0: στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντουρία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη την καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Ψαλώ το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησας την κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασε εν κρίση των θρόνων αυτού. Και αυτός κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτος αν επί σύ, οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε, Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτηρεύματα αυτού. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ου καπελάθετο της δεήσεως των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου. Ενεπάγησαν έθνη εν διαφθρά ή επίησαν εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη όπου σε αυτόν. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήθησαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ουκ εις τέλος επιληστήσετε ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε, μη κρατεούστα άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ. Ινατί, Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν. Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο φτωχός, συλλαμβάνεται εν διαβουλής, εις διαλογίζεται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τις επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξενε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ο μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ο αράς το στόμα αυτού γέμει και πικρίας και δόλου. Υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθιται εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης το αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει το αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν, κυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέλειστο ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. ένα κεν τίνος παρόξινεν ο ασεβής των θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού ούκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς ισχύρα σου, σύ εγκαταλέλειπτε ο φτωχός, ορφανό σύ εις τα βοηθός. Σύντριψον των βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού, την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος. Την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προσθεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης.
2: Ψαλμός 9. Κατά τους πατέρες αναφέρεται στην πλήρη σάρκωση του Υιού ως μυστήριον σωτηρίας. Θα σε δοξολογήσω Κύριε με όλη μου την καρδία, θα διηγηθώ με ευγνωμοσύνη όλα τα θαυμαστά σου έργα, θα πλημμυρίσω από χαρά και αγαλίαση αναλογιζόμενος την πατρική σου παντοδύναμη προστασία. Θα ψάλω ύμνους δοξολογίας προς το πάντιμον όνομά σου ύψιστε Κύριε. Όταν κατατροπώθηκαν και πανικόβλητοι τράπηκαν σε φυγή οι εχθροί μου, συνετρίβει η δύναμή τους. Αυτοί εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξ ολοκλήρου. Μόλις εφάνει το προστατευτικό για μένα, το οργισμένο σε εκείνους όμως πρόσωπό σου. Διότι εσύ, ως δίκαιος και παντοδύναμος κριτής, έκρινες την υπόθεσή μου, έκαμες δίκη υπέρ μου. Κάθισες στον βασιλικό σου δικαστικό θρόνο, εσύ ο οποίος κρίνεις τους πάντες και τα πάντα με δικαιοσύνη. Έβγαλες καταδικαστική απόφαση κατά των εθνών αυτών, τους σύλλεξες για τις παρανομίες τους και καταστράφηκαν οι ασεβείς αυτοί. Το όνομά τους, που για άλλους μεν είχε καταντήσει φόβητρο, για άλλους δε αξιοζήλευτον, το έσβησες άπαξ διαπαντός, ώστε να μην ακουστεί ποτέ πλέον. Οι πολεμικές θανατηφόροι μεγάλες σπάθες του εχθρού και οι άλλες πολεμικές μηχανές καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου. Τις οχυρωμένες τους πόλεις κατεκρύμνησες και η ανάμνησή του εξαφανίστηκε μεταβοής. Ο Κύριος όμως και απειροτέλειος Θεός μένει στον αιώνα. Ετοίμασε και έχει πάντοτε έτοιμο το βασιλικό θρόνο της δικαίας του κρίσεως. Αυτός θα κρίνει και θα δικάσει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς της γης με απροσωποληψία και ευθύτητα. Έτσι, ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τους φτωχούς και τους αδυνάτους, βοηθός τους στην κατάλληλη στιγμή, όταν αυτοί βρίσκονται υπό το κράτος των θλίψεων και των αδικιών. Σε σένα λοιπόν ας έχουν στηριγμένες τις ελπίδες τους όσοι σε γνώρισαν, γιατί εσύ δεν εγκαταλείπεις ποτέ εκείνους οι οποίοι με τα πόθου σε ζητούν και καταφεύγουν σε σένα. Ψάλατε λοιπόν όλοι ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Κύριον, ο οποίος μένει στον ιερών τόπον, στη Σιών. Διαλαλήσατε σε όλα τα έθνη τα μεγαλουργήματα αυτού, διότι ο Κύριος, ο εκδικητής των αθώων αιμάτων και τιμωρός των εγκληματιών, θυμήθηκε τους αδικηθέντες, μακροθύμησε για τον εγκληματία, αλλά δεν λησμόνησε την ηκεσία των δεωμένων προς αυτόν, των φτωχών και των αδυνάτων και των αδικουμένων. Ελέησέ με Κύριε, είδε τον εξευτελισμόν των οποίων υπέστην εκ μέρους των εχθρών μου. Σύ ο οποίος συνεχώς από θανασίμους κινδύνους με σώζεις, εσύ που με αρπάζεις από αυτάς ακόμα τα σπήλας του θανάτου και μου χαρίζεις την δόξαν. Δείξε και τώρα την προστασία σου για να διαλαλήσω ελεύθερος πλέον και ασφαλής όλες τις δοξολογίες σου στις πύλες της Σιών, την οποία ως θυγατέρα σου αγαπάς. Τότε εγώ θα πλημμυρίσω από αγαλίαση για τη σωτηρία που θα μου έχεις δώσει. Τα εχθρικά όμως ειδωλολατρικά έθνη βυθίστηκαν και κόλλησαν στο βόρβορο, ώστε να είναι βεβαία πλέον η καταστροφή τους, διότι στην παγίδα την οποία με πολλή τέχνη σκέπασαν για να συλλάβει τα ανύποπτα αθώα θύματά τους, σε αυτήν ακριβώς, σαν σε άλλο δόκανο, πιάστηκαν τα δικά τους τα πόδια. Τα θαυμαστά αυτά έργα της δικαιοσύνης σου γίνεται ολοφάνερο και γνωστό σε όλο τον κόσμο, ότι ο Κύριος πάντοτε δίκαιες κρίσεις και αποφάσεις λαμβάνει και εφαρμόζει. Έφερε με τη δικαιοσύνη του έτσι τα πράγματα ο Κύριος, ώστε αμαρτωλός συλλαμβάνεται ο ίδιος στα παγιδευτικά έργα που έχει στήσει για τους άλλους. Ας καταδικαστούν και ας ρυφθούν στις οδύνες του Άδου οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, όλα τα ειδωλολατρικά έθνη τα οποία λησμονούν και καταφρονούν τον Θεό. Διότι δεν θα λησμονηθεί μέχρι τέλους ο πτωχός και αδύνατος που πιστεύει και ελπίζει στον Θεό. Η ελπίδα προς τον Θεό και η υπομονή την οποία δείχνουν κατά το διάστημα των θλίψεών τους οι πένιτες δεν θα χαθεί, δεν θα μείνει μέχρι τέλους χωρίς ικανοποίηση εκ μέρους του Θεού. Σήκω επάνω, Κύριε, δίκαιος και ισχυρός, και ας μην υψώνεται και μεγαλοφρονεί ο άδικος και εξευτελισμένος άνθρωπος. Ας κριθούν και ας δικαστούν ενώπιόν σου όλα τα ασεβή έθνη. Θέσε πάνω σε αυτά αυστηρό νομοθέτη που θα τους δεσμεύει με τους δίκαιους νόμους και θα τους κρίνει κάθε φορά που παραβαίνουν. Από τη δική σου δίκαιη και παντοδύναμη παρέμβαση ας μάθουν επιτέλους οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασθενείς και ανόητοι άνθρωποι. Γιατί, Κύριε, έχει σταθεί στην παρούσα περίσταση μακρά από μας. Γιατί δε μας προσέχεις τώρα που βρισκόμεθα εις περιστάσεις θλίψεων. Καίγεται μέσα στο καμίνι της θλίψεως και της αγωνίας ο ενάρετος πτωχός, σε καιρό που περηφανεύεται αλαζονικά για την επικράτησή του ο αμαρτωλός. Συλλαμβάνονται οι ταλέποροι πτωχοί στις παγίδες, τις οποίες με πανουργία ετοιμάζουν εναντίον τους οι αμαρτωλοί. Στενοχωρείται ο δίκαιος, διότι βλέπει να καυχάται και να θαυμάζεται από τους ομοίους του ο αμαρτωλός. Βλέπει να εκπληρώνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της ψυχής εκείνου και να καλοτυχίζεται ο άδικος από τους ομοίους του. Με αυτήν όμως τη συμπεριφορά του, ο αμαρτωλός όταν λέγει ότι δεν θα ζητήσει ευθύνες για τις αμαρτίες και τις αδικίες του ο Θεός, εξόργησε εναντίον του τον ίδιο τον Κύριο. Ο αμαρτωλός ζει σαν να μην υπάρχει ενώπιον του και σαν να μην τον βλέπει ο Θεός. Σε κάθε στιγμή και ώρα είναι ρυπαρή και βρωμερή η δρόμη της ζωής του. Καταφρονεί και καταπατεί ασυστόλως τα προστάγματα και τις εντολές σου εμπρός στα μάτια σου και φαντάζεται στην αλαζονία του ότι θα επικρατήσει εναντίον όλων των εχθρών του, οι οποίοι εχθροί του είναι οι δικοί σου φίλοι. Διότι είπε από μέσα του, «Δεν θα μετακινηθώ ποτέ από κανένα. Η ευτυχία μου είναι μόνιμος. Εγώ και οι απόγονοί μου θα ζήσουμε χωρίς θλίψεις», είπε. Έτσι σκέφτεται εκείνος, του οποίου το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα εναντίον του Θεού, από πικρία και δολιότητα κατά του πλησίον του. Εκείνος κάτω από τη γλώσσα του οποίου φωλιάζει και ξεχύνεται η κακότητα και η μοχθηρία. Στείνει ενέδρα και παραμονεύει μαζί με άλλους. Στείνει καρτέρι σε απόκριφους τόπους για να φωνεύσει τον αθώο διαβάτη. Οι οφθαλμοί του κακοποιού αυτού στρέφονται άγριοι και απειλητικοί εναντίον του πτωχού και ανυπεράσπιστου ανθρώπου. Παραμονεύει σε απόκριφους τόπους, όπως το λιοντάρι παραφυλάτη κρυμμένο μέσα στη φωλιά του, ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχό, να αρπάσει τον πτωχό και να τον παρασύρει με απατηλούς τρόπους. Στην ενέδρα που στείνει συμμαζεύεται, σκύβει, ξαπλώνει κάτω στο έδαφος, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να ορμήσει ευνηδίως και να κυριεύσει τους ταλαιπωρημένους φτωχούς. Είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός μας λησμόνησε, γύρισε αλλού το πρόσωπό του και δεν μας βλέπει καθόλου». Σήκω, Κύριε και Θεέ μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Ας υψωθεί η παντοδύναμη δεξιά σου και ας πέσει τιμωρός εναντίον εκείνων. Μη λησμονείς τους ταλαιπωρημένους και τους πτωχούς. Γιατί προκάλεσε οξία την οργή ο ασεβής? Διότι είπε από μέσα του, σύμφωνα με τους πόθους της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός δεν ζητεί λογαριασμό και δεν μας καταλογίζει ευθύνες για τις πράξεις μας». Έτσι είπε. «Αλλά εσύ, Κύριε, τα βλέπεις όλα, όχι μόνο τις εξωτερικές πράξεις του ανθρώπου, αλλά και αυτές τις σκέψεις και επιθυμίες των καρδιών. Γνωρίζεις τόσο τους πόνους και τις θλίψεις του οπτωχού, όσο και τον θηριώδη θυμό του ασεβούς. Τα βλέπεις όλα, για να παραδώσεις με τη δικαιοσύνη σου τους ασεβείς στην τιμωρό δεξιά σου. Στη δική σου όμως προστασία έχει ελπίσει και έχει εγκαταληφθεί ο φτωχός. Του ορφανού εσύ είσαι βοηθός. Σύντριψε εσύ, Κύριε, την καταπιεστική δύναμη του αμαρτωλού και πονηρού ανθρώπου. Εξάλειψε αυτόν και τις κακές πράξεις, ώστε αν αναζητηθεί το κακό που έκαμε, να μην βρεθεί ούτε αυτός ούτε εκείνο. Μόνο ο αιώνιος Κύριος θα βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Εσείς οι ειδωλολάτρες θα εξολοθρευθείτε από την γη του Κυρίου». Ο Κύριος άκουσε την δίκαιη επιθυμία των πτωχών ανθρώπων και το αυτί του το έτεινε προσεκτικό στους δικαίους πόθους της καρδιάς τους. Ανέλαβε αυτός να κρίνει με δικαιοσύνη επί της υποθέσεως του ορφανού και του πτωχού ανθρώπου, να τους υπερασπίσει με την παντοδυναμία του, για να μην τολμήσει πλέον κανείς άνθρωπος επί της γης να αλαζονευθεί σε βάρος αυτών και σε βάρος του Θεού.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πλικονίσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχυλώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους.
1: Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την τέση μου τη ελευθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς δεν οποιούς ο πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σε λεπνό το πνεύμα με νεμή ταράθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτσι εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτη μου. Διαβέτασα πως έτας χείρος μου, ψυχή μου συγκρόση. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταφέρνωση της λάκων. Άκουσ' τον πίσω με το πρωί το έλεο σου, δεν εισήλπισα. Γνώρισε με, Κύριε, δόν μου, πορεύσε με την προσέδεια την ψυχή μου. Εξελού με τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατεύχον. Δίδαξα με το πίνδο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αληθό οδηγήσει με γη ευθεία, έν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, σε θλίψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε ο εχθρό μου, και απολύσπαμε στη ψυχή μου, ότι εγώ δεν σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηκριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνουν από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον μου. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήθη απαντός. Συ μόνο ήμαντο και το πονηρόν μου όποιον σε ποιήσα, όπως αν και ότι συν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθινη γάψα στα άδελεγ τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Ραντίς με ισόβ και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπέρχει όναν ευκανθήσου με. Αγωτίς με εγαλήσιν και ευρωσύνη, αγαλιάσον δε ωστέ ταπνημένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά μου τη ξερονομία Θεό και πνεύμα ευθέ ηγέννησε την τσιγκάτη μου. Μία απορρίψει με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το άγιο μία δεν έλυσε από μου. Απόδεσμο τον αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξό μου. Διδάξω όνομα στο σοδό σου και ασεβήσει τη σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιά τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις εις θυσίαν έδωκαν. Όλο καυτό μου το ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένη. Καρδία στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και ξεδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μου ως

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρουσαν τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμην τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

0: εσένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θαύμα των Αγίων Αποστόλων. Μεγάλο θαύμα η πίστη, η ζωή, το έργο των Αγίων Αποστόλων. Θαύμα ότι διάλεξε ο Κύριος για συνεργάτες του φτωχούς, αγράμματους, απλοϊκούς ψαράδες. Θαύμα το πως αυτοί άφησαν τις βάρκες τους, το επάγγελμά τους, τα σπίτια τους, τους συγγενείς τους και ακολούθησαν το Χριστό, όχι μόνο χωρίς υλικό συμφέρον, αλλά και με θυσία της ζωής τους. Θαύμα και το αποτέλεσμα που έφερε το γεμάτο θυσίες και κόπους αποστολικό τους έργο. Ίσως να μην φέρουν το όνομα του θαύματος τα περιστατικά αυτά, επειδή δεν είναι εντυπωσιακά γεγονότα μιας στιγμής. Είναι όμως θαύματα, γιατί φανερώνουν την απροσμέτρητη δύναμη του Θεού που μόνο με αυτή μπορούν να εξηγηθούν. Σήμερα σταματάει η σκέψη μας μελετώντας τη δύναμη της ατομικής ενέργειας, και όμως αν μελετήσουμε τα Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων, την όλη ζωή της Εκκλησίας μας, θα δούμε την υπερατομική ενέργεια, τη Θεία Δύναμη, ασύγκριτη με αυτή την κοσμική που καταστρέφει και ρημώνει. Θα δούμε τη δύναμη του Θεού να θεμελιώνει, να ζωογονεί, να ανασταίνει, να δημιουργεί. Τι δύναμη αλήθεια ήταν αυτή που έκαμε τους φτωχούς ψαράδες να δεχθούν την πρόσκληση του Κυρίου και να τον ακολουθήσουν. Άκουσαν από το στόμα του την πρόσκληση «Δεύτεο πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων». Δεν μπορούσαν να ακουστούν πιο παράξενα λόγια. Όποιοι κι αν ήταν στη θέση τους, ηρωνία θα θεωρούσαν τα λόγια του Χριστού. Κι αν τον ακολουθούσαν στην αρχή, ήταν φυσικό έπειτα από έναν ηρωνικό λόγο ή κάποιο χαμόγελο συγγενών ή φίλων να τον εγκαταλείψουν. Κι όμως αυτό είναι το θαύμα. Μια ώρα τη Θεία Δύναμη τους κυριεύει. Αφήνουν τα δίχτυα να πέσουν από τα χέρια τους, αφήνουν τις βάρκες τους στην αμμουδιά, αφήνουν τα σπίτια τους και ακολουθούν τον άγνωστο που το βλέμμα τους αγυνεύει και ο λόγος του μαγνητίζει τις ψυχές. Ακολούθησαν και άλλοι άλλους, αλλά τους ακολούθησαν υπολογίζοντας το συμφέρον τους, ελπίζοντας σε υλικά αγαθά ή σε αξιώματα, τίτλους και δόξα. Τούτοι όμως, οι ψαράδες της Γενισαρέτ, γνωρίζουν ότι εκείνος που τους κάλεσε κοντά του δεν έχει που την κεφαλήν κλείνει. Τους προειδοποίησε ότι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα το υλικό, αλλά και τα δικά τους όλα πρέπει να τα θυσιάσουν. Τους προειδοποιεί λέγοντας «Εν το κόσμο τούτο θλίψη να έξετε», ότι θα είναι ως πρόβατα εν μέσω λύκων, ότι και τη ζωή τους θα τη θυσιάσουν, κι όμως αυτοί μένουν κοντά του και τον ακολουθούν με πίστη και ενθουσιασμό. Και αυτοί μεν είδαν τον Χριστό, τους κάλεσε, τον ακολούθησαν. Αλλά ο Παύλος, αυτός ο φοβερός διώκτης των χριστιανών, τι μεταστροφή αλήθεια. Φεύγει από τα Ιεροσόλυμα στη Δαμασκό για να συλλάβει τους εκεί χριστιανούς και στο δρόμο συλλαμβάνεται αυτός από τη χάρη του Θεού. Νέο θαύμα. Ο διώκτης Σαούλ γίνεται ο Παύλος, ο εκλεκτός του Θεού Απόστολος, το σκεύος της εκλογής, ο πρώτος μετά τον ένα. Θαύμα η παράξενη πρόσκληση, θαύμα η ολόψυχη αποδοχή της προσκλήσεως από τους Αποστόλους, αλλά θαύμα και το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Σαν τη φωτιά που αρχίζει από τη σπίθα και θεριεύει και ξαπλώνεται, σαν τις σταγόνες του νερού που σχηματίζουν τα ριάκια και εκείνα το ποτάμι που πλημμυρίζει κάμπους και χωριά, σαν τη μικρή ζύμη που όλον το φύραμα ζυμεί, έτσι ρίζωσε και ξαπλώθηκε το κήρυγμα των Αποστόλων. Δύναμη Θεού θαυματουργούσε.

διάλεξε ο Κύριος για συνεργάτες του σοφούς. Δεν ζήτησε πλούσιους. Δεν κάλεσε αυτούς που είχαν στα χέρια τους την εξουσία. Αν καλούσε αυτούς κοντά του, θα μπορούσαν, ίσως, βλέποντας τη νίκη της πίστεως οι άπιστοι, να την αποδώσουν σε ανθρώπινες δυνάμεις, στη δωροδοκία του χρήματος, στη δύναμη της ανθρώπινης σοφίας ή στην επιβολή της κοσμικής εξουσίας. Καλώντας ο Χριστός αυτούς τους απλούς και αγράμματους, έκλεισε για πάντα το στόμα των απίστων. Και έτσι φαίνεται ότι ούκ εν πυθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως, εκήρυξαν και έφεραν εις πέρας το έργο τους οι Άγιοι Απόστολοι. Πίστευαν οι ίδιοι ότι με το δικό τους στόμα μιλούσε ο Θεός. Ο Κύριος τους είπε: «Εγώ δώσω ημίν στόμα και σοφίαν». Μιλώντας πάλι για το Άγιο Πνεύμα το οποίο επρόκειτο να λάβουν, τους είπε ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα λάβετε, διδάξει μας πάντα και υπομνήσει μας πάντα αείπον ημίν. Και έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και έλαβαν οι Απόστολοι την εξύψους δύναμην, την τόσον απαραίτητη για το μεγάλο, το ιερό και ψυχοσωτήριο έργο τους. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, που δεν έλαβε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα, αλλά πολύ αργότερα, όταν τον εκάλεσε ο Κύριος στο έργο του Ευαγγελίου, έχει και αυτό την πεποίθηση ότι αυτά που κηρύττει είναι λόγος Θεού και όχι κοσμική σοφία. Γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του: «Το Ευαγγέλιον, το Ευαγγελισθέν είπε μου, ουκ έστι κατά άνθρωπον, ουδέγαρ εγώ παρά ανθρώπου, παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Έτσι, θεόπνευστοι οι Απόστολοι εκήρυξαν τον Λόγο του Θεού και έγραψαν ό,τι αποτελεί σήμερα το θησαυρό της Καινής Διαθήκης.

αλήθεια ότι εκτός από τη δύναμη του Θεού προσέφερε τη συνδρομή της και η προσπάθεια των ανθρώπων. Δούλεψαν οι Απόστολοι με αυτοθυσία, εν κόπης περισσότερος, εν φυλακές υπερβαλλόντος. Έζησαν θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, δούλεψαν με ψυχικό πόνο, με τα δακρύων ουθετώντες ένα έκαστον. Θυσιάστηκαν για την αγάπη του Χριστού. Δεν ήταν μικρό θαύμα να ξεριζώσουν από εκατομμύρια ψυχές τις βαθιές γυρασμένες ρίζες της ειδωλολατρικής ή της ιουδαϊκής θρησκείας και να ριζοβολήσουν τη νέα πίστη του Χριστού που δεν υποσχόταν τίποτα το εύκολο, τίποτα το υλικό, παρά μόνο θυσία ζητούσε. Τι κι αν πέρασαν οι αιώνες, οι φωτεινές μορφές τους μεταδίδουν το φως της πίστεως, το άρωμα της αρετής, τη δύναμη του Θεού στα εκατομμύρια των χριστιανών. Θυσίασαν την πρόσκαιρη ζωή, αλλά κέρδισαν την αιώνια, πλημμυρισμένη στη δόξα του Θεού. Δεν ήταν μικρό το έργο τους. Έγιναν συνεργάτες του Θεού στο θείο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Λίγα λόγια για τον καθένα από αυτούς προσφέρει η ταπεινή τούτη παρουσίαση. Για να τους γνωρίσουμε καλύτερα, να δούμε και να θερμάνουμε την ψυχή μας στη φλόγα της πίστεως και της αγάπης τους προς τον Χριστό, το σωτήρα μας και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που με τόσους κόπους και θυσίες και με τόσο αίμα θεμελίωσαν και οικοδόμησαν.

Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. Ήταν ένα στολίδι στα κρογιάλια της Γενισαρέτ. Βιτσαϊδά το όνομά της. Τόπος ψαριών σημαίνει στα εβραϊκά. Τα φτωχικά της χαμόσπιτα και τα μικρά της μαγαζάκια στην ακρογιαλιά με τις καλαμένιες σάγες και τις νύχτες με τα φτωχικά λιχνάρια φιλοξενούσαν τους απλοϊκούς ψαράδες της Γενισαρέτ. Τα δίχτυα απλωμένα για στέγνωμα ή κουβαριασμένα στις ψαρόβαρκες περίμεναν τα τίμια χέρια των ψαράδων. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ανδρέας, ο γιος του Ιωνά και αδελφός του Σίμωνος, δηλαδή του Αποστόλου Πέτρου. Απλοί, φτωχοί ψαράδες ήταν και οι φίλοι τους, με ροζιασμένα χέρια και λιωκαμένα πρόσωπα, ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ, ο Ιωάννης και ο αδελφός του, ο Ιάκωβος, παιδιά του Ζεβεδαίου, οι δύο τελευταίοι. Και όταν η θάλασσα αγρίευε φουρτουνιασμένη, αυτοί κλεισμένοι στη στεριά, γύρω σε ένα φτωχικό λιχνάρι, συζητούσαν για βάρκες και δολώματα, για δίχτυα και για ψάρια. Κι όμως δεν σταματούσανε σε αυτά. Ψυχές αγνές, με πίστη στο Θεό και με πνευματικά ενδιαφέροντα, συζητούσαν πάνω στο κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Έμαθαν να ανοίγουν με ευλάβεια τα ιερά βιβλία και να διαβάζουν τον νόμο και τους προφήτες. Και η ψυχή τους λαχταρούσε την ημέρα που ο Θεός θα έστελνε, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, το Σωτήρα. Πολύ συχνά έπαιρναν το δρόμο που τους έφερνε στην έρημο του Ιορδάνου για να ακούσουν το κήρυγμα του Προδρόμου. Εκεί είχαν την ευλογία να γνωρίσουν τον Χριστό, καθώς τους τον έδειξε από μακριά ο Ιωάννης, λέγοντας: «Είδε ο αμνός του Θεού». Και ήταν τόση η επίδραση του Χριστού στην ψυχή τους, ώστε ο Ανδρέας με τον Ιωάννη τον ακολούθησαν δειλά καθώς ευάδιζε στην εξοχή, και όταν άκουσε τα βήματά τους και τους ρώτησε: «Τι ζητείτε?», ανέτοιμοι αυτοί για την ερώτηση απάντησαν: «Διδάσκαλε, πού μένεις?». Άκουσαν τότε την πρώτη πρόσκληση: «Έρχεστε και είδετε». Έμειναν μία ολόκληρη μέρα μαζί του και με ανίποτη χαρά επέστρεψαν το βράδυ και είπαν τις εντυπώσεις τους στους φίλους: «Ευρήκαμεν το Μεσσίαν». Δεν ήταν καιρός ακόμα να ακολουθήσουν τον Χριστό. Αυτό έγινε αργότερα, όταν εκείνος τους κάλεσε για πάντα κοντά του. Έριχναν δίχτυα στη θάλασσα ο Ανδρέας με τον αδελφό του Πέτρο, όταν είδαν στην ακρογιαλιά τη θεία μορφή του Ιησού και άκουσαν από το στόμα του τη μυστηριώδη πρόσκληση: «Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων». Κατάλαβαν άραγε τη σημασία της προσκλήσεως αυτής σε όλο το βάθος και πλάτος του νοήματος, σε όλο το ύψος της ιστορικής και θείας αποστολής. Ένα μόνο γνωρίζομαι, ότι μια αόρατη δύναμη έπνευσε στην ψυχή τους και τους έκαμε να αφήσουν τα πλοία και τα δίχτυα τους και να ακολουθήσουν τον Ναζωραίο Ιησού. Και δεν ήταν μόνο αυτοί. Την ίδια πρόσκληση δέχτηκαν πιο πέρα, εκεί στην ίδια αμμουδιά, οι Ιάκωβος και Ιωάννης, και με την ίδια λαχτάρα τον ακολούθησαν. Με τον ίδιο θερμό ζήλο προσθέθηκαν στη μικρή ομάδα των μαθητών του Χριστού και οι φίλοι τους, ψαράδες κι αυτοί, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ.

Ποιος να το έλεγε? Ποιος να το πίστευε τότε ότι εκείνος ο Πέτρος θα γινόταν η πέτρα της πίστεως? Ποιος να ήλπιζε ότι εκείνος ο Ιωάννης θα γινόταν ο θεολόγος και ευαγγελιστής? Ποιος θα περίμενε να δει τον Ανδρέα Απόστολο και κήρυκα της νέας πίστεως σε πολλούς λαούς, αλλά και στον πιο μορφωμένο τότε λαό, στους Έλληνες? Ο Ανδρέας κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ήπειρο, στην Αχαΐα. Αυτός έφερε πρώτος την πίστη του Χριστού στο Βυζάντιο και εγκατέστησε τον στάχην πρώτον επίσκοπο στην ιστορική αυτή πόλη, θεμελιώνοντας έτσι τον θεοστήρικτο θρόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που μένει εις τον αιώνα βράχος ακλόνητος και φάρος άσβεστος, παρόλες τις επιθέσεις και την εχθρότητα των Τούρκων. Αλλά και η πόλη των Πατρών έχει κάφημα τον Άγιο Ανδρέα, και αυτή από τον Άγιο Ανδρέα γνώρισε την πίστη του Χριστού. Το κήρυγμά του στην Πάτρα έκανε θαύματα. Χιλιάδες λαού άκουσαν με ανακούφιση το νέο κήρυγμα της αγάπης. Ακόμη και η Μαξιμίλα, η γυναίκα του διοικητή της Αχαΐας, Αιγεάτη, πίστεψε στον Χριστό αφού την θεράπευσε από αγιάτρευτη αρρώστια. Ο Αιγεάτης όμως, φανατικός ειδωλολάτρης, προτιμούσε να μείνει γυναίκα του αθεράπευτη παρά να πιστέψει στο Θεό του Ανδρέα, όπως έλεγε. Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων ξεσηκώθηκαν εναντίον του κήρυκα της νέας πίστεως, γιατί πολλοί από τους ειδωλολάτρες κάθε μέρα εγκατέλειπαν τη θρησκεία των ειδώλων. Πλήθη είχαν πιστεύσει στο Χριστό, ώστε ο Απόστολος Ανδρέας είδε την ανάγκη να εγκαταστήσει διάδοχό του και επίσκοπο πατρών τον Στρατοκλή για να συνεχίσει το έργο του. Η μανία του Αιγεάτη δεν άργησε να ξεσπάσει κατά του Ανδρέα. Τον συνέλαβε και τον κατεδίκασε σε θάνατο διασταυρού. Ο Απόστολος Ανδρέας υπέμεινε με γενναιότητα τον σταυρικό θάνατο επάνω σε σταυρό που είχε το σχήμα του γράμματος Χ. Σταυρώθηκε σε ηλικία 80 ετών. Θρύνησαν οι χριστιανοί το θάνατό του και ήταν απαρηγόρητοι όταν άκουσαν ότι κατά διαταγή του Αιγεάτη δεν θα μπορούσαν να πάρουν και να θάψουν το σεπτό λείψανο. Και όμως διαφορετικά κανόνισε ο Θεός τα πράγματα. Την ίδια μέρα έπιασε τρέλα τον Αιγεάτη και αυτοκτόνησε. Οι χριστιανοί με τον επίσκοπό του Στρατοκλή παρέλαβαν το λείψανο του Αγίου και το έθαψαν με μεγάλη συγκίνηση. «Δεύτεο πίσω μου και πίσω εμάς αλλοίς ανθρώπων», τους είπε ο Κύριος. Και το θαύμα έγινε. Το πνευματικό τους δίχτυ, ο λόγος του Ευαγγελίου, έπιασε χιλιάδες ψυχές. Ο απλοϊκός ψαράς της Βηθσαϊδά, Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, καλεί και σήμερα τα πλήθη των πιστών να φέρουμε στη σκέψη μας ευλαβικά τη θεία μορφή του αρχηγού της πίστεως. Να γυρίσουμε νοερά στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ, να βρούμε και εμείς την οδό και την αλήθεια και τη ζωή, να βρούμε το σωτήρα και τη σωτηρία μας. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου την 30 Νοεμβρίου.

και από τον κύριο Πρώτος από τους 12 να γίνει μαθητής του και Απόστολος, ο αδελφός του Πέτρος πήρε τον τίτλο Πρωτόθρονος και Κορυφαίος των Αποστόλων κατά την έκφραση της Εκκλησίας. Ο Πέτρος είναι ένα ακόμα καρποφόρο δένδρο της Βηθσαϊδά, η οποία αξιώθηκε να γίνει το εκλεκτό φυτώριο μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου. Στα ακρογιάλια της Βηθσαϊδά μεγάλωσαν τα δύο αδέλφια. Τα φαντάζομαι μικρά να παίζουν με την άμμο, να τρέχουν στα ακρογιάλια, να βουτάνε στα νερά της λίμνης Γενισαρέτ, που αργότερα τα αγίασε η παρουσία του Κυρίου. Και όταν άρχισαν να ψαρεύουν στις ψαρόβαρκες, ίσως του πατέρα τους Ιωνά, ένιωσαν τον κόπο του ψαρά, ίδρωσαν με τον τίμιο υδρότα της δουλειάς, μαύρισαν τα πρόσωπά τους στο δυνατό ήλιο της Γαλιλαίας, ροζιάσαν με τα χέρια τους στο κουπί ή τραβώντας τα σχοινιά των δικτυών. Συντροφιά πάντα με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τους Ιάκωβο και Ιωάννη, συντροφιά με τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ. Ευλογημένη εξάδα πιστών φίλων που δεν τους ένωνε μόνο η δουλειά στα ψαροκάικα, αλλά και η πίστη τους στο Θεό, γιατί όπως θα δούμε, όλοι τους μελετούσαν την Αγία Γραφή, τον νόμο και τους προφήτες και περίμεναν με πίστη και επόθο ιερό να πραγματοποιηθούν οι προφητείες, να μπορέσουν να δουν στα χρόνια τους το Μεσσία που θα έστελνε ο Θεός, λυτρωτή του κόσμου. Αυτός ο πόθος τους οδηγούσε πολύ συχνά στην έρημο του Ιορδάνου, όπου μιλούσε και βάπτιζε ο πρόδρομος Ιωάννης. Έβρισκαν χαρά και παρηγοριά στα λόγια του και έγιναν μαθητές του. Έτσι, προετοιμασμένοι ψυχικά, δέχτηκαν με χαρά την πρόσκληση του Κυρίου όταν τον άκουσαν να τους λέγει «Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων». Παράτησαν αμέσως και βάρκες και συγγενείς και τον ακολούθησαν. Τι μεγάλες στιγμές. Άνθρωποι απλοί να δέχονται το Λόγο του Θεού και να αρχίζουν με τις μηδαμινές ανθρώπινες δυνάμεις τους ένα εργοθείο τεράστιο σε σημασία, ένα έργο που άλλαξε την όψη του κόσμου και άνοιξε για πολλούς τις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών. Άρχισαν από εκείνη τη στιγμή μια πορεία που οδήγησε και τους ίδιους και εκατομμύρια ψυχές από τη γη στους ουρανούς. Σίμων λεγόταν αρχικά ο Πέτρος. Ήταν τόσο θερμός στην πίστη, ώστε ο Κύριος παρομοίασε την πίστη του με πέτρα, με βράχο στερεό και ακλόνητο. Και του είπε, «Σύ από τώρα και στο εξής θα ονομάζεσαι Πέτρος, γιατί η πίστη σου είναι σαν την πέτρα στερεή και θέλω σε μια τέτοια πίστη να είναι η Εκκλησία μου θεμελιωμένη». Αφορμή για τη συνομιλία αυτή και την αλλαγή του ονόματος του Πέτρου δόθηκε όταν ο Κύριος ρώτησε τους Αποστόλους. «Τι λένε για μένα οι άνθρωποι, ποιος νομίζουν ότι είμαι?» Στην ερώτηση αυτή του Κυρίου απάντησαν οι μαθητές του. «Κύριε, άλλοι νομίζουν ότι είσαι ο Ιωάννης που αποκεφάλισε ο Ηρώδης και αναστήθηκες. Άλλοι λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας. Άλλοι ο Ιερεμίας ή κάποιος από τους προφήτες και ξαναήλθε στη γη». Τότε τους ρώτησε ο Κύριος, «Σεις τι πιστεύετε για μένα?» Και τότε με πίστη και θάρρος απάντησε ο Πέτρος, «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αυτά τα λόγια του Πέτρου αποτελούσαν μια πλήρη ομολογία πίστεως. Ο Πέτρος όχι μόνο ομολόγησε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, δηλαδή ο σωτήρας του κόσμου, αλλά και τον ονόμασε Υιόν Θεού, και μάλιστα όχι αόριστα κάποιου Θεού από τους πολλούς που πίστευαν ειδωλολάτρες, αλλά του αληθινού, του μόνου Θεού, του ζώντος Θεού, και όχι των νεκρών και ανύπαρκτων Θεών. Επένεσε ο Κύριος τον Πέτρο λέγοντάς του, «Μακάριος, ευλογημένος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, γιατί αυτό που είπες δεν σου το δίδαξε άνθρωπος, αλλά ο Θεός σε φώτισε να το πιστεύεις». Και τότε ο Κύριος του είπε ότι εις το εξής θα ονομάζεσαι Πέτρος. Και μάλιστα συνέχισε και είπε λόγια βαρισίμαντα που δεν αφορούν βέβαια μόνο τον Πέτρο αλλά και όλους τους Αποστόλους μετά την Ανάστασή του, δίνοντας σε όλους την εξουσία να συγχωρούν τα αμαρτήματα των ανθρώπων που θα ζητούν με ειλικρινή μετάνοια συγχώρηση. Πέτρος λοιπόν εις το εξής ο Σίμων. Πέτρος στα εβραϊκά λέγεται Κυφάς και για τούτο αναφέρεται και με το εβραϊκό αυτό όνομα ο Πέτρος μερικές φορές στην Καινή Διαθήκη.

Ο Απόστολος Πέτρος, παρόλο ότι δούλευε με τον αδελφό του και τους άλλους που αναφέραμε στη λίμνη της Γενισαρέτ ή θάλασσα της Τιβεριάδος και μάλιστα στην περιοχή της πατρίδας του, της Βηθσαϊδά, φαίνεται ότι κατοικούσε στην Καπερναούμ, από την οποία καταγόταν η γυναίκα του, η οποία όμως δεν αναφέρεται καθόλου, παρά μόνο η πεθερά του, για την οποία γράφει ο Ματθαίος ότι την θεράπευσε ο Κύριος από πυρετό. Φαίνεται ότι η γυναίκα του Πέτρου είχε πεθάνει πριν τον καλέσει ο Κύριος στον κύκλο των μαθητών του. Ο Απόστολος Πέτρος, σαν μαθητής του Κυρίου, κατέχει διακεκριμένη θέση. Με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη αποτελούν την εκλεκτή μερίδα των μαθητών του Κυρίου. Αυτούς τους τρεις πήρε μαζί του ο Κύριος στο σπίτι που ανέστησε τη νεκρή κόρη του Ιαΐρου, αυτούς στο όρος Θαβόρ, όπου μεταμορφώθηκε, αυτούς και στον κήπο της Γεσθημανή κατά τη νύχτα της προδοσίας. Τότε μάλιστα τους προέτρεψε να προσευχηθούν και αυτοί, όταν εκείνος απομακρύνθηκε λίγο από αυτούς και προσευχόταν στον ουράνιο πατέρα. Παρά την ξεχωριστή τιμή που τους έκανε να τους παίρνει μαζί του, εκείνο το βράδυ τους επέπληξε όταν τους είδε να κοιμούνται και μάλιστα απευθυνόμενος τον Πέτρο λέγει: «Ούτε μία ώρα δεν μπορέσατε να γρυπνήσετε και να προσευχηθείτε κι εσείς μαζί μου?» Τότε τους είπε: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Ο Πέτρος είναι ο θερμός, ο γεμάτος πίστη και ζήλο, ο αυθόρμητος, ο ετοιμόλογος, ο ενθουσιώδης μαθητής, που άλλοτε μεν ο Κύριος δέχεται τις εκδηλώσεις του και άλλοτε πάλι με τον κατάλληλο τρόπο τον επαναφέρει στον σωστό δρόμο. Δεν υπάρχει συνομιλία μεταξύ του Κυρίου και των μαθητών χωρίς να ακουστεί και η φωνή του Πέτρου. Δεν υπάρχει εκδήλωση που να αφήνει τον Πέτρο αδιάφορο και αμέτωχο. Έτσι, τον βλέπουμε να ενθουσιάζεται στο όρος Θαβόρ από την ομορφιά του τοπίου, από τη λάμψη του Χριστού, και να λέγει: «Κύριε, καλόν έστιν ημάς όδε είναι. Πίσω μεν σκηνάς τρεις, Σημείαν και Μωυσή μίαν και Ηλία μίαν». Ο ενθουσιασμός του δεν τον αφήνει να σκεφτεί ότι δεν είναι δυνατόν να μείνουν εκεί στην κορυφή του βουνού, ότι προορισμός του Κυρίου είναι να έλθει στις πόλεις και στα χωριά να συνεχίσει το έργο του. Και ποιος του είπε ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας ήταν ζωντανοί άνθρωποι, νεκραναστημένοι, και θα έμεναν μαζί τους ώστε να χρειάζονται σκηνές? Ούτε τους άλλους αποστόλους που περίμεναν στους πρόποδες του βουνού σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος. Όσο για τον εαυτό του και τους άλλους, δεν χρειάζονταν σκηνές. Τους έφτανε να είναι εκεί, κοντά στο δάσκαλό τους. Όταν κινδύνευαν να καταποντιστούν από τη σφοδρή τρικυμία οι μαθητές του Κυρίου, νύχτα στο πλοίο τους, και είδαν τον Κύριο στο μισοσκόταδο να περπατά πάνω στα κύματα, από το φόβο έβαλαν όλοι τις φωνές. Αλλά μόνο ο Πέτρος απίφθινε ένα λόγο στο Χριστό, που μόνο ψυχή με βαθιά πίστη και ενθουσιασμό θα μπορούσε να ξεστομίσει. «Κύριε», λέγει, «αν είσαι εσύ που περπατάς στα κύματα, φώναξέ με να περπατήσω κι εγώ πάνω στα νερά». Μα ήταν ανάγκη να περπατήσει πάνω στα κύματα ο Πέτρος? Δεν του έφτανε ότι ήλθε ο Κύριος κοντά τους και δεν θα διέτρεχαν πια κανένα κίνδυνο? Κι όμως ο ενθουσιασμός του έτσι τον έκαμε να μιλήσει. Δέχθηκε την πρόταση ο Κύριος και του λέγει: «Ελθέ». Και ο Πέτρος είχε την πίστη, είχε το θάρρος να πηδήσει στα κύματα από την κουπαστή της βάρκας και περπάτησε για λίγο. Όμως, όταν είδε πόσο ισχυρός ήταν ο άνεμος, ολιγοπίστησε. Άρχισε να καταποντίζεται και να φωνάζει: «Κύριε, σώσον με». Του έδωσε το χέρι του ο Κύριος και τον ανέβασε στη βάρκα. Του δίδαξε έτσι ότι καλός είναι ο ενθουσιασμός, καλή και η θερμή πίστη, αλλά πρέπει να είναι αλήγιστη και σταθερή και στις μεγαλύτερες τρικυμίες της ζωής. Όταν πάλι θέλησε ο Κύριος να πλύνει τα πόδια των μαθητών του για να τους διδάξει την ταπείνωση, ο Πέτρος αντέδρασε, διαμαρτυρήθηκε έντονα. «Κύριε», λέγει, «δεν θα δεχτώ ποτέ να πλύνεις εσύ τα πόδια μου». Του απαντά ο Κύριος: «Αν δεν δεχθείς, δεν έχεις καμιά σχέση μαζί μου, δεν σε θεωρώ δικό μου». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Πέτρος ένιωσε σαν να δεχόταν ραπίσματα, σαν να τον έσβηνε ο Κύριος από τον κατάλογο των μαθητών του, και αυθόρμητα απάντησε: «Κύριε, αν είναι έτσι, όχι μόνο τα πόδια, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι μου να πλύνεις». Υπάρχει και μια φορά που μπόρεσε και δεν μίλησε ο Πέτρος. Έκαμε όμως αυτό που ήθελε.
Όταν ο Κύριος είπε στους Αποστόλους ότι ένας από αυτούς θα τον προδώσει, ο Πέτρος, εκφράζοντας την αγωνία του να μάθει ποιος είναι ο προδότης και μη θέλοντας να ρωτήσει απευθείας τον Κύριο, έγνεψε στον Ιωάννη που καθόταν πλάι στο Χριστό να τον ρωτήσει εκείνος. Ο Ιωάννης συμμορφώθηκε και ρώτησε τον Κύριο για τον προδότη. Όταν είπε ο Κύριος, όπου εγώ υπάγω, ημείς ουδήν ασθελθήν, πάλι ο Πέτρος ρώτησε, Κύριε, πού υπάγεις? Εγώ θα ακολουθήσω όπου και αν πας, του λέγει ο Κύριος. Εκεί που πηγαίνω εγώ τώρα δεν μπορείς να με ακολουθήσεις. Αργότερα, όταν έλθει η ώρα, θα με ακολουθήσεις. Ο Πέτρος όμως επιμένει, δεν χάνει το θάρρος του και δηλώνει, Κύριε, εγώ και τη ζωή μου θα θυσιάσω για σένα. Θαυμάζουμε την προθυμία, την αγάπη του Πέτρου στο Χριστό. Και όμως ο Κύριος που γνωρίζει τα πάντα πριν ακόμα γίνουν, του λέγει, και τη ζωή σου θα θυσιάσεις για μένα. Κι όμως αυτή τη νύχτα και πριν ακόμα ξημερώσει, πριν λαλήσει πετεινός τρεις φορές, θα με αρνηθείς. Έτσι έγινε. Περίμενε ο Πέτρος στην αυλή του αρχιερέα, όταν μέσα στο κτίριο δίκαζαν τον Κύριο οι άρχοντες των Ιουδαίων. Εκεί κάπου είχαν ανάψει φωτιά οι υπηρέτες και ζεσταίνονταν. Πήγε κοντά τους και ο Πέτρος, εστός και θερμενόμενος. Τον πλησίασε τότε μία υπηρέτρια και του λέγει, «Και εσύ είσαι μαζί με αυτόν τον Ιησού». Ο Πέτρος, καθώς ήταν τρομοκρατημένος από τη σύλληψη του Κυρίου, της απάντησε, «Δεν ξέρω τι λες». Κατόπιν βγήκε στην εξώπορτα, όπου πάλι πλησιάζει άλλη υπηρέτρια και λέγει σε αυτούς που ήταν εκεί γύρω, «Και τούτος μαζί με τον Ιησού ήτανε». Και πάλι ο Πέτρος αρνήθηκε με όρκο ότι δεν γνωρίζει το Χριστό. Έπειτα από λίγο ήρθαν άλλοι κοντά του και του λένε, «Πραγματικά και εσύ με αυτούς είσαι και το φανερώνει και η προφορά σου». Και πάλι τότε ο Πέτρος άρχισε να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζει καν αυτόν τον Ιησού. Εκείνη τη στιγμή λάλησε ο πετεινός. Τότε συνήλθε ο Πέτρος. Τότε θυμήθηκε τα λόγια του Κυρίου. Βγαίνει αμέσως έξω από την αυλή και άρχισε να χύνει πικρά δάκρυα. Μετάνιωσε για την πράξη του και εξελθόν έξω έκλαυσε πικρός. Ευέξαπτος και επικίνδυνα παράτολμος φαίνεται ο Πέτρος κατά την ώρα της προδοσίας. Η αγάπη του στον Κύριο δεν τον αφήνει να σκεφτεί τι συνέπειες μπορούσε να έχει αυτό που τόλμησε και έκαμε. Έρχεται ο Ιούδας με το απόσπασμα των Ιουδαίων, με τα μαχαιρών και ξύλων, να συλλάβουν τον Κύριο. Ο Πέτρος δεν μπόρεσε να κρατήσει την αγανάκτησή του. Τράβηξε το μαχαίρι του και χτύπησε στο αυτί τον Μάλχο, τον υπηρέτη του αρχιερέα. Αν δεν είχαν την προσοχή του στραμμένοι στο Χριστό, σίγουρα θα τον λιθοβολούσαν την ίδια ώρα. Ο Κύριος στρέφεται στον Πέτρο και του λέγει, «Βάλε την μάχαιρα μη στην θήκην». Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι ο Πέτρος χτύπησε το Μάλχο. Αναφέρει το όνομα, ίσως για να δείξει την αγανάκτηση του Πέτρου που προερχόταν από τη μεγάλη αγάπη του στον Κύριο. Οι άλλοι τρεις Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι κάποιος από τους μαθητές του Χριστού χτύπησε με μαχαίρι τον Μάλχο. Αυτοί προφανώς θεώρησαν σαν παρεκτροπή την πράξη αυτή του Πέτρου, αφού και ο Κύριος δεν την επεδοκίμασε και δεν θέλησαν να αναφέρουν το όνομα του δράστου.

Στον Απόστολο Πέτρο τον συναντούμε βέβαια και στις χαρμόσυνες διηγήσεις των Ευαγγελίων που αναφέρονται στην Ανάσταση του Κυρίου. Όταν οι μυροφόρες γυναίκες έφεραν στους Αποστόλους το χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως, αρχικά τα λόγια τους φάνηκαν απίστευτα, σαν παραλήρημα χαράς. Και πάλι ο Πέτρος έδραμε, έτρεξε πρώτος στο μνημείο για να δει ο ίδιος να διαπιστώσει αυτά που έλεγαν οι μυροφόρες. Ήλθε και είδε άδειο το μνημείο και τα οθόνια κείμενα μόνα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμπληρώνοντας τον Ευαγγελιστή Λουκά, γράφει ότι ο Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη έτρεξαν στο μνημείο. Σαν νεότερος ο Ιωάννης προέδραμε τάχειον του Πέτρου. Ήλθε πρώτος ο Ιωάννης, αλλά δεν τόλμησε να προχωρήσει μέσα στο μνημείο, έσκυψε μόνο από τη θύρα να δει στο εσωτερικό του τάφου. Μην ξεχνάμε ότι το μνημείο είναι λελατωμημένο εν πέτρα, ήταν δηλαδή λαξευμένο σε βράχο σαν σπηλιά. Αργότερα έφτασε ο Πέτρος, σαν μεγαλύτερος στην ηλικία, αλλά πρώτος στην τόλμη. Αυτός μπήκε πρώτος και μετά μπήκε και ο Ιωάννης. Και οι δύο τότε είδαν τα οθόνια κείμενα μόνα. Αλλά την πιο τιμητική για τον Πέτρο πληροφορία μας τη δίνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, σημειώνοντας τα λόγια που είπε ο άγγελος στις μυροφόρες. «Μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων, ηγέρθη, ουκ εστινόβε. Αλυπάγετε, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία». Ιδιαιτέρως εδώ αναφέρεται το όνομα του Πέτρου. Ιδιαίτερη, μεγάλη τιμή για να δείξει ο Κύριος ότι δέχθηκε τα δάκρυα της μετανοίας του, ότι έσβησε για πάντα την πρόσκαιρη άρνηση του Πέτρου και τον θέλει και αυτόν μαζί με τους άλλους Αποστόλους στη Γαλιλαία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, διηγείται μία από τις μετά την Ανάσταση εμφανίσεις του Κυρίου στους Αποστόλους, η οποία κυρίως αναφέρεται στον Πέτρο. Εμφανίζεται ο Κύριος στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας. Οι Απόστολοι και μαζί με αυτούς ο Πέτρος είναι στις βάρκες, όχι πολύ μακριά από τη στεριά. Ο Κύριος, σαν άγνωστος, περνά και τους ρωτά από μακριά αν έχουν ψάρια. Αυτοί του απαντούν ότι δεν έπιασαν τίποτα. Ο Κύριος τους προτείνει να ρίξουν τα δίχτυα τους στα δεξιά της ψαρόβαρκας. Δέχτηκαν πρόθυμα την πρόταση και έπιασαν 153 μεγάλα ψάρια και απορούσαν οι ίδιοι πώς από το βάρος τόσων ψαριών δεν σχίστηκαν τα δίχτυα τους. Τότε κατάλαβαν το θαύμα. Κατάλαβαν ότι ο αναστημένος Χριστός ήταν στην ακρογιαλιά και τους περίμενε. Ο Πέτρος από τη χαρά του δεν περίμενε να πλησιάσει βάρκα στη στεριά. Πήδησε στη θάλασσα και ήλθε και έπεσε πρώτος στα πόδια του Κυρίου. Τότε γίνεται κάποιος διάλογος μεταξύ του Κυρίου και του Πέτρου. Τον ερωτά ο Κύριος: «Με αγαπάς, Πέτρο, περισσότερο από τους άλλους?» «Ναι, Κύριε», του λέγει, «το ξέρεις ότι σε αγαπώ». Τρεις φορές τον ρώτησε ο Κύριος και τρεις φορές απάντησε ο Πέτρος και βεβαίωσε τον Κύριο για την αγάπη του. Τότε ο Κύριος του λέγει: «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα προβατά μου». Αυτή η τριπλή βεβαίωση του Πέτρου για την αγάπη του στον Κύριο αποτελεί ανέρεση της τριπλής πρώτης αρνήσεως. Δεν υπάρχει πια αμφιβολία στην ψυχή του Πέτρου ότι ο Κύριος του τον συγχώρεσε και του έδωκε την εντολή να επιμένει τα λογικά πρόβατα της Εκκλησίας.

Ανάλογη με τη θέση που είχε ο Απόστολος Πέτρος στον κύκλο των μαθητών του Χριστού, είναι και η δράση και η θέση την οποία είχε κατόπιν στην Εκκλησία κατά τα πρώτα αποστολικά εκείνα χρόνια. Ευθύς αμέσως βλέπουμε τον ηγετικό ρόλο του Αποστόλου Πέτρου, όταν μετά την Ανάσταση του Κυρίου προτείνει στους Αποστόλους και στους εκεί γύρω πρώτους χριστιανούς να εκλέξουν έναν από αυτούς για να πάρει τη θέση του προδότη Ιούδα. Έγινε δεκτή η πρότασή του και όπως γνωρίζουμε εξέλεξαν τον Ματθία, έναν από τους 70 Αποστόλους. Από την ημέρα της Πεντηκοστής που έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, αρχίζει και η δράση του Αποστόλου Πέτρου με όλη τη θερμότητα της πίστεώς του, που τον αναδεικνύει πραγματικά κορυφαίο μεταξύ των 12 Αποστόλων. Αυτή την ημέρα της Πεντηκοστής όλοι οι Απόστολοι μίλησαν στα συγκεντρωμένα πλήθη σε διάφορες γλώσσες, κι όμως ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων κάνει ιδιαίτερο λόγο για το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, για το περιεχόμενο του λόγου του, αλλά και για το θαυμαστό αποτέλεσμα που είχε στις ψυχές των ανθρώπων το πρώτο αυτό κήρυγμά του, ώστε να πιστεύσουν και να βαπτιστούν την ίδια μέρα 3.000 άνθρωποι. Αλλά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου συνόδευσαν και πολλά θαύματα, όπως θα δούμε. Μάλιστα, είναι άξιο προσοχής ότι ο Απόστολος, συνοδευόμενος και από τον Ιωάννη, έκαμε το πρώτο από τα θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι με τη χάρη του Θεού, θεραπεύοντας τον εκγενετής χολών. Η εντύπωση που προκάλεσε το πρώτο τούτο θαύμα ήταν τόσο μεγάλη στα πλήθη που το παρακολούθησαν, ώστε έδωσε στον Πέτρο την ευκαιρία να μιλήσει και για δεύτερη φορά για τη δύναμη του αναστημένου Χριστού, αλλά όμως έδωκε και στους άρχοντες των Ιουδαίων αφορμή να συλλάβουν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, να τους κλείσουν στις φυλακές και να τους οδηγήσουν στο συνέδριο των Ιουδαίων σαν υποδίκους. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος με θάρρος και δύναμη μίλησε για τον Χριστό. Και όταν απείλησαν τους δύο Αποστόλους και τους έδωσαν αυστηρή εντολή να μην ξαναμιλήσουν για τον Ιησού τον Ναζωραίο, ο Πέτρος με τον Ιωάννη μαζί δήλωσαν με θάρρος: «Ου δυνάμεθα ημείς αείδομεν και οικούσαμεν μιλαλήν». Προτίμησαν τότε να τους αφήσουν προσωρινά ελεύθερους για να μην προκαλέσουν την αντίδραση του λαού. Και οι Απόστολοι συνέχισαν το έργο τους. Τον Απόστολο Πέτρο βλέπουμε να πρωτοστατεί στη διοίκηση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων τα πρώτα εκείνα χρόνια, όπως φαίνεται στη διοίκηση για τον Ανανία και την Σαπφύρα. Από τις πληροφορίες που μας δίνει ο Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, φαίνεται καθαρά ότι στα θαύματα που γίνονταν δια των χειρών των Αποστόλων, την πρώτη θέση την είχε ο Απόστολος Πέτρος, ώστε να πιστεύουν ότι και μόνον η σκιά του Αποστόλου θεράπευε τους ασθενείς και που γι' αυτό το σκοπό τους έφερναν, ή να «ερχομένου Πέτρου κάνει σκιά επί σκιάς ητιν εαυτόν», γράφει ο Λουκάς. Τα θαύματα, το κήρυγμα των Αποστόλων και η απήχηση που είχαν στο λαό προκάλεσαν το φθόνο των αρχιερέων και των Σαδουκαίων, ώστε συνέλαβαν και πάλι τους Αποστόλους και τους έκλεισαν στη φυλακή από την οποία Άγγελος Κυρίου ήλθε τη νύχτα και τους έβγαλε. Τους συνέλαβαν όμως και πάλι την επομένη ημέρα και τους οδήγησαν στο συνέδριο, όπου και πάλι ο Πέτρος μίλησε για τον Χριστό και την Ανάστασή του. Όταν και πάλι τους έδωκαν την εντολή να μην ξαναμιλήσουν για τον Ιησού, αποκριθείς ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι είπων: «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Το συνέδριο θα τους κατεδίκαζε εάν δεν επικρατούσε η γνώμη του νομοδιδασκάλου Γαμαλίλ. Τους έδιραν όμως και τους απέλυσαν. Τον Απόστολο Πέτρο και τον Ιωάννη συναντούμε σαν απεσταλμένους των Αποστόλων στη Σαμάρια, όταν άρχισε να διαδίδεται εκεί ο λόγος του Ευαγγελίου. Και από τη Σαμάρια συναντούμε τον Πέτρο στη Λίδα, όπου θεράπευσε τον επί χρόνια παράλυτο Ενέα. Στη συνέχεια συναντούμε τον Απόστολο Πέτρο στην Ιώπη, όπου έπειτα από παράκληση των εκεί χριστιανών έρχεται για να αναστήσει την Ταβιθά, την πλήρη αγαθών έργων και λαιμοσυνών ον επίη. Εκεί ο Απόστολος Πέτρος: «Θείς τα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα, προς την νεαρή Ταβιθά», είπε. «Ταβιθά ανάστηθη, ιδέ ίνεξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε». Το θαύμα, όπως ήταν φυσικό, έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Ενώ ακόμα ο Απόστολος Πέτρος ήταν στην Ιώπη,
δέχεται τους απεσταλμένους του δωρολάτρου εκατοντάρχου Κορνηλίου, που τον παρακαλεί να έρθει στην Κεσάρια, όπου τον περιμένει έπειτα από όραμα που είδε και εντολή που του έδωσε άγγελος Κυρίου να καλέσει στο σπίτι του τον Απόστολο Πέτρο, που όπως είπε ο άγγελος βρισκόταν στην Ιώπη. Ταυτόχρονα και ο Απόστολος Πέτρος είδε όραμα και πήρε εντολή Θεού να έλθει να συναντήσει τον Κορνήλιο. Ο Απόστολος Πέτρος πήγε, συνάντησε τον Κορνήλιο, ο οποίος επίστευσε και βαπτίστηκε με όλους τους συγγενείς και φίλους του. Το όραμα του Αποστόλου Πέτρου έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι με αυτό ανοιγόταν στους Αποστόλους ελεύθερη οδός να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους εθνικούς ή στους ειδωλολάτρες, για το οποίο ζήτημα ήταν πολύ επιφυλακτική όλοι οι Απόστολοι. Ακολουθεί νέα φυλάκιση του Αποστόλου Πέτρου και νέο μεγάλο θαύμα, όπως γράφει ο Λουκάς στο 12ο κεφάλαιο των Πράξεων. Αφού ο βασιλεύς Ηρώδης συνέλαβε και εφώνευσε τον Απόστολο Ιάκωβο και είδε ότι αυτό ευχαρίστησε τους Ιουδαίους, αποφάσισε να θανατώσει και τον Πέτρο, τον οποίον συνέλαβε και φυλάκισε, δίνοντας μάλιστα αυστηρή διαταγή να τον φρουρούν 4 τετράδες στρατιωτών, δηλαδή 16 στρατιώτες. Ο Απόστολος Πέτρος, δεμένος με 2 βαριές αλυσίδες, κοιμόταν μεταξύ 2 στρατιωτών, ενώ οι υπόλοιποι φρουρούσαν τις θύρες της φυλακής. Την τελευταία νύχτα, που την επόμενη μέρα είχε αποφασίσει ο Ηρώδης να θανατώσει τον Πέτρο, ήλθε άγγελος στη φυλακή, ξύπνησε τον Πέτρο και του λέγει: «Σήκω γρήγορα». Την ίδια στιγμή έσπασαν και έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. «Ντύσου και ακολούθαμε», του λέγει ο άγγελος. Ο Πέτρος νόμιζε ότι έβλεπε όραμα. Όταν όμως ο άγγελος τον έφερε έξω από τη φυλακή και το συνόδευσε για λίγο και εξαφανίστηκε μετά, συνήλθε ο Πέτρος, κατάλαβε ότι δεν ήταν όνειρο ή όραμα, αλλά πραγματικότητα αυτό που έγινε, και έτρεξε εκεί όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι Απόστολοι και αγρυπνούσαν και προσεύχονταν για τη σωτηρία του. Αργότερα συναντούμε τον Απόστολο Πέτρο στη Σύνοδο των Αποστόλων στα Ιεροσόλυμα, το 50 ή 51 μετά Χριστόν, στην οποία ήταν ένας από τους κυριότερους συνέδρους. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του γράφει και για μία συνάντηση που είχε με τον Απόστολο Πέτρο, τον αδελφό Θεό Ιάκωβο και τον Ιωάννη στα Ιεροσόλυμα, και τους χαρακτηρίζει σαν στήλους της Εκκλησίας. Επίσης στην προς Γαλάτας επιστολή γράφει ότι συνάντησε στην Αντιόχεια τον Απόστολο Πέτρο συνοδευόμενο από τον Μάρκο, ενώ ο Παύλος ήταν εκεί με τον Βαρνάβα, τον Σίλα και τον Ιούδα.

Απόστολος Πέτρος, εκτός από την Ιουδαία και την Σαμάρια, σύμφωνα με πληροφορίες που μας δίνει ο ιστορικός Ευσέβιος, έχοντας υπόψη του τη γνώμη του Οριγένη, κήρυξε το Ευαγγέλιο στον Πόντο, την Γαλατία, την Βυθινία, την Καπαδοκία και την Ασία. Οι Ρωμαιοκαθολικοί υποστηρίζουν ότι ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Ρώμη και για τούτο τον θεωρούν ιδρυτή και πρώτο επίσκοπο Ρώμης. Για την υπόθεση αυτή δεν υπάρχει καμία μαρτυρία. Απέναντίας είναι γνωστό ότι πρώτος επίσκοπος Ρώμης είναι ο Λίνος και ότι κανένας Απόστολος δεν πήγε στη Ρώμη πριν έλθει εκεί ο Απόστολος Παύλος. Από την προς Ρωμαίους επιστολή γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν θεωρούσε σωστό να κηρύττει να στέλνει επιστολές σε εκκλησίες που άλλος Απόστολος ίδρυσε, διότι, όπως γράφει, του φαινόταν σαν να χτίζει σε ξένα θεμέλια. Γράφει λοιπόν την προς Ρωμαίους επιστολή, διότι κανένας από τους Αποστόλους δεν είχε διδάξει εκεί, αλλά διάφοροι έμποροι από τη Συρία, τη Μακεδονία και την Αχαΐα είχαν μεταδώσει τη χριστιανική πίστη στην Ιουδαϊκή κοινότητα της Ρώμης και μάλιστα φαίνεται ότι μερικοί από αυτούς ήταν γνωστοί στον Απόστολο Παύλο ώστε να του στέλνει τους χαιρετισμούς του. Όμως, όπως είναι βέβαιο ότι δεν κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος το Ευαγγέλιο στη Ρώμη, είναι επίσης βέβαιο ότι βρήκε σε αυτήν μαρτυρικό θάνατο, ίσως το 67 μετά Χριστόν, κατά τον επινέρονος διωγμό των χριστιανών. Κατά την παράδοση, όταν άρχισε ο διωγμός στη Ρώμη, ο Πέτρος που βρέθηκε εκεί θεώρησε καλό να φύγει για να σωθεί. Όταν έφευγε, εμφανίστηκε σε αυτόν ο Κύριος και ο Πέτρος, βλέποντάς τον, τον ρώτησε στα λατινικά: «Quo vadis, Domine?» Δηλαδή, «Πού πας, Κύριε?» Ο Κύριος, κατά την παράδοση πάλι, του είπε: «Πηγαίνω στη Ρώμη για να σταυρωθώ και πάλι». Συνήλθε τότε ο Πέτρος, μετάνιωσε για το ότι έφευγε για να σωθεί, επέστρεψε στη Ρώμη, όπου τον συνέλαβαν, τον κατεδίκασαν σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Ο ίδιος ζήτησε να τον σταυρώσουν με το κεφάλι κάτω και τα πόδια επάνω, μη κρίνοντας τον εαυτό του άξιο να σταυρωθεί όπως ο Ιησούς Χριστός. Σταυρώθηκε όπως ζήτησε και τάφηκε στη Ρώμη, όπου επάνω στον τάφο του αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε ναό και μετέπειτα στον ίδιο τόπο κτίστηκε ο περίφημος ναός του Αποστόλου Πέτρου που υπάρχει σήμερα.

0: Απόστολος Πέτρος, εκτός από το προφορικό κηρυγμά του, που σαν ποτάμι πλούσιο ξεχύθηκε και δρόσισε το διψασμένο τότε κόσμο, άφησε και τις δύο καθολικές λεγόμενες επιστολές του, που απευθύνονται στους χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, και επιβεβαιώνουν την πληροφορία ότι εκείνος ίδρυσε τις εκκλησίες αυτές της Ανατολής. Οι δύο αυτές επιστολές αποτελούν δύο από τα 27 διαμάντια της Καινής Διαθήκης. Αλλά εκτός από τον προφορικό και γραπτό λόγο του, ο Απόστολος Πέτρος άφησε σαν πολύτιμη κληρονομιά και το Άγιο Παράδειγμά του, την ολόθερμη πίστη του, την ομολογία του «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μας άφησε σαν παράδειγμα πολύτιμο την αγάπη του στο Χριστό και την Εκκλησία, τις θυσίες του, τη δραστηριότητά του και τα πικρά δάκρυα της μετανοίας του για την προσωρινή εκείνη άρνηση του διδασκάλου του. Η Εκκλησία μας τιμά τον Απόστολο Πέτρο μαζί με τον άλλο μεγάλο Απόστολο του Χριστού, τον Απόστολο Παύλο, την ίδια ημέρα, την 29η Ιουνίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας ακούτε το πρώτο μέρος του αφιερώματος στους Αγίους Αποστόλους.

Απόστολος Ιάκωβος του Ζεβεδαίου. Τόσο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όσο και ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας πληροφορούν ότι αφού απίθυνε ο Κύριος τη βαρισίμαντη εκείνη πρόσκληση «Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλείς ανθρώπων» στον Ανδρέα και τον Πέτρο, την ίδια μέρα, την ίδια σχεδόν ώρα, στον ίδιο τόπο, εκεί, στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας, προβάσεκήθεν, αφού προχώρησε λίγο, είδε τα άλλα δύο αδέλφια, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που μαζί με τον πατέρα τους, το Ζεβεδαίο, έφτιαχναν τα δίχτυα τους και απίφθινε και σε αυτούς τη μεγάλη πρόσκληση να τον ακολουθήσουν. Και αυτοί, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, με την ίδια αξιοθαύμαστη προθυμία αφήνουν τον πατέρα τους, τις βάρκες τους, την πατρίδα τους και ακολουθούν τον Κύριο. Αφέντες τον πατέρα αυτών, απήλθον ο πίσω αυτού. Φαίνεται ότι ο Ιάκωβος ήταν ο μεγαλύτερος, αφού και οι δύο ευαγγελιστές που εξιστορούν το γεγονός της προσκλήσεως, όπως και ο Λουκάς, αναφέρουν πάντοτε πρώτο τον Ιάκωβο και δεύτερο τον Ιωάννη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος ευαγγελιστής που δεν αναφέρει τίποτε το σχετικό με τα δύο αδέλφια είναι ο Ιωάννης, που πάντοτε αποφεύγει να αναφέρει γεγονότα που αφορούν τον ίδιο και τον αδελφό του. Ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι ανάγκη να αναφέρει κάτι σχετικό, το γράφει χωρίς να αναφέρει όνομα, μη θέλοντας σε καμιά περίπτωση να προβάλλει τον εαυτό του. Η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννου, η Σαλώμη, είχε κάποια συγγένεια με την Παναγία. Αναφέρεται δε στα Ευαγγέλια σαν μία των μυροφόρων γυναικών. Τόπος καταγωγής της οικογένειας του Ζεβεδαίου δεν αναφέρεται. Πολύ πιθανόν να κατοικούσε στα Ιεροσόλυμα, αφού ο Ιωάννης είχε γνωριμία με τον αρχιερέα. Είναι γνωστός του αρχιερή, ενώ τόπος της εργασίας τους ήταν η θάλασσα της Τιβεριάδος, ή όπως λέγεται και λίμνη Γενισαρέτ, και μάλιστα στην περιοχή της Βυσθαϊδά, αφού εκεί ήταν οι βάρκες τους και μάλιστα εργάζονταν συνεταιρικά με τον Ανδρέα και τον Πέτρο, ίσως και με τον Φίλιππο και άλλους. Στον κύκλο των μαθητών του Κυρίου, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Πέτρος αποτελούν την τριάδα των εκλεκτών μαθητών. Συνοδεύουν τον Κύριο στο σπίτι του Ιαΐρου. Βρίσκονται στο όρος Θαβόρ κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Αυτοί οι ίδιοι συνοδεύουν τον Κύριο στον κήπο της Γεσθημανή τη νύχτα της προδοσίας, όπου προσεύχεται ο Κύριος. Δημιουργεί βέβαια ερωτήματα η ξεχωριστή τιμή που κάνει ο Κύριος στους τρεις αυτούς αποστόλους. Φαίνεται όμως ότι η τιμή είναι ανάλογη με το ζήλο τους, με την πίστη τους, με την αγάπη που δείχνουν στο διδάσκαλό τους. Ας μην λησμονούμε ότι ο Κύριος παρομοίασε την πίστη του Πέτρου με πέτρα, με βράχο ακλόνητο. Επίσης τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ονόμασε Ιούς Βροντής για την θερμότητα των εκδηλώσεών τους. Και είναι βέβαιο ότι ο Κύριος δέχεται τις θερμές εκδηλώσεις, όπως δέχτηκε και την προσφορά του Μύρου από την αδελφή του Λαζάρου και από την άλλη την αμαρτωλή γυναίκα, σύμφωνα με το λόγο του, των ερχόμενων προς με ου μη εκβάλλω έξω. Αυτές οι αυθόρμητες εκδηλώσεις των αισθημάτων ίσως να οδηγούν και σε πράξεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν παρεκτροπές και ατέλειες και αδυναμίες, ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μαθητού του Κυρίου. Ο μεν Πέτρος, κατά την ώρα της συλλήψεως του Κυρίου, αγανακτεί, τραβά το μαχαίρι του και κόβει το αυτί του μάλχου. Αλλά στις περιπτώσεις αυτές επεμβαίνει ο Κύριος. Του λέγει «Βάλε την μάχαιρα ανιστην θήκην».

και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης σε δύο περιπτώσεις αναγκάζουν τον Κύριο να τους επιτιμήσει, να τους δώσει να καταλάβουν πώς έπρεπε να σκέπτονται. Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε ότι αγανακτούν τα δύο αδέλφια και ήθελαν να παρακαλέσουν το Θεό να ρίξει φωτιά από τον ουρανό, να κάψει τους κατοίκους ενός χωριού της Αμάριας, επειδή δεν δέχτηκαν τον Κύριο στο χωριό τους. Ειδώντες δε οι μαθητές αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν: «Κύριε, θέλεις είπομεν πυρ καταβήνε από ουρανού και να λώσει αυτούς, ως και Ηλίας επίησε?» Αλλά βρίσκουν τελείως αντίθετο με την πρόθεσή τους στον Κύριο, που τους επιπλήττει για το λόγο που ξεστόμησαν. Στραφής δε επετίμησεν αυτής και είπεν: «Ουκ είδετε ποιου πνεύματος έστε εμείς?» Στη δευτέρα περίπτωση, όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ερχόταν ο Κύριος με την ομάδα των μαθητών του για τελευταία φορά στα Ιεροσόλυμα, και καθώς ανέβαιναν τον ανηφορικό δρόμο, άρχισε να τους λέγει αυτά που επρόκειτο να πάθει από τους Ιουδαίους. Λύπη βαθιά ήρθε στις ψυχές των μαθητών του. Δεν υπήρχε πια αμφιβολία ότι λίγες ημέρες ακόμη θα είχαν μαζί τους τον αγαπημένο τους διδάσκαλο. Από τη λύπη κόπηκαν τα γόνατά τους και επιβράδυναν το βήμα τους, αφήνοντας μόνο του τον Κύριο να προπορεύεται. Για μια στιγμή επιταχύνουν το βήμα τους και τον πλησιάζουν δύο από αυτούς. Είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης που άρχισαν να του λένε κάτι. Μήπως θέλουν να τον παρηγορήσουν? Μήπως του προτείνουν κάποιο τρόπο να σωθεί? Μήπως θα ήθελαν να δηλώσουν ότι θα σταθούν στο πλευρό του και στο θάνατο ακόμη? Αυτές τις σκέψεις έκαναν οι άλλοι μαθητές όταν τους είδαν να συνομιλούν με τον Κύριο. Κι όμως αυτούς τους δύο κάτι άλλο τους απασχολούσε. «Κύριε», του είπαν, «θέλουμε να σου ζητήσουμε κάτι και θέλουμε να το κάνεις για μας». «Και τι θέλετε να ζητήσετε?» τους λέει ο Κύριος. Και απαντούν οι δύο: «Δώσει μην είναι εις εκ δεξιών σου και εις εξεβονίμων σου καθίσομεν εν τη δόξη σου». Με άλλα λόγια του λένε: «Αφού πάθεις αυτά που μας είπες και σταυρωθείς και αναστηθείς και ιδρύσεις τη βασιλεία σου, να μας δώσεις τις δύο καλύτερες θέσεις στο βασίλειό σου». Παρεξήγησαν και αυτοί ακόμα, οι εκλεκτοί μαθητές, τα λόγια του Κυρίου. Ενόμισαν ότι θα γινόταν επίγειος, κοσμικός βασιλιάς ο Κύριος. Πόσο θλιβερή εντύπωση θα έκαναν τα λόγια αυτά στον Κύριο. Εκείνος προλέγει τα παθήματα, το σταυρό, το θάνατο, και αυτοί ζητούν θέσεις και αξιώματα. Βλέπει ότι σε διάστημα τριών ετών δεν μπόρεσαν οι μαθητές του να καταλάβουν ότι η βασιλεία του ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Δεν μπόρεσαν να αποφύγουν σκέψεις και επιθυμίες για εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων. Ποιοι? Αυτοί που εγκατάλειψαν και γονείς και συγγενείς και βάρκες και δίχτυα και επάγγελμα και πατρίδα και δεινοπάθησαν μαζί του τρία χρόνια. Βρίσκονται σε κάποια στιγμή αδυναμίας και μάλιστα τώρα που βλέπουν το διδάσκαλό τους να δίνει και το αίμα του λίτρων αντί πολλών, να θυσιάζεται για τη σωτηρία του κόσμου. «Ουκ είδατε τι αιτήστε? Δεν ξέρετε τι ζητείτε», τους λέγει ο Κύριος. Εκείνη τη στιγμή έφτασαν και οι άλλοι μαθητές και άκουσαν τα λόγια του Κυρίου. Και τότε βρίσκει ο Κύριος την ευκαιρία να τους διδάξει ακόμα μια φορά ό,τι έπρεπε να είχαν ήδη καταλάβει. Πραγματικά κατάλαβαν. Ακολούθησαν το λόγο και το Άγιο Παράδειγμα του Κυρίου. Με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκαν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, έφυγαν οι ατέλειες και οι αδυναμίες. Πνευματοφόροι τώρα, Χριστοφόροι, Θεοφόροι, κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Ο Ιάκωβος πέθανε με μαρτυρικό θάνατο γύρω στο 42 με 44 μετά Χριστόν. Μας πληροφορεί ο Λουκάς ότι Ηρώδης ο βασιλεύς επέβαλεν τα σχήρας κακώς ετινάς τον από της εκκλησίας ανήλε δε Ιάκωβον τον αδελφόν Ιωάννου μαχαίρα. Η εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αποστόλου Ιακώβου την 30 Απριλίου.

ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Σαν άστρο πρώτου μεγέθους έλαμψε και λάμπει στον ορίζοντα της Εκκλησίας μας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης. Θεία πολυσύνθετη ακτινοβολή αγιότητος, πίστεως αγάπης, δράσεως, σοφίας αρετής, λόγων, έργων, θυσίας, συνοδεύει τη μεγάλη και πανσέβαστη μορφή του Αγίου Ιωάννου. Είναι ο μαθητής της αγάπης. Είναι ο Ευαγγελιστής, ο συγγραφεύς του Τετάρτου Ευαγγελίου και Τριών Επιστολών, αλλά και της Αποκαλύψεως. Είναι ο υψηπέτης αετός της θεολογίας, όπως φαίνεται στο θεολογικότατο Ευαγγέλιο που έγραψε και όπως τον χαρακτήρισε η Εκκλησία. Η αγνή και διψασμένη για την αλήθεια ψυχή του στρέφεται αρχικά στον πρόδρομο Ιωάννη. Γίνεται ένας από τους πρώτους και πιο θερμούς μαθητές του. Στον Ιωάννη και στον Ανδρέα δείχνει για πρώτη φορά ο πρόδρομος τον Ιησού λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού». Ο Ιωάννης ακολουθεί μαζί με τον Ανδρέα τον Χριστό και μένουν και οι δυο κοντά του μια ολόκληρη ημέρα. Διηγείται αργότερα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννης την ωραία ανάμνηση της γνωριμίας του με τον Ιησού Χριστό. «Τι επαύριον πάλιν ιστήκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο και εμβλέψα στο Ιησού περιπατούντι λέγει. Είδε ο αμνός του Θεού. Και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητέ λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας λέγει αυτής. Τι ζητείτε? Ιδέ είπον αυτό. Ραβί, ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε. Πού μένεις? Λέγει αυτής. Έρχεστε και είδετε. Ήλθον νουν και είδον που μένει και παρά αυτό έμειναν την ημέραν εκείνην. Ώρα ειν ως δεκάτη. Είναι Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτό. Όταν αργότερα τον ξαναβλέπουν στην ακρογιαλιά στις βάρκες τους και δέχονται τη θεία πρόσκληση «Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων», σαγηνεύονται οι δύο πρώτοι, ο Ανδρέας και Πέτρος, γοητεύονται οι δύο δεύτεροι, ο Ιάκωβος και Ιωάννης, και αφήνουν όλοι τους πλοία και δίχτυα και ακολουθούν τον Ιησού. Εξαιρετική θέση κατέχει στον κύκλο των Αποστόλων ο Ιωάννης. Σε μεγάλες και επίσημες στιγμές τον βλέπουμε πάντα κοντά στο Χριστό. Στη μεταμόρφωση του Κυρίου, στη νεκρανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στη θερμή προσευχή της Γεσθημανή και μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο και τον Πέτρο αποτελούν την τριάδα των εκλεκτών μαθητών του Κυρίου.

Στην ιστορική νύχτα του μυστικού δείπνου βλέπουμε τον Ιωάννη να γέρνει στο στήθος του Κυρίου, ο επιστήθιος μαθητής, και να ρωτά συγκινημένος τον διδάσκαλο ποιος είναι αυτός που θα τον προδώσει. Λίγο αργότερα τον βλέπουμε στην αυλή του αρχιερέως την ώρα που ανακρίνεται ο Κύριος, και οπωσδήποτε αυτός διευκόλυνε εκεί την είσοδο του Πέτρου, αφού, όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης είναι γνωστός του αρχιερή. Στην φρικτή ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου, ο Ιωάννης βρίσκεται εκεί, μπροστά στον εσταυρωμένο Κύριο, μαζί με την Παναγία. Αυτόν, δείχνοντας με το βλέμμα του, ο Κύριος είπε στην Παναγία Μητέρα του: «Γίνε, είδε ο Υιός σου». Και στρέφοντας το αιματόβρεχτο κεφάλι του στον Ιωάννη λέγει: «Ιδού η μήτυρ σου». Όσο και αν είχαν συγγένεια η μητέρα του Ιωάννου Σαλόμη με την υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία, είναι μεγάλη και ανυπολόγιστη τιμή για τον Ιωάννη να σταθεί στη θέση του Χριστού σαν Υιός και προστάτης της Παναγίας. Από τότε έμεινε η Παναγία στο σπίτι του Ιωάννου μαζί με την εξαδέλφη της Σαλόμη, και από εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Ο Ιωάννης από τους πρώτους παίρνει το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Τρέχει σαν νεότερος τάχειον του Πέτρου και βλέπει το άδειο μνημείο του Κυρίου. Αξιώνεται να δει πολλές φορές και να συνομιλήσει με τον Χριστό μετά την Ανάσταση. Αρχίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Κάνει με τη δύναμη του Κυρίου πλήθος θαυμάτων. Συλλαμβάνεται από τις πρώτες ημέρες της αποστολικής του δράσεως, φυλακίζεται και δηλώνει με πίστη και θάρρος ότι δεν μπορεί να μην κηρύξει αυτά που είδαν τα μάτια του και άκουσαν τα αυτιά του και ψηλάφισαν τα χέρια του. Χαρακτηρίζεται αργότερα από τον Απόστολο Παύλο στήλος της Εκκλησίας. Γράφει το Ευαγγέλιο του για να δείξει την θεότητα του εσταυρωμένου Χριστού και παίρνει πρώτος αυτό τον ωραίο και ιερό τίτλο του θεολόγου από την Εκκλησία των πρώτων εκείνων χρόνων. Γράφει τις ωραιότατες τρεις επιστολές του για να δείξει τη θεία αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, αλλά και να διδάξει την αγάπη του ανθρώπου στο Θεό και στον άνθρωπο, και παίρνει από τις επιστολές αυτές το μοναδικό τίτλο «Ο μαθητής της αγάπης». Παραβρέθηκε στο μαρτυρικό θάνατο του αδελφού του Ιακώβου το 44 μετά Χριστόν. Πήγε με τον Πέτρο στη Σαμάρια και μαζί του περιόδευσε την Παλαιστίνη, διοργανώνοντας τις εκεί εκκλησίες. Έλαβε μέρος στην Αποστολική Σύνοδο που έγινε στα Ιεροσόλυμα το έτος 50 μετά Χριστόν. Εξορίζεται στην Πάτμο επί Δομετιανού και εκεί, στη σπηλιά του Βράχου, γράφει την Αποκάλυψη, το μοναδικό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, γι' αυτό ονομάζεται και Αποκαλυπτής. Από την Πάτμο επανέρχεται στην Έφεσο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έζησε αρκετά, πάνω από 100 χρόνια. Στα βαθιά του γεράματα, μην μπορώντας να πει περισσότερα, είχε περιορίσει το κήρυγμά του σε 6 λέξεις: «Αγαπάτε αλλήλους, ο Θεός αγάπη εστί». Πέθανε περί το 104 μετά Χριστόν στην Έφεσο. Εκεί τον έθαψαν οι χριστιανοί, αλλά το σεπτό του λείψανο δεν βρέθηκε όταν άνοιξαν αργότερα τον τάφο του. Για τούτο η Εκκλησία χαρακτήρισε το θάνατό του ως μετάσταση και τιμά τη μνήμη του την 8η Μαΐου και την 26η Σεπτεμβρίου, τη μετάσταση του μεγάλου μαθητού της αγάπης.

Απόστολος Φίλιππος. Είναι άξιο προσοχής ότι μέσα στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου, όπου όλοι τους έχουν, όπως ήταν φυσικό, εβραϊκά ονόματα, υπάρχει και ένας από αυτούς με το ελληνικό όνομα Φίλιππος. Επίσης, στον κύκλο των 7 διακόνων, τους οποίους εξέλεξαν οι Απόστολοι λίγο μετά την Ανάσταση του Κυρίου για να εξυπηρετούν τους χριστιανούς, υπάρχει πάλι ένας με το όνομα Φίλιππος. Ήταν Έλληνες αυτοί? Όχι βέβαια, αλλά τόσον είχε επιδράσει ο ελληνικός πολιτισμός σε όλο τον κόσμο έπειτα από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την κυριαρχία των Ελλήνων, ώστε να παίρνουν ακόμα και οι κατά τα άλλα φανατικοί σοβινιστές Ισραηλίτες ονόματα μακεδονικά, ελληνικά. Οι τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, αναφέρουν τον Φίλιππο στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου χωρίς να μας δίνουν γι' αυτόν περισσότερες πληροφορίες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που συνηθίζει να γράφει στο Ευαγγελιό του εκτός από αυτά που θεωρεί σημαντικά για τη θεότητα του Κυρίου και ό,τι παρέλειψαν να γράψουν οι τρεις προηγούμενοι στα Ευαγγέλια τους, μας δίνει μερικές πληροφορίες αρκετά σημαντικές για να γνωρίσουμε καλύτερα τον Απόστολο Φίλιππο. Μας πληροφορεί λοιπόν ο Ιωάννης ότι ο ίδιος ο Κύριος κάλεσε τον Φίλιππο στον κύκλο των μαθητών του. Ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό: ακολούθημη. Εγνώριζε ο Κύριος τον ιερό ζήλο του Φιλίππου και την επιθυμία του να γνωρίσει τον Σωτήρα που είχε υποσχεθεί ο Θεός και που οπωσδήποτε θα έστελνε στον κόσμο. Βλέπουμε εδώ ότι όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την ιερή επιθυμία να γνωρίσει, να πλησιάσει τον Θεό, ο Θεός τον διευκολύνει να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Αυτή η ιερή επιθυμία του Φιλίππου τον έκανε να τρέχει κάθε τόσο στην έρημο του Ιορδάνου για να ακούει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο να ομιλεί προφητικά για τον Χριστό. Μαζί με τους συγχωριανούς του, τον Ανδρέα, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, είχαν γίνει μαθητές του Προδρόμου και τώρα αξιώνονται να γίνουν και του Κυρίου μαθητές και Απόστολοι. Επίσης, ο Ιωάννης μας πληροφορεί: «Είναι δε Φίλιππος από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου», ότι καταγόταν και ο Φίλιππος από το όμορφο παραλιακό χωριό την Βηθσαϊδά, που στα εβραϊκά το όνομα αυτό σημαίνει «τόπος ψαριών». Ταπεινό, μικρό χωριό η Βηθσαϊδά, και όμως αξιώνεται να δώσει τρεις Αποστόλους, τον Ανδρέα, τον Πέτρο, τον Φίλιππο, ίσως και τον Αθαναήλ και τους Ιάκωβο και Ιωάννη, τον οποίον δεν ξέρουμε ακριβώς τον τόπο της καταγωγής. Ξέρουμε όμως ότι στην ίδια θάλασσα ψάρευαν και μάλιστα πολύ κοντά βρέθηκαν οι βάρκες τους όταν τους εκάλεσε ο Κύριος, και ακόμα ότι εργάζονταν συνεταιρικά, ήσαν κοινωνοί το Σίμωνοι. Πιθανόν λοιπόν να ήταν και αυτοί από το ίδιο χωριό και να κατοικούσαν στην Βηθσαϊδά. Άλλη σημαντική πληροφορία που μας δίνει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι ότι ο Φίλιππος, μόλις γνώρισε τον Ιησού Χριστό, όχι μόνο πίστεψε και χάρηκε, αλλά έτρεξε και βρήκε αμέσως το φίλο του Ναθαναήλ για να του φέρει τη χαρούμενη είδηση ότι βρήκε το Μεσσία. «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Τα λόγια αυτά του Φιλίππου φανερώνουν την πίστη του ότι ο Ιησούς που γνώρισε είναι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας. Είναι αυτός για τον οποίον έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες. Φανερώνουν τη χαρά του Φιλίππου για το μεγάλο έβριμα, αλλά φανερώνουν και την αγάπη του στον Ναθαναήλ, στον οποίον έρχεται να φέρει τη μεγάλη είδηση για να τον κάνει και εκείνο να χαρεί. Χριστιανός που γνωρίζει την αλήθεια του Ευαγγελίου δεν είναι δυνατόν να μείνει αδιάφορος, αλλά ομολογεί την πίστη του και θέλει να κάνει και άλλους να πιστέψουν. Όταν ένας διψασμένος ανακαλύψει κάπου στην έρημο νερό και ξεδιψάσει, δεν μπορεί παρά να φωνάξει και το διψασμένο φίλο του να ξεδιψάσει κι αυτός. Μεγάλη σημασία έχει και ο λόγος που είπε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ: «Ευρήκαμεν Ιησούν». Πότε ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη λέξη «βρήκα» ή «βρήκαμε»? Όταν βέβαια ψάχνει για κάτι και το βρίσκει. Και εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ έψαχναν, ερευνούσαν με θερμό ενδιαφέρον να μάθουν για τον Χριστό. Αν και απλοί άνθρωποι μελετούσαν με τις ώρες, και μάλιστα τις ώρες που δεν ψάρευαν. Τις ώρες που η τρικυμία τους ανάγκαζε να μείνουν στη στεριά, αυτοί μελετούσαν τον νόμο και τους προφήτες. Γι' αυτό λέγει τώρα ο Φίλιππος:
Τον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν ήσουν. Ευλογημένοι από το Θεό οι άνθρωποι που ικανοποιούν την πείνα της ψυχής τους με το Λόγο του Θεού. Ίσως ο Ναθαναήλ να δυσπίστησε στην αρχική πληροφορία ότι ο Ιησούς που γνώρισε ο Φίλιππος ήταν ο απεσταλμένος του Θεού. Τον σκανδάλισε ο τόπος της καταγωγής του Ιησού, του είπε ο Φίλιππος. Ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ. Αυτό έκαμε να αμφιβάλλει και να πει με δυσπιστία στο Φίλιππο. Εκ Ναζαρέτ δίνατε τι αγαθόν είναι? Εκτός του ότι δεν είχαν φήμη καλοί κάτοικοι της Ναζαρέτ, η πληροφορία δεν ήταν σύμφωνη με τις προφητείες που έλεγαν ότι από την Ιουδαία και όχι από τη Γαλιλαία θα είχε την καταγωγή του ο Μεσσίας. Αυτή ήταν η αλήθεια, άσχετα αν για να αποφύγει την κακία των Ιουδαίων ήλθε και κατοίκησε στη Γαλιλαία. Ό,τι και να του έλεγε τώρα ο Φίλιππος, πιθανόν ο Ναθαναήλ να είχε τις αντιρρήσεις του. Γι' αυτό βρίσκει την καλύτερη απάντηση, τον καλύτερο τρόπο να πείσει τον Ναθαναήλ. «Έρχου και είδε», του λέγει. «Έλα να τον δεις με τα μάτια σου, έλα να τον ακούσεις με τα αυτιά σου». Και πραγματικά πήγε και είδε και πίστευσε ο Ναθαναήλ.

καλή πληροφορία μας δίνει ο Ιωάννης για τον Φίλιππο στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Βρισκόταν ο Κύριος και οι μαθητές του στην έρημο. Από το πρωί, χιλιάδες λαού τον είχαν ακολουθήσει για να ακούσουν τη διδασκαλία του και να θεραπευθούν από τις αρρώστιες που τους βασάνιζαν. Και ο Κύριος θεραπεύει συνεχώς αρρώστους και συνεχώς ομιλεί στα πλήθη. Οι ώρες περνούν. Η μέρα πάει να βραδιάσει. Τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος? Οι μαθητές του Κυρίου ανησυχούν. Πότε θα επιστρέψουν στα χωριά τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Και αν μείνουν εκεί, τι θα φάνε? Ο Κύριος, σαν παντογνώστης, καταλαβαίνει τη σκέψη των μαθητών του και απευθύνει μια ερώτηση στον Φίλιππο. Του λέγει: «Φίλιππε, μπορούμε να αγοράσουμε ψωμιά για τούτο τον πεινασμένο κόσμο?» Και απαντά με αφέλεια ο Φίλιππος: «Κύριε, δεν μας φάνουν ούτε 200 δινάρια για να αγοράσουμε ψωμιά, και όχι για να χορτάσουν, αλλά έστω να φάνε κάτι ελάχιστο. Μόνο οι άνδρες θα είναι 5.000, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά.» Παίρνει το λόγο ο Ανδρέας και λέγει: «Κύριε, είναι ένας νέος εδώ που έχει 5 ψωμιά και 2 ψάρια, αλλά τι είναι αυτά για τόσο πλήθος?» Λέγει ο Κύριος: «Πέστε στον κόσμο να καθίσουν όλοι όπου βρίσκονται, πάνω στα χόρτα, και φέρτε εδώ τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια.» Και τότε έγινε το θαύμα. Τα ευλόγησε ο Κύριος και μοίραζαν οι μαθητές τα πλήθη. Δεν έφαγαν λίγοι και από λίγο ο καθένας. Όλοι έφαγαν. Έφαγαν πάντες. Και όχι μόνο έφαγαν, αλλά και εχορτάστησαν. Και όχι μόνο εχορτάστησαν, αλλά είχαν και περισσεύματα 12 κοφίνια γεμάτα. Το θαύμα φανερώνει την πρόνοια και την παντοδυναμία του Κυρίου. Αλλά σημασία έχει και η ερώτηση που έκανε ο Κύριος στον Φίλιππο. Ήθελε να τους δείξει ότι έπρεπε να έχουν εμπιστοσύνη στο διδάσκαλό τους. Και όταν ρώτησε τον Φίλιππο τι έπρεπε να κάνουν για να χορτάσουν τόσο κόσμο,

πες του, όλους μας, ότι ο Θεός φροντίζει με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει να ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Και κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να θρέψει τα πλήθη νωρίτερα? Έπρεπε να πεινάσουν πρώτα και να ανησυχήσουν οι Απόστολοι? Και όμως, με τον τρόπο αυτόν, μας δίδαξε ότι πρέπει να θεραπεύονται πρώτα οι ανάγκες της ψυχής και έπειτα οι υλικές ανάγκες. Πρώτα το κήρυγμα, που άλλωστε γι' αυτό τον ακολούθησαν οι άνθρωποι και άκουγαν από το πρωί τον λόγο του. Τους άξιζε τώρα και η ευλογία των υλικών αγαθών, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Στο 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου βρίσκουμε επίσης μία άλλη πληροφορία για τον Φίλιππο. Είχε γίνει η Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Κύριος ήλθε στα Ιεροσόλυμα, όπου του έγινε η θριαμβευτική υποδοχή που εορτάζει η Εκκλησία μας την Κυριακή των Βαΐων. Ο λαός είχε στραφεί με πίστη στο Χριστό έπειτα από τα τόσα θαύματα που είδε, ενώ αντίθετα οι άρχοντες των Ιουδαίων ήταν ανάστατοι και ζητούσαν ευκαιρία να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό. Εκείνες λοιπόν τις ημέρες, μια ομάδα Ελλήνων που είχαν πιστεύσει στη μοσαϊκή θρησκεία ήλθαν όπου έμενε ο Κύριος με τους Αποστόλους και πλησιάζοντας τον Φίλιππο του λένε ότι θα ήθελαν να δουν τον Ιησού Χριστό ιδιαιτέρως. «Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ειδήν». Ο Φίλιππος φάνηκε διστακτικός. Δεν τους οδήγησε στο διδάσκαλό του, αλλά πήγε στον Ανδρέα και του είπε ιδιαιτέρως ότι κάποιοι θέλουν να δουν τον Ιησού. Απεφάσισαν τότε και οι δύο Απόστολοι να έλθουν στον Ιησού και να του πούν ότι ζητούν να τον δουν ιδιαιτέρως κάποιοι Έλληνες. Αλλά γιατί να είναι τόσο διστακτικός ο Φίλιππος στο να αναλάβει την πρωτοβουλία να τους οδηγήσει στον Ιησού Χριστό ή έστω να τον ρωτήσει μόνος του αν θα τους δεχόταν? Γιατί φαίνεται σαν άνθρωπος χωρίς πρωτοβουλία? Και όμως, αν σκεφτούμε ότι ήταν οι τελευταίες ημέρες πρωτού πάθους του Κυρίου, ότι οι άρχοντες των Ιουδαίων ζητούσαν ευκαιρία να τον συλλάβουν, ότι τόσες μηχανογραφίες και παγίδες έστειναν για να τον παγιδεύσουν, δικαιολογεί το δισταγμός προς το διδάσκαλό του. Φαίνεται ότι ο Φίλιππος ενεργούσε με περίσκεψη, ότι σκεπτόταν τις ευθύνες του και το πώς έπρεπε να ενεργήσει στην κάθε περίπτωση. Μία ακόμη σημαντική πληροφορία μας δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για τον Φίλιππο. Εκείνη τη βραδιά του μυστικού δείπνου, όταν ο Κύριος έλεγε ότι πορεύεται προς τον Πατέρα του και ότι θα έπρεπε να γνωρίζουν τον Πατέρα Θεόν αυτοί που επί τρία χρόνια ήταν κοντά του, δηλαδή τον Υιό του Θεού, τον Ιησού, αυθόρμητα και με λόγια που φανερώνουν πόθον ιερό, πόθον άγιο να δει το Θεό, λέγει αυτό Φίλιππος: «Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν». Απαντώντας το αίτημα αυτό, ο Κύριος είπε τούτα τα βαρισίμαντα λόγια όχι μόνο για τον Φίλιππο, αλλά και για τον καθένα μας. Λέγει αυτό ο Ιησούς: «Το σου των χρόνων με θυμών ήμι και ουκ εγνοκάς με Φίλιππε. Ο ερακός εμέ εωρέκε και τον Πατέρα. Και πόσοι λέγεις, δείξον ημίν τον Πατέρα? Ου πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί έστι?» Ας τα ακούσουν αυτά, ας τα διαβάσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά που δε δέχονται τον Ιησού Χριστό αληθινόν, ομοούσιον το Πατρί και απορρίπτουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο Απόστολος Φίλιππος, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Φρυγία. Ο επίσκοπος της Εφέσου, Πολυκράτης, γράφοντας στον Πάπα Βίκτορα, αναφέρει ότι ο Φίλιππος μαρτύρησε στην Ιεράπολη της Φρυγίας, όπου τον σταύρωσαν με το κεφάλι προς τα κάτω. Σε μερικά βιβλία αναφέρεται ότι ο Απόστολος Φίλιππος είχε παιδιά, είχε θυγατέρες, αλλά αυτό μάλλον προέρχεται από σύγχυση. Συγχαίουν προφανώς τον Απόστολο Φίλιππο με τον Διάκονο Φίλιππο, ο οποίος είχε θυγατέρες που και αυτές έκαναν ιεραποστολικό έργο σαν τον πατέρα τους. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αποστόλου Φιλίππου την 14η Νοεμβρίου.

Απόστολος Ναθαναήλ, Βαρθολομαίος. Ο Άγιος Απόστολος Ναθαναήλ είναι ο και Βαρθολομαίος ονομαζόμενος. Το κύριο όνομα είναι Ναθαναήλ, που στα εβραϊκά σημαίνει Θεόδωρος ή Θεοδόρητος. Το Βαρθολομαίος είναι το πατρονημικό επίθετο που φανερώνει το όνομα του πατέρα του. Η λέξη Βαρ σημαίνει γιος. Θολομαίος λεγόταν ο πατέρας του. Βαρθολομαίος λοιπόν, ο γιος του Θολομαίου. Παρόμοιο επίθετο έχουμε το του Αποστόλου Πέτρου, που ήταν Βαριωνάς, δηλαδή γιος του Ιωνά. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και Πράξεις τον αναφέρουν στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου με το όνομα Βαρθολομαίος. Για τούτο, μέχρι σήμερα επικράτησε και χρησιμοποιείται το Βαρθολομαίος σαν χριστιανικό κύριο όνομα. Αντίθετα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προτιμά το μικρό όνομα Ναθαναήλ. Σαν τόπο καταγωγής του Ναθαναήλ, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει την Κανά της Γαλιλαίας. Τόπος όμως μόνιμης κατοικίας του φαίνεται ότι ήταν η Βυσθαϊδά, αφού συνεργαζόταν με το φίλο του τον Φίλιππο στα ψαροκάικα και τις ελεύθερες ώρες μαζί διάβαζαν τον νόμο και τους προφήτες. Για τον Ναθαναήλ Βαρθολομαίο δεν έχουμε ανάγκη άλλων πληροφοριών, δεδομένου ότι έχουμε τη βαρισίμαντη μαρτυρία του Κυρίου, που με τόσο θερμά λόγια χαρακτηρίζει τον Ναθαναήλ λέγοντας: «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη». Δηλαδή, να ένας αληθινός Ισραηλίτης, αγνός στην ψυχή που δεν γνωρίζει δόλο. Μεγάλος έπαινος αυτός για τον Ναθαναήλ Βαρθολομαίο, αφού προέρχεται από το στόμα του ίδιου του Κυρίου. Ποιος άλλος θα μπορούσε να δώσει αυτή τη διαβεβαίωση για τον χαρακτήρα του Ναθαναήλ, εκτός από εκείνον που ετάζει καρδίας και νεφρούς? Είχε υπόψη του ο Κύριος τους παλαιούς αγνούς Ισραηλίτες της εποχής των Πατριαρχών και όχι τους συγχρόνους του, που είχε διαφθείρει η δολιότητα, η τυπολετρία, η υποκρισία και τους οποίους ονόμασε γενναία άπιστον και διαστραμμένην? Ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος δεν είναι λοιπόν από αυτούς. Είναι ένας απλός άνθρωπος με καθαρή καρδιά, γεμάτη πίστη και ιερό ζήλο να γνωρίσει το Θεό, γεμάτος καλοσύνη, ταπείνωση και αγάπη. Μαζί με τον Φίλιππο, καθισμένοι ίσως σε κάποια βραχάκια της ακρογιαλιάς ή κάτω από κάποιο δέντρο ή στο φτωχικό σπιτάκι τους, διάβαζαν και προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τις γραφές, τον νόμο και τους προφήτες. Για τούτο, τώρα τρέχει ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ να του φέρει τη σπουδαία είδηση. «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες, ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Και δεν λέει «βρήκα», αλλά «ευρήκαμεν», βάζοντας μαζί και τον Ναθαναήλ, επειδή μαζί ερευνούσαν και λαχταρούσαν να τον βρουν.

Αξιέπαινος λοιπόν και ο Ναθαναήλ, που είχε όπως και ο Φίλιππος τόσο πνευματικά, τόσο ιερά ενδιαφέροντα. Πόσο αξιοζήλευτος θα πρέπει να είναι για όλους μας ο Ναθαναήλ. Πόσοι χριστιανοί σήμερα, και μάλιστα μορφωμένοι, αδιαφορούν, παραμελούν τη μελέτη των γραφών και μάλιστα του Ευαγγελίου που έχουμε στη γλώσσα μας, ενώ γεμίζουν τα σπίτια τους με κάθε λογής ανώφελα, επιβλαβή και ψυχοφθόρα βιβλία. Στην αρχή, ο Ναθαναήλ αμφισβήτησε την αλήθεια των λόγων του Φιλίππου, πιστεύοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταγόταρα από τη Ναζαρέτ ο αναμενόμενος Μεσσίας. Δεν επέμενε όμως εγωιστικά στις απόψεις του. Είπε βέβαια το «Εκ Ναζαρέτ δύναται τι αγαθόν είναι», αλλά τίποτε πέραν αυτού. Μια σκέψη έκανε. Ούτε αποστόμωσε το φίλο του, ούτε τον κατηγόρησε σαν ανίδεο ή επιπόλαιο ή εύπιστο. Έτσι, ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος παρουσιάζει μια εικόνα σκεπτωμένου, ευγενικού και λογικού ανθρώπου και οπωσδήποτε ταπεινού, αφού δεν επιχειρεί ούτε να υποστηρίξει τη γνώμη του, ούτε να προσβάλλει το συνομιλητή του. Δέχεται τώρα ο Ναθαναήλ την πρόσκληση του Φιλίππου που του λέγει «έρχου και είδε» και έρχεται πρόθυμα να συναντήσει τον Ιησού. Αλλά πριν πλησιάσει ακόμα τον Ιησού Χριστό, πέφτει πάνω του το φως του μεγάλου προβολέα της Θείας Γνώσεως. Ακούει τα λόγια του Κυρίου που του λέγει δείχνοντάς τον «είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη». Αυτό ήταν μία αλήθεια που βεβαίωνε ο Κύριος, αλλά και ένας τρόπος για να φωτιστεί η ψυχή του Ναθαναήλ. Να δει την παγνωσία του Κυρίου, που χωρίς να τον γνωρίσει, είπε το όνομά του. Να διώξει τις όποιες αντιρρήσεις, σκέψεις ή δισταγμούς υπήρχαν στην ψυχή του και να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, αυτόν που επιθυμούσε τόσα χρόνια να γνωρίσει. Ξαφνιασμένος από τον αναπάντεχο λόγο, ρωτά δειλά τον Κύριο: «Κύριε, πού θα με γινώσκεις?» Και ο Κύριος του λέγει: «Προτού σε Φίλιππον φωνή σε όντα, υπό τη σικήνη δόνσε. Πριν ακόμα σε συναντήσει ο Φίλιππος και σου μιλήσει για μένα, όταν σε ακόμα βρισκόσουν κάτω από τη σικιά, εγώ σε είδα. Και τώρα που σου το λέγω, ξέρω ότι με πιστεύεις. Και είσαι άξιος να δεις πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπεις. Ό,τι υπόνσι είδονσι υπό κάτω τη σικής, πιστεύεις? Μίζον τούτον όψι. Από τώρα που ήλθες και με γνώρισες, πολύ περισσότερα θαύματα θα δεις και θα πιστέψεις ακόμα περισσότερο. Θα δεις τους ουρανούς να ανοίγουν και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, συνοδεύοντες τον Υιόν του Θεού που εμφανίζεται σαν Υιός ανθρώπου». Πραγματικά, ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος αξιώθηκε να δει όλα τα θαύματα του Κυρίου, τους αγγέλους να κηρύττουν την Ανάσταση του Χριστού ή να τον συνοδεύουν στην Ανάληψη, και με τα μάτια της ψυχής να βλέπει κατά τη Δευτέρα Παρουσία τον Κύριο ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού μετά των αγγέλων των Αγίων. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, ο Ναθαναήλ Βαρθολομαίος εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αρμενία και στις Ινδίες, και μάλιστα πριν έλθει εκεί ο Απόστολος Θωμάς. Πέθανε με μαρτυρικό θάνατο στην πόλη Νίσιβη της Αρμενίας. Εκεί διατηρούνται πολλές παραδόσεις αναφερόμενες στο πρόσωπο και το έργο του Ναθαναήλ. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ναθαναήλ Βαρθολομαίου την 11η Ιουνίου και τη μετακομιδή των λειψάνων του την 25η Αυγούστου.

Απόστολος Θωμάς. Η ποικιλία των λουλουδιών, η διαφορά των χρωμάτων και των αρωμάτων δίνουν την ομορφιά στους κήπους. Ομορφιά που δεν θα έδινε ένα και μόνο είδος λουλουδιών. Και στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου συναντούμε ποικιλία χαρακτήρων που, παρόλη τη διαφορά που παρουσιάζουν, συνθέτουν την ενότητα στην πίστη και την αγάπη προς τον Κύριο. Μεταξύ των 12 Αποστόλων και ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος. Για τους πολλούς είναι ο άπιστος Θωμάς. Εκείνος ο λόγος του «εάν μη είδω, ου μη πιστεύσω» έρχεται σε τόση αντίθεση με τις θερμές εκδηλώσεις της πίστης των άλλων μαθητών του Κυρίου. Αλλά πράγματι ήταν άπιστος ο Θωμάς? Ή μήπως ήταν δικαιολογημένη η απέτησή του να δει τον Χριστό και να πιστεύσει στην Ανάστασή του? Αν ήταν αδικαιολόγητη η απέτησή του, θα δεχόταν ο Κύριος με τόση αγάπη να προτείνει και να δεχθεί την ψηλάφιση από μέρους του Θωμά? Άπιστος λοιπόν ο Θωμάς που έδωσε και τη ζωή του για την πίστη του Χριστού? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι τρεις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς και Πράξεις, αναφέρουν το όνομα του Θωμά στον κατάλογο των 12 Αποστόλων. Ο Ιωάννης επίσης αναφέρει τον Απόστολο Θωμά σημειώνοντας «Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος». Δεν είναι βέβαιο αν ο Θωμάς ήταν πράγματι δίδυμος με άλλο παιδί που γεννήθηκε ταυτόχρονα ή εάν η εβραϊκή λέξη Θωμάς μεταφράζεται στα ελληνικά με τη λέξη δίδυμος. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν για ποιο λόγο ο Ιωάννης γράφει «Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος». Σε μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα ή νόθα βιβλία, αυτοί που τα έγραψαν θέλησαν να τα παρουσιάσουν σαν έργα του Θωμά, όπως το κατά Θωμάν Ευαγγέλιον και Πράξεις του Αποστόλου Θωμά, ο Θωμάς αναφέρεται σαν Θωμάς Ιούδας Δίδυμος. Ο τόπος που γεννήθηκε ο Θωμάς δεν μας είναι γνωστός, ούτε και ο τρόπος με τον οποίο τον εκάλεσε ο Κύριος στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Πολύ λίγες πληροφορίες μας δίνουν τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων για τον Απόστολο Θωμά. Λίγα λόγια του Θωμά συγκράτησαν και έγραψαν οι Ευαγγελιστές. Στη μία περίπτωση, όταν ο Κύριος λέγει στους Αποστόλους «και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε», δηλαδή εσείς οι μαθητές μου ξέρετε που πηγαίνω τώρα, όπως ξέρετε και τον δρόμο που οδηγεί εκεί, απαντά ο Θωμάς και λέγει «ουκ είδαμεν που υπάγεις». Και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε, δηλαδή δεν ξέρουμε που πηγαίνεις, και αφού δεν ξέρουμε τον τόπο στον οποίο πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί? Και τότε είπε ο Κύριος, «εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι ο δρόμος από τον οποίο μπορείτε να φτάσετε στον ουράνιο πατέρα». Σε άλλη περίπτωση παίρνει το λόγο ο Θωμάς όταν ο Κύριος και οι μαθητές του βρίσκονται στην πέραν του Ιορδάνου χώρα για να αποφύγουν τον πρόωρο διωγμό των Ιουδαίων. Τους είπε ο Κύριος τότε ότι απέθανε ο Λάζαρος στη Βιθανία και θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί. «Λάζαρος, ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν». Είπεν ον Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος, «άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν μεταυτού». Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όπως και στην τρίτη που θα δούμε στη συνέχεια, φαίνεται ο χαρακτήρας του Θωμά. Είναι άνθρωπος που σκέπτεται, που ζυγίζει τον κάθε του λόγο. Δεν ακούει επιπόλαια τον κάθε λόγο και αυτό που σκέπτεται έχει το θάρρος να το εκφράσει με το δικό του τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση, πολύ λογικά, λέγει «Κύριε, αφού δεν ξέρουμε που πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί?» Στη δεύτερη περίπτωση ακούει τον Κύριο να ομιλεί για το θάνατο του Λαζάρου και παίρνοντας πάλι το λόγο λέγει έτσι αυθόρμητα «ας πάμε να αποθάνουμε και εμείς εκεί». Εκ πρώτης όψεως μπορεί να φανεί ο λόγος τούτος του Θωμά προς τους Αποστόλους σαν ένα άκερο αστείο. Δεν αστειεύεται όμως ο Θωμάς. Γνωρίζει ότι στην Ιουδαία κινδύνευε ο Κύριος. Οι Ιουδαίοι είχαν αποφασίσει να τον θανατώσουν και γι' αυτό ακριβώς έφυγε από την Ιουδαία και ήλθε στην πέραν του Ιορδάνου χώρα. Το
Τώρα πάλι αποφασίζει να επιστρέψουν στην Ιουδαία. Με το λόγο του ο Θωμάς θέλει να επισημάνει αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο. Από αγάπη στον Κύριό του σκέπτεται και λέγει: «Φύγαμε από εκεί για να αποφύγει τον κίνδυνο ο Κύριός μας. Τώρα πάλι αποφασίζει να επιστρέψουμε. Και αν δεν μπορέσουμε να τον εμποδίσουμε, να πάμε κι εμείς μαζί του, να του συμπαρασταθούμε στον κίνδυνο και αν χρειαστεί να αποθάνουμε κι εμείς μαζί του». Αυτή την έννοια είχε ο λόγος του Θωμά. Άλλωστε, αν επρόκειτο για αστείο, δεν θα ανέφερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του αυτά τα λόγια του Θωμά. Η τρίτη και βαρισίμαντη περίπτωση που αναφέρουν τα Ευαγγέλια σχετικά με τον Θωμά είναι η απέτησή του να δει αναστημένο τον Ιησού Χριστό, να δει τις πληγές των καρφιών στα χέρια και τα πόδια του Κυρίου και τότε να πιστεύσει στην Ανάστασή του. Μας περιγράφει το γεγονός αυτό ο Ιωάννης. Γράφει: «Όταν βράδιασε πια η πρώτη ημέρα που αναστήθηκε ο Κύριος και ενώ οι μαθητές του βρίσκονταν ακόμα σε ένα δωμάτιο, κλειδωμένοι μάλιστα δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθε ο Κύριος, στάθηκε στο μέσον του δωματίου και τους χαιρέτησε λέγοντας: «Ειρήνη ημίν». Και για να πιστέψουν ότι ήταν εκείνος ο ίδιος, ο αναστημένος Κύριος, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του με τις πληγές των καρφιών και την πλευρά του με την πληγή της λόγχης και χάρηκαν οι μαθητές του που τον είδαν αναστημένο. Εχάρισαν ουν οι μαθηταί δόντες των Κύριων. Την ίδια στιγμή φύσησε σε αυτούς ο Κύριος και είπε: «Λάβετε πνεύμα Άγιον». Και στη συνέχεια τους έδωσε την εξουσία, το χάρισμα να συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων που θα ζητούν με ειλικρινή μετάνοια συγχώρηση. Τρία πολύτιμα δώρα τους έδωσε: την ειρήνη, το Άγιο Πνεύμα και την εξουσία της αφέσεως αμαρτιών. Ένας μόνον έλειπε αυτή την ώρα και αυτός ήταν ο Θωμάς. Όταν επέστρεψε, του έλεγαν με χαρά μεγάλοι οι άλλοι μαθητές: «Είδαμε τον Κύριο, αναστήθηκε ο Κύριος και πριν λίγη ώρα ήταν εδώ μαζί μας». Και όμως ο Θωμάς δεν τους πίστεψε. «Δεν μπορώ», έλεγε, «να το πιστέψω. Εάν δεν τον δω κι εγώ και αν δεν βάλω, αν δεν εγγύσω το δάκτυλό μου στις πληγές των καρφιών, δεν θα πιστέψω». Είναι αλήθεια ότι δεν είχε λόγο να δυσπιστεί ο Θωμάς. Απέναντίας είχε δει τόσα θαύματα που πιστοποιούσαν την παντοδυναμία και θεότητα του Κυρίου, που πραγματικά δεν είχε λόγο να δυσπιστεί. Δεν είχαν περάσει πολλές ημέρες που είδε να ανασταίνει ο Κύριος τον Λάζαρο, προκαιρού δε την κόρη του Ιαΐρου και τον ιό της Χείρας στην πόλη Ναΐν. Έπειτα τους είχε προειδοποιήσει ο Κύριος ότι μετά τα παθήματα τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Εκτός από αυτά, την ίδια ημέρα έφτασαν οι μυροφόρες γυναίκες και είπαν στους Αποστόλους ότι το μνημείο του Κυρίου ήταν άδειο και ο άγγελος τους είπε ότι ανέστη ο Κύριος. Όλα αυτά για το Θωμά δεν είχαν σημασία. Έπειτα δεν είχε λόγους να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια των συμμαθητών του που όλοι μαζί με μια ψυχή, με μια φωνή τον εβεβαίωναν ότι ανέστη ο Κύριος και ήλθε και το είδαν όλοι τους. Τουλάχιστον αν δεν πίστευε στα λόγια τους, δεν έβλεπε τη χαρά που έλαμπε στα πρόσωπά τους.

Ευαγγέλια δεν μας λένε για ποιο λόγο απουσίαζε ο Θωμάς την ώρα που ήλθε ο Κύριος στους Αποστόλους. Όμως, οι πατέρες της Εκκλησίας, που με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μελετούσαν το κάθε ζήτημα, πιστεύουν ότι ο Θωμάς οικονομικώς ουχευρέθη με ταυτόν. Ότι δηλαδή, κατ' οικονομίαν Θεού, κατά το θέλημα του Θεού, δεν βρέθηκε μαζί τους. Και τούτο έγινε για να υπάρχει μία ακόμη μαρτυρία και πιστοποίηση της Αναστάσεως του Κυρίου και από άνθρωπο δύσπιστο που ερεύνησε και πίστευσε. Ας μιλήσουμε ότι το Ευαγγέλιο δεν κηρύχθηκε μόνο από πιστούς, αλλά και από απίστους και από πρώην διώκτες της Εκκλησίας που επίστευσαν σε αυτό, όπως ο Απόστολος Παύλος, όπως και από αμαρτωλούς που ανεδείχθησαν Άγιοι. Έτσι, και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε το Θωμά από την δυσπιστία και την αμφιβολία να έρχεται στην πίστη και να ομολογεί τον Ιησούν Κύριον και Θεόν του. Έπειτα από 8 ημέρες έρχεται και πάλι ο Κύριος στους Αποστόλους. Αυτή τη φορά είναι και ο Θωμάς μαζί τους. Και πάλι των θυρών και κλεισμένων ήρθε ο Κύριος και στάθηκε στο μέσον και είπε «Ειρήνη ημίν». Έπειτα λέγει στο Θωμά «Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και τότε ο Θωμάς επίστευσε και είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Διαφορετικοί χαρακτήρες υπάρχουν. Διαφορετικές είναι και οι απαντήσεις των ανθρώπων. Ο ένας πιστεύει αμέσως και αυθόρμητα, ο άλλος θέλει να μελετήσει, να ερευνήσει για να πιστεί. Η Εκκλησία μας δεν εμποδίζει την έρευνα, αφού, όπως βλέπουμε, ο ίδιος ο Κύριος έδειξε με το παράδειγμά του ότι κάλεσε τον Θωμά να ερευνήσει και να πιστεύσει. Είπε βέβαια ο Κύριος το «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Παρά τα αυτά, όχι μόνο δέχθηκε, αλλά και προέτρεψε τον Θωμά να ερευνήσει για να πιστεύσει. Την όλη ψυχολογία του Θωμά ζωγραφίζει κατά τρόπο θαυμάσιο σε ένα λόγο του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και θα θεωρούσα παράληψη αν δεν μετέφερε εδώ λίγα αποσπάσματα του λόγου του σε ελεύθερη απόδοση του νοήματός του. Εάν είτο παρόν ο Θωμάς στην πρώτη εκείνη επίσκεψη του Κυρίου, δεν θα αμφέβαλε, και αν δεν αμφέβαλε δεν θα ζητούσε αυτό που ζήτησε, και αν δεν το ζητούσε δεν θα είχε τη δυνατότητα να ψηλαφίσει τις πληγές, και αν δεν ψηλαφούσε τις πληγές δεν θα ομολογούσε ότι είδε τον αναστημένο Χριστό και δεν θα έλεγε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ώστε και με το να μην είναι παρόν ο Θωμάς, εμάς μας οδήγησε στην αλήθεια, και αφού έπειτα ήλθε μας στερέωσε περισσότερο στην πίστη. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριο». Και τι απαντούσε ο Θωμάς? «Είδατε τον Κύριο. Λοιπόν, αφού τον είδατε, περισσότερο να πιστεύετε. Αυτόν που είδατε θα πάτε να κηρύξετε. Εγώ δε, εάν δε δω τα σημάδια των καρφιών στα χέρια του και βάλω το δάκτυλό μου στις πληγές των χεριών και στην πλευρά του, δεν θα πιστεύσω. Και εσείς πιστεύσατε, αφού πρώτα τον είδατε. Έτσι κι εγώ θέλω να τον δω για να πιστεύσω». Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος τώρα στο Θωμά. «Επέμενε ο Θωμά να δεις το Χριστό, επέμενε, ώστε βλέποντας εσένα να στερεωθώ εγώ στην πίστη μου. Επέμενε να ζητάς αυτόν που είπε «Ζητείτε και ευρύσετε», και μη σταματήσεις την έρευνά σου αν δεν βρεις το θησαυρό που επόθησες. Επέμενε να χτυπάς την πόρτα της γνώσεως μέχρι να σου την ανοίξει εκείνος ο ίδιος που είπε «Κρούετε και ανοιγήσετε ημίν». Δέχομαι, Θωμά, την αμφιβολία της σκέψεώς σου. Αγαπώ τον τρόπο που με την πολυμάθεια ζητάς να κόψεις την αμφιβολία σου. Με χαρά ακούω να λες «Εάν μη είδω, ου μη πιστεύσω», γιατί με τη δική σου απιστία εγώ διδάσκομαι να πιστεύω. Ενώ εσύ σκάβεις, ερευνώντας με το λόγο σου το θείο σώμα του Κυρίου, εγώ θερίζω και μαζεύω χωρίς κόπο τους καρπούς και ωφελούμαι. Και συνεχίζει, σαν να ομιλεί τώρα ο Θωμάς στους Αποστόλους. «Πρόκειται», τους λέγει, «να κηρύξω στους ανθρώπους του διδασκάλου μας την Ανάσταση. Πώς λοιπόν μπορώ να κηρύξω με το λόγο μου αυτό που δεν είδα με τα μάτια μου? Πώς θα πείσω τους απίστους να πιστεύσουν αυτά που δεν είδα εγώ ίδιος? Θα πω στους Ιουδαίους και στους Έλληνες ότι είδα μένε σταυρωμένο τον Κύριο, αλλά αναστημένο δεν τον είδα, αλλά ότι άκουσα να λένε πως αναστήθηκε?
ποιος δεν θα ειρωνευθεί τα λόγια μου και ποιος δεν θα απορρίψει το κήρυγμά μου. Γιατί άλλο είναι να ακούσεις και άλλο είναι να δεις. Άλλο είναι να σου πουν κάτι, άλλο είναι να το ακούσεις και άλλο είναι να το δεις με τα μάτια σου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σε αυτή την κατάσταση, λέγει, βρισκόταν ο Θωμάς όταν τον βρήκε ο Κύριος έπειτα από 8 ημέρες. Τώρα στρέφει το λόγο σαν να μιλά ο Κύριος στο Θωμά και θαυμάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: «Ο απέραντο ύψος φιλανθρωπίας, ο αμέτρητο πέλαγος αγάπης». Δεν περιμένει ο Κύριος να τον αναζητήσει ο Θωμάς, αλλά αυτός ο Κύριος και Δεσπότης ζήτησε το χέρι του δούλου του λέγοντας: «Φέρε τον δάκτυλόν σου, Όδε, άκουσα αυτά που είπες στους αδελφούς σου. Και τώρα για σένα τον ένα ήλθα εδώ εγώ, που για τον ένα το απολωλός πρόβατο κατέβηκα στη γη, χωρίς να εγκαταλείψω τους ουρανούς. Μην τραπείς λοιπόν να ερευνήσεις αυτό που επιζητείς. Δέχομαι το δάχτυλό σου, εγώ που και τα καρφιά δέχτηκα στα χέρια μου επάνω. Υπομένω τη δική σου περιέργεια που με αγαπάς, όπως υπέμεινα και τις πληγές από αυτούς που με μίσησαν και όταν με σταύρωσαν δεν αγανάκτησα. Και τώρα τη δική σου έρευνα δεν θα αντιδεχτώ. Φέρε το δάκτυλό σου, Όδε, στα χέρια μου που τρυπήθηκαν για σας, ώστε με τις δικές μου πληγές να θεραπευθούν τα δικά σας τραύματα. Φέρε τον δάκτυλό σου, Όδε, για να μην νομίζεις φαντασία την αλήθεια της Αναστάσεώς μου. Κράτησε στα χέρια σου αυτά τα χέρια σαν εγγύηση της δικής σου σωτηρίας. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν απόδειξη της από τα μνημεία Αναστάσεως. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν άγκυρα στο ταξίδι της ζωής σου και πλέε και ταξίδευε κρατώντας την άγκυρα του πνεύματος. Πλέε προσέχοντας να φτάσεις στο λιμάνι των ουρανών. Πλέε φοβούμενος μόνο το ναυάγιο που φέρνει η άρνηση της πίστεως. Φέρε το χέρι σου και βάλε το στην πλευρά μου για να αντλήσεις με το δικό σου χέρι από τη ζωηφόρο πηγή το νερό της σωτηρίας. Φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου για να πάρεις το φάρμακο της σωτηρίας. Δέχομαι να με εγγύσει το χέρι σου αφού δέχτηκα την πληγή της λόγχης. Φέρε την χείρα σου για να μπορείς να αγωνίζεσαι και να κηρύττεις στους απίστους την αλήθεια ότι με είδες μετά την Ανάσταση και ψηλάφισες τις πληγές μου. Φέρε την χείρα σου στις πληγές μου που τις άφησα ανοιχτές, εγώ που θεράπευσα τόσους αρρώστους, γιατί πρόβλεψα ως Θεός ότι θα ζητούσες να δεις για να θεραπεύσεις της δικής σου ψυχής τη δυσπιστία. Φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου που κράτησα ανοιχτή, ώστε όταν έλθω και πάλι να κρίνω ζώντες και νεκρούς, να δουν οι Ιουδαίοι τα έργα τους και να κατακρίνουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Φέρε την χείρα σου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Γεμάτος πίστη ο Θωμάς κήρυξε το Ευαγγέλιο στα μέρη της Συρίας και των Ινδιών, ίσως και της Αρμενίας, όπου ίδρυσε εκκλησίες και μετέδωσε το φως του Χριστού και τη σωτηρία στους λαούς αυτούς. Κατά την παράδοση ο Θωμάς παρέδωσε την ψυχή του στο Χριστό με μαρτυρικό θάνατο από χτυπήματα λόγχης στην πόλη Καλαμίνα των Ινδιών. Η Αγία Κάρα του Αποστόλου Θωμά βρίσκεται στην Ιερά Μονή της Πάτμου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του στις 6 Οκτωβρίου.

Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ ήταν χτισμένη Καπερναούμ. Στα χρόνια εκείνα ήταν μία από τις υπολογίσιμες πόλεις της Γαλιλαίας. Συχνά ο Κύριος ερχόταν σε αυτήν, έκανε πολλά θαύματα και την αναφέρουν πολλές φορές οι Ευαγγελιστές. Φαίνεται δε ότι έμενε σε αυτήν αρκετά ο Κύριος και οι μαθητές του, ώστε να τη θεωρούν σαν ιδίαν πόλην, δική τους πόλη. Από την Καπερναούμ, όπως φαίνεται, ήταν και ο Λεβί ο Τελώνης, που ονομάστηκε αργότερα Ματθαίος. Εμπορική πόλη, καθώς ήταν η Καπερναούμ, είχε και υπηρεσία εισπράξεως φόρων. Μόλις έμπαινε στην πόλη, έβλεπε στο Τελωνείο. Ένα μισητό κτίριο που το έβλεπε ο κόσμος και αναστέναζε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε ήταν ανήθικος και ανυπόφορος. Ο κάθε Τελώνης την εποχή εκείνη αναλάμβανε με δημοπρασία την εισπράξη των φόρων. Ήταν υποχρεωμένος να δώσει στο δημόσιο το ποσόν που είχε συμφωνηθεί και αυτός έπειτα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα για να του μείνει μεγαλύτερο κέρδος. Είχαν συνηθίσει οι Τελώνες στη σκληρότητα. Εισέπραταν χωρίς ήκτο από χείρες, ορφανά και απροστάτευτα πλάσματα χωρίς εξαίρεση, χωρίς μέτρο. Γι' αυτό και η λέξη μόνο Τελώνης είχε γίνει ταυτόσιμη με το άδικος, σκληρός, εκμεταλλευτής, αμαρτωλός. Ο κόσμος, όσες φορές μιλούσε περιφρονητικά για τις χειρότερες τάξεις των ανθρώπων, έλεγε «τελώνε και πόρνε» ή «μετά πορνών και τελωνών» και τα παρόμοια. Ότι η περιφρόνηση του κόσμου στο μισητό αυτό επάγγελμα ήταν δικαιολογημένη, αφού ήταν συνηθισμένο φαινόμενο οι αδικίες των τελωνών, το βλέπουμε καθαρά στην παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου, όπου ο ίδιος ο Τελώνης ομολογεί τις αμαρτίες του. Το βλέπουμε ακόμη καθαρότερα στην περίπτωση του Ζακχαίου, που αφού γνώρισε τον Ιησού Χριστό, ομολογεί με συντριβή και μετάνοια. «Τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδομη της πτωχής και ή την όστη εσυκοφάντησα αποδίδομη τετραπλούν». Τέτοιοι οπωσδήποτε ήταν και οι Τελώνες της Καπερναούμ, αφού δεν εδίστασαν να ζητήσουν φόρο και από την ομάδα του Κυρίου και των μαθητών του, σαν να αποτελούσαν εταιρεία μεγαλεμπόρων και εισέπραξαν μάλιστα τον φόρο που εζήτησαν, ένα νόμισμα στα Τύρος. Ένας από αυτούς καθόταν και τώρα στην πόρτα του Τελωνίου, καθώς πλησίαζε στην Καπερναούμ ο Κύριος με τους Αποστόλους. Ήταν ο Λεβί, ο γιος του Αλφαίου. Ποιος ξέρει αν και αυτός λογάριαζε αυτή την ώρα πόσο να φορολογήσει την ομάδα που πλησίαζε. Όμως, πριν προφτάσει να μιλήσει, σταματά μπροστά του ο Κύριος. Το βλέμμα του δεν είναι βλέμμα κοινού ανθρώπου. Δεν είναι από εκείνα που συναντούσε ο Λεβί στις καθημερινές του δοσοληψίες. Είναι βλέμμα που μπαίνει κατάβαθα στην ψυχή. Βλέμμα Θεού, ερευνητικό, αλλά και πατρικό, αυστηρό, αλλά και γεμάτο αγάπη. Νιώθει ο Λεβί ότι αυτός που βρίσκεται μπροστά του τη στιγμή αυτή ξέρει τις σκέψεις του, ασκεί επάνω του κυριαρχία. Νιώθει την παρουσία του Θεού μπροστά του.

Μία λέξη του κυρίου ήταν αρκετή να παρατήσει ο Λεβί το τελωνίο. Και εθεάσα το τελώνιν, ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον, και είπεν αυτό, ακολούθημη. Μία λέξη του είπε, ακολούθημη. Και ο Λεβί ακολουθεί και κατά λοιπόν άπαντα Αναστάς ακολούθησαν αυτό. Κατάπληκτοι ακολουθούν και οι Απόστολοι. Σε λίγο όλοι βρίσκονται στο σπίτι του Λεβί. Στο τραπέζι που ετοιμάστηκε βρέθηκαν και άλλοι απρόσκλητοι και καλεσμένοι συνάδελφοι του Λεβί. Όλοι οι μισητοί συντεχνία των τελωνών και άλλοι μαζί με αυτούς από τους χειρότερους της κοινωνίας. Και ο Κύριος ανάμεσα σε αυτούς. Άλλο που δεν ήθελαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, εύκολα βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν την παρατήρηση στους Αποστόλους. Δια τι μετά των τελωνών και αμαρτωλών αισθεί ο διδάσκαλος ημών? Μίλησαν πικρόχολα, γιατί δεν τους έκανε ο Κύριος την τιμή να έλθει στα δικά του σπίτια, να δει και ο κόσμος ότι αναγνωρίζεται η περίφημη αρετή τους. Αλλά και χερέκακα, γιατί έπεσε ο Χριστός στο βαρύ λάθος να έλθει στο σπίτι του αμαρτωλού Λεβί. Ετοιμάζονται να διαδώσουν στην πόλη το παράπτωμα αυτό του Χριστού για να φωτιστεί επιτέλους ο λαός και να γνωρίζει με ποιον έχει να κάνει. Άκουσε ο Κύριος τα λόγια τους, το ερώτημα που έκαναν στους Αποστόλους, εγνώριζε και τις σκέψεις τους και αντί να απαντήσουν οι μαθητές του σε αυτούς, δίνει ο ίδιος την απάντηση. Ούχρι ανέχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Ουγαρα ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Μία απάντηση που φανερώνει την πραγματική αλήθεια και κλείνει τα στόματα των Φαρισαίων, δίνοντας συγχρόνως αρκετή ικανοποίηση σε αυτούς. Δεν χρειάζονται, λέγει, η υγιή στον γιατρό, αλλά οι άρρωστοι. Τι άλλο μπορούσαν να πούν? Γι' αυτό και δεν ξαναμίλησαν. Και ο άρρωστος ψυχικά έγινε καλά. Ο Λεβί ο τελώνης έγινε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έγινε ένας από τους 12 Αποστόλους. Αυτός ο άδικος, ο αμαρτωλός, έγινε ο φιλάνθρωπος, ο δίκαιος, ο ενάρετος, ο Άγιος, που όχι μόνο την περιουσία του, αλλά και τη ζωή του έδωσε για τον Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έζησε ζωή ασκητική, απέχων κρεών και τρεφόμενος δια καρπών και λαχάνων. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Παλαιστίνη και στην Αιθιοπία και έγραψε πρώτος αυτός για τη ζωή, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Κυρίου στο Ευαγγέλιο του, που κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Μαζί με τα θαύματα του Κυρίου δεν παραλείπει να γράψει και το δικό του θαύμα, την εγκατάλειψη του τελωνίου του και την αφοσίωσή του στο Χριστό. Ίσως για να μας διδάξει και με το δικό του παράδειγμα ότι ο Κύριος ουκ ήλθε καλέ σε δικαίους, αλλά μαρτωλούς εις μετάνοιαν. Δεν γνωρίζουμε πότε και που πέθανε ή αν μαρτύρησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 16η Νοεμβρίου.

Απόστολος Ιάκωβος του Αλφαίου. Δύο από τους 12 Αποστόλους φέρουν το όνομα Ιάκωβος. Ο ένας είναι ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, για τον οποίον μιλήσαμε σχετικά. Ο άλλος Ιάκωβος είναι ο γιος του Αλφαίου, που αναφέρουν έτσι με το όνομα του πατέρα του, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς και πράξεις και κατέχει πάντοτε την ένατη θέση στους καταλόγους των μαθητών του Κυρίου. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου δεν πρέπει να ταυτίζεται και να συγχαίεται με άλλους που έχουν το ίδιο όνομα, όπως είναι ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και ο άλλος Ιάκωβος, ο πατέρας του Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου Ηλεβαίου. Υπάρχει ένα ερώτημα, μήπως ο Ιάκωβος του Αλφαίου είναι ο αναφερόμενος ως Ιάκωβος ο Μικρός και μάλιστα αδελφός του Ιωσή, του οποίου η μητέρα Μαρία αναφέρεται μεταξύ των μυροφόρων γυναικών. Είναι περίεργο ότι οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν κάτι σχετικό για τον Απόστολο Ιάκωβο του Αλφαίου. 3 χρόνια παρακολουθούσε τον Κύριο, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, και στα 3 αυτά χρόνια δεν αναφέρεται στα Ευαγγέλια ούτε μία λέξη του Ιακώβου, ούτε αναμειξή του σε καμία συνομιλία του Κυρίου με τους Αποστόλους, ούτε φαίνεται να εξέφρασε ποτέ θαυμασμό για ό,τι άκουγε ή έβλεπε, ή να έκανε κάποια ερώτηση, ή να διατύπωσε κάποια πορεία, ή να εξέφρασε τη γνώμη του για κάποιο ζήτημα, ή να εκδήλωσε χαρά ή λύπη για ό,τι συνέβαινε. Είναι περίεργο τούτο, αλλά δεν θα σπεύσουμε να χαρακτηρίσουμε σαν άβουλο και περιθωριακό ένα μαθητή του Κυρίου, που είτε τον εκάλεσε ο Κύριος ή αυτός ο ίδιος ζήτησε να έλθει στον κύκλο των μαθητών του. Οπωσδήποτε τον δέχτηκε ο Κύριος σαν μαθητή του και τον κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια κοντά του. Όχι βέβαια. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου ήταν ένας από τους 12. Υπέφερε και αυτός με τον Κύριο και τους άλλους Αποστόλους τις ταλαιπωρίες, τους διωγμούς, τους κινδύνους, γυρίζοντας από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό. Ο Κύριος ένυψε και αυτού τα πόδια και έλαβε και αυτός μέρος στο τραπέζι του μυστικού δείπνου. Ασφαλώς ανήκει και στον Ιάκωβο του Αλφαίου η διαβεβαίωση του Κυρίου, την οποία έκανε όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του. «Κύριε, τι θα κερδίσουμε εμείς που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε?» Και ο Κύριος τους βεβαίωσε λέγοντας: «Εμείς δε καθίσεστε επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ», αφού και ο Ιάκωβος τα πάντα εγκατέλειψε για να ακολουθήσει τον Χριστό. Αλλά πώς λοιπόν εξηγείται η σιωπή του Ιακώβου? Ίσως αυτή η διορυθμία του χαρακτήρα του να εκφράζει χαρίσματα που μιλούν περισσότερο από κάθε έκφραση και ομιλία. Οπωσδήποτε θα ήταν άνθρωπος τόσο ταπεινός που θα θεωρούσε κάθε λόγο του ανάξιο να ακουστεί. Θα θεωρούσε καλύτερο να ακούει παρά να λέγει, σκεπτόμενος ότι αυτά που θα έλεγε δεν θα προσέθεταν τίποτε στο ανάστημα του Κυρίου. Θα θεωρούσε τον εαυτό του ένα μηδέν μπροστά στο ανάστημα του Κυρίου και θα σιωπούσε προσευχόμενος. Έχουμε άλλωστε την διαβεβαίωση του Κυρίου ότι αναγνωρίζει όλους τους μαθητές του αξίους της αποστολής τους. Προσευχόμενος το βράδυ του μυστικού δείπνου λέγει: «Πάτερ, ους δε δοκάσμι φύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο ημί ο Υιός της απολίας», ο Ιούδας. Έχουμε και την άλλη επίσης διαβεβαίωση του Κυρίου ότι τα ονόματα των Αποστόλων εγγράφει εν της ουρανής. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, κατά την παράδοση, εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αίγυπτο και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Τον εσταύρωσαν στην πόλη Οστρακίνη της Αιγύπτου. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου την 9η Οκτωβρίου.

Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου, ο Θαδαίος Ηλεβαίος. Δύο μαθητές του Κυρίου είχαν το όνομα Ιούδας. Ο Ιούδας, υιός του Ιακώβου, που ονομαζόταν και Θαδαίος Ηλεβαίος, και ο Ιούδας ο Προδότης. Τον Ιούδα, τον υιό του Ιακώβου, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος με το όνομα Λεβαίος, ο επικληθής Θαδαίος. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος τον ονομάζει μόνο Θαδαίον. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει Ιούδαν Ιακώβου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν θεώρησε απαραίτητο να γράψει και αυτός τα ονόματα των μαθητών του Χριστού, αφού τα είχαν γράψει οι άλλοι Ευαγγελιστές, αλλά τα αναφέρει όπως θα δούμε στη συνέχεια. Το όνομα Ιούδας είναι το κύριο όνομα, ενώ το Λεβαίος και Θαδαίος είναι επίθετα και έχουν την έννοια του μεγαλόκαρδος. Με το όνομα Θαδαίος υπάρχει και ένας μαθητής του Κυρίου από τους 70 Αποστόλους που αποτελούσαν ένα ευρύτερο κύκλο μαθητών του Κυρίου. Τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν κάτι σχετικό για τον Ιούδα του Ιακώβου, εκτός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος γράφει ότι όταν ο Κύριος κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου είπε ότι θα φανερώνει τον εαυτόν του με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος σε εκείνους που τον αγαπούν, ρώτησε ο Ιούδας Ιακώβου: «Και τι σε εμποδίζει, Κύριε, να φανερώσεις τον εαυτό σου, τη θεία σου ιδιότητα, σε εμάς?» Ο Κύριος διαβεβαίωσε και πάλι ότι σε εκείνον που τον αγαπά και τηρεί τις εντολές του, όχι μόνο ο Κύριος, αλλά και ο Πατέρας μου, λέγει, θα τον αγαπήσει και θα κατοικήσουμε μόνοι μας στην ψυχή του. Λέγει αυτό ο Ιούδας, ουχή ο Ισκαριώτης. «Κύριε, και τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ουχή το κόσμο?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσομεν». Κατά την παράδοση, ο Ιούδας Θαδαίος Ηλεβαίος ήταν άνθρωπος ευσεβής και μελετούσε τις γραφές. Όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει, έμαθε για τον πρόδρομο Ιωάννη. Πήγε στην έρημο του Ιορδάνου, τον γνώρισε, έγινε μαθητής του και κατόπιν έγινε μαθητής του Κυρίου. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Γαλιλαία, τη Σαμάρια, τη Συρία, τη Μεσοποταμία και αργότερα στην Αρμενία, όπου έφερε μαζί του και την Λόγχη, με την οποία ελόγχευσαν την πλευρά του Κυρίου. Ο Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου είναι ένας από τους αφανείς ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για τη διάδοση της πίστεώς μας σε λαούς που βρίσκονταν εν χώρα και σκιά θανάτου. Ο λόγος του Κυρίου, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, τους έδινε θάρρος και δύναμη και ευάδιζαν και εκήρυταν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος θεραπεύοντες ψυχές και σώματα. Οι δυσκολίες εκείνα τα χρόνια ήταν ανυπέρβλητες σε εκείνους τους τόπους και λαούς. Ανύπαρκτη συγκοινωνία, άγρια τα ήθη των ανθρώπων. Τα στοιχεία της φύσεως, ο φανατισμός των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών, η πείνα, η δίψα, η αρρώστια, ο θάνατος, ήταν τα ανυπέρβλητα εμπόδια, τα αδύνατα για ανθρώπινες δυνάμεις, που όμως τα έκανε δυνατά η δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο προχωρούσε και θριάμβευε και προσετίθετο καθημέραν όχλος ικανός το Κυρίο. Δεν έχουμε πληροφορίες για το έργο των Αποστόλων σε εκείνες τις χώρες που τόσο απέχουν από εμάς. Αλλά ούτε αυτοί οι ίδιοι οι Απόστολοι σκέφτηκαν ποτέ να μας αφήσουν πληροφορίες για το έργο τους. Οι αυτοκράτορες και στρατηγοί της παλαιάς εποχής συνήθιζαν, όπου πήγαιναν και νικούσαν, να στείλουν τρόπαια, στήλες, αψίδες θριάμβου για να θυμίζουν το πέρασμά τους. Έκτιζαν νέες πόλεις και έδιναν σε αυτές το όνομά τους για να μένουν έτσι στην ιστορία. Απέναντίας, οι Απόστολοι ήταν οι αφανείς εργάτες, οι ήρωες που δεν αγωνίζονταν για την ατομική τους δόξα, αλλά για τη δόξα του Θεού. Για τούτο και οι πληροφορίες για τους Αποστόλους που έδρασαν σε χώρες μακρινές είναι τόσο λίγες. Κατά την παράδοση, ο Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου, ο Θαδαίος Ηλεβαίος, μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού στην πόλη Σαβαρχάρ της Αρμενίας, κοντά στο όρος Αραράτ. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ιούδα την 21η Αυγούστου.

ο Απόστολος Σίμωνος Ζηλωτής ή Κανανίτης. Μεταξύ των 12 μαθητών του Κυρίου, δύο έχουν το όνομα Σίμων. Ο ένας είναι ο Σίμων Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, και ο άλλος είναι ο Σίμων ο Ζηλωτής ή Κανανίτης. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει το όνομά του στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου σαν Σίμωνα Κανανίτη. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος επίσης τον ονομάζει Σίμωνα Κανανίτη, ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς τόσο στο Ευαγγέλιο του όσο και στις πράξεις των Αποστόλων τον ονομάζει Σίμωνα Ζηλωτήν. Το επίθετο Ζηλωτή σημαίνει βέβαια αυτόν που έχει ζήλων και μάλιστα θείων ζήλων, με την έννοια που χρησιμοποιεί την λέξη και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει για τον εαυτό του ότι περισσότερος ζηλωτής υπήρχε των πατρικών του παραδόσεων. Αλλά στην Ιουδαία και Γαλιλαία υπήρχε και μία μερίδα ή φατρία ή πολιτικό κόμμα των ζηλωτών, στο οποίο ανήκαν οι εθνικόφρονες Ισραηλίτες, οι περισσότεροι θερμόαιμοι και μαχητικοί, που σκοπό τους είχαν την απελευθέρωση της πατρίδας τους από τους Ρωμαίους. Ίσως στη μερίδα αυτή να ανήκε και ο Σίμων και να του έμεινε αυτός ο χαρακτηριστικός τίτλος του ζηλωτή και αφού πήγε στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου. Έχουμε και παρόμοιο παράδειγμα του Ευαγγελιστού Ματθαίου που ήταν τελώνης και που διατήρησε αυτόν τον τίτλο και αργότερα, όταν πια είχε γίνει μαθητής του Κυρίου, διότι ήταν γνωστός σε όλους σαν τελώνης. Το όλο επίθετο, Κανανίτης, πολλοί το θεώρησαν σαν επίθετο που φανερώνει τον τόπο καταγωγής του Αποστόλου Σίμωνος από την Κανά της Γαλιλαίας, και μάλιστα υπέθεσαν ότι ο Σίμων σχετίζεται με την οικογένεια της οποίας τους γάμους ήταν προσκεκλημένος ο Κύριος, όπου μετέβαλε το νερό σε κρασί, έπειτα από σχετική παράκληση της Παναγίας. Ήταν βέβαια πολύ πιθανόν ο Σίμων, σαν μαθητής του Κυρίου, να παρεκάλεσε τον Κύριο να έλθουν στην Κανά, όπου θα γινόταν ο γάμος κάποιου συγγενός του. Αλλά υπάρχει και εδώ μία δεύτερη εκδοχή που δικαιολογεί τον τίτλο του Κανανίτη, αλλά και που ταυτίζεται με τον τίτλο του Ζηλωτή. Σύμφωνα με αυτή, η λέξη Κανανίτης και η λέξη Ζηλωτής έχουν την ίδια έννοια. Η αραμαϊκή λέξη Κανανά σημαίνει τον θερμό, τον ζηλωτή. Κανανίτης λοιπόν στην αραμαϊκή, ζηλωτής στην ελληνική γλώσσα. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύ φυσικό ο Ματθαίος και ο Μάρκος σαν Εβραίοι να ονομάσουν τον Σίμωνα Κανανίτην, ο δε Λουκάς σαν Έλληνας να χρησιμοποιήσει την λέξη ζηλωτής. Για τον Σίμωνα Ζηλωτή ή Κανανίτη δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε τον τόπο καταγωγής του. Πιθανότης μόνο υπάρχει να κατάγεται από την Κανά. Επίσης, δεν γνωρίζουμε πότε και πώς τον κάλεσε ο Κύριος στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Δεν έχουμε επίσης πληροφορίες για το ιεραποστολικό του έργο. Ζηλωτής, όπως ήταν με χαρακτήρα θερμό και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίον έλαβε και αυτός, όπως και οι άλλοι μαθητές του Κυρίου, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι βέβαιο ότι επετέλεσε σημαντικό έργο στους λαούς όπου εκήρυξε το Ευαγγέλιο, αφού και τη ζωή του έδωσε για τον Χριστό. Είναι φυσικό να μην έχουμε πληροφορίες για το έργο των Αποστόλων που εκήρυξαν το Ευαγγέλιο σε μακρινές από εμάς περιοχές. Δεν υπήρχαν τότε μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να καταγράφεται και να διαδίδεται το έργο ενός εκάστου των Αποστόλων. Κατά την παράδοση, ο Σίμων έδρασε στην Αίγυπτο, στην Περσία, πιθανόν και στη Μεγάλη Βρετανία. Απέθανε με τον μαρτυρικό θάνατο της Σταύρωσης. Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτή ή Κανανίτη την 10η Μαΐου.

ο προδότης Ιούδας ο Ισκαριώτης. Δωδέκατος στην σειρά των μαθητών του Κυρίου αναφέρεται και από τους τρεις Ευαγγελιστές ο Ιούδας Ισκαριώτης, με την επεξήγηση ότι είναι αυτός που πρόδωσε τον Ιησού Χριστό. Ο Μεν Ματθαίος γράφει «Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτόν», ο Δε Μάρκος «και Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και παρέδωκεν αυτόν». Επίσης ο Λουκάς γράφει «Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και γένετο προδότης». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προσθέτει ότι ο Ιούδας ήταν ιός κάποιου Σίμωνος και ήταν ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Επίσης ότι ήταν ταμείας των μαθητών του Κυρίου αλλά και κλέφτης. Κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Ότι ο διάβολος έβαλε στην ψυχή του Ιούδα τη σκέψη να προδώσει το Χριστό. Του διαβόλου ήδη βεβλικότος εις καρδίαν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου είναι αυτόν παραδό. Και οι τέσσερις Ευαγγελιστές δίδουν αρκετές πληροφορίες σχετικές με τις δηλώσεις του Κυρίου για τον προδότη Ιούδα και την προδοσία, για τον τρόπο με τον οποίο πρόδωσε τον Κύριο και για το άθλιο τέλος του προδότη. Το επίθετο Ισκαριώτης φαίνεται ότι φανερώνει τον τόπο καταγωγής του Ιούδα από κάποιο χωριό Καριώτ ή Ισκαριώτ που βρίσκεται στη νότια Ιουδαία. Στην περίπτωση αυτή ο Ιούδας ήταν ο μόνος Ιουδαίος μεταξύ των μαθητών του Κυρίου, διότι όλοι ήσαν Ισραηλίτες από την Γαλιλαία.

Και στην περίπτωση της προδοσίας, ο Ιούδας έχει όλη την ευθύνη της αισχρής πράξεως της προδοσίας, την οποία ο ίδιος συνειδητά, με την ελευθερία της βουλήσεώς του, εκ προμελέτης απεφάσισε. Και ήταν φοβερά υπεύθυνος, διότι και τις προφητείες γνώριζε, αλλά και τη δήλωση του Κυρίου άκουσε, ότι θα τον επρόδιδε μαθητής του, πράγματα που θα μπορούσαν να τον συγκρατήσουν από τη φοβερή πράξη της προδοσίας. Ο Κύριος ομιλεί πολύ καθαρά για την ευθύνη του Ιούδα. Τον ονομάζει Ιών Απολίας. Ευχαριστεί τον Πατέρα Θεό για τους άλλους μαθητές του και λέγει: «Ους δε δοκάζει μη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της Απολίας». Επίσης λέγει: «Και εξ ημών εις διάβολους εστίν, έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην. Ούτως γαρέμελεν αυτόν παραδιδώνε». Κυρίως την φοβερή ευθύνη του Ιούδα επισημαίνουν τα λόγια του Κυρίου: «Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπτε, ουέ δε το ανθρώπου εκείνο, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωται. Καλόν είναι αυτό, ή ούκα γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος». Δηλαδή, ο μεν Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, φεύγει από τη ζωή αυτή και πηγαίνει προς τον Πατέρα του, στους ουρανούς, σύμφωνα με τις προφητείες, αλλά αλίμονο στον άνθρωπο εκείνον που θα τον προδώσει για να σταυρωθεί. «Ήταν προτιμότερο», λέγει, «να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός».

Φοβερή λοιπόν η ευθύνη του Ιούδα και φοβερότερη αν λάβουμε υπόψη ότι όχι μόνο δεν είχε κανένα λόγο να στραφεί κατά του διδασκάλου του, αλλά απέναντίας είχε χίλιους λόγους να ευγνωμονεί τον διδάσκαλό του που τόση αγάπη επί τρία χρόνια συνεχώς έδειχνε σε αυτόν. Πολύ χαρακτηριστικά ψάλλει σε ένα τροπάριο η Εκκλησία την Μεγάλη Πέμπτη στην ακολουθία των παθών. Ποίωσε τρόπος προδότην του σωτήρος Ιργάσατο, μη του χωρούσε των Αποστόλων εχώρησε, μη του χαρίσματος των Ιαμάτων εστέρισε, μη συνδυπνήσας εκείνης σε τις τραπέζεις απόσατο, μη τον άλλον ύψας τους πόδας του σους υπερίδεν, ω πόσον αγαθών αμνήμων γένου. Με άλλα λόγια, τι ήταν εκείνο Ιούδα που σε έκανε να προδώσει στο σωτήρα μας? Μήπως σε απομάκρυνε από τη συντροφιά των μαθητών του? Μήπως δεν έδωσε και σε σένα το χάρισμα να θεραπεύεις αρρώστους? Μήπως κάλεσε τους άλλους στο μυστικό δείπνο και σε απέκλεισε από αυτόν? Μήπως όταν ένυψε τα πόδια των άλλων περιφρόνησε τα δικά σου? Ω, για πόσες ευεργεσίες φάνηκε αχάριστος Ιούδα. Από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων δεν φαίνεται να υπήρχε κανένας λόγος να φτάσει ο Ιούδας σε αυτήν την τρισάθλια πράξη της προδοσίας εκτός από τη δίψα του χρήματος. «Φιλαργυρίαν νοσίσας εσκοτίζετο, τυφλούτε το πάθη της φιλαργυρίας», ψάλλει η Εκκλησία. Έπασχε ψυχικά από την αρρώστια της φιλοχρηματίας ο Ιούδας. Αν ανήκε, όπως υπέθεσαν μερικοί, σε οργάνωση αντίθετη με τη διδασκαλία του Κυρίου, θα φανέρωνε την αντίθεσή του αυτή και θα έφευγε από κοντά του από την πρώτη στιγμή. Εξάλλου, αν σαν ιδεολόγος έφτανε στην προδοσία, δεν θα ήταν ανάγκη να πληρωθεί για αυτήν, αφού θα τη θεωρούσε σαν εθνική προσφορά. Και στην περίπτωση αυτή τα χρήματα, τα τριάκοντα αργύρια, θα έπρεπε να τα πληρώσει η οργάνωση και όχι οι αρχιερείς και οι άρχοντες των Ιουδαίων. Σε αυτή την περίπτωση, αν δηλαδή από ιδεολογία αποφάσισε να καταλήξει στην προδοσία, δεν θα έφτανε στην αυτοκτονία. Αντί τύψεων συνειδήσεως που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία, θα έπρεπε να αισθάνεται υπερηφάνεια προσφέροντας στο κόμμα του, στην πατρίδα του, τέτοια υπηρεσία. Για τούτο η Εκκλησία δεν βρίσκει άλλο λόγο της προδοσίας εκτός από την φιλοχρηματία από την οποία έπασχε. Το τέλος του Ιούδα ήταν άθλιο. Μεταμεληθείς, γράφουν οι Ευαγγελιστές, επέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια λέγοντας «Ήμαρτον, παραδούς αίμα αθών». Και αντί μετανοίας, αντί να τρέξει αυτή την ίδια στιγμή στο Γολγοθά, όπου θα συναντούσε έστω και πάνω στο σταυρό τον Ιησού για να ζητήσει συγχώρεση, και είναι βέβαιο ότι θα τον συγχωρούσε ο Κύριος όπως συγχώρεσε

0: αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stanoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάπτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλόου κύριου Νίφωνος, Πρωτοσυνιέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε και Άγιε Πνεύμα, Παιδιά νύν και Άγιε και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Παναγία Τριάδος, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη, τις αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρεσον σ' ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηγείας της ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριε και Άγιε Πνεύμα, Παιδιά νύν και Άγιε και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ήρθε το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επ' της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Τις ουρές την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε τον λαό σου, ευλόγησον κληρονομία σου και βασιλεύσει και το βαρβάρον το ρούμενος και το σώον φυλάτων δια σταυρός πολίτευμα δόξα πατρική και γυπνέφατη εξοδίσον στο βαρύκουσίο στη επωνύμου σου και την πολιτεία του κυρμού σου δόρης η Χριστέω Θεός έφραναν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών οι κασπορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία να έχει εν της ενόπλων ειρήνης αιτών τρόπιων και νύν και αή και στους αιώνας του νέου να μην προστασία φοβερά και κατέσχει δε μην πάρει της εγκαθήτας ηγεσίας ημών πανήμπη Θεοτόκε στηρίξαν το δόξον πολιτείαν σώζευσε και έλευσες βασιλεύειν και χορήγη ευσερανόθεν την οίκην διότι έθεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
2: Έτι διδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι διδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπημον Σεραφείμ και Πάτρων.

0: Αμήν. Δόξα νυψίς Θεό και πηγή ειρήνων ανθρώπου σε δοκία. Δόξα νυψίς Θεό και πηγή ειρήνων ανθρώπου σε δοκία. Δόξα νυψίς της Θεό και πηγή ειρήνων ανθρώπου σε δοκία. Κύριε Δαχίλημα ανοίξεις και το στόμα μου να κυρίει την ένεσή σου. Κύριε Δαχίλημα ανοίξεις και το στόμα μου να κυρίει την ένεσή σου. Κύριε Δεκριθήν της ανθρώποντας μου πολύ επανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγους ψυχή μου. Ο καί σωτηρία αυτών το Θεό αυτού σου, Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και η ψάν κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έγραφε και πήξε μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνου σε εξιέρθουν Κύριος την τελειψετέ μου. Μου φοβηθήσε με από μιλιάδωρο των κύκλων συνεχθεμένων. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου της υπάρτησης πάντων και θεοντάς Ματέως εδών της αματώνων συνέδευσας. Του Κυρίου σου ιδρύει και τελώνουν συμπλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνου σε εξιέρθουν Κύριος την τελειψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξει με διατροργή σου παιδεύσει με. Ο τεβέλη σου ενεπάγησαν και υπεστήριξε με την χείρα σου. Καί στην ίεση εν σαρκή μου προσώπου τη οργή σου. Που καί στην ειρήνη εν σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου παίρνει κεφαλή μου σε φωτιά βαρύ βαρύνη σαν πεμέ. Προσώπησαν και σάψαν με λοπέζου μου προσώπου σε αφροσύνη που ταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέο τέλου όλη την ημέρα τη προπάζου των περιβόμενων. Ότι ο εψώμιο πλήστη είναι πουγμάτων και ο καί στην ίεση εν σαρκή μου με κακόθη και ταπνώθηνα σφόδρα. Οριόμενα ψαθμού τη καρδία μου, κύριε, αντίον σπάσει, επιθυμία μου, ισχύει ακόμη σαν ψωρά που εκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε και τελπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών και αυτού καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναντιασπίγγισαν και έστησαν και οι έγκυ στα μου οκρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντα ζητώντα ψυχή μου και ζητώντα τα κακά μοίρα, σε ματαιότητε και δωρεότητε όλη την ημέρα να με ρέτσαν. Εγώ δε σου κοφό σου πικών και σου άλλου και ρίγω το στόμα αυτού και γενόμενα σου άνθρωποι που ακούν και που έχουν το στόμα του ευτελεγμού. Ότι έψη κυρίε ύλψα, είσαι ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπαν μη ποτέ παρώσει με εχθροί μου, και εντό αλευθεί είναι πόδο που πρέπει να με γαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και λογιδών με ποιόν μισθή απαντό. Ότι την ανομία με εγώ να γελώ και με ρυπνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώε και περαιτέονται υπέρ με και πληθύν τη ανεμισόντα με αδίκω. Για να αποδεδόντε μη κακάντι αγαθών ή διαβαλών με κατηδίκονα καθοσύνη. Μην καταλήψουμε κύριο Θεό σου, μη από τι απέμου πρόσει τη βοηθειά μου, κύριε σωτηρία μου. Μην καταλήψουμε κύριο Θεό σου, μη από τι απέμου πρόσει τη βοηθειά μου, κύριε σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεώθει, ζωή ψέ, σε ψυχή μου, σε πρόσει, άρτου με εγκύρημα και βάτου και ανίδρο. Ούτω εν το γιο, φθήνση, τη δίνει δύναμη σου και το όξο σου, τη κρίσον τελειώσει, περισσότερα κύριε μου, πενε σου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότη, επληστή η ψυχή μου και χείλη γαλιά σου, σε νέο στο στόμα μου. Η ύμνη μου ανεβώνει σου, επιστρομνή με τι όρτσε, μελέτων σε. Ότι γεννή βοηθό μου, ισχύει από τον τερικό σου γαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάτε δεξιά σου. Αυτή τη σμάτινη ζήτησαν ψυχή μου σε ρεύσει στα κατώτα τη γη. Παραδοθίζοντα χείρα των οφέα μερίδε, αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλέ σου, ανθίστε από το Θεό, επενεθίστε πάσο μου είναι αυτό. Ότι ενεφράγει στο μέλλον των άδικων τη όρτη, σε μελέτη τον Ισέ, το γεννή τη βοηθό μου, γιατί σκέφτο να τερίγων σου καλλιάσουμε. Επολύθη η ψυχή μου που ζωή μου, αντλάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρική, ο κύριο πνεύμα, και νυν και αίκη και στου αιώνα στην αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρική, ο κύριο πνεύμα, και νυν και αίκη και στου αιώνα στην αιώνα μην. Κύριε Θεό, ο Τυρίο μέρε και έκανα ξεκινηθεί εναντίον σου. Είσαι φέρετε να πιόν σου προσευχή μου κλείνουν το όσου στην δέησή μου. Ότι πλήστηκα από την ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστε με το καταβαίνοντα των Ισλάκων. Εγεννήθη ω άνθρωπο ο βοήθο είναι κρυσ ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέβουν στην τάφο μου και μνή σε έτια αυτή ξηρό απόστησαν. Έθεν το μέλα από το τάδο σκοτεινή και ασκιά θανάτου. Επί με επεστήριχτη θυμό και πάντε με το ρυθμό σου επίγεξε επί με. Εμάκνε του γνωστού με που μαθαίνουν με το ρήμα αυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενη φωνή με ουσθένη εμπτωχία. Και έγραξε προ σε κύριο όλη την ημέρα διαπέτασε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίεση θαυμάσει η ατρία να στήσει και του ομολογήσουν δέσει. Μη διηγήσει τέτοιον τα αυτελεό σου αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσει τον σκότο θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και πληρισμένη. Εγώ προ σε κύριο και έκραξε το πρωί προ ευχή μου προφθάσει. Είναι την κύρια που θύτει την ψυχή μου, επιστρέψει την προσωπών σε βεμό. Το πώ είμαι εγώ και εν κόψει εκνότητό σου ψωθεί δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επί με δίλθην οργέ σου υπερισμή σου εξταραξάν με κυκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα. Περιέσχουν με άμα μάκνα σε πούμε φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορία Κύριο Θεό σωτηρία σου μέρησε και έγραξε γνυκτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενώπιον σου προσευχή μου πλήναν του όσου στην δεησίνη. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα δεν δώσουν το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα σαν τα αποδόσει αυτού. Θα εμπλατεύουν τα πάσα στι ανομίε των νιώμων πάσα στι νόσου. Το λιτρούμενο και θωράσιμο ζωή σου στη βόμβα του συνελέγη και τον επιπλέον το καθίστη του θυμίων σου ανεκαινιστή του Σαϊφού νεότη σου. Ποιον ελιμοσύνο σου, κύριο και κύριο Παπά, αντικουμένη, εγνώρισε το σώτο αυτό μου εσύ τη Ισραήλ θελήματα αυτού. Εκτιμών και λίμων ο κύριο Μακρόθυμο και Πολιέλου και στέλνου αργιστή του Βέη στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τα σανομία σου μου ανεπίεσε εν ημίν, δε κατά τη αμαρτία μου τα παιδά και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ρονού τη γη κρατέωσε κύριο το έλεο αυτού εξοπλισμένου αυτών. Καθώ ανεπέχουν το λέω παδεσμένο μάτι των αθμών τη ανομία μου. Καθώ η κτήρη πατήρη σου κτήρισε κύριο οπλισμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα μόνο μνήστη του ξεσμένου. Άνθρωπο σου συγχόρδωσε η μέρα αυτού ή άντου του αγρού του ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίρθεν αυτό και ούτε υπάρξει και ούτε γνώση των τόπων αυτού. Δέλο του κυρίου του αιώνα και του θεώνα του προηγουμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού. Και με μένει τον τόλο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εντερώνω ήτι μα τον θρόνο αυτού και βασίλειο αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει ποιούντα του λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριον πάντε δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριον πάντα τα έργα αυτών πάντη τόπο τη ποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Εν πάντη τόπο τη ποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Κύριε εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώ ότι στην δέση μου τη αληθεία σου άκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει μετά το δούλου σου ότι δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι κατεδίψε εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση τη γη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνε και κηδίασε ένα πεμέτα πνεύμα με μια ταράκτη καρδία μου. Εμνή στη μέρα να αρχιά να μελέτησε αν πάω στι έργου σου εντύπωση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτα στα πρόσθετα σχήρα σου ψυχή μα για να δρώσει. Ταχύ άκουσαν κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απέμον και μυθίσουμε τι καταβαίνουν σε φλάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί το λαιό σου ότι επισύλληψα γνώρισαν κύριε οδόν εν πορεύσουν προσέδει την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, που σε κατεύχομαι, δοξών με την τελμά σου, οξύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου καθόν οδηγήσει με την διευθεία και το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάπτυξε την τρίψα στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντω τρίποντα ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου καθόν οδηγήσει με την διευθεία. Δόξα Πατρική, ο και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αιχεί στου αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίσιμον, κυρία, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη, κυρίου Δεϊθών.
2: Κυρία Λέησον.
1: Υπέρ τη άλλου εν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθών.
2: Κυρία Λέησο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθών.
2: Κυρία Λέησο.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθών.
2: Κυρία Λέησο.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησο.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείου του Τιμήν Πρεσβυτερίου της Χριστό Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησο.
1: Υπέρ του ευσεβού Σιμονέθους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλού Χριστού ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησο.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές

0: ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Θα έρθει προς άνω και το όνομα του Κυρίου.

Στην εκκλησία ουσίων προσάδεισας με καίνον, ο σοφός υφηγητής του Θείου Πνεύματος, σιγάρε βρόντισας ημίν, πέτης χαρίτος ο δάσκαινο άγων δικαιοσύνης, Ανδρέα.

0: Κερατήχος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι, κεραία χήμαστε λίμιν και απειρόγαμε, είτε κούσα εν σαρκή των ποιητήν σου και θεών, πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόκων σου.
1: Κύριε ελέησον,
2: αντιλαβούσασον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον,
2: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
2: Τι σώνει το κράτος.

Τον αφλοφόρο σου, την ημιν Κύρια, υπερεφέδρινα, σας παντοδύναμος, ότι ενίσχυσες αυτούς τα πάθη σου, μη μίσαστε. Βίος γαρενίκησαν, του τελεία τη δύναμη, οθεν και απέλαγον, ή αμάτων χαρίσματα, αυτόν τεσί και εσύ.

Εβάλετε, προθύμωστη ελπίδη γάλ, τη ζωή υπεμείνατε, πάσα στον τυράννο να πειλάστε και μάστιγας, διό και τους στεφάνους εδέξαστε, μάρτυρες Χριστού.

0: την μεσητεύσα σαν την σωτηρία του γένους ημών ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε. Εν τη σαρκή καρτή εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος. Ελυτρώσα το ημάς εκθωράσος φιλάνθρωπο.
1: Ψήφων της καρτερίας ημών ενίκησε τα μηχανήματα του αρχιεκάκου έθνου. Αθλοφόροι πανεφημοί δια τούτο της αιωνίου κατηξιώθητε μακαριότητος. Αλλά πρεσβεύσατε το Κυρίο του φιλοχρήστου λαού, σώσε το ποιμνίον απ' την εσυπάκο.

Κύριε, μη κατεσχύνει του είσαι σωτήριμον πεπιστευκότα. Πάντε καρυμάρτωμε, αλλά σου καπέστημε. Όθεν δισοπούμεν σε έσχυνε των δικαίων σου. Χριστέου προσελάβου ανάπαυσον, ω μόνο υπάρχει.

Πάλι να λες την διασταυρού σου γασότηρ των θανάτων ενέκρωσας και την ατελεύτη των ζωήν πάσιν επίγασας εις περκαταξίωσον εις προσεκτιμήσαντας. Η κέτα σου Χριστού σε λέει ημών, δωρούμενος αυτής την βασιλεία.

0: πνεύματι και μεταστάντα σε ψευώσει και τα σου πανόμομε. Δέξε και προσάγαγε το Κριτή και Θεό ημών τούτης απολύτρωση παρασχήνη και τέβουσα και χάρος του πείσαν το σμίτι έχει το θέλει και το δύναστε.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγά έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνα ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σε επίση όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους και νικήσαν το κρίνας θέσα. Λούγαρ ανομίσαν ελήθιν και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μη λούγαρ αλήθιν γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντείς με ίσο γλυκά θα αριστήσω μου πλήνεις με και υπερχιών ελευκανθήσω μου ακουτείς μια αγαλία συν και εφροσύνη. Αγαλίασον Θεός Θεέ ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία εγκαθαρά μου κτήσω ενεμία Θεός και πνεύμα εφθάς εγγένισον της εγκάτης μου, μία απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μία ανενέλησα από μου. Απόδος μου την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα την γέμον υποστηριξών με διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλία στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου κύριε τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλεις θυσία να το κάνω το καυτόματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στριτριμμένο καρδία στριτριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδενώσει. Αγάπη μου, κυρίε και κύριοι, του Σιμών και του Κολυμφίου, τότε η Ιερουσαλήμ, τότε η ευδοκή τη θυσία δικαιοσύνη αναφορών και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουν από το θυσιαστήριό σου Μόσχο. Θαυμαστό εν δόξο ποιόν τέρατα σύ, ο Χριστό ο Άβυσον, γεώ σα και άρματα καλύψα και λαών διασώ σα, αδοντά ω Βασιλή και Θεό. Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών μαρτυρίου, κλαίου σοφή έβρατε πάντε αθλητέ βασάνου πολυτρόπου, ενεγκώντε γενναίου υπέρ τη αληθεία, ο θεμπίστη, μα δοξάζομαι να ή. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υπερτέραν σκόντε ζωήν, όφθητε προφήτε, και σοφή Κυρίου Ιεράρχη επί κενοθέντος λόγου, ποιμάνονται σωσίω του σωτήρου στην πίμνη, σθένη θεϊκό. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, σταυρωθέντε κόσμο ακό. Όσοι οι πάσε ειδονά ερνίσαστε και σκεύη του πνεύματο διευθέντε, τα πνεύματα πλάνη θείου σθένη, εξυφανίσατε σαφώ. Υπεραγία Θεοτόκε ω όνομα, σωστό τότε που σα αρκεί παράρνε γνώμη ευσεβή, τιμώνε σε απάφτο με τα σεμνών γυναίων. Ασκήσε λαμπρύν θέντων και αθλήσει καταβαλώντων των εχθρών. Εψυχή αυτών να καθίσα πληστήσονται, δι' ταφίσου θάνατον θάνατό σας και κατελθών και καθελών του άδου τη τυραννίδα εις ουρανούς πρόδρομος ημών. Αναπεφύτηκα σαν τροφόρων δήμων συνανυψό σας, νύντας φυγάς ανάπαυσον των μεταστάντων Χριστέ. Εψυχή αυτών να καθίσα πληστήσονται, ο τους θείους μάρτυρας ενισχύ σας και δι' αυτών την πλάνη εξαφανή σας. Τες προσευχές του τον ως Θεός, τους τελευθύσαντας την παρασουσότερ Αθανασίας και Μακαρίας λήξεως τυχήν αξίωσαν. Εψυχή αυτών να αγαθείς απληστήσονται υπερδούλων δέσποτα το σώνα εμάς φαγιαστής, εξέχεια ζούς εκτήρμων την οφειλήν την υπερ αυτών καταβαλόμενος, δια τούτο έσπερνε σε αιτούμεν ίντας πληχάς ανάπαυσον των κοιμηθέντων Χριστέ. Υπεραγία Θεό το και σώσον ημάς την αγνή μνήσων με θεοτόκμεντη των Θεών τεκούσαν, τον το θανάτο το εαυτού θάνατον ημίν, αναμοχλεύσαντα και ζωήν πηγάσαντα τη αγύρω και δι' αιώνος μένουσαν μακαριότητα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ύπνων αποβλεφάρων εκ την αξάμενων σε αυτόν τον δεσπότη, η αρετή ετοίμα σας φεδρών καταγώγιων Θεοφάντων Ρώση, ο θενόφθης Θεού ενδιέτοιμα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μέλη παναρμονίω τη συγκινήραν κοινών την Χριστού Εκκλησίαν ημνολογών εφεύρυνας Ανδρέα Θεσπέσια, του Αγίου Πνεύματος συνηχούμενος Θεία Χάριτη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όμως το Θεογράφο σοφός πειθόμενος. Τα του σώματος πάθη ασχετικός ενέκωσα στο νουν δε επτέρωσας, το σφοδρό σου έρωτη άδων άσματα Θεία Πάνσοχα. Υπεραγία Θεοτόκιος όσων ημάς. Όλος επιθυμία και έχρονος γλυκασμός ο Υιός και Θεός σου των αγαθών του πλήρωμα υπάρχει πανάμουμε. Ον δυσόπηρήσαστε τους εν πίστη νυν σοι προστρέχοντας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ισύνος διαρετής των βίων σου όσοι και το Θείο Πόθο Θεού ενούμενος όργανων ενδείκτης λογικών πάσα την οικουμένη μου, καταλαμπρύνων μελωδήμαση θείων θησαυρών αριώνας. Άγιε Θεού πρέσβευε υπέρ ημών σοφίας της ουρανίου γέγονας έμπλεως της ψυχής κατά το στόμα πλατίνα όσοι επάσαν εισε δέξω προφανώς έγκλην τη φωτοφόρων του τρισιλίου αμαρίγματος ως ιερουργός ιερότατος, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Καρτίνας τας ψυχικάς δυνάμεις σου όσοι και σαρκός κρατήσας ασκήσει γέγονας όλος φαϊνότατος αστή τέκνων την Εκκλησίαν της οροδόξης διδάγμασης και αρμονικής μελωδήμασης. Και νυν και αή και εις τους αιώνας τενών να μην. Χριστίνε των παθημάτων, εχμαλωσίαρμε, δυσοποσεμήντια Θεού πανάμωμε και της αμαρτίας τα σουλάς, πασάς εξαληθήνε την αμαρτίαν ή τον έρωτα κόσμου παραδόξος και ίσασα.
0: Ότι ήξασε που δεν οστιγεί την προστάξη σου και μετεωρήσας και σε του ασχέτως βρίθουσαν επί την ασάλευτο Χριστέ πέτα των εντολών σου. Την εκκλησία σου στερεύωσον μόνε αγαθέ και φιλάνθρωπε.
2: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν
0: και διαλέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
0: Και διαλέησον.
2: Της Παναγίας αχράντου περευλογημένης. Εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες για αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον.
0: Σε Κύριε.
2: Ότι σοι ο Θεός ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Λαμπρινθείς την καρδία θειοφωτήν, εξηρέξω δογμάτων φωτοειδήν, μακάρι η αλλαγία και τον κόσμο εφώτισας, γεγονός δε θείαν του πνεύματος όργανο, η δίτα της τόγκης η δίνη σε κάστοτε, πάνω

0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκίνιε.
0: Συγκαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.
2: Αμήν. Σαν πίσα στρανός τα θεία μελωδήματα εδείχθης φωστήρ το κόσμο τυλαγέστατος το φωτί λαμπόμενος της Τριάδος Ανδρέα Όσιε. Όχι πάντες βοόμενση, μη πάυση πρεσβεύον του σωθήνε ημάς.
3: Μη πάυση πρεσβεύον του σωθήνε ημάς.
2: Την Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη το εναγής πατρός ημών Ανδρέου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Και αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Κυρίνης. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κυπρίλης Αρώας και Λουκίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου και του Αγίου Δονάτου Επισκόπου Λιβύης. Και της Οσίας Μάρθας Μητρός του Αγίου Σημεών του Ενδοθαύμαστο Όριο. Η Αγία Ασκληπία Θαυματουργός εν ειρήνη τελείουται. Ο Αγίος Ιερομάρτης Θεόφιλος ξύφη τελείουται. Όσιος μένει γνός εν ειρήνη τελείουται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Συ το παντουργό εν τη καμήνο παιδες παγκόσμιο πλέξαντες.

0: και ταπεινούς. Μόνος ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστηνε καινούς. Την τιμιότεραν των χερούβιμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφόρος θεών όγονται πούσαν. Λόντος θεωτών όγον σε μεγαλύνομαι.
1: Λόβε του Ισραήλ, παιδόξα αυτού μνηστήν ελέους που το σελαφείμ.

0: δεξιμένου σε δεξιά του πατρός και λέει σε εμάς, ότι είσαι ημώνος Άγιος ή ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθακά στην ημέρα ευλογήσω σε και νεύσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνα εν γενναία και γενναία εγώ είπα, Κύριε λέει σε ομοίες σε την ψυχή μου ότι ματώνσει. Κύριε πρόσε κατέφυγω εντάξω με του πίνου το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη γη ζωή σου το βοτήσω ψώμεθα φως. Άρα την όντω έλεος σου της γνώσης που είσαι καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτα να μαρτύρει τους φυλαχθεί να ημάς. Ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των μας τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εκ μας καθά περιλπίσαμεν επί σε ευλογητός ο Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτας συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε φώτισο με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τάριο του χειρών σου μη παρήδηση πρέπει ένωση πρέπει ύμνος η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ήμ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την αιωθινή δέησιν ημών του Κυρίων.
0: Κύριε λέει σου.

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

0: ειρηνικών και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας

0: καρτών το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το έλεος σου και την αληθιάν σου κατανύκαν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χώρισσοντας ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αίες τα ασθενείας ημών. Έλα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρι μόνο εν της ουρανής Αγίας, διδό το όνομά σου, θέλει ο βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και αύξη μην τα οφειλήματα ημώνος και μην σαφή με τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκριση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Αγαθόν τον το εξομολογήστε τον Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Τον γέρι το πρωί το ελαιός και την αληθιά σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Και φράνας με Κύριε.

0: εισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσαν ημάς Κύριε.
2: Ιωρέστερε ως την οικουμένη νητή σου σαλευθήσετε. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσαν ημάς Κύριε.
1: Υπεταρισμή της θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσαν

Βάσιντον, τη σε την σου εικόνα πορταή τη αδεσφυνά, η διαθάλαση σε πέστη, θαυμαστό εν την πίμνη σου. Τιμόμενο Αγία μα έπτων και σκηνώμα τη δόξη σου πίστο. Εξαρτή καταναγνύζει, στα σπορέα τη ποθό εγώσιση. Δόξα τη θαυμασία σου, Αγνή, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσήμα σου.

επέστη γαλσκέπη προς ημάς, βραβεύουσα θαυμάτων προχώην, εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς, απαλλάτουσα ευχαρίστως βόμεν, δόξα τος έδοξας αντιθέω,

οθόνη και τη οικουμένη διδάσκαλη. Ο δεσπότη των όνων πρεσβεύσατε, ειρήνη την οικουμένη δωρήσαστε και τε σύγχεση μόνο.

0: αρετής φιλών νησίων, κτάριον τιμήσομεν πιστίωσεν Θεόν θεράποντα Χριστούν, αναγνήτζει γαριάσεις πάντοτα πάστη σε βλάβος κραυγάζουσι, δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστόν, δόξα το σε θαύμαστος αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιάματα.
1: Μόδο της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρες πυρίδων πατηρήμων, δύο νεκρός εν τάφο προσφωνής και όφηνης Χριστού.

0: εκ του καταματθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο παράγων ο Ιησούς είδεν άνθρωπον καθήμενον

0: Το υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη το αυτή των επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών

0: Θεοσόν. Οι κατοικούμενοι τας κεφαλάσιμων, το Κυρίο κλείνατε. Συ Κύριε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτε εις των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον, ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομόσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τα διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της Γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καστε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον το Κύριον των ζωοποιών, και εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθαι αμαρτιών, προσδοκώ να

Χάρις του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ιησού.

Христос, Христи Кирие Патрос και Αρχιεπισκόπου ημών, Σεραφείμων χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε εν τιμονιγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον Λόγο.

Ερώσιμην εν εις πόματι και μια καρδία. Δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτού θυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη

0: Εκαταξίας σου ανημάς δέσποτα, με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων θεών πατέρα και λέγειν
1: Πατέρι μόνο εν της ουρανής Αγίας, θέλει το όνομά σου, θέλει τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως ουρανό ουρανή και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και αύξη μην τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφία μεν τσεφυλέτες ημών. Και μη εις ενέκεις μας πειρασμόν αλλά λύσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: χάρη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού μεθευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

0: Ορ σοι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, θυκτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον

0: Και σκην δόξαν αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη προέλθομε.
1: Ότι Κυρίου.
0: Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Αγίε, ευλόγησο.
0: Ο ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τες εκκλησίες σου τις ιερεύσεις τις άρχους ειρημών το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων, εσύ την δόξα.

0: δόξα σοι ο Θεός, η ελπισιμών, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας, από Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως Πενεγίνη του Θαυματουργού, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Χρυσοστόμου και την Θείαν Κύραν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν. Των Αγίων και Δικαίων

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ελλάδος 9.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 4 Ιουλίου σήμερα. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Ο Άγιος Πατήρ Σιμών Ανδρέας γεννήθηκε στη Δαμασκό περί το 660. Αυτός που επρόκειτο να λάβει την επωνυμία του αρμονικότερου των μελωδών, στερήθηκε την ομιλία κατά τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής του. Απαλλάχθηκε από την αναπηρία αυτή χάρη στη Θεία Κοινωνία και φανέρωσε έκτοτε εξαιρετικά χαρίσματα, ιδιαίτερα στη ρητορική τέχνη και τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Οι γονείς του τον αφιέρωσαν στην υπηρεσία της Βασιλικής της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ και ο τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου Θεόδωρος τον έκανε πνευματικό τέκνο του. Είχε διαβλέψει σε αυτόν τέτοιες ικανότητες, ώστε θέλησε να τον προπαρασκευάσει για να τον διαδεχθεί και παρά των νεαρών της ηλικίας, του ανέθεσε καθήκοντα Πατριαρχικού Νοτάριου, γραμματέα, με ευθύνη για όλες τις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Με την ιδιότητά του αυτή, ο Ανδρέας στάλθηκε λίγο μετά την Αγία Έκτη Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με δύο Άγιους Γέροντες, για να παρουσιάσει στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη την ομολογία πίστεως της Εκκλησίας του, που εξέφραζε τη συμφωνία της για την καταδίκη της μονοθελητικής αιρέσεως. Ενώ οι δύο άλλοι αντιπρόσωποι επέστρεψαν στην Παλαιστίνη, ο Άγιος Ανδρέας παρέμεινε στη Βασιλεύουσα, καθώς είχε βρει εκεί συνθήκες που ευνοούσαν περισσότερο την προσευχή, τη μελέτη, όπως και τις αποστολικές δραστηριότητες για τις οποίες τον είχε προετοιμάσει ο Θεός. Για κάποιο διάστημα έζησε αποτραβηγμένος, αλλά καθώς ο λίχνος δεν θα μπορούσε να παραμείνει κρυμμένος υπό των μόδιων, η ουράνια πολιτεία του και η δύναμη που ασκούσαν τα λόγια του υπέρ της σωτηρίας των ψυχών περιήλθε γρήγορα εις γνώση του Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη, οπότε χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας. Του εμπιστεύθηκαν την φροντίδα του ορφανοτροφείου του Αγίου Παύλου και του πτωχοτροφείου που βρισκόταν στη συνοικία του Ευγενίου. Επί 20 σχεδόν χρόνια επέδειξε ακαταπώνητο ζήλο στη διοίκηση των ευαγών αυτών ιδρυμάτων, τα οποία διεύρυνε και μεταμόρφωσε σε καταφύγια σωτηρίας χάρη στις παρενέσεις του για τη μετάνοια και την άσκηση της αρετής. Είχε τόση επιτυχία στο έργο αυτό, ώστε χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Πριν όμως καταλάβει την έδρα του, ευρισκόμενος ακόμη στη Βασιλεύουσα, ο Φιλιππικός, σφετεριζόμενος στο θρόνο, εκθρόνησε τον Πατριάρχη Κύρο και έβαλε στη θέση του τον Ιωάννη VI, με αποστολή να ακυρώσει τις αποφάσεις της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και να αναζωογονήσει τη μονοθελητική αίρεση. Υπό την πίεση των αρχών, ο Άγιος Ανδρέας αναγκάστηκε να συγκατατεθεί στην υπόθεση αυτή. Μόλις όμως ο Φιλιππικός απομακρύνθηκε από το θρόνο, ο Άγιος Ανδρέας μετενόησε δίχως περιστροφές και ομολόγησε την αληθινή πίστη για τις δύο θελήσεις του Χριστού. Από την ημέρα της ενθρόνησής του στον καθεδρικό ναό της Γουρτίνης, ο Άγιος Ποιμένας παρότρινε τους πρεσβυτέρους του να πλησιάζουν το Άγιο Θυσιαστήριο επαξίως με τον Θεό και να γίνουν σκεύη της χάριτος του Θεού για να είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύουν το φως της στο πλήρωμα. Εκφώνησε πλήθος ομιλιών επ' ευκαιρία δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και εορτών Αγίων, οι οποίες αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά της πατερικής γραμματείας. Για να τιμήσει επάξια τις εορτές της Εκκλησίας, συνέδεσε με απαράμιλη τέχνη πολλούς κανόνες που σώζονται στα λειτουργικά βιβλία μας. Ήταν συγκεκριμένα ο εμπνευστής του Μεγάλου Κανόνα, ο οποίος ψάλεται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και δεν πάβει εδώ και αιώνες να γεννά στους πιστούς σωτήρια δάκρυα μετάνοιας. Στον μεγαλειώδη αυτόν αδερνιαίο θρήνο, για τον οποίο δικαίως έλαβε τον τίτλο «Μυσταγωγός Μετανοίας», ο Άγιος ανακαλεί όλες τις μορφές της Παλαιάς και Κοινής Διαθήκης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα στην οδό της μεταστροφής και της μετανοίας. Για τον μετανοούντα, που στην αρχή της Αρακοστής είχε αναγνωρίσει τον εαυτό του στο πρόσωπο του Αδάμ, καθισμένο στις πύλες του Παραδείσου, τα παραδείγματα αυτά που αντλούνται από την Αγία Γραφή τον οδηγούν να συνειδητοποιήσει ότι έχοντας ανακεφαλαιώσει με το βίο του τις αμαρτίες όλου του κόσμου, μόνο με δάκρυα, άσκηση και προσευχή πρέπει να περιμένει τη λύτρωση από τον Χριστό, τον σωτήρα όλου του κόσμου. Εκτός από τις δραστηριότητες αυτές του Ιεροκήρυκα και Μελωδού, ο Άγιος Ανδρέας επισκέβασε εκκλησίες και μοναστήρια και ίδρυσε ναό αφιερωμένο στην Παναγία των Βλαχερνών, εις ανάμνηση του λαμπρού ναού της Κωνσταντινούπολης.
Οργάνωσε επίσης ξενώνα για τους αρρώστους, τους γέρους και τους φτωχούς, στον οποίο δεν χορηγούσε μόνο τα προσχρίαν και διατροφήν, αλλά και τον επισκεπτόταν συχνά, διακονώντας τους αρρώστους με τα ίδια του τα χέρια και προσφέροντας σε όλους ουράνια παραμυθία με τους λόγους του. Σε μία από τις συχνές επιθέσεις των Αράβων στην Κρήτη, ο Άγιος Ιεράρχης, έχοντας καταφύγει μαζί με το λαό του στο κάστρο, κατάφερε να αποθήσει τους επιτιθέμενους μόνο με την προσευχή του, ενώ πολλοί ανάμεσά τους χάθηκαν κατά την άτακτη φυγή. Σε άλλες περιστάσεις έσωσε το νησί από την ξηρασία με τους ποταμούς δακρύων του και αντιμετώπισε μία επιδημία, καθιστώντας τον εαυτό του γιατρό όλων με τις προσευχές και τις αγρυπνίες του. Κατέστη τα πάντα τη πάση μιμούμενος τον Χριστό. Υποχρεώθηκε ωστόσο να αφήσει την επισκοπή του για να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οικοδόμησε τον φιλόχριστο λαό με την ορθόδοξη διδασκαλία του για την τιμή των ιερών εικόνων που απειλούνταν τότε από τον αυτοκράτορα Λέοντα III. Ειδοποιημένος από τον Θεό για την επικείμενη τελευτή του, συγκέντρωσε τους κοντινούς ανθρώπους του και τους ανήγγειλε ότι η επισκοπή του δεν θα τον ξαναέβλεπε ζωντανό. Λίγο αργότερα απέβλεψε για την Κρήτη και αναπαύθηκε καθώς το πλοίο έπιανε σκάλα στη Μυτιλίνη στις 4 Ιουλίου 740.

του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, επισκόπου Κυρίνης και τον συναυτό. Ο Άγιος Θεόδωρος ήταν επίσκοπος Κυρίνης στη Λιβύη, από όπου καταγόταν και ο Σίμων που σήκωσε τον Σταυρό του Σωτήρος. Στα ποιμαντικά του καθήκοντα πρόσθεσε την τέχνη της καλλιγραφίας και επί πολλά χρόνια αντέγραφε πλήθος βιβλίων για τις εκκλησίες, ενώ έφερε πολλούς ιδωρολάτρες στην πίστη πείθοντάς τους για την πλάνη τους. Στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 299, καταγγέλθηκε στον διοικητή Διογνιανό από τον ίδιο το γιο του και οδηγήθηκε στο δικαστήριο μαζί με μεγάλο αριθμό χριστιανών, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν οι Αγίες Κυπρίλα, Αρώα και Λουκία. Ο ηγεμόνας ζήτησε από τον Άγιο να του παραδώσει τα βιβλία και να αρνηθεί τον Χριστό. Καθώς εκείνος αρνήθηκε στεναρά, τον έδιραν με βέργες και λουριά που είχαν στην άκρη τους μολυβένια βαρύδια, τα οποία του έσπασαν τη σιαγόνα. Δίχως να χάσει το φρόνημά του, ενδυναμωμένος από τη χάρη του Χριστού, ο Άγιος αναποδογύρισε με μια κλωτσιά τον βωμό των θυσιών που βρισκόταν εκεί. Έξαλλος ο δικαστής πρόσταξε να τον κρεμάσουν στο τιμωρητικό ξύλο και να τον κοδάρουν ζωντανό. Οι βασανιστές του έβαλαν κατόπιν αλάτι και ξύδι στις πληγές του, τρίβοντάς τες με πανιά υφασμένα από γίδινο μαλλί. Ύστερα δεν του έκοψαν τη γλώσσα και τον έριξαν στη φυλακή. Οι τρεις Αγίες μάζεψαν ευλαβικά τη γλώσσα του μάρτυρα και την έφεραν στο κελί του. Ο Άγιος Θεόδωρος έβαλε το αιματοβαμμένο μέλος πάνω στο στήθος του και τότε εμφανίστηκε ένα περιστέρι. Πέταξε γύρω του και τον πλησίασε για να τον ασπαστεί. Εν συνεχεία δε ένα παγόν ήλθε και κάθισε πάνω στο παράθυρο. Όταν τα δύο πτηνά πέταξαν μακριά, ο Άγιος βρέθηκε τελείως θεραπευμένος με τη γλώσσα στη θέση της και λίγο αργότερα παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Ένας συγκλητικός της Κυρίνης, ο Λούκιος, που παρευρέθη μάρτυρα στο θαύμα αυτό, πίστεψε τότε στο Χριστό. Όταν ο διοικητής ενημερώθηκε για τα συμβάντα, πρόσταξε αμέσως να εκτελεστούν χωρίς χρονοτριβή οι τρεις γυναίκες και όλοι εκείνοι που είχαν πιστέψει στο Χριστό και είχαν βαπτιστεί από τον Άγιο Θεόδωρο. Παρά τον επικείμενο κίνδυνο, ο Λούκιος έλαβε με τη σειρά του το Άγιο Βάπτισμα και κατάφερε να πείσει τον Διογνιανό να αρνηθεί την ιδωλολατρία. Μπήκαν στο καράβι και οι δύο και έπλευσαν για την Κύπρο, όπου βρήκαν εκεί έναν άλλο κυβερνήτη που καταδίωκε ανελέητα όσους επικαλούνταν το όνομα του Χριστού. Ο Λούκιος παραδόθηκε στους διώκτες κρυφά από τον Διογνιανό και οδηγημένος στο δικαστήριο εκρήμνησε τον βωμό των ειδώλων. Αποκεφαλίστηκε και έλαβε έτσι τον στέφανο του μαρτυρίου. Ο Διογνιανός πήρε το σκήνομα του Λουκίου και το έθαψε με ευλάβεια.

μαρτύρων Κυπρίλας, Αρώας και Λουκίας, ξύφη τελειοθυσών. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δονάτου, επισκόπου Λιβύης, πυρή τελειοθέντος. Μνήμη της Οσίας Μάρθας, μητρός του Αγίου Σημεών του Στυλίτου, του εν το θαυμαστό όρη. Η Οσία Μάρθα, που καταγόταν από την Αντιόχεια, είχε κάνει τάμα να μείνει παρθένος. Υποτάχθηκε όμως το θέλημα τρογονέων της και ενυμφεύτη κάποιον Ιωάννη Εδεσαίο, μετά από μια αποκάλυψη του Τιμίου Προδρόμου, που της ανήγγειλε ότι θα έφερνε στον κόσμο ένα νέο σκεύος εκλογής, τον Άγιο Σημεών, τον εν το θαυμαστό όρη. Εξαιρέθηκε από τις συνηθισμένες οδύνες του τοκετού και 40 ημέρες μετά τη γέννηση οδήγησε το βρέφος στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Μετά το θάνατο του συζύγου της κατά τη διάρκεια σεισμού που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της πόλης, η Αγία είδε νέο όραμα κατά το οποίο έβλεπε τον εαυτό της να ανέρχεται στα ύψη για να παρουσιάσει το γιο της στο Θεό. Όταν ο Άγιος Σημεών αποσύρθηκε στο θαυμαστό όρος, η Μάρθα που κατοικούσε στην Πολύχνη της Δάφνης δεν παρέλειπε να τον επισκέπτεται συχνά. Περνούσε όλο το χρόνο της στις εκκλησίες, όπου προσευχόταν όρθια με κατάνοιξη, με όλη την προσοχή της συγκεντρωμένη στο Θεό. Κανείς δεν την είδε ποτέ να κάθεται την Κυριακή ή να μιλάει με οποιονδήποτε μέσα στην εκκλησία. Μοίραζε απλόχερα ελεημοσύνες, δεχόταν τους ξένους νύπτοντάς τους ταπεινά τα πόδια, έντυνε τους γυμνούς, έδινε τροφή στους πεινασμένους και προσέφερε τον χιτώνα του νεοφωτίστου στους κατηγουμένους που δεν είχαν τα μέσα να τον προμηθευτούν. Προμήθευε εξάλλου τα αναγκαία σάβανα για τον ενταφιασμό των απόρων. Την ημέρα όπου ο Άγιος Σημεών ανέβηκε με μεγάλη πομπή στον οριστικό στήλο του, η μητέρα του ήταν προπομπός, κρατώντας το χέρι σταυρό και ψάλλοντας «Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο υπερημών σταυρωθείς, Κύριε δόξαση, αλληλούια». Μετέπειτα δε, ήλθε πολλές φορές για να ζητήσει τη μεσητεία του Αγίου υπέρ του δοκιμαζόμενου λαού. Είτε τον καιρό της Πανούκλας που ρήμαξε την Αντιόχεια, είτε κατά τους σεισμούς της Αντιόχειας και της περιοχής της Κωνσταντινούπολης. Τρεις μήνες πριν την μακαρία κοίμησή της, προετοιμάστηκε από αγγέλους για την επαγγελθήσα δόξα της μαζί με τον γιο και πνευματικό πατέρα της. Ζήτησε να ταφεί στην Τάφρο που προοριζόταν για τους ξένους στη Δάφνη, όπου λίγο καιρό πριν είχε ενταφιαστεί ένας άγιος άνθρωπος, ο Θωμάς της Έμεσας. Μετά την εκδημία της ωστόσο, ο γιος της φρόντισε να μεταφερθεί το σκηνομά της που είχε μείνει άφθορο στο θαυμαστό όρος. Κατατέθηκε δεξιά της εκκλησίας κοντά στο στήλο. Η ουσία όμως εμφανίστηκε κατόπιν στο γιο της και του συνέστησε να κτίσει ένα μνημείο στο νότιο τμήμα της εκκλησίας. Η μετακομιδή του Λιψάνου έγινε πανηγυρικά συνοδευόμενη από πλήθος θαυμάτων. Στο παρεκκλήσιο αυτό, λίγα χρόνια μετά ενταφιάστηκε και ο Άγιος Σημεών στο πλευρό της μητέρας του. Την αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μιχαήλ Χωνιάτου, Μητροπολίτου Αθηνών. Μνήμη της Αγίας Ασκληπιάδος της Θαυματουργού, εν ειρήνη τελειοθήσεις. Ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόφιλος ξύφη τελειούται. Ο Όσιος Μένιγνος, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ανδρέου, ηγεμόνος του Μποκολιούμποβο. Μνήμη του Οσίου Ανδρέου Ρουμπλιόφ. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Λιθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Η Φόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία

0: βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
3: Το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι. Δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorrentingreece.gr.

0: 4 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 362 π.Χ., νικούν οι Φιβαίοι, τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους στη μάχη της Μαντίνιας. Ο Επαμεινόνδας χρησιμοποιεί το σχηματισμό της λοξής φάλαγγας, τραυματίζεται όμως θανάσιμα. 4 Ιουλίου 1822, μάχη στον Πέτα της Άρτας που καταλήγει σε συντριβή των ελληνικών και φιλελληνικών δυνάμεων. Σκληρή ελληνοτουρκική μάχη στην πλάτσα Πρεβέζης, κατά την οποία σκοτώνεται ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης και τραυματίζεται θανάσιμα ο Κεχαγιάμπεης του Κουρσίτ Πασά. 1848. Σαν σήμερα, το 1848, πεθαίνει ο Φρανσουά Ρενέ ντε Σαντομπριάν, πιο γνωστό στην Ελλάδα ως Σαντομπριάνδος, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμήν του, στην Αθήνα υπάρχει οδός Σαντομπριάνδου. 1900. Σαν σήμερα, το 1909, συγκροτείται στην Αθήνα ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, μια ομάδα αξιωματικών που προετοίμασε την επανάσταση στο Γουδί τον ίδιο χρόνο και έφερε στην εξουσία τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα το 1921, η 10η Μεραρχία εισέρχεται στην Κιουτάχια. Στις 4 Ιουλίου 1934, πεθαίνει η Μαρί Σκλοντόφσκα Κιουρί, γνωστότερη ως Μαντάμ Κιουρί, γαλλοπολωνέζα φυσικός που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη του ραδίου. Σαν σήμερα το 1943, δύναμη 5.000 Ελλήνων ανταρτών του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου, ΕΔΕΣ, αναλαμβάνει στη Δυτική Ελλάδα στο πλαίσιο της συμμαχικής επιχείρησης Animals, με αποτέλεσμα την καθήλωση των δυνάμεων του άξονα στην Ελλάδα. 4 Ιουλίου 2004, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά, κατακτά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ή αλλιώς Euro 2004, που διεξήχθη στα γήπεδα της Πορτογαλίας από τις 12 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2004.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
0: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.

0: φίλοι ακροατές, χαίρετε. Το σημερινό μας αληθινό παραμύθι θα μας μιλήσει για τον Άγιο Παΐσιο. Από το βιβλίο «Ήταν κάποτε παιδιά, ο γέρον Παΐσιος» της Άννας Ιακώβου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά», θα ακούσουμε τη Σοφία Χατζή να μας διαβάζει αποσπάσματα του βιβλίου.
1: Ήταν κάποτε παιδιά, ο γέρον Παΐσιος. Ήταν μόλις 40 ημερών ο Αρσένιος όταν φύγανε από το χωριό του τα Φάρασα της Καπαδοκίας με την ανταλλαγή των πληθυσμών και θύμισες από τον τόπο του δεν είχε. Κι ήθελε τόσο πολύ στη μνήμη του να φέρει κάτι της από τη χαμένη του πατρίδα. Ένα μικρό κομμάτι ουρανού που αντίκρισαν τότε τα μάτια του, τις θέρμες του Ιούλη που αγγίξανε το δέρμα του. Γύρευε να θυμηθεί την ευωδιά από την κόκκινη τριανταφυλιά που στόλιζε τη σκάλα του σπιτιού του, τη γεύση του μελιού που του έβαλε στα χείλη η γιαγιά του σαν ήρθε στον κόσμο για να τον γλυκάνει. Μα οι θύμισες σκόρπιζαν, χάνονταν από μπρος του, αφήνοντας έτσι τις ομορφιές του τόπου που τώρα μένει και μεγαλώνει ο Αρσένης να του κλέψουν την καρδιά. Γιατί εδώ, στην Κόνιτσα της Υπήρου, είναι τόσο γαλάζιος ο ουρανός που όταν τον αντικρίσεις ξεχνάς ό,τι και αν είχες ειδωμένο. Είναι τόσο δροσάτα τα καλοκαίρια που θέρμες δεν τα αγγίζουν. Είναι τόσο γλυκά των περιβολιών τα φρούτα που στη λησμονιά σε ρίχνουν. Ήθελα να ξέρω, Αρσένη, όταν τελειώσουν τα τζάνερα, τι θα τρως, του είπε μια μέρα γελώντας ο αδερφός του. Όταν τελειώσουν τα τζάνερα, θα έχουν βγει τα δαμάσκηνα, απάντησε θαρετά ο μικρός Αρσένιος και απλώνοντας το χέρι του στο δέντρο, έκοψε δυο μαζί κατακίτρινα και ζουμερά τζάνερα. Ναι, αλλά εμείς δαμασκηνιές δεν έχουμε, του είπε με πονηριά εκείνος. Έχω όμως εγώ στον κήπο μου δαμασκηνιά και μπορεί ο Αρσένης να μπαίνει και να κόβει όποτε θέλει, φώναξε από το χαγιάτι ψηλά του σπιτιού της η γειτόνισά του η Κέτη, που έτυχε να ακούσει εκείνη την ώρα την κουβέντα που κάνανε τα δυο παιδιά στο μικρό περιβολάκι του σπιτιού τους. Ο αδερφός του, ψευτογελώντας και μουρμουρίζοντας κάτι της ανάμεσα στα χείλη του, βγήκε από την αυλόπορτα ενώ ο Αρσένιος στάθηκε να αγναντεύει τη γειτονοπούλα. «Αν φτάνεις να ανεβείς το πρωτοκλάδι αυτής της αχλαδιάς και κοιτάξεις πάνω από την ξύλινη μάντρα που μας χωρίζει, θα δεις τη δαμασκηνιά που σου λέω», του είπε το κορίτσι από ψηλά. «Σε καμιά δεκαριά μέρες θα είναι έτοιμη. Ανέβα να δεις πόσο φορτωμένα είναι τα κλαδιά της. Έχουν λυγίσει από το βάρος. Μπορείς να έρχεσαι και να κόβεις δαμάσκηνα όποτε θέλεις. Είμαστε σύμφωνοι?» τον ρώτησε γελώντας. Ο μικρός Αρσένιος κούνησε το κεφάλι του διστακτικά. «Πρέπει να τρως καλά», συνέχισε εκείνη. «Πρώτα όλο το φαΐ σου και έπειτα όσα φρούτα θέλεις. Τα φρούτα έχουν βιταμίνες και είναι πολύ θρεπτικά». Ο Αρσένιος, δίχως να μιλά, την κοίταζε με εκείνα τα μεγάλα μαύρα μάτια του που λάμπανε γεμάτα φως και που για χάρη του η μάνα του τον φώναζε Γουμπισία, που στα φαρασιώτικα θα πει πηγολαμπίδα. «Φαντάζομαι πως έχεις φάει το μεσημεριανό φαΐ σου για να τρως τώρα τζάνερα», του είπε η Κέτη. «Δεν έφαγα», απάντησε μουρμουρίζοντας ο Αρσένης. «Και γιατί να σε χαρώ δεν έφαγες?» τον ρώτησε εκείνη θορυβημένη. «Μήπως και η μάνα σου δεν πρόλαβε σήμερα να μαγειρέψει από τις δουλειές?» «Μαγείρεψε», είπε ντροπαλά το παιδί. «Και εσύ τότε γιατί δεν έφαγες? Το ξέρεις πως είσαι πολύ αδύνατος. Έτσι που πας δεν θα μεγαλώσεις ποτέ. Μια στάλα θα μείνεις». «Δεν έφαγα γιατί σήμερα είναι Τετάρτη», ψέλισε με κατεβασμένο το κεφάλι ο Αρσένης και η φωνή του ίσα που έφτασε ως τον μπαλκονάκι. «Και τι είναι αυτό?» είπε με απορία η Κέτη. «Δεν είχε κάνει η μάνα σου νηστίσιμο φαγητό?» «Είχε κάνει πατάτες», απάντησε το παιδί. Μονάχα που της μαγείρεψες την ίδια κατσαρόλα που έκανε χθες και τα αρτήσιμα. Κι όπως και να το κάνεις, ρουφάει η κατσαρόλα και χαλάει και το νηστίσιμο φαΐ. Γι' αυτό και εγώ δεν τρώω τις νηστίσιμες μέρες. Τόσο το καλύτερο, απάντησε ο αδερφός του, που είχε ακούσει τούτη την κουβέντα, τρυπώνοντας ξανά στον κήπο του σπιτιού τους από μια σπασμένη σανίδα του φράχτη. Θα τρώω εγώ διπλή μερίδα. Έτσι γινόταν πάντα με τον αδερφό του. Ήταν, βλέπεις, ο μεγαλύτερος και όριζε κατά πως ήθελε τον Αρσένη, με διαταγές και προσταγές. Και ο μικρός Αρσένης ποτέ δεν διαμαρτυρόταν με όλα τούτα που του έκανε. Μονάχα που καμιά φορά στεναχωριόταν με τα εμπόδια που κάθε τόσο του έβαζε μπρος του. Τα βράδια, για παράδειγμα, κάνοντας τον κοιμισμένο, παραφύλαγε κάτω από τις κουβέρτες και όταν καταλάβαινε τον Αρσένη να σηκώνεται σιγά σιγά για να κάνει την προσευχή του ή τις μετάνοιές του εκεί μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς, σηκωνότανε και εκείνο και τον ξάπλωνε ξανά στο στρώμα με το ζόρι. «Ο Θεός έκανε τη νύχτα για να κοιμόμαστε και όχι για να ξενυχτούμε σαν κουκουβάγες ή πες καλύτερα σαν γουμπισίες», του έλεγε πεισματωμένος. «Και αν εσύ θέλεις να κάνεις τον ασκητή και τον καλόγερο, δεν σου φταίω σε τίποτα εγώ που θέλω να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να νιώθω άλλο να περπατεί και να στριφογυρίζει μέσα στο δωμάτιο, κατάλαβες». Αυτή του την παραξενιά την καταλάβαινε ο Αρσένιος. Ήξερε καλά πως έπρεπε τον αδερφό του σαν μεγαλύτερο να τον ακούει. Γι' αυτό και ποτέ του δεν μιλούσε. Ακόμα και όταν του έπαιρνε τα μικρά φυλάδια με τους βίους των Αγίων που διάβαζε και τα εξαφάνιζε από προσώπου γης, ο Αρσένιος υπομονετικά το ανεχόταν. Δεν καθόταν όμως και με σταυρωμένα τα χέρια. Έτρεχε διψασμένος και ζητιάνευε δεξιά και αριστερά καινούργια συναξάρια. Τα διάβαζε στα κρυφά και τα έδινε και πάλι πίσω. Όπως και να ήταν τα πράγματα, ο Αρσένιος το είχε για καλά αποφασίσει πως σαν μεγαλώσει θα γίνει καλόγερος. Το έλεγε μάλιστα και σ' όποιον τον ρωτούσε. «Καλόγερος θέλει να γίνει ο αδερφός σου?» είπε ο Κώστας μια μέρα, καθώς κουβέντιασαν και γελούσαν με τις παραξενιές του Αρσένη. «Θα τον κάνω εγώ να ξεκαλογερέψει στο πι και φι». «Πώς?» τον ρώτησε περίεργο το παιδί. «Έλα, πάμε να τον βρούμε και θα δεις», του είπε εκείνος. Ο Αρσένης είναι αγύριστο κεφάλι. Ό,τι του καρφώνεται στο μυαλό δύσκολα το αλλάζεις. «Εδώ εγώ, που όλη την ημέρα του έχω βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, δεν κατάφερα τίποτα. Θα το καταφέρεις, νομίζεις εσύ, με δυο κουβέντες που θα του πεις?» «Προχώρα και θα δεις», του είπε με σιγουριά ο Κώστας και τράβηξαν οι δυο τους κατά την πλατεία να βρούνε τον Αρσένη που εκείνη την ώρα έπαιζε με τα παιδιά. «Αρσένη!» του φώναξε από μακριά ο αδερφός του, μόλις τον είδε να παίζει κλωτσώντας μια πάνινη μπάλα. «Εμείς πηγαίνουμε με τον Κώστα ως το πέτρινο γεφύρι κάτω στο ποτάμι. Έλα να μας κάνεις παρέως εκεί και έπειτα εσύ, αν θέλεις, πας και στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, που είναι λίγο πιο πάνω από το γεφύρι, μέσα στο φαράγγι, για να κάνεις και τα καλογερικά σου». Ο Αρσένης στάθηκε για λίγο στον τόπο σκεπτικός. «Τι δουλειά έχω εγώ τώρα να τρέχω στο ποτάμι?» συλλογίστηκε. «Αυτοί σίγουρα θα πηγαίνουν για καραβίδες. Θα χαζολογήσουν εκεί κάτω ως το απόγευμα. Αν δεν μου έλεγαν για το ερημοκλήσι, ούτε λόγος θα γινόταν να πάω μαζί τους. Τώρα όμως...» Με μεγάλες δρασκελιές ο Αρσένης τους πλησίασε. «Εντάξει, θα έρθω», τους είπε. «Μονάχα να πούμε ένα λόγο στη μάνα, να ξέρει που είμαστε». «Προχωράτε εσείς», είπε κρυφογελώντας ο αδερφός του. «Θα πάω εγώ στο σπίτι να τους το πω. Μη με περιμένετε, θα σας φτάσω», φώναξε τρέχοντας και χάθηκε από μπρος τους σαν καπνός. Ο Κώστας με τον Αρσέν προχωρούσαν με βήμα γρήγορο, δίχως να μιλούν μεταξύ τους και κοιτάζοντας που και που πίσω να δουν αν ερχόταν ο τρίτος της παρέας. Ήταν Ιούνις μήνας και ο τόπος όλος μοσχοβολούσε ρίγανη και θυμάρι. Τρυφερές σπαθάτες φτέρες πρασίνιζαν παντού. Ανθισμένες κουμαριές και κρανιές αναδεύονταν και βούησαν σαν ζωντανές από το μελίσι που τριγούσε πάνω τους. Τα έλατα έδιναν τη θέση τους στα πεύκα, όσο τα παιδιά κατέβαιναν το πλακόστρο το μονοπάτι για το γεφύρι. Εκείνα έκαναν τόπο στις αγριοκαστανιές και εκείνες πάλι με τη σειρά τους σε πλατάνια θεριά που βούταγαν τα πόδια και τα κλαδιά τους στο δροσό του ποταμού. «Έχω τα δολώματα για τις πέστροφες στο ποτάμι», είπε σε κάποια στιγμή ο Κώστας. «Ήρθα πρωί-πρωί και τάριξα. Βάλαμε στοίχημα με τον αδερφό σου ότι τα μισά θα έχουν πιάσει ψάρια, εσύ τι λες?» ρώτησε τον Αρσένη. «Θα δούμε», απάντησε εκείνος. «Βάζει στοίχημα πως τα μισά μου δολώματα θα έχουν ψάρια?» επέμενε το παιδί. «Τι στοίχημα να βάλω αφού σε λίγο θα το δούμε?» ψέλησε ο Αρσένης και, δίχως να του πει άλλη κουβέντα, μαγεμένος από την εικόνα που τα μάτια του αντίκρισαν, έτρεξε στο πέτρινο θολωτό γεφύρι που φάνηκε άξαφνα μπρος τους. Με μια ανάσα ανέβηκε ως τη μέση του γεφυριού, στην κορυφή της καμάρας, και όρθιο στάθηκε να κοιτάζει το νερό του ποταμού που βιαστικά κυλούσε μουρμουρίζοντας κάτω από τα πόδια του. Σε λίγο στάθηκε και ο Κώστας κοντά του. Κοίταξε και εκείνος το ποτάμι που φιδωτά χανόταν μες των πλατανιών τις ρίζες. Τον καταγάλανο αγνάντεψε ουρανού, την κορφή της αετοράχης που ορθωνόταν από πάνω τους, τον ήλιο τον ολόχρυσο που στις θέρμεις του το δόλωμα ένιωσε πως ήταν την ώρα εκείνη και οι δυο τους πιασμένοι. «Πού τα έχεις τα δολώματα?» ρώτησε ο Αρσένης τον Κώστα. «Τα έχω πιο κάτω», απάντησε εκείνος. «Αν θέλεις όμως εσύ να πας στην εκκλησιά για να μην αργούμε και να γυρίσουμε πάλι στο χωριό μαζί, μπορείς να πας τώρα, αν και τζάμπα δρόμο θα κάνεις». «Τι τζάμπα δρόμο?» ψέλησε απορώντας ο Αρσένης. «Μα πες μου βρε Αρσένη», είπε και όρμησε στα ξαφνικά ο Κώστας και τον έπιασε σφιχτά από τον μπράτσο. «Τι γυρεύεις και τρέχεις όλη μέρη στα ξοκλήσια και τα προσκυνητάρια?» «Τι θα πει τι γυρεύω?» απάντησε το παιδί. «Το Θεό γυρεύω.

Στο πανεπιστήμιο που πήγα να σπουδάσω ετούτη τη χρονιά, έμαθα σπουδαία πράγματα. Στο πανεπιστήμιο, αναρωτήθηκε ο Αρσένης, στη φιλοσοφική σχολή Αθηνών. Ο Αρσένης έμεινε ανέκφραστος να τον κοιτά. Εκεί ανακαλύπτεις πως η γνώση κρύβεται μονάχα στα επιστημονικά βιβλία. Να, τις προάλλες, έτυχε να διαβάσω ένα σπουδαίο βιβλίο που άλλαξε τις ιδέες και τα πιστεύω μου. Τι διάβασες δηλαδή? Ρώτησε φοβισμένος τώρα ο Αρσένης για αυτά που επρόκειτο να ακούσει. Διάβασα τη σπουδαία θεωρία ενός πολύ μεγάλου επιστήμονα, του Δαρβίνου. Αυτός λοιπόν λέει πως τον άνθρωπο δεν τον έκανε ο Θεός. Και ποιος τον έκανε? Ρώτησε ο Αρσένης. Έλεγε στο βιβλίο του πως ο άνθρωπος προέρχεται από τον Πίθηκο. Ο Αρσένης άστησε. Τι Πίθηκο? Μουρμούρισε σαν χαμένος. Πίθηκο, Μαϊμού, πώς το λένε, είπε ο Κώστας. Δηλαδή, ποια Μαϊμού? Εκείνη που φέρνει ο γύφτος στο πανηγύρι του Αηλιά και χορεύει με τον Τέφη. Μάλιστα αυτή, είπε με σιγουριά ο Κώστας. Με τα μάτια σου κι εσύ την είδες πως περπατάει στα δυο της πόδια, όπως περπατάει και ο άνθρωπος. Είδες στα χέρια της πως είναι ίδια σχεδόν με τα δικά μας. Μπορεί να κάνει ό,τι κι εμείς. Μπορεί, ναι, μα αυτό είναι ένα ζώο. Δεν έχει λογική, τον έκοψε ο Αρσένης. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να προέρχεται από ένα ζώο? Έχουν βέβαια μεταξύ τους πολλά κοινά εξωτερικά στοιχεία, μα αυτό θέλεις να μου πεις δεν γίνεται. Να όμως που γίνεται. Ο Αρσένης τον κοίταζε σαστισμένος. Καλά, είπε σε λίγο κοπιάζοντας. Και τον Πίθηκο ποιος τον έφτιαξε? Ο Δαρβίνος λέει πως όλη η ζωή στον πλανήτη ξεκίνησε από ένα μικρό κύτταρο. Και αυτό ποιος το έφτιαξε? Ρώτησε ξανά επίμονα το παιδί. Τώρα εσύ περιμένεις να σου πω πως το έφτιαξε ο Θεός? Όχι λοιπόν, δεν το έκανε ο Θεός. Η ίδια η φύση τυχαία το έκανε. Και ο Θεός, είπε σαν χαμένος ο Αρσένης, δεν έχει θέση πουθενά μέσα σε όλα αυτά ο Θεός? Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα. Θεός δεν υπάρχει. Και ο Χριστός? Ψέλησε ο Αρσένης και θόλουσαν από δάκρυα τα μάτια του. Βέβαια, Χριστός υπάρχει, αλλά είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, καλός, ενάρετος. Αυτές του τις αρετές μίσησαν οι συμπατριώτες του και από φθόνο τον σταύρωσαν. Γι' αυτό σου λέω, τζάμπα τρέχει στις εκκλησιές. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε από το μονοπάτι ο αδερφός του Αρσένη να έρχεται περπατώντας αργά και κλωτσώντας με το πόδι του όσες πέτρες αντάμωνες στο διάβα του. «Μην ανεβαίνεις το γεφύρι», του φώναξε από ψηλά ο Κώστας. «Έρχομαι εγώ για να πάμε να δούμε τα δολώματα». «Εσύ, Αρσένη, θα έρθεις?» γύρισε και ρώτησε το παιδί. «Όχι», μουρμούρισε ο Αρσένης. «Θα σας περιμένω εδώ». Με μια τρεχάλα ο Κώστας πήγε και αντάμωσε το φίλο του και έπειτα οι δυο μαζί χαθήκανε κάτω από τα πυκνόφυλλα πλατάνια στην όχθη του ποταμού. «Του είπες?» ρώτησε το παιδί με αγωνία. «Μωρέ, τον έκανα αγώνα, ακούγε εκκλησιά και να το βάζει στα πόδια». «Τι του είπες δηλαδή?» ρώτησε ξανά έκπληκτος. «Του είπα για τη σπουδαία θεωρία του Δαρβίνου, η οποία λέει πως ο άνθρωπος προήλθε από τον Πίθηκο». «Τι Πίθηκο?» μουρμούρισε σαν χαμένος εκείνος. «Πίθηκο, Μαϊμού, πώς το λένε», είπε ο Κώστας. «Δηλαδή ποια Μαϊμού?» «Εκείνη που φέρνει ο γύφτος στο πανηγύρι του Αηλιά και χορεύει και κάνει την κυρία και κρατάει τον Τέφη για να του ρίχνουνε μέσα τους παράδες?» «Ναι, αυτή», είπε με σιγουριά ο Κώστας. «Μα τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες?» «Ο Δαρβίνος έτσι λέει», του απάντησε εκείνος. «Και εσύ το πίστεψες?» ρώτησε το παιδί και στάθηκε στον τόπο. «Ο Αρσένης μια φορά το πίστεψε». «Το πίστεψε», είπε με αμφιβολία το παιδί και έτρεξε εξωπίσω από το φίλο του για να τον προφτάσει. Ο Αρσένης έμεινε μόνος, εκεί, στην κορυφή του πέτρινου γεφυριού, και ένιωσε για μια στιγμή λες κι ήταν

0: κρεμασμένος ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Ένιωσε πως έστεκε στον αέρα μετέωρος, δίχως να μπορεί με τα πόδια του το χώμα να αγγίξει, δίχως να φτάνει με τα χέρια του από το γαλάζιο θόλο να πιαστεί. Τότε τρομαγμένος άρχισε να τρέχει για να κατέβει γρήγορα από εκείνη τη γέφυρα. Και άνοιξαν μια αγκαλιά του δάσους τα φιλοκάρδια και χώθηκε εκεί μέσα ο Αρσένης. Και βρέθηκε να σεριανίζει σε μονοπάτια απάτητα, χαμένος από όλους και από όλα. Σαν αγρίμι κυνηγημένο, πέρναγε ανάμεσα στους πυκνόβλαστους κορμούς των δέντρων, πηδούσε πάνω από τα χαμόκλαδα των θάμνων, σερνόταν κάτω από ξερά απομεινάρια πεσμένων κορμών, γλιστρούσε στη δροσιά των λουλουδιών που φύτρωναν σε τόπους τόπους. Με μια ανάσα ήρθε και στάθηκε κάτω από μια μεγάλη βελανιδιά, απέναντι από τη μικρή την εκκλησιά της Αγίας Βαρβάρας που ήταν εκεί στο δάσος κρυμμένη. Ακούμπησε την ιδρωμένη πλάτη του στον τραχή κορμό του δέντρου. Ανήμπορος να κρατήσει ένα θολό ποτάμι δάκρυα, μουρμούρισε ανάμεσα από τις γρήγορες κοφτές αναπνοές που κάνουν το στήθος του να σπαρταράει. «Δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια όλα τούτα». Έσυρε με βία τα πόδια του αργά και πέρασε σκύβοντας το κεφάλι το πέτρινο κατώφλι της εκκλησιάς. Τα μάτια του χαθήκανε μέσα στο σκοτάδι της. Ψάξανε στα τυφλά ολόγυρα και αντάμωσαν μια δέσμη λιαχτίδες να μπαίνουν κλεφτά από μια χαρακιά ψηλά στον τοίχο και να πέφτουν πάνω στις πλάκες. Ο Αρσένης με δυο δρασκελιές τις έφτασε. Λύγησε τα γόνατά του και έπεσε και προσκύνησε και εκείνος δίπλα τους μπροστά στο ξύλινο τέμπλο. Σήκωσε τα μάτια και κάρφωσε το βλέμμα πάνω στο πρόσωπο του Χριστού. Είδε την ώρα εκείνη το γλυκό φως ενός καντιλιού που έκαιγε να πέφτει ολόχρυσο πάνω του. Το παιδί άρχισε μέσα στις κοφτές του ανάσες να προσεύχεται, με πόνο να παρακαλάει το Θεό να του φανερωθεί μια στάλα, να του δείξει με ένα μικρό σημάδι, μια σκιά, μια φωνή, κάτι που να μαρτυράει την ύπαρξή του. Άρχισε να κάνει ασταμάτητα μετάνοιες δίπλα στις πεσμένες λιαχτίδες. Χαράχτηκε πάνω στις πλάκες της εκκλησιάς η ανάσα του. Ο υδρότας των χεριών του τη πότισε. Η θέρμη από το μέτωπό του τη σημάδεψε. Και οι ώρες περνούσαν και οι προσμονές λύγησαν την ψυχή. Οι μετάνοιες έκαψαν τα γόνατα τα τρυφερά. Οι προσευχές πνίγηκαν σαν κράτη τα ποτάμια. Μα την απάντηση που με πόνο ζητούσε δεν την πήρε. Εκεί, στην καρδιά του δάσους, εκεί που πρωτογεννιέται η νύχτα, την ώρα που λούφαζαν στα δέντρα τα πουλιά και κλείναν τα πέταλά τους οι ανεμόνες, την ώρα εκείνη σταμάτησε και ο Αρσένης την προσευχή. Γύρισε το κεφάλι ολόγυρα να ανταμώσει τις ηλιαχτίδες, μα είχαν γίνει άφαντες. Το φως του καντιλιού γύρεψε, μα και εκείνο είχε χαθεί. Κατάκοπος σηκώθηκε από καταγής, δίχως να έχει πάρει απάντηση σε τούτο που είχε από το Θεό ζητήσει. Στέγνωσε τις μουσκεμένες του παλάμες στα μπατζάκια του παντελονιού του και ύστερα τις πέρασε πάνω στα φλογισμένα του γόνατα. Πισωπάτησε δυο μικρά βήματα και αφήνοντας εκεί πεσμένες τις πλάκες της εκκλησιάς, τις προσευχές και τις μετάνοιές του, κίνησε αποκαμωμένος να φύγει. «Ας είναι», μονολόγησε θλιμμένα και πλημμύρισαν με δάκρυα τα μάτια του. «Τα σημάδια που γυρεύω δεν φανήκανε. Αν όμως ο Χριστός ήταν μονάχα ένας άνθρωπος, καθώς λέει ο Κώστας, και ήτανε τόσο καλός, ταπεινός και άγιος, μη και δεν αξίζει για όλα αυτά να τον αγαπήσω? Μη και δεν αξίζει να τον υπακούσω σε εκείνα που λέει και ορίζει? Μη και δεν αξίζει να πεθάνω για αυτόν?» Δεν πρόλαβε τη σκέψη ετούτη να τελειώσει και εκεί μπρος του γέμισε ο τόπος με ένα φως λευκό, ολόγλυκο, γαλήνιο, που χύθηκε περίσσιο στον ματιών του τις λίμνες και έφτασε ως της ψυχής του τα βάθια. Και φάνηκε μέσα σε τούτο το φως ο ίδιος ο Χριστός. Σαν να είχε βγει από τις εκκλησιά στο τέμπλο και ήρθε και στάθηκε ολοζώντανος εκεί, μπροστά του. Είδε την ανάσα του, ένιωσε το βλέμμα του, χάθηκε στην αγάπη της φωνής του. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύουν εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε. Ετούτα τα ίδια λόγια τα είδε τότε ο Αρσένης γραμμένα και πάνω στο ανοιχτό Ευαγγέλιο που κρατούσε στα χέρια του ο Χριστός. Για πόση ώρα τα μάτια του αντίκρισαν το φως του κόσμου, δεν μπόρεσε να μετρήσει, δεν τόλμησε να λογαριάσει. Μονάχα σαν σβήστηκε με μια ανέμου πνοή, εκείνος μπόρεσε να κουνηθεί, να ζωντανέψει, να ανασάνει σαν άνθρωπος που ήταν του κόσμου τούτου. Με μια δρασκελιά βρέθηκε έξω από την εκκλησιά. Το φως του δειλινού είχε γεμίσει τον ουρανό πορφύρα και το δάσος σκουρόχρωμες σκιές. Ο Αρσένης πήρε μια βαθιά ανάσα, σήκωσε το κεφάλι του ψηλά και ανοίγοντας τα χέρια του φτερά γίνηκε πουλί και βγήκε πετώντας από το δάσος στο μονοπάτι για το χωριό και έκραζε μέσα στο σύθαμπο μονάχος σαν τον νυχτοπούλι. «Κώστα, άμα θέλεις τώρα, έλα τώρα να συζητήσουμε. Αν σου βαστάει, έλα, για έλα».
1: Ακούσαμε τη Σοφία Χατζή να μας διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Ήταν κάποτε παιδιά, ο Γέρον Παΐσιος» της Ανασιακόβου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά». Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills.

0: γαστρονομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες αυτής της εκπομπής. Είμαστε, παιδιά, και πάλι εδώ, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή όλων μας. Και είμαστε έτοιμοι για να περάσουμε μαζί τα επόμενα 30 λεπτά. Και η Φίβη Κωνσταντέλου, να ξέρετε πως θα περιμένει να σας ακούσει από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Να πούμε και τους τηλεφωνικούς μας αριθμούς: 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Λοιπόν, νομίζω πως είναι η ώρα να πούμε και τη διεύθυνση του σταθμού μας, γιατί πολλά παιδιά ξέρω ότι θέλετε να γράφετε γράμματα και να στέλνετε, ώστε να διαβάζουμε τις ωραίες σκέψεις σας και να βλέπουμε και τις ωραίες ζωγραφιές που έχετε κάνει για εμάς. Οπότε σημειώστε, για όσους δεν το ξέρετε, πως η διεύθυνσή μας είναι Βούλγαρη 48 στον Πειραιά. Ο ταχυδρομικός μας κώδικας είναι 185-33 και θα σημειώσετε φυσικά στο φάκελο κάτω από τη διεύθυνση ότι στέλνετε το γράμμα σας για την εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Λοιπόν, τι λέτε, ξεκινάμε? Έχουμε να πούμε σήμερα πολλά πράγματα. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για μία Αγία η οποία δεν είναι και τόσο γνωστή, αλλά θέλω να μιλήσουμε για αυτή την Αγία μέσα από αυτή την εκπομπή, ώστε και εσείς να την γνωρίσετε. Είναι μία Αγία η οποία έχει σχέση με την Κο. Η Κος, έχετε ακούσει ποιο νησί είναι? Είναι, παιδιά, ένα νησί το οποίο ανήκει στα Δωδεκάνησα. Είναι ένα πανέμορφο νησί η Κος. Έχει ωραία χωριουδάκια, παραλίες με κρυστάλλινα νερά, έχει και πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και βέβαια έχει και πολλά εκκλησάκια και μοναστήρια όπου πηγαίνουν οι πιστοί για να προσκυνήσουν και για να προσευχηθούν. Στην Κο, παιδιά, οι κάτοικοι του νησιού είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί φαίνεται ότι στον τόπο τους γεννήθηκε και μία Αγία της Εκκλησίας μας. Όσοι μας ακούτε από την Κο ή όσοι έχετε καταγωγή ή έστω έχετε επισκεφτεί το νησί αυτό, θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για την Οσία Μελό. Λέμε, παιδιά, Οσία, γιατί, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, όσους έζησαν ως μοναχοί ή ασκητές, η Εκκλησία μας τους ονομάζει Οσίους. Έτσι, λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την Οσία Μελό, για την οποία βέβαια δεν ξέρουμε πολλά. Από κάποια τροπάρια της Εκκλησίας μαθαίνουμε και μαθαίνουμε πως όταν πήρε την απόφαση να αφιερώσει τη ζωή της στο Θεό, μοίρασε πρώτα όλη της την περιουσία, έδωσε σε φτωχούς όλα τα υπάρχοντά της και πήγε για να ζήσει μόνη της σε ένα βουνό. Η ζωή στο βουνό, παιδιά, δεν ήταν εύκολη. Πρώτα απ' όλα έκανε πολύ κρύο, το χειμώνα ειδικά. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά πως στο βουνό κάνει κρύο πολλές φορές, ακόμα και το καλοκαίρι. Όταν βρισκόμαστε σε κάποιο βουνό, ειδικά όσο βραδιάζει, τότε χρειαζόμαστε ακόμα και ζακέτα για να μην κρυώνουμε. Εκεί στο βουνό, λοιπόν, η Οσία Μελό έζησε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Εκτός από το κρύο, είχε και άλλες πολλές δυσκολίες, παιδιά, η Οσία Μελό. Φαντάζεστε εσείς τι άλλο θα έκανε δύσκολη τη ζωή της εκεί στο βουνό? Θα σας πω κάτι που ίσως και εσείς να το σκεφτήκατε. Η Οσία Μελό, παιδιά, ζούσε στο βουνό μακριά από την πόλη. Δεν είχε κάποιο μέσο για να μετακινείται. Επομένως δεν έβρισκε εύκολα τροφή. Έτρωγε ό,τι έβρισκε εκεί στην ερημιά που ήταν. Αλλά αυτό, παιδιά, δεν την ένοιαζε.
Εκείνη το ήξερε ότι θα συναντήσει δυσκολίες. Δεν τη φόβιζε όμως τίποτα. Ήταν αποφασισμένη για την αγάπη του Θεού, ήταν αποφασισμένη να στερηθεί ακόμα και τα πιο αναγκαία. Και ξέρετε τι σκεφτόταν? Έλεγε πως ο Χριστός τόσα πολλά έπαθε για εμάς τους ανθρώπους. Και εμείς όσο πιο πολλές δυσκολίες υπομένουμε για το Θεό, τόσο πιο πολλά βραβεία θα μας περιμένουν στον ουρανό. Και αλήθεια είναι αυτό, παιδιά, γιατί ο Θεός όταν βλέπει ότι κάποιος προσπαθεί και κάνει υπομονή στις δυσκολίες, ο Θεός το σημειώνει αυτό. Το σημειώνει στο βιβλίο του και κάποτε θα τον βραβεύσει αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε πώς? Ξέρετε πώς θα βραβεύσει ο Θεός έναν άνθρωπο που κάνει υπομονή, για παράδειγμα, στις δυσκολίες? Το είπατε νομίζω, θα ανοίξει τον παράδεισο και θα τον πάρει κοντά του στη χαρά του παραδείσου. Έτσι λοιπόν, η Οσία Μελό έζησε μόνη της, μακριά από τους ανθρώπους, με πολλές δυσκολίες, αλλά είχε κάτι που όλοι θαυμάζουμε, παιδιά, σε αυτήν. Είχε πολλή υπομονή και ακόμα είχε πολύ μεγάλη πίστη στο Θεό. Πίστευε τόσο πολύ στο Θεό που δεν την ένοιαζε όσα και να πάθαινε. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν να αφοσιωθεί στο Θεό, στην προσευχή και στην νηστεία.

Ουσία Μελό, λοιπόν, για την οποία μιλάμε σήμερα, παιδιά. Άφησε, όπως είπαμε, τα πλούτη, άφησε τις πολυτέλειες και τις ανέσεις και, τι είπαμε, χάρισε την περιουσία της στους φτωχούς και έζησε σε ένα ερημικό μέρος στην Κο, ανάμεσα στα βράχια. Εκεί, παιδιά, χρόνια αργότερα, οι βοσκοί έχτισαν ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Αγία Μελό. Ίσως κάτω από το εκκλησάκι αυτό να βρίσκεται και το Άγιο Λείψανό της, το αγιασμένο σώμα της δηλαδή. Το μέρος αυτό που βρίσκεται το εκκλησάκι της Οσίας Μελός είναι πανέμορφο. Εκεί, παιδιά, όσοι έχετε πάει, έχετε προσέξει ότι έχει πολλούς λόφους, ψηλούς λόφους, γεματούς θάμνους, ευωδιαστούς θάμνους θα έλεγα στην άνοιξη. Έχει πολλές ανηφοριές, από τη μία δηλαδή έχει πλούσιο και πυκνό δάσος και από την άλλη έχει απότομες χαράδρες. Και εκεί ανάμεσα στους βράχους, φανταστείτε, φωλιάζουν διάφορα πουλιά, αλλά και ερπετά. Και έχει απέραντη ησυχία, πολύ ησυχία. Σε αυτό το μέρος, λοιπόν, μέσα στη φύση, έζησε η Οσία Μελό, μακριά από τους ανθρώπους, αλλά πολύ κοντά στο Θεό, με την προσευχή και με την ασκητική ζωή της. Σήμερα, λοιπόν, εκεί, όπως είπαμε, είναι το εκκλησάκι της. Είναι ένα μικρό άσπρο εκκλησάκι και ο δρόμος, παιδιά, είναι δύσκολος για να πάει κάποιος εκεί. Όμως αξίζει κάποιος να περπατήσει, να κάνει αυτή τη διαδρομή μέσα στη φύση και ειδικά το καλοκαίρι θα απολαύσει, βέβαια, όλη αυτή τη διαδρομή με τις τόσες ομορφιές της φύσης και θα έχει σίγουρα και συντροφιά και το τραγούδι των πουλιών, τα οποία πρέπει να πούμε πως κελαϊδούν ασταμάτητα σε εκείνο το μέρος.

παλιά διάβαζα σε κάποιο βιβλίο ότι συχνά η οσία μελό εμφανίζεται σε κατοίκους της περιοχής, εκεί στην Κο, στο νησί αυτό. Και ειδικά κάποιοι άνθρωποι που πήγαν κατά καιρούς για να προσκυνήσουν στο εκκλησάκι της, δόξαζαν το Θεό και έλεγαν ότι είδαν μία ουράνια γυναικεία μορφή να κάθεται δίπλα στο εκκλησάκι, ανάμεσα σε τριαντάφυλλα. Και διάβαζα ακόμα ότι στην Κο, σε πολλά κορίτσια, δίνουν το όνομα Μελό, για να τιμήσουν την Αγία αυτή που γεννήθηκε στην Κο. Και κάτι ακόμα να σας πω. Δεν είπαμε πότε γιορτάζει η Αγία Μελό. Η γιορτή της, παιδιά, είναι κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου. Πηγαίνει κόσμος πολύ στο εκκλησάκι της και όλοι οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι πιστοί ψάλλουν και τιμούν την Αγία. Ξαναλέμε λοιπόν ότι η γιορτή της είναι το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου κάθε χρόνο.

0: Όταν ψάλλουμε το απολυτίκιο της ουσίας μελός, λέμε την Φιλέριμον κόριν ύμνης τιμήσομεν. Μελώ την ουσίαν κόου το καύχημα, πόνης διελάμψεσαν και χάριν λαβούσα άνωθεν. Την Εκκλησία Χριστού φεδρίνασαν, της δε πιστής της προσιούσιν αυτή προχέουσαν ευωδίας ιάσεων, ετούμενην δε πάσιν ειρήνη. Και το Μέγα Έλεος, αυτά τα λόγια σημαίνουν, ας τιμήσουμε αυτή την κόρη που αγάπησε την έρημο, την ουσία μελό, που είναι καύχημα για την κό. Έλαμψε μέσα από τους σκόπους και τις δυσκολίες και ο Θεός την ευλόγησε. Έφερε χαρά στην Εκκλησία του Θεού και στους πιστούς που την τιμούν, κάνει θαύματα και θεραπεύει. Ουσία μελό, ζήτα για όλους μας να έχουμε ειρήνη και τη χάρη του Θεού.
1: Σήμερα, παιδιά, είπαμε πολλά για την ουσία μελό, την οποία τιμούμε κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου. Θέλω, επειδή ο χρόνος μας πλησιάζει προς το τέλος του, να πω και για εσάς που μας στείλατε κάποια γράμματα. Θέλω οπωσδήποτε να σας ευχαριστήσω πριν κλείσουμε την εκπομπή αυτή. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, τους μικρούς φίλους, τις μικρές φίλες, αλλά και σε μεγαλύτερους ακροατές που μας στέλνετε γράμματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Θέλω μέσα από όλα αυτά τα γράμματα να μιλήσω για αυτό που μας έστειλε η Πολυξένη από τους Αγίους Αναργύρους, η οποία πηγαίνει στην Τετάρτη Δημοτικού. Λοιπόν, Πολυξένη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα προσπαθήσω να περιγράψω στους φίλους που μας ακούνε το παζλ που έκανες για εμάς. Λοιπόν, είναι ένα παζλ αυτό που έφτιαξε η Πολυξένη. Είναι όλο φτιαγμένο από τα χέρια της. Έχει ζωγραφίσει ένα βάζο με πολύχρωμα λουλούδια. Βλέπω εδώ κόκκινα, κίτρινα, ροζ, ένα γαλάζιο, ένα μοβ. Αφού ζωγράφισε λοιπόν τη ζωγραφιά, την έκοψε σε μικρά τετραγωνάκια. Και μετά πήρε ένα κόκκινο χαρτόνι και ξανακόλλησε τα τετραγωνάκια πάνω στο χαρτόνι αυτή τη φορά. Τα κόλλησε, τα ένωσε. Και έτσι φαίνεται ξανά η ζωγραφιά της, αυτό το ωραίο βάζω με τα πολύχρωμα λουλούδια, σαν ένα παζλ πάνω σε αυτό το κόκκινο χαρτόνι. Πολυξένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να επαναλάβω τη διεύθυνσή μας στο σημείο αυτό, Βούλγαρη 48, ταχυδρομικός κώδικας 185-33. Θα σημειώσετε ότι είναι για την εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά το γράμμα σας και μετά από όλα αυτά νομίζω πως ήρθε η ώρα πια για να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Τι λέτε, να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για το επόμενο Σάββατο? Λοιπόν, το άλλο Σάββατο, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι εδώ και θα σας περιμένουμε. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκυριακό και μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους!
2: Αποκλειστικά για παιδιά.
3: Από 2 έως 102 ετών.
4: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
2: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: Εδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του Γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
2: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην πατριδογνωσία, στην ραδιοφωνική μας προσπάθεια να γνωρίσουμε την πατρίδα μας και να αγαπήσουμε τον τόπο μας. Περιμένουμε δικές σας προτάσεις, με όποιον τρόπο και αν θέλετε εσείς να μας τις στείλετε, ακόμα και ηχογραφημένο δικό σας υλικό από τις δικές σας ιδιαίτερες πατρίδες, για να τις γνωρίσουμε και εμείς. Περιμένουμε και ταχυδρομικά κάτι που θέλετε να μας στείλετε. Πυριακή Εκκλησία Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς, για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Πειραϊκή Εκκλησία Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς, για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Και σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στα Δωδεκάνησα. Θα φτάσουμε μέχρι την Λέρο, που είναι ένας ιδανικός προορισμός για ήσυχες διακοπές. Ένας πλούσιος τόπος, σχεδόν επίπεδος, με χαμηλούς πράσινους λόφους και πεδιάδες, όπου καλλιεργούνται κυρίως ελιές, εσπυριδοειδή, σικές και οπορακηπευτικά. Το σχήμα του νησιού, με τους άπειρους κόλπους, όρμους και ορμίσκους, καθώς και τα πολλά μικρά νησάκια και βραχονισίδες, προσφέρουν το ιδανικό περιβάλλον για περιπέτειες έξω αλλά και μέσα στο νερό. Εκεί θα φτάσουμε σήμερα με παραδοσιακή μουσική, με τη βοήθεια της Ευαγγελίας Κονταξή. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί να γνωρίσουμε την όμορφη Λέρο.

ιστορία επιφύλαξε στη Λέρο ένα σημαντικό ρόλο από τα πανάρχια χρόνια. Ένα νησί με 8.500 κατοίκους στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου στα Δωδεκάνησα, κοντά στην Πάτμο. Με 53 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, σε μήκος αυτών των ακτών που φτάνει τα 71 χιλιόμετρα, χάρη στον έντονο θαλάσσιο διαμελισμό της, σήμερα η Λέρος φαντάζει ένας από τους τελευταίους μικρούς παράδεισους για τον επισκέπτη που αναζητά την ηρεμία και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Μια ηρεμία που ξεκουράζει πνεύμα και αισθήσεις ταυτόχρονα, σε ένα περιβάλλον τόσο φιλόξενο που γίνεται οικείο από την πρώτη στιγμή. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Λέροι υποστηρίζουν με έμφαση ότι όσοι τη γνωρίσουν δεν την ξεχνούν ποτέ.

Η στρατηγική της θέση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο χάρισε στη Λέρο ένα πλούσιο ιστορικό παρελθόν. Τα πρώτα ίχνη κατοίκησης στο νησί εντοπίστηκαν στο Παρθένη και τη Γούρνα και ανήκουν στη νεολιθική εποχή. Σημαντικότερο μνημείο της προϊστορίας του νησιού είναι ο οικισμός της Κονταρίδας στο νότιο μυχό του όρμου του Παρθενίου που ανακαλύφθηκε το 1980. Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας της νεολιθικής και της πρώιμης εποχής του Χαλκού συναντώνται και σε άλλα παραθαλάσσια κυρίω σημεία του νησιού. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί δείγματα της μινωικής περίοδου, ενώ ελάχιστα είναι τα λείψανα της Μυκηναϊκής. Τον 5ο αιώνα ήδη η Λέρος βρίσκεται κάτω από την πολιτική επιρροή της Ιωνικής Μητρόπολης της Μιλήτου και γνωρίζει μεγάλη πνευματική άνθηση. Με την εξάρτηση της Λέρου από τη Μίλητο, φαίνεται ότι συνδέονται τα δύο οχυρωματικά έργα του 4ου π.Χ. αιώνα, το Παλαιόκραστο. Με την εξάρτηση της Λέρου από τη Μίλητο, φαίνεται ότι συνδέονται τα δύο οχυρωματικά έργα του 4ου π.Χ. αιώνα, το Παλαιόκαστρο στον Ξηρόκαμπο, καθώς και το οχυρωματικό έργο στο Παρθένι. Τη μακεδονική παρουσία στο νησί υποδηλώνει η έβρεση νομισμάτων και το γεγονός ότι στους Μακεδόνες αποδίδεται η απελευθέρωση της νήσου από τους Πέρσες. Από τη Λέρο προερχόταν ο ιστορικός Φερεκίδης που έζησε κατάλληλος στους ελληνιστικούς χρόνους και ο σκοπτικός ποιητής Δημόδικος. Τα Βυζαντινά χρόνια αφήνουν στο νησί αξιόλογα δείγματα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και οχυρωματικά έργα. Κατά την περίοδο αυτή χτίζεται το κάστρο του Παντελίου, ενώ το κάστρο των Λεπίδων, γνωστό σήμερα ως Παλαιόκαστρο, στην περιοχή του οποίου σώζονται όμως και λείψανα παλαιότερου τείχου κυκλόπιας κατασκευής, χρονολογείται από τους ελληνιστικούς χρόνους, αλλά χρησιμοποιείται ως καταφύγιο των κατοίκων κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο.

κάστρο του Παντελίου είναι το σημαντικότερο μεσαιωνικό μνημείο της Λέρου και δεσπόζει των οικισμών της Αγίας Μαρίνας και του Πλάτανου. Σώζονται σήμερα τρεις περίβολοι, οι δύο εσωτερικοί χρονολογούνται πριν από το 1087 και πέντε εκκλησίες. Ο σημερινός ναός της Παναγίας του Κάστρου χτίστηκε περί τα τέλη του 17ου αιώνα, ενώ στους μεσοβυζαντινούς χρόνους χρονολογείται η μονόχωρη τοιχογραφημένη εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Στο κάστρο, ο Λέριος μοναχός Δαμασκηνός λειτουργήσε σχολεία από το 1726, ανυψώνοντας την παιδεία του νησιού, η οποία έπαυσε να λειτουργεί στα μέσα του 19ου αιώνα. Στο νησί υπάρχουν σπάνια βυζαντινά εκκλησιαστικά μνημεία, όπως ο ναός του Ιωάννη του Θεολόγου στο Λακί, με οικοδομικές φάσεις από το 10ο αιώνα, ο Άγιος Ζαχαρίας στη Μερικιά, οι Άγιοι Απόστολοι στην Καμάρα, ο Άγιος Πέτρος στο Δρυμώνα, ο Άγιος Γεώργιος στο Παρθένι, η Βασιλική της Αγίας Βαρβάρας, στην οποία ενσωματώθηκαν τμήματα από κυανόκρανα και άλλα μαρμάρινα μέλη από τα ερείπια της αρχαίας Λέρου, η Παναγία Γουρλωμάτα, καθώς και πληθώρα διάσπαρτων, μονόχωρων, καμαροσκέπαστων μικρών ναών της μεσοβυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής. Λείψανα βασιλικών συναντώνται επίσης στα Άλυντα, των Αγίων Τεσσαράκοντα και του Δημοτικού Ξενώνα και στον Ξηρόκαμπο, η μία κάτω από την νεότερη εκκλησία του Αγίου Νικολάου και η άλλη στα δυτικά της Παναγίας στο Παλαιόκαστρο. Το 1314 καταλαμβάνουν τη Λέρο οι πότες του Αγίου Ιωάννη της Ρόδου και την κυβερνούν δεσποτικά έως το 1522, οπότε οι Τούρκοι κυριαρχούν σε όλο το Αιγαίο. Την περίοδο της τουρκοκρατίας η Λέρος κατορθώνει να διατηρήσει ένα περιορισμένο βαθμό αυτονομίας και όταν αργότερα ξεσπάει η επανάσταση του 1821, οι Λέροι συμμετέχουν ολόψυχα. Την περίοδο 1912-1943 τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στους Ιταλούς. Σε αυτό το διάστημα στο νησί υλοποιούνται στρατιωτικά έργα και ανεγείρονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις με στόχο η Λέρος να γίνει σημαντική ιταλική ναυτική και αεροναυτική βάση λόγω της θέσης αλλά και της μοναδικής μορφολογίας του προστατευμένου όρμου στο Λακί. Στο Λακί δημιουργείται νέα πόλη με μοντέρνα πολεοδομία και αρχιτεκτονική πρωτοποριακή για την εποχή της σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, οι Γερμανοί που έχουν ήδη καταλάβει τη Ρόδο και την Γκο στρέφονται εναντίον της Λέρου, την οποία υπερασπίζονται Ιταλοί και Άγγλοι. Η μάχη της Λέρου είχε ως πρώτο θύμα το ελληνικό αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα, που βυθίστηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1943 και τελείωσε με την επικράτηση των Γερμανών μετά από σφοδρούς και αδιάκοπους βομβαρδισμούς του νησιού στις 16 Νοεμβρίου του 1943. Το νησί απελευθερώνεται με την απελευθέρωση και παράδοση της Δωδεκανήσου στους Άγγλους και τους Ιερολοχίτες στις 9 Μαΐου του 1945. Ακολουθεί δίχρονη αγγλική κατοχή και τέλος, το Μάρτιο του 1948, η Λέρος ενσωματώνεται μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Στο λόφο στο Απιτίκι, στο κέντρο σχεδόν του νησιού της Λέρου, υψώνεται το μεσαιωνικό κάστρο της Παναγίας, το οποίο πήρε το όνομά του από τον ναό της Θεοτόκου, όπου είναι αποθησαυρισμένο το Ιερό Παλάδιο των Λερίων, η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας, που με θαυμαστό τρόπο έφτασε στο νησί της Λέρου την εποχή της οικονομαχίας. Σε χρυσόβουλο του Αλεξίου Κομνηνού, το κάστρο απαντάται με την ονομασία Κάστρο Παντελίου και είναι εδρασμένο σε θεμέλια αρχαίας Ακρόπολης. Στη σημερινή του δε μορφή το διαμόρφωσαν οι υπότες του Αγίου Ιωάννου μετά τους Βυζαντινούς του κτήτορες. Ο ναός της Παναγίας είναι κτίσμα του 10ου αιώνα.

χώρο φυλάσσεται και η προσωπική του βιβλιοθήκη. Επίσης, είναι αποθησαυρισμένη η περίφημη βιβλιοθήκη της Παναγίας του Κάστρου, που περιέχει χειρόγραφα και παλέτυπα που χρησιμοποιούσαν σε δύσκολες εποχές οι μαθητές της σχολής του μοναχού Δαμασκηνού, ο οποίος την ίδρυσε και λειτουργήσε στο χώρο αυτό για μισό περίπου αιώνα. Αποτελεί δε το πρώτο ελληνικό σχολείο του νησιού. Στο κλήτος του ναού, σε παλαιό τάφο, ετάφη το 1992 η γνωστή Ιεραπόστολος μοναχή Γαβριηλία Παπαγιάννη. Η Ιεραμονή εορτάζει τη 15η και την 23η Αυγούστου. Στην νοτιοδυτική πλευρά της νήσου Λέρου ανεγέρθη το 1994 η Ιεράμονη Αγίων Αγγέλων, όραμα της γνωστής Ιεραποστόλου μοναχής Γαβριηλίας Παπαγιάννη. Την αφιέρωσε στους Αγίους Αγγέλους, τους οποίους ευλαβήτω και η ίδια επέλεξε τον τόπο αυτό. Το θεμέλιο λίθο έθεσε η αυτούθιωτάτη Παναγιώτα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, το 1994. Το καθολικό της Μονής και την Ανατολική Πτέρυγα ανήγειρε η υποτακτική της Γαβριηλία Γεωργίου μετά το θάνατο της Γερόντισσας και οι άλλες τρεις πτέρυγες ανεγέρθησαν επί αρχιερατείας του Μητροπολίτου πρώην Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλέας Νεκταρίου Χατζημιχάλη με τη φροντίδα της τοπικής εκκλησίας. Η τοποθεσία της Μονής είναι απείρου κάλους και ο προσκυνητής έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται στα καρούλια του Αγίου Όρους. Τα παλαιοχριστιανικά ερείπια της περιοχής μαρτυρούν ότι στο χώρο άνθησε η χριστιανική θρησκεία και ίσως ο ιστορικός κάποτε ανακαλύψει ότι εκεί υπήρχε παλαιότερη μονή. Η Ιεραμονή πανηγυρίζει στις 26 Μαρτίου και στις 6 Σεπτεμβρίου.

Ελάτε να κάνουμε μαζί ένα ραδιοφωνικό ταξίδι σε ένα νησί όπου έχεις την αίσθηση ότι ο χρόνος κυλά με άλλους ρυθμούς. Μακριά από τους πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς, θα ζήσετε μια ξέχαστη εμπειρία, γιατί ακόμη και σήμερα η ζωή στη Λέρο αποτελεί μια αληθινή όσο και αυθεντική περιπέτεια.

σημαντικότερη κόλπη είναι ο κόλπος του Λακιού, ο μεγαλύτερος του νησιού και από τα ασφαλέστερα λιμάνια της Μεσογείου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου χρησιμοποιήθηκε σαν ναύσταθμος λόγω της φυσικής του καταλληλότητας. Επίσης, η αβαθής κόλπη στο Παρθένι με τρεις αλλεπάλληλους μυχούς και στο Πλεφούτι οι δύο προφυλαγμένοι από τους βόρειους ανέμους με τις νησίδες Στρογγύλη και Αρχάγγελο να λειτουργούν σαν φυσικοί κυματοθράφστες. Αξιόλογη επίσης είναι η όρμη στα Άλυντα, στο Ξηρόκαμπο και στο Παντέλι, ενώ σε μικρότερους όρμους σε όλες τις ακτές υπάρχουν παραλίες ιδανικές για κολύμπι. Η Λέρος είναι ένα τοπίο με συνεχείς εναλλαγές. Περίγραμμα με έντονο θαλάσσιο διαμελισμό που σχηματίζει βαθιά απάνεμα καταφύγια και μεγάλους όρμους σε πολλά σημεία του. Το μεγαλύτερο μέρος του νησιού είναι παιδινό, με κάμπους που φτάνουν έως τη θάλασσα με χαμηλά βουνά. Γι' αυτό και πήρε το όνομά του από την αρχαία λέξη «λερός» που σημαίνει «λίος, επίπεδος». Το έδαφος της Λέρου παρουσιάζει ήπιο ανάγλυφο με υψηλότερη κορυφή, το Σκουμπάρδο, 327 μέτρα στα νότια, ενώ σε όλο της το μήκος αναπτύσσονται από βορρά προς νότο οι λόφοι Καστέλη, Τουρλωτή, Κατεβατή, Κλειδί, Πάτελος, Τούρτουσας και Βαθιά Λαγκάδα. Ανάμεσα τους σχηματίζονται χαμηλές παιδινές εκτάσεις και έφορες κοιλάδες, όπου λόγω και του ήπιου κλίματος ευνοούνται οι καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, εσπεριδοειδών και ελιάς. Ένα από τα δύο λιμάνια του νησιού, η Αγία Μαρίνα, μικρός παραλιακός οικισμός, επεκτάθηκε με το χρόνο και ενώθηκε με τον Πλάτανο, την αρχαιότερη συνοικία και πρωτεύουσα του νησιού. Ο ενοποιημένος πλέον οικισμός είναι το διοικητικό και εμπορικό κέντρο του νησιού. Από μακριά δείχνει μια μικρή πόλη που εκτείνεται αμφιθεατρικά ανάμεσα σε δύο βουνοπλαγιές με σπίτια,

οποία απλώνονται από την παραλία μέχρι τους πρόποδες του κάστρου. Όσο πλησιάζουμε όμως, η πόλη μας ξεδιπλώνει μία-μία τις ομορφιές της. Η γνωριμία με την Αγία Μαρίνα ξεκινά από το λιμάνι με το φρούριο Μπρούζι ή Μπούρτζι, την είσοδό του και το φάρο στην άκρη του, από την πλατιά Προβλήτα και το γραφικό Καρνάγιο με το ιστορικό ανεμόμυλο της Λέρου που διατηρείται άριστα. Στην πρωτεύουσα διατηρούνται πολλά παραδοσιακά μονόροφα και διόροφα σπίτια και ανάμεσά τους πολλά αρχοντικά πυκνοδομημένα που δημιουργούν στενά γραφικά σοκάκια, προκαλώντας μας να περιπλανηθούμε σε αυτά. Συναντάμε την νοσταλγική ατμόσφαιρα της παλαιάς πόλης, του Αυλάκη, με τις βρύσες από το καθάριο νερό της πηγής, του Παλιασκλούπη ή τον παλιό ανεμόμυλο. Ο Πλάτανος και η Αγία Μαρίνα, καθώς επίσης και το Λακί, διαθέτουν τις μεγαλύτερες αγορές του νησιού. Στα βορειοανατολικά της Λέρου, στην κορυφή του λόφου Πιτίκη και σε ύψος 200 περίπου μέτρων από τη θάλασσα, δεσπόζει το κάστρο του νησιού, το κάστρο του Παντελίου. Στη δυτική πλευρά του Φρουρίου οικοδομήθηκε ο ναός της Παναγιάς, θρησκευτικό και πνευματικό σύμβολο των κατοίκων της Λέρου. Σύμφωνα με την παράδοση, μια εικόνα της Παναγίας εμφανίστηκε από τη θάλασσα στο νησί και εγκαταστάθηκε από θαύμα στο Μπαρούτ Χανέ, στην πυρηταποθήκη του κάστρου, ανάμεσα σε δύο αναμένες λαμπάδες, παρά τις προσπάθειες του Τούρκου Αγά για την απομάκρυνσή της. Προς τιμήν της, οικοδομήθηκε ναός στον ίδιο τόπο, ο οποίος πολύ σύντομα έγινε το κύριο προσκύνημα του νησιού και των ναυτικών του. Ο ναός στη σημερινή του θέση οικοδομήθηκε μετά το 1669. Η αρχική μικρή εκκλησία πρέπει να ανακαινίστηκε και να διευρύνθηκε ως το 1719, έτος κατά το οποίο εγκαινιάστηκε από το Μητροπολίτη Καρπάθου Νεόφυτο Γαϊρμάνη. Ο μονόχωρος ναός δέχθηκε πολλές επεμβάσεις και προσθήκες κατά το 18ο και 19ο αιώνα.

πολύτιμο κοιμήλιο της λατρείας των Λερίων αποτελεί η μικρών διαστάσεων εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας, που είναι τοποθετημένη σε ξυλόκλητο πλαίσιο και φέρει χρυσάργυρη επένδυση που φιλοτεχνήθηκε περί το 1732. Ο ναός διαθέτει δεσποτικές ξεχωριστής ποιότητας εικόνες, πολλές από τις οποίες, καθώς και διάφορα κοιμήλια, εκτίθενται στο εκκλησιαστικό σκευοφυλάκιο Βυζαντινής τέχνης που οικοδομήθηκε πρόσφατα δίπλα στο ναό και λειτουργεί ως μουσείο. Για όσους αγαπούν τους περιπάτους, θα ανηφορήσουν από τις γειτονιές του Πλατάνου προς την Αγία Παρασκευή και από εκεί θα ακολουθήσουν το μονοπάτι με τα 500 περίπου σκαλιά. Στο τέλος αυτού του περιπάτου θα αντικρίσουν το κάστρο, η θέα του οποίου οδηγεί πίσω στο χρόνο. Για τους πιο βιαστικούς και ανυπόμονους υπάρχει ο άνετος αυτοκινητόδρομος. Στη δυτική πλευρά του Βυζαντινού κάστρου δεσπόζει ο ναός της Παναγιάς, ο οποίος διαθέτει χρυσοπίκυλτο τέμπλο και αξιόλογες αγιογραφίες. Επόμενη στάση είναι το Εκκλησιαστικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται ακριβώς δίπλα στο ναό σε νέο κτίριο. Θαυμάστε τα σπάνια χειρόγραφα, τα ιερά βιβλία, τις πολύτιμες εικόνες, τα ιερά άμφια και άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα. Τέλος, επισκεφτείτε μεγάλες υπόγειες αποθήκες και δεξαμενές νερού που βρίσκονται στο κάστρο. Τέσσερα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τον Πλάτανο βρίσκεται το Λακί, το κύριο λιμάνι της Λέρου, κλειστό και ασφαλές, το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Μεσογείου. Διαθέτει σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις και δύο μονάδες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής. Έχει την όψη τεράστιας λίμνης, η οποία αφήνει ένα άνοιγμα μόλις 400 μέτρων στην πλευρά της θάλασσας. Το φυσικό του αυτό χαρακτηριστικό ήταν και ο λόγος που ονομάστηκε Πόρτο Λάγο, δηλαδή λιμάνι λίμνη από τους Ιταλούς, και επιλέχθηκε ως ναύσταθμος. Το Λακί έχει ένα χρώμα εντελώς ξεχωριστό από το υπόλοιπο νησί, αλλά ασυνήθιστο και εξαιρετικά εντυπωσιακό. Επιβλητικά κτίρια παρατεταγμένα στην παραλία και χτισμένα με μοντέρνα και λιτή αρχιτεκτονική με το λεγόμενο διεθνές στυλ. Μνημιακά κτίρια, μεγάλοι δρόμοι, δεδροστοιχίες και πάρκα, όλα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από τους Ιταλούς στο Μεσοπόλεμο. Εκεί επίσης ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, από τις αξιολογότερες στα Δωδεκάνησα, με υπέροχα ψηφιδωτά του 10ου αιώνα. Επίσης οι εκκλησίες του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Ζαχαρία, που είναι αξιόλογα δείγματα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής ανάμεσα στις 100 συνολικά εκκλησίες του νησιού. Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μνημείο των πεσόντων του ιστορικού αντιτορπιλικού Βασίλισσα Όλγα, που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι, και το πολεμικό μουσείο Τούνελ στη Μερικιά, που πρόσφατα ανακαινίστηκε και στο οποίο εκτίθενται αντικείμενα του πολέμου στη Λέρο. Στο νοτιότερο τμήμα του νησιού, 7 χιλιόμετρα από την Αγία Μαρίνα, συναντά κανείς ένα μικρό παραθαλάσσιο οικισμό, μπροστά στον οποίο ανοίγεται ο κόλπος του Ξηρόκαμπου, με τις μικρές νησίδες στα Χλαρονήσια να ασφαλίζουν την είσοδό του, και απέναντι, σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου, να απλώνεται η Κάλυμνος. Τα σπίτια του Ξηρόκαμπου βρίσκονται διάσπαρτα σε μια μικρή κοιλάδα, φυτεμένη με ελιές, κυπαρίσια, αμυγδαλιές και πολλά λουλούδια. Στο βάθος, το τοπίο γίνεται ανηφορικό, και στην κορυφή του λόφου, σε ύψος 70 μέτρα, βρίσκεται το παλιό κάστρο ή κάστρο των Λεπίδων, παλαιότερο από το κάστρο του Παντελίου. Είναι χτισμένο πάνω στα ερείπια αρχαίας Ακρόπολης, η οποία χρονολογείται από το 2.500 π.Χ. και άκμασε τον 4ο π.Χ. αιώνα. Σήμερα βρίσκονται ερείπια των τυχών της, αλλά και λείψανα μεγάλου παλαιοχριστιανικού ναού βασιλικής. Ανάμεσα στα ερείπια στέκει η γραφικό το εκκλησάκι της Παναγίας. Κοντά στον οικισμό του Ξηρόκαμπου βρίσκεται το γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας της Καβουράδαινας, που θεωρείται από τα ομορφότερα του νησιού. Είναι χτισμένο πάνω στα βράχια της ακτής, σε θέση όπου κατά την παράδοση ένας ψαράς που έψαχνε για καβούρια βρήκε μέσα σε σχισμή την εικόνα της Παναγίας. Στον Ξηρόκαμπο μπορείτε να βρείτε τουριστικά καταλήματα και κέντρα εστίασης. Στην αμμουδερή παραλία του Ξηρόκαμπου μπορείτε να απολαύσετε το κολύμπι σε πεντακάθαρα νερά.
Στους τολμηρούς δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης κατάδυσης ή και με φιάλες. Στην περιοχή λειτουργεί σχολή εκπαίδευσης αυτοδητών. Στα ανατολικά του νησιού, κάτω από τον Πλάτανο, βρίσκεται το Παντέλι. Το μικρό αυτογραφικό ψαροχώρι με το γνήσιο νησιώτικο χαρακτήρα που τίνει να ενωθεί με τον Πλάτανο. Τα παλιά παραδοσιακά σπίτια του, μαζί με τις βάρκες και τα καΐκια των ψαράδων, συμπληρώνουν την ιδυλιακή εικόνα με φόντο το απέρατο μπλε της θάλασσας. Το Παντέλι σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα κοσμοπολίτικο ήσυχο κέντρο με τα γιόρκια της Σαλαμιγούς να δένουν στην Προβλήτα δίπλα στα ψαροκάικα, με τα εστιατόρια, τις καφετέρειες και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εστίασης. Ένα παράθυρο με θέα, μία απόμακρη σπάνια ομορφιά του νησιού. Αμμουδιές ανάμεσα σε βράχια. Πεντακάθαρες ακρογιαλιές για κολύμπι και ψάρεμα. Μονοπάτια για ήσυχους περιπάτους σε συνδυασμό με απομεινάρια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο ύψωμα της Βίγλας συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο. Αυτό το τοπίο είναι τα Βουρλίδια. Δίπλα στο Παντέλι, ένας ανοιχτός όρμος, ο Βρωμόλιθος, με μεγάλη μουδερή και σε μερικά σημεία βοτσαλωτή παραλία. Μικρά φιλόξενα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ψαροταβέρνες με εκλεκτούς μεζέδες δίπλα στη θάλασσα, εξασφαλίζουν μια ευχάριστη και ήσυχη διαμονή. Απέναντι βρίσκεται το νησάκι της Αγίας Κυριακής με το εκκλησάκι στην κορυφή του. Το Κριθόνι ανάμεσα στα Άλυτα και την Αγία Μαρίνα πλώνεται από τη θάλασσα ως ψηλά στο λόφο. Καταπράσινο με όμορφα σπίτια, πολλά εκκλησάκια, παλιές λέρικες κατοικίες, πολυτελή ξενοδοχεία και φιλόξενα ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, ακόμη και διάφορους τρόπους που μπορείτε να επισκεφτείτε τις γύρω περιοχές. Το Πατριαρχείο, ένα παλιό νεοκλασικό αρχοντικό, έχει στην αυλή του τη μικρή εκκλησία του Αγίου Σοφρονίου. Εδώ φιλοξενείται κατά καιρούς ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σοφρόνιος. Τα Άλυντα βρίσκονται στο κέντρο του όρμου της Αγίας Μαρίνας και αποτελούν σήμερα την πιο εξελιγμένη τουριστική περιοχή του νησιού με τις περισσότερες σύγχρονες τουριστικές μονάδες. Το τοπίο είναι κατάφυτο από πεύκα και ελιές με μια μεγάλη αμμουδερή παραλία και κρυστάλλινη θάλασσα. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον πύργο του Μπελένη, ένα κομψό αρχοντικό αναπαλαιωμένο με ιδιαίτερη φροντίδα όπου φιλοξενεί το Ολογραφικό και Ιστορικό Μουσείο με βιβλιοθήκη, μουσείο τύπου καθώς και αίθουσα ζωγραφικής, στην αυλή του οποίου οργανώνονται μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σημαντικός από ιστορική σκοπιά είναι ο Δημοτικός Ξενώνας, το πρώτο ξενοδοχείο του νησιού, στο προάβλιο του οποίου βρέθηκε το ιερό της Παλαιοχριστιανικής Εκκλησίας της Παναγίας Γαλατιανής με σπάνιας τέχνης ψηφιδωτά. Στη γύρω περιοχή βρίσκονται πολλές εκκλησίες με μεγαλύτερη τη Βασιλική των Αγίων 40. Πολύ κοντά στα Άλυντα υπάρχει ο Κρυφός, μια μικρή ιδυλιακή αμμουδιά κρυμμένη ανάμεσα στα βράχια που είναι προσιτή μόνο με βάρκα. Μέσα από το βυθό της αναβλύζει πηγή με παγωμένο νερό. Πάνω από τον Κρυφό υψώνεται το Κλειδί, το υψηλότερο σημείο της Λέρου. Τα γαλάζια νερά στον κόλπο των Αλύντων προσφέρονται για κάθε είδους θαλάσσια σπορ. Στο βορειότερο άκρο της Λέρου είναι το Παρθένι και ο μόνιμος κόλπος με το νησάκι Αρχάγγελο στην είσοδό του. Το μικρό ψαροχώρι απλώνεται σαν ζωγραφιά ανάμεσα σε μια έφορη κοιλάδα και στη θάλασσα. Στο Παρθένι βρίσκεται το αεροδρόμιο, τόπος ιστορικός γνωστός από την αρχαιότητα. Εδώ λέγεται ότι υπήρχε το ιερό της Παρθένου, Ιωκαλίδος, της Άρτεμις δηλαδή, και από εκεί πήρε και το Παρθένι το σημερινό του όνομα. Στον αρχαιολογικό χώρο του Παρθενίου υπάρχουν τα ερείπια προϊστορικού συνοικισμού του 3800 π.Χ., ενώ πρόσφατα ανακαλύφθηκαν ερείπια ναού που ανήκουν στην ελληνιστική περίοδο. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τη γλυκιά πατσαβουρόπιτα, το τσίτσιρι που είναι είδος τυροσαλάτας, τη σπλήνα γεμιστή με τυρί και μυρωδικά, το λέρικο φρικασέ που είναι αγκινάρες και κουκιά μαγειρεμένα με κρέας, τα τσαρούγκια που είναι ψάρι ψητό στον ήλιο και τους κολοκυθοκορφάδες.

0: διαδικασία της Ευαγγελίας Κονταξή, σήμερα, φίλες και φίλοι ακροτές, ταξιδέψαμε μέχρι την πανέμορφη Λέρο, εκεί στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Γνωρίσαμε τις ομορφιές, την ιστορία και με παραδοσιακή μουσική, σίγουρα, κάναμε ένα όμορφο νοερό ταξίδι. Αυτή είναι η πατριδογνωσία. Η προσπάθειά μας να μάθουμε, να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε την πατρίδα μας. Περιμένουμε και δικές σας προτάσεις, μην το ξεχνάτε. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
1: Πατριδογνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόξεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο. Προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentinggreece.gr.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: στον Αρχιμανδρίτη, Καλλίνικο Μαυρολέοντα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά? Πάντα καλά να είστε, εσείς και τα παιδιά σας. Και πάλι σήμερα μαζί στην εκπομπή μεγαλώνοντας έναν Άγιο, στη φιλόξενη Πυριακή Εκκλησία, με τη βοήθεια του Θεού μαζί και πάλι να μιλήσουμε για τα παιδιά μας, τα οποία ευχόμαστε και αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε να γίνουν Άγιοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, την εξάρτηση των παιδιών μας από τις οθόνες. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά μας αναπνέουν μέσα από τις οθόνες. Και όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι, που δεν έχουν σχολικές υποχρεώσεις και δυστυχώς κάποια παιδιά δεν έχουν κάποιον τρόπο να ζήσουν δημιουργικές διακοπές και βρίσκουν διέξοδο σε κάποια οθόνη. Και ο Θεός ξέρει μόνο τι βλέπουν σε αυτή την οθόνη, με ποιους επικοινωνούν και πόσο ισχυρός και βαθύς είναι ο εθισμός από αυτή την προσκόλληση. Και αυτό μας γεμίζει λύπη αλλά και προβληματισμό. Λύπη γιατί κάποια από τα παιδιά μας δεν χαίρονται την ευκαιρία που έχουν να βγουν έξω, να ξεκολλήσουν από τις οθόνες και να παίξουν και να συναναστραφούν με άλλα συνομήλικα παιδιά, να τρέξουν, να κολυμπήσουν, να χαρούν την ξερινιασιά του καλοκαιριού. Είναι πολύ μεγάλο και ευρύ το θέμα και θα επιχειρήσουμε μια πρώτη προσέγγιση με σκοπό να τονίσουμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό, αλλά και να σας προτείνουμε πρακτικές λύσεις, δραστηριότητες και ευκαιρίες για να αναπνεύσουν κι άλλον ένα, άλλον αέρα, διαφορετικό τα παιδιά μας. Προσοχή λοιπόν, μπήκαν και τα καλά οι οθόνες στη ζωή μας. Νέοι καιροί, νέες ανέσεις, νέες συνήθειες και μαζί τους νέες έξεις, καινούργια πάθη και πρωτόγνωρες εξαρτήσεις. Ψηφιακή εποχή μας και μαζί τις ψηφιακές οθόνες, πολλές οθόνες και για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ας περιγράψουμε συνοπτικά το τι συμβαίνει. Τα παιδιά μας και οι νέοι μας είναι κολλημένοι στις οθόνες. Πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη, έως και 5 ώρες την ημέρα. Καλό αυτό είναι ή κακό? Μαθαίνουμε ότι τα παιδιά μας είναι προσκολλημένα σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία δεν σε αφήνουν να φύγεις. Σε αναγκάζουν ακόμα να φοράς και baby lino, για να μην χάνεις χρόνο να πηγαίνεις στην τουαλέτα. Και αν μετά χάσει η ομάδα σου, ακολουθεί bullying και άλλες ποικιλόμορφες παραβατικές συμπεριφορές. Θυμάμαι, αγαπητοί ακροατές, πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν δάσκαλος, διάβασα σε ένα περιοδικό ότι έκανε μια δασκάλα στη μακρινή Ιαπωνία για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών της. Έφτιαξε με ένα σκληρό χαρτόνι μια μεγάλη οθόνη, την κόλλησε πάνω στην έδρα και δίδασκε το μάθημά της μέσα από αυτήν. Καταλαβαίνετε ασφαλώς ότι έτσι όλοι οι μαθητές πρόσεχαν το μάθημα της δασκάλας. Και αυτά πριν πολλά χρόνια, που τότε υπήρχε μόνο η οθόνη της τηλεόρασης. Σήμερα, τι να πρωτοπούμε για το σήμερα. Γράφτηκε και είναι ασφαλώς και δυστυχώς αληθής η διαπίστωση ότι τα παιδιά μας αναπνέουν μέσα από τις οθόνες. Ότι δηλαδή όλη η ζωή τους έχει σχέση με κάποια οθόνη συνεχώς. Όπως και η φυσιολογική μας αναπνοή διατηρεί συνεχώς ζωντανούς και αποτελεί το θεμέλιο λίθου για την καλή υγεία, έτσι και εκείνα δεν μπορούν να ζήσουν μακριά από μια οθόνη. Το ξέρουμε δε καλά ότι στα νοσοκομεία μας υπάρχει πλέον και ήδη μονάδα εφηβικής υγείας, στο νοσοκομείο παιδών, η Αγία Σοφία, όπου εκατοντάδες παιδιά νοσηλεύονται για να θεραπευθούν από τον εθισμό και την απεξάρτηση από τη χρήση της τεχνολογίας. Και είναι πολλές οι επιπτώσεις στην υγεία. Δημιουργείται ψηφιακή άνοια, αδυναμία συγκέντρωσης, πιο γρήγορα απώλεια μνήμης, αφού αντρωθεί ο εγκέφαλος, δημιουργείται εθισμός, περιορισμένη ανάπτυξη του εκφραστικού λόγου, ακόμα και τα βρέφη δεν έχουν ποιοτική βλεμματική επαφή, σιωπούν, χάνουν πολύτιμες στιγμές αλληλεπίδρασης με τους δικούς τους. Οι πιο μεγάλες ηλικίες προσκολούνται στις οθόνες και χάνουν ευκαιρίες για ποιοτικό παιχνίδι με συνομιλίκους. Στερούνται βασικές δεξιότητες και βασικούς επικοινωνιακούς κανόνες που είναι θεμελιώδεις για τον ψυχισμό τους. Ας κάνουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα τώρα και θα συνεχίσουμε.

Γιατί όμως, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε ως εκεί? Ας κάνουμε μια απλή προσέγγιση. Γνωρίζετε ότι ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει 4 χρόνια ζωής του κοιτάζοντας προς τα κάτω το κινητό του? Κάπως ειρωνικό, έτσι δεν είναι? Πώς αυτές οι οθόνες αφής μπορούν να μας κάνουν να χάσουμε επαφή με την πραγματικότητα? Αλλά είναι και να απορεί κανείς σε ένα κόσμο γεμάτο με iMac, iPads, iPhones, τόσα πολλά i από το εγώ, τόσα πολλά selfies, δεν είναι αρκετό πια σε εμάς το εμείς? Αντιλαμβανόμαστε πως η τεχνολογία μας έχει κάνει πιο εγωιστές και απομονωμένους από ποτέ. Επειδή ενώ ισχυρίζεται ότι μας συνδέει, τελικά αυτή η σύνδεση δεν γίνεται καλύτερη. Τα κοινωνικά λεγόμενα δίχτυα από κοινωνικά δίχτυα από τη δική μας και μόνο χρήση καταντούν αντικοινωνικά δίχτυα. Γι' αυτό, ενώ μπορεί να έχουμε μεγάλες λίστες φίλων, όμως πολλοί από εμάς είναι χωρίς φίλους. Είναι τελείως ολομόναχοι. Τελικά, οι φιλίες μας είναι πιο σπασμένες από τις οθόνες των τεράστιων κινητών μας. Καθόμαστε στο σπίτι, τους υπολογιστές μας, και έχουμε μέτρηση αυτοεκτίμησης από τους followers και τα likes, αγνοώντας αυτούς που πραγματικά μας αγαπούν. Φαίνεται ότι θα προτιμούσαμε να γράψουμε ένα θυμωμένο post από το να μιλήσουμε με κάποιον που θα μπορούσε να μας αγκαλιάσει πραγματικά. Γιατί όμως τα παιδιά μας ζουν και αναπνέουν μέσα από τις οθόνες? Έχει δύναμη, αγαπητοί ακροατές, η οθόνη, η εικόνα. Μεγάλη. Είναι θεαματική και γοητευτική. Έχει χρώματα, ωραία μουσική, κίνηση, διαδραστικότητα. Ενώ στο σχολείο, να μας λέγανε τα παιδιά μας, έχουμε έναν δάσκαλο ακίνητο, να απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, ησυχία και ακινησία. Και απ' την άλλη, στις οθόνες υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος υψηλών ταχυτήτων, διαρκούς εναλλαγής εικόνων, δράσης κλπ. Τα παιδιά μας μπορεί πλέον να μην κάνουν καλά γράμματα, αλλά πληκτρολογούν ταχύτατα. Η όραση είναι μια προνομιακή αίσθηση. Θεωρείται ως η πιο αποδοτική από τις 5 αισθήσεις, μια και συνδέεται καλύτερα με την πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αιγιορείτης, μιλώντας μας για τη φυλακή των αισθήσεων, μας συνιστά προσοχή, γιατί η όραση μας δίνει την καλύτερη αντίληψη της πραγματικότητας. Ο ανθρώπινος νους αγαπά την όραση περισσότερο από όλες τις αισθήσεις, διότι του γνωστοποιεί τον κόσμο περισσότερο. Έχει και σχέση προνομιακή με τη θεολογία μας. Τη συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό την ονόμασε θεωρία, θέα Θεού, θεοπτία. Η αποκάλυψη της δόξας του Θεού στους μαθητές του έγινε με θέαση του αχτίστου φωτός, τη μεταμόρφωση. Ο λαός μας δεν λέει πότε θα δούμε Θεού πρόσωπο. Αλλά η δύναμή της μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλοτριωτικά. Ας θυμηθούμε το φίδι, την Εύα που έφαγε τον επαχωρημένο καρπό, αφού τον είδε πρώτα και τον περιεργάστηκε, παράκουσε, ήρθε ο θάνατος και η έξωσή μας από τον παράδεισο που έφερε τόσο κακά. Τα παιδιά μας γεννήθηκαν στον κόσμο της τεχνολογίας. Άριστη είναι η σχέση του παιδιού με την τεχνολογία. Η σχέση των γονείων κάποτε είναι κακή. Δεν καταλαβαίνει ο γονιός τι είναι αυτή η τεχνολογία και αρνείται να την αντιμετωπίσει. Έχει βέβαια και την καθημερινή του πάλι με τις βιωτικές μέρημνες. Ύστερα, τα κοινωνικά δίχτυα δίνουν ευκαιρίες επικοινωνίας με έναν κόσμο αόρατο. Εκείνη την ώρα, λέει το παιδί, δεν με παρακολουθούν οι γονείς μου. Έτσι ξεφεύγουν από αυτούς και απολαμβάνουν, δοκιμάζουν κάθε τι απαγορευμένο που τους γοητεύει και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης λόγω της εμπειρίας τους. Έρεμια κάθε εκμεταλλευτή και πονηρού εγκληματία, θύματα εκφοβισμού, πορνείας ή και παιδεραστείας. Παλιά μας έλεγαν οι γονείς μας, μην πας εκεί, μην κάνεις παρέα με αυτούς, πρόσεχε με ποιους μιλάς, με ποιους παίζεις. Τώρα όλα αυτά είναι μπροστά σε μια οθόνη και δεν χρειάζεται να πας πουθενά.
Τα παιδιά μας παρέα με μια οθόνη είναι μακριά από τους γονείς. Και έτσι δεν δέχονται παρατηρήσεις, αλλά ούτε ενθάρρυνση, ούτε και επιβράβευση. Ζουν μια επικοινωνία, διασκεδάζουν με ταινίες και τραγούδια. Τι θα κάνουμε, αγαπητοί γονείς? Πρώτον, όρια. Όταν δεν βάλεις όρια από νωρίς, είναι δύσκολο να πειθαρχήσουν μετά τα παιδιά. Οι γονείς λένε πως δεν βάζουν όρια στα παιδιά γιατί νιώθουν ενοχές. Κάποιοι ειδικοί λένε περιορισμός 5-10 λεπτά την ημέρα και πάντα με επιτήρηση και συμμετοχή ενός ενήλικα. Σε κάθε ηλικία υπάρχει διαφορετικό όριο. Αν μιλάμε για ηλικίες 4-5 ετών που χρησιμοποιεί το τάμπλετ του γονιού του. Ακόμα και αν δεν πάρει το τάμπλετ στα 5, σημασία έχουν οι χρόνοι. Η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία έχει ορίσει τους χρόνους που θα πρέπει τα παιδιά να είναι μπροστά από μία οθόνη. Το θέμα είναι ότι ο γονιός πρέπει να ορίσει στο παιδί χρόνο καθημερινά. Μία ώρα την ημέρα, ας πούμε, 2 ώρες το Σαββατοκύριακο το πολύ. Οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν. Και το ότι δεν μπορούν να βάλουν όρια είναι θέμα δικό τους. Η εφηβεία είναι αργά να βάλεις όρια. Τα βάζεις από νωρίς και τα τηρείς. Τα όρια κάνουν τα παιδιά μας πιο ευτυχισμένα και πιο υγιή. Ακόμα και κάτι να πούμε. Το υλικό της οθόνης, μια εκπομπή, μια ταινία, μπορεί να γίνει η αφορμή για μια επικοινωνία, μια ωραία κουβεντούλα μεταξύ παιδιού και γονιού. Ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι ακόμα και συνεχίζουμε.

Πάλι μαζί, αγαπητοί γονείς, ακούγοντας την εκπομπή, μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Ας δούμε τώρα περισσότερο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως γονείς και πρόσωπα που νοιαζόμαστε για την ψυχική υγεία των παιδιών μας. Το πρώτο, αγαπητοί γονείς, είναι η προσωπική επικοινωνία. Αυτή να βελτιώσουμε. Να δώσουμε χρόνο στο παιδί μας. Να ασχοληθούμε μαζί του. Να επικοινωνήσουμε. Να έχουμε πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά. Ενώ αυτός ο άλλος κόσμος της οθόνης είναι χτισμένος στη σιωπή, στην αποδοχή, στην επιβεβαίωση. Τον κάνει να νιώθει ευτυχισμένο, νικητή, χτισμένο με το τίποτε. Εκεί καταβυθίζεται, φοβάται να συγκρουστεί, αποσύρεται και εξαρτάται. Και προσέξτε, όλη αυτή η ενασχόλησή του με τις οθόνες είναι σαν να μας λέει: ασχολούμαι με αυτό γιατί εσείς λείπετε. Πάω ταξίδια με αυτό γιατί εσείς δεν με πάτε πουθενά. Γελώ με αυτό γιατί εσείς είστε μονίμως μελαγχολικοί. Τη βρίσκω με αυτό γιατί μου δίνει πάμπολες ευκαιρίες και διεξόδους. Είμαι λοιπόν αδύναμος και έχω την ανάγκη σας. Κάποιοι γονείς φροντίζουν να ζουν με το παιδί τους με ποιοτικό χρόνο, ακόμα και όταν δεν είναι εκεί. Τους παροτρύνουν να συμμετέχουν σε κάποιες δραστηριότητες, να ζήσουν λίγες μέρες και να ωφεληθούν πολύ σε μια χριστιανική κατασκήνωση ή ζητούν ενισχύσεις από τον παππού και τη γιαγιά. Είχα διαβάσει παλιότερα ότι το Υπουργείο Παιδείας ζητούσε να μένουν στο σχολείο οι τσάντες 2 Σαββατοκύριακα, προφανώς για να έχουν τα παιδιά περισσότερο χρόνο με τους γονείς τους. Δεν μπορώ να ξέρω τι καρπούς απέδωσε η καλή κατά τα άλλα αυτή η ιδέα. Αγαπητοί γονείς, τους δίνουμε κινητά για να τους βρίσκουμε. Ναι, αλλά δεν τους μιλάμε. Δεν τους ακούμε. Τι νιώθουν, τι θέλουν, τι ονειρεύονται. Τελικά τα παιδιά μας είναι μόνα. Μόνα παίζουν, μόνα χάνουν, μόνα κερδίζουν. Δεν είναι κανείς κοντά τους να μοιραστεί τη χαρά και τον πόνο τους από τους λεγόμενους διαδικτυακούς φίλους. Κανείς δεν θα μάθει την επιτυχία ή την αποτυχία του για να το συγχαρεί ή να τον αποδοκιμάσει. Παίζω με το παιδί μου σημαίνει βρίσκω τον κατάλληλο τρόπο να έρθω σε επαφή με το παιδί μου. Ενισχύω την αυτοεκτίμησή του. Δεν θα έχει την ανάγκη μετά να κλειστεί και να αποκλειστεί σε ένα μηχάνημα. Μια απλή διαδικασία που δεν χρειάζεται προετοιμασία, πίεση χρόνου ή χρήμα. Οι γονείς είναι πολύ σημαντικό και πολύτιμο να χαρίσουν στα παιδιά τους στιγμές με θετικές εμπειρίες, γιατί αυτές θα είναι και αργότερα και τα σημεία αναφοράς μεταξύ τους. Χαρίστε τους, αγαπητοί γονείς, μια ζεστή, μια τρυφερή συζυγική σχέση. Μοιαστείτε πιο πολύ γι' αυτά. «Μπαμπά, τι τάξη πάω?» ρώτησε ένα παιδί του πατέρα του. «Σιγά μη δεν ξέρω. Τρίτη πας», είπε εκείνος. Και το παιδί του πήγαινε Τετάρτη. Ακόμα να δώσουμε στα παιδιά ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργικής και ωφέλιμης. Να κάνουμε να βρούμε έξυπνες, πρωτότυπες ιδέες. Για παράδειγμα, να προκηρύξουμε μια ημέρα ή και μια εβδομάδα αν είναι δυνατόν χωρίς οθόνες και να βρούμε να κάνουμε κάτι άλλο σημαντικό εκείνη την ημέρα. Οι ιδέες είναι πολλές. Ας βρούμε ευκαιρία και να γνωρίσουμε τα παιδιά μας το καλό βιβλίο και θα μιλήσουμε άλλη φορά γι' αυτό. Αλλά προσέξτε, η παιδαγωγική επιστήμη έχει μια βασική αρχή. Μην κλείσεις έναν δρόμο αν δεν ανοίξεις πρώτα έναν άλλο στη θέση του. Να το ξαναπώ αυτό. Μην κλείσεις έναν δρόμο αν δεν ανοίξεις πρώτα έναν άλλο στη θέση του. Δεν μπορούμε, αγαπητοί γονείς, να λέμε όλο όχι, όχι, όχι και μη και μη. Πρέπει να ετοιμάσουμε κάτι άλλο που να προσελκύσει αλλά και να ωφελήσει ουσιαστικά τα παιδιά μας. Και αυτό θέλει κόπο και χρόνο να εξοδέψεις και μυαλό να σκεφτείς. Και λίγο χρήμα χρειαστεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να οργανώσεις κάτι. Όμως, πρώτο Θεός, το άλλο Σάββατο, να είμαστε καλά, να σας παρουσιάσουμε κάποιες τέτοιες πρακτικές ιδέες.
Και επειδή σας αρέσουν οι ιστορίες και το ξέρω αυτό καλά, ας πούμε και μια ιστορία σήμερα. Ένας άντρας γυρίζει αργά στο σπίτι από τη δουλειά του, κουρασμένος και εκνευρισμένος. Και βρίσκει το 5χρονο γιο του να τον περιμένει στην πόρτα. Γιος: «Μπαμπά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?» «Μπαμπάς: ναι, βεβαίως, τι θέλεις?» απάντησε ο πατέρας. «Μπαμπά, πόσα χρήματα βγάζεις σε μια ώρα?» «Αυτό δεν είναι η δουλειά σου και γιατί με ρωτάς?» είπε ο πατέρας θυμωμένα. «Θέλω μόνο να ξέρω. Παρακαλώ, πες μου, πόσα βγάζεις σε μια ώρα?» «Αν πρέπει να ξέρεις, ας πούμε βγάζω 50 ευρώ την ώρα.» «Ω», απάντησε το παιδί με το κεφάλι κάτω. «Μπαμπά, μπορείς σε παρακαλώ να μου δανείσεις 25 ευρώ?» Ο πατέρας εξεργωμένος του λέει: «Εάν ο λόγος που μου έκανες αυτή την ερώτηση είναι για να δανειστείς χρήματα και να αγοράσεις κάποιο ανόητο παιχνίδι ή κάποια άλλη αηδία, τότε εξαφανίσου και πήγαινε αμέσως στο κρεβάτι σου, στο δωμάτιό σου. Σκέψου γιατί να είσαι τόσο εγωιστής. Δεν εργάζομαι σκληρά κάθε μέρα για τέτοιες πεδαριώδεις επιπολαιότητες.» Το μικρό παιδί πήγε ήσυχα στο δωμάτιό του και έκλεισε την πόρτα. Ο άντρας, όσο σκεφτόταν την ερώτηση του γιού του, τόσο περισσότερο θύμωνε. Πώς τόλμησε να του κάνει αυτή την ερώτηση μόνο και μόνο για να πάρει κάποια χρήματα? Μετά από μια περίπου ώρα, και ενώ ο πατέρας είχε ηρεμήσει, το ξανασκέφτηκε. Ίσως να υπάρχει κάτι που πρέπει πραγματικά να το αγοράσει με αυτά τα 25 ευρώ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μου ζητάει χρήματα συχνά. Τότε πηγαίνει στο δωμάτιό του και ανοίγει την πόρτα. «Κοιμάσαι, γιέ μου?» ρωτά. «Όχι, μπαμπά, είμαι ξύπνιος», απαντά το αγόρι. «Σκεφτόμουν ότι ίσως ήμουν πάρα πολύ σκληρός σήμερα μαζί σου», είπε ο πατέρας. «Είχα μια δύσκολη μέρα και έβγαλα την κούρασή μου σε σένα. Να, εδώ είναι τα 25 ευρώ που μου ζήτησες.» Το μικρό αγόρι έτρεξε κατευθείαν επάνω του χαμογελώντας. «Ω, ευχαριστώ, μπαμπά», φώναξε. Στη συνέχεια πήγε στο μαξιλάρι του και έβγαλε από κάτω μερικά τσαλακωμένα χρήματα. Ο άντρας είδε ότι το παιδί είχε ήδη κάποια χρήματα και άρχισε να νευριάζει και πάλι. Το μικρό αγόρι άρχισε να μετράει σιγά σιγά τα χρήματά του και στη συνέχεια κοίταξε τον πατέρα του. «Γιατί θέλεις περισσότερα χρήματα αφού ήδη έχεις?» γκρίνιαξε ο πατέρας του. «Να, μπαμπά», λέει, «επειδή δεν είχα αρκετά, αλλά τώρα έχω. Τώρα έχω 50 ευρώ. Μπορώ να αγοράσω μια ώρα από το χρόνο σου? Σε παρακαλώ, έλα νωρίς αύριο στο σπίτι. Θα ήθελα πολύ να φάμε μαζί.» Ο πατέρας συνετρίβει, αγκάλιασε το μικρό του γιο και τον οικέτευσε να το συγχωρέσει. Αυτή είναι μια μικρή υπενθύμηση σε όσους εργάζονται σκληρά. Δεν πρέπει να αφήνουμε το χρόνο να περνάει χωρίς να αφιερώνουμε κάτι σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι με εκείνους που πραγματικά σημαίνουν κάτι για μας, εκείνους που βρίσκονται μέσα στην καρδιά μας. Αγαπητοί ακροατές, ας μάθουμε να μοιραζόμαστε το χρόνο μας με κάποιον που αγαπάμε και μας αγαπά. Και αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί με τίποτα. Ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή δύναμη. Χαίρετε.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
2: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

παιδί και κόσμος. Επιμιλείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πυραϊκής Εκκλησίας και είμαι Κυριακή Κουβάρη στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος. Και σήμερα θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την αρνητική συμπεριφορά των παιδιών όταν βασίζεται σε κάποια μορφή αποθάρρυνσης. Κάποιοι γονείς που είναι υπερβολικά φιλόδοξοι θέλουν να είναι οι καλύτεροι δυνατοί γονείς. Για να το πετύχουν όμως αυτό, ζητούν την τελειότητα και από τα ίδια τα παιδιά. Η αντιμετώπιση τους όμως αυτή ίσως επηρεάσει τα παιδιά και τα κάνει να μην προσπαθούν για τίποτα, εάν δεν είναι σίγουρα ότι θα έρθουν πρώτα. Όταν πιέζουμε λοιπόν τα παιδιά να έχουν απίστευτες επιδόσεις, πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά αποθαρρύνονται όταν νιώθουν ότι η πρωτιά δεν είναι για αυτούς, άρα δεν προσπαθούν καν καθόλου. Απ' την άλλη πλευρά, μερικοί γονείς ανησυχούν πολύ όταν τα παιδιά τους συμμετέχουν μόνο εφόσον μπορούν να είναι πρώτα. Όταν λοιπόν το παιδί έχει την αίσθηση ότι αξίζει προσπάθεια μόνο όταν έχει τα πιο καρποφόρα αποτελέσματα, τότε ή αποθαρρύνεται και δεν προσπαθεί καθόλου γιατί ξέρει ότι είναι πάρα πολύ ψηλά ο πύχης, ή προσπαθεί αλλά απογοητεύεται φοβερά όταν δεν καταφέρει να έχει την πρωτιά. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, οι συμπεριφορές μπορεί να είναι προβληματικές, γιατί από τη μία θα έχουμε ένα παιδί αποθαρρυμένο που θα έχει βάλει μια ταμπέλα στον εαυτό του ότι απέτυχε, και στην δεύτερη περίπτωση θα έχουμε ένα παιδί το οποίο μονίμως θα είναι ανικανοποίητο. Μονίμως θα καταλαβαίνει ότι δεν αξίζει τίποτα άλλο παρά μόνο να είσαι ο πρώτος. Οποιαδήποτε άλλη θέση, οποιοδήποτε άλλο επίτευγμα, οποιαδήποτε άλλη επιτυχία δεν είναι σημαντική. Έτσι λοιπόν, ένα παιδί που νιώθοντας στο υπέρμετρο βαθμό τις φιλοδοξίες που εναποθέτουν στους ώμους του οι γονείς του, και τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει, είτε βάζει σε αυτό την ταμπέλα του αποτυχημένου και νιώθει ότι δεν είναι επαρκές, είτε μένει πάντα ανικανοποίητο στις περιπτώσεις που δεν έρχεται πρώτο και δεν έχει τις επιτυχίες που το ίδιο θα φανταζόταν ότι του αξίζουν. Πολλές φορές οι ίδιοι γονείς κάνουν και λεκτικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να πετύχεις καλύτερα αποτελέσματα αν ήθελες, αλλά δεν θέλεις, δεν προσπάθησες αρκετά. Ή για να δω αν θα τα καταφέρεις, γιατί μονίμως δεν τα καταφέρνεις. Ή εμείς κάνουμε τόσα για σένα, αλλά εσύ δεν ανταποκρίνεσαι. Τέτοιες παρατηρήσεις υπονοούν ότι τα παιδιά αξίζουν μόνο όταν πετυχαίνουν. Και έτσι τα παιδιά, όταν νιώθουν αποτυχημένα, εκφράζουν με αρνητισμό και αρνητική συμπεριφορά την αντιπάθειά τους προς τους γονείς τους για όλο αυτό το φορτίο και το βάρος που έβαλαν στους ώμους τους. Πολλοί γονείς επίσης πιστεύουν ότι εκείνοι θα έπρεπε να έχουν δικαιώματα και προνόμια που όμως αρνούνται στα παιδιά τους. Για παράδειγμα, μια μητέρα μπορεί να λέει στα παιδιά της ότι θα πρέπει να χτυπούν την πόρτα του δωματίου των γονιών πριν μπουν μέσα, και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, όμως η ίδια δεν χτυπάει την πόρτα του έφηβου παιδιού της πριν μπει. Κάτι τέτοιο δίνει το μήνυμα όμως έναν έφηβο ότι μέσα στην οικογένεια εκείνος αξίζει λιγότερο, ότι εκείνος δεν είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να το σέβονται, σε αντίθεση με εκείνον που πρέπει να σέβεται. Οπότε μην μας φανεί απίθανο το γεγονός να εκφράζει ένα αρνητισμό σε οποιαδήποτε υπόδειξη του κάνουν οι γονείς του. Πέρα από το γεγονός ότι η εφηβεία έτσι κι αλλιώς είναι μια επαναστατική ηλικία, γιατί το παιδί για να διαμορφώσει τον κόσμο του πρέπει να περάσει από αυτό το στάδιο του νεκρώματος της παιδικής ηλικίας και στη μετάβαση της ενηλικής ζωής, έχει όμως και μια στάση απέναντι στους γονείς του έλλειψη σεβασμού, κυρίως γιατί πιστεύει ότι και το ίδιο δεν γίνεται αντικείμενο σεβασμού. Πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε πως το κάθε παιδί για να αναπτυχθεί σωστά χρειάζεται πολύ κουράγιο. Και έτσι οι γονείς που θέλουν να αλλάξουν την αποθαρρυντική αντιμετώπιση και να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προς την ακόλουθη κατεύθυνση. Καταρχήν, πρέπει να δεχτούμε τα παιδιά μας όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε ή όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τα κοινωνικά στάνταρτς να είναι. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να πιστέψουν ότι αξίζουν, πρέπει ειλικρινά να τα δεχθούμε όπως είναι.
Συχνά δεν συνειδητοποιούμε ότι εμείς καλλιεργούμε τον ανταγωνισμό και τις κακίες ανάμεσα στα παιδιά μας. Πολλές φορές τα αδέρφια έχουν κακές σχέσεις, όχι γιατί υπάρχει αδελφική ζήλια ή γιατί έχουν κάτι να μοιράσουν μεταξύ τους, αλλά γιατί καλλιεργήθηκε από γονείς οι οποίοι δημιουργούσαν διασπαστικές συμπεριφορές ανάμεσα στα παιδιά τους. Και έτσι και αυτά τα παιδιά όταν γίνονται ενήλικες έχουν φοβερούς καυγάδες μεταξύ τους. Ο γονέας που επαινεί το παιδί που έχει πετύχει και έχει φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά επικρίνει το άλλο που δεν τα έχει καταφέρει αρκετά καλά, όταν δείχνει ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο η επιτυχία του παιδιού του και λιγότερο η ευτυχία του, όταν αγνοεί και επικρίνει το ένα παιδί ενώ ανυψώνει και αναβαθμίζει το άλλο, όταν παραβλέπει την αξία της προσπάθειας του κάθε παιδιού, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό καλλιεργεί ανταγωνισμό ανάμεσα στα παιδιά και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να εκδηλώσουν τα παιδιά κάποια αρνητική συμπεριφορά. Πολλές φορές ο γονέας δεν αντιλαμβάνεται τις συγκρίσεις αυτές που κάνει, γιατί δεν γίνονται σε λεκτικό επίπεδο. Μια κίνηση, μια έκφραση του προσώπου μας μπορεί να υποκινήσει τον ανταγωνισμό πολύ καλά, πολύ περισσότερο από ότι μια παρατήρηση. Πολλές φορές επίσης δεν συνειδητοποιούμε τι είναι ο ανταγωνισμός και αν υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά μας. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε παρατηρώντας τα παιδιά. Γιατί συχνά ένα παιδί αποκτά ικανότητες σε εκείνο το τομέα όπου το αδελφάκι του δεν μπορεί να τα καταφέρει. Πρέπει λοιπόν να πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας έχουν αξία και η διαφορετικότητά τους είναι και αυτή που θα τα κάνει να εξελιχθούν πιο ομαλά. Το κάθε παιδί πρέπει να ακολουθήσει το δικό του αυτόνομο δρόμο, να κυνηγήσει τα δικά του όνειρα, να διαπραγματευτεί τις δικές του συμβάσεις στη ζωή. Αν λοιπόν θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας χωρίς να έχουν συγκρούσεις και ανταγωνισμό μεταξύ τους, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να μην τον καλλιεργούμε. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι επιμένοντας να κατακρίνουν τις ατέλειες των παιδιών τους θα τα βοηθήσουν να βελτιωθούν. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η αντιμετώπιση φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Τα παιδιά αποθαρρύνονται αφού υπάρχει πάντα κάποιος να τους θυμίζει τα λάθη τους. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι δεν βελτιώνονται και δεν μπορούν να βελτιωθούν αν δεν νιώσουν αρκετά καλά με τον εαυτό τους, ώστε να πιστέψουν ότι μπορούν να βελτιωθούν. Πρέπει επίσης να μάθουμε να ξεχωρίζουμε το έργο από αυτόν που το κάνει. Και πάντοτε η αναφορά μας πρέπει να είναι στη συμπεριφορά του παιδιού και όχι στο

μεταφέρει το παιδί σας πληροφορίες από το σχολείο ή από, από τις δραστηριότητες, οι οποίες δεν είναι ακριβείς. Είναι η μεταφορά του τι το παιδί έχει σαν εικόνα μέσα στο μυαλό του ότι θα έπρεπε να γίνει. Αν για παράδειγμα μαλώσει με ένα συμμαθητή του, το πιο πιθανό είναι να μεταφέρει μόνο το κομμάτι της ευθύνης του συμμαθητή του και ελάχιστα το δικό του. Γιατί είναι έτσι σε αυτή την ηλικία να χρησιμοποιούν τα παιδιά αυτές τις μαρτυρίες για να φανούν τα ίδια σωστά. Επίσης πολλές φορές τις χρησιμοποιούν για να εκδικηθούν κάποιον. Π.χ. ο δάσκαλος δεν έβαλε καλό βαθμό, οπότε είναι πολύ εύκολο μεταφέροντας στο σπίτι μια αρνητικότητα για το δάσκαλο. Ο δάσκαλος μου φώναξε, ο δάσκαλος μου έκανε παρατήρηση, για να καλύψουν το ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η συζήτηση στο επίμαχο γεγονός που ήταν ο χαμηλός βαθμός. Οι μαρτυριάριδες λοιπόν, τα μαρτυριάρικα παιδιά, θα λέγαμε ότι πετυχαίνουν το σκοπό τους χρησιμοποιώντας το τελευταίο τους όπλο, που είναι η ευπιστία των γονιών τους. Όταν ο ένοχος βέβαια συλλαμβάνεται, έχει πετύχει το σκοπό του. Όταν εσείς ως γονείς επιτρέπετε στα παιδιά να σας χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο, τότε εκείνα θα εξακολουθήσουν να έχουν αυτή τη συμπεριφορά σε κάθε ευκαιρία. Αν λοιπόν δέχεστε αδιαμαρτύρητα οτιδήποτε μεταφέρει το πιτσιρίκι χωρίς να το διασταυρώσετε ή χωρίς να καταλαβαίνετε από πίσω τι υπάρχει, γιατί είναι εύκολο όταν γνωρίζουμε λίγο καλά το παιδί μας να καταλάβουμε αν υπάρχουν ψήγματα αλήθειας, αν είναι η μισή αλήθεια, αν είναι η δική του αλήθεια ή εάν πραγματικά το παιδί μας έχει δίκιο. Αν λοιπόν επιτρέψετε στο παιδί να σας χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο, τότε θα αντιληφθείτε ότι κάθε φορά θα φέρνει μια καινούργια μαρτυρία σε εισαγωγικά, που μπορεί να είναι μπόλικα περιβεβλημένη και με ένα ψέμα, για να σας φέρει στα νερά του και να πετύχει αυτό που θέλει. Βέβαια θα μου πείτε, αν εγώ πω στο παιδί μου ότι δεν ενδιαφέρομαι για τις μαρτυρίες του, το αποτέλεσμα θα είναι να νιώθει ότι εγώ αδιαφορώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις δύο πράγματα συμβαίνουν: ή αγνοείται εντελώς τη μαρτυρία ασχολούμενη με άλλα πράγματα, ή μπαίνετε στη διαδικασία να ακούσετε μεν το παιδί, αλλά με την κατάλληλη συμβουλευτική να περάσετε στο παιδί το μήνυμα ότι πρέπει, πέρα από το τι επιθυμεί το ίδιο, πέρα από το τι φαντάζεται το ίδιο, πέρα από το τι θα θέλει το ίδιο, να μπορέσει να μπει και στη θέση του άλλου. Για παράδειγμα, όταν θα έρθει κάποιο παιδί και θα σας πει ότι μάλωσα με το φίλο μου, αντί να πείτε στη διαδικασία «Α, το παλιόπαιδο το άλλο τι σου έκανε και για ποιο λόγο να σου συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο», να το ρωτήσετε «Είστε φίλοι με το άλλο το παιδάκι?». Μπορεί εκεί να βρεθούν οι ρίζες του κακού, ότι ποτέ δεν τα πήγαιναν καλά και ότι αυτός είναι ένας τρόπος να διαμαρτυρηθεί. Ή μπορεί να βρεθεί «Ναι, ήμασταν φίλοι μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να μπει στην άλλη ομάδα, στην άλλη παρέα και να παίζει ποδόσφαιρο μόνο με τα άλλα τα παιδιά και όχι με μένα». Θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα από εκεί, αν καθοδηγήσετε σωστά το παιδί σας στις ερωτήσεις. Όχι για να εκμεύσετε αυτό που θέλετε, αλλά αυτό που ισχύει. Πολλοί γονείς δείχνουν προθυμία να σταματήσουν τις μαρτυρίες, γιατί έτσι πληροφορούνται πράγματα και οι ίδιοι φοβούνται ότι ίσως χάσουν κάποια σημαντική πληροφορία όταν κάποιος κάνει κάτι βλαβερό. Όταν ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας πάντα να προστατεύουν τον εαυτό τους και να έχουμε μια ειλικρινή σχέση επικοινωνίας, τότε το παιδί μας θα μας μεταφέρει την πληροφορία. Αν του εξηγήσουμε ότι ό,τι και να συμβεί εμείς το αγαπάμε και ότι εκτιμάμε πολύ περισσότερο την αλήθεια από το ψέμα, το πιο πιθανό είναι το παιδί μας θα μας εξομολογηθεί πράγματα τα οποία έχει κάνει ή του έχουν κάνει. Όταν λοιπόν εμείς ενθαρρύνουμε το παιδί ότι ό,τι και να συμβεί εμείς το στηρίζουμε, τότε βάζουμε μια βάση για να μπορέσει το παιδί να μας εμπιστεύεται. Όταν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όταν τα παιδιά δηλαδή δεν μας εμπιστεύονται, τότε είναι πολύ πιθανόν το παιδί να υποστεί σοβαρές συμπεριφορές αρνητικές, τις οποίες δεν θα μας τις εκμυστηρευτεί, δεν θα μας τις εμπιστευθεί, και θα βλέπουμε τα διάφορα αποτελέσματα στο παιδί μας, διαταραχές στη διατροφή του, στον ύπνο του, στο διαβασμά του, στην καθημερινότητά του, στην κοινωνικότητά του, και θα απορούμε από πού προέρχονται. Γι' αυτό όταν υπάρχει ένα θετικό πλαίσιο και μια εμπιστοσύνη

εμπιστοσύνη, τότε το παιδί είναι πιο εύκολο να έρθει και να μας εκμυστηρευτεί αυτά που το προβληματίζουν. Όταν μιλάμε με το παιδί μας, πρέπει πάντα η στάση μας να είναι θετική. Δηλαδή, να το ενθαρρύνουμε με να μιλάει, να αποφεύγουμε τον πειρασμό να παρέμβουμε όταν το παιδί προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα ή να ολοκληρώσει ένα έργο. Γιατί εάν κάνουμε εμείς τη δική μας παρέμβαση, εάν επέμβουμε εμείς, δίνουμε το μήνυμα της κεκαλυμμένης κριτικής ότι παρεμβαίνω γιατί δεν μπορείς να το κάνεις σωστά. Όχι λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε το παιδί να ολοκληρώσει το έργο του και να κάνει τις προσπάθειές του για να πάρει το μήνυμα ότι πρέπει το ίδιο να προσπαθήσει. Αν το παιδί μας τώρα έρχεται και μας ζητάει βοήθεια, αποφεύγουμε, είπαμε, τον πειρασμό να παρεύουμε και το ρωτάμε κάποια ερωτήματα για να το βοηθήσουμε έτσι να προσανατολιστεί. Όχι τόσο για να διατυπώσουμε τους κανόνες μας. Π.χ. τι νομίζεις ότι θα γινόταν αν... και μπορεί να του δώσουμε μια εναλλακτική λύση που δεν το είχε σκεφτεί, αλλά δεν του την επιβάλλουμε, δεν του την υποβάλλουμε και φαίνεται ότι το παιδί το έψαξε και λίγο μόνο του. Ή βρήκα ότι ήταν πολύ βοηθητικό για μένα να κάνω αυτό, μήπως θα σε βοηθούσε και σένα. Αυτός είναι ένας τρόπος σε μικρότερα κυρίως παιδιά να περάσουμε κάποια μηνύματα που δεν το έχουν σκεφτεί και θέλουμε εμείς να τα καθοδηγήσουν σωστά. Τώρα, αν τα παιδιά εμέσως το κάνουν μόνο για να μας τραβήξουν την προσοχή, μόνο για να ασχοληθούμε μαζί τους και έρχονται και ζητάνε τη βοήθειά μας, π.χ. στις εργασίες, πολλά παιδιά τραβούν το ενδιαφέρον των γονέων τους προσποιούμενα ότι δεν μπορούν να καταφέρουν να κάνουν τις εργασίες τους προκειμένου να έχουν περισσότερο την προσοχή. Κυρίως παιδιά που οι γονείς τους είναι εργαζόμενοι ή έχουν κάνει μικρότερο αδερφάκι και λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι ή είναι απασχολημένοι με κάποια δραστηριότητα. Οπότε ο λίγος χρόνος που μένει, βλέπουμε ότι το παιδί, επειδή είχε ανάγκη την προσωπική επαφή, το χρησιμοποιεί εκβιαστικά, θα λέγαμε, λίγο με το να μην κάνει τις εργασίες του, γιατί τάχα μου ή δήθεν δεν μπορεί. Τότε λοιπόν ο γονέας είναι πολύ σημαντικό να περάσει στο παιδί ότι έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου. Ξέρω ότι μπορείς. Ξέρω ότι είσαι ένα παιδί που καταφέρνεις πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν περνάει αμέσως αποδοχή στο παιδί και το πιο πιθανόν είναι ότι θα κάνει ένα κομμάτι της εργασίας εφόσον νιώθει πλέον σιγουριά ότι αξίζει, παίρνοντας την επιβράβευση από τους γονείς του. Αν εμείς πιστέψουμε στα παιδιά, τότε και τα ίδια τα παιδιά θα πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό τους. Πρέπει να δίνουμε πάντα προσοχή στη συνεισφορά, στα θετικά σημεία. Για να νιώθουν τα παιδιά ότι υπαρκούν, πρέπει να νιώθουν ότι είναι χρήσιμα. Πρέπει να νιώθουν ότι η συμμετοχή τους μετράει. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει τους αναθέτουμε μικρές δουλίτσες και υπευθυνότητες για να μπορούν τα παιδιά να τα βγάζουν εις πέρας τα έργα τους και να νιώθουν ικανοποιημένα με τον εαυτό τους. Κάθε φορά πάντως η αναγνώριση της προσπάθειας πρέπει να αναγνωρίζεται και ως βελτίωση. Δηλαδή, πρέπει κάθε φορά που προσπαθούν τα παιδιά μας να παίρνουν την ίδια ανταμοιβή σαν να είχαν φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα, σαν να είχαν πετύχει το τελικό επίτευγμα. Πρέπει λοιπόν να την επιβραβεύουμε την προσπάθεια και να επιβραβεύουμε και την εξέλιξη και να τη βάζουμε στην κατηγορία της βελτίωσης. Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, μερικά παιδιά μπορεί να συμπεράνουν ότι δεν είναι αρκετά καλά, αν δεν πλησιάζουν την τελειότητα. Οπότε πρέπει να τους περάσουμε ότι κάθε προσπάθεια μετράει και ότι ο στόχος μας είναι να προσπαθούμε όλο και περισσότερο.

0: δεν καταφεύγουμε πολύ εύκολα σε επένους αποθαρρυντικούς. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι ένα οξύμορο σχήμα, δηλαδή μπορεί ένας έπαινος να είναι αποθαρρυντικός? Ναι. Έχουμε κάνει εκπομπές για τον έπαινο και πώς πρέπει να δίνεται, όπως επίσης και για την ενθάρρυνση. Έχουμε πει τη διαφορά ανάμεσα στην ενθάρρυνση και στο έπαινο συνέχεια για τη θετική ενίσχυση. Πολλοί γονείς λοιπόν δεν συνειδητοποιούν ότι μπορεί ένας έπαινος να είναι αποθαρρυντικός. Το κοινό στοιχείο του επαίνου με την ενθάρρυνση είναι ότι συγκεντρώνουμε, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στη θετική συμπεριφορά. Οι διαφορές τους όμως είναι μεγάλες και σημαντικές. Ο έπαινος είναι ένα είδος ανταμοιβής και πολλές φορές καλλιεργεί ένα αίσθημα ανταγωνισμού. Δίνεται κυρίως όταν κερδίζουμε, όταν είμαστε καλύτεροι. Είναι σαν να λέμε ότι αν κάνεις κάτι που εγώ θεωρώ καλό, θα έχεις την ανταμοιβή σου και θα πάρεις από μένα αναγνώριση και εκτίμηση. Όχι, ο έπαινος δεν πρέπει να έχει αυτή τη μορφή. Ο έπαινος πρέπει να είναι μια θετική ενίσχυση. Πρέπει να είναι μια συναισθηματική συναλλαγή, όχι υλική. Ο έπαινος είναι μια προσπάθεια να κινητοποιήσουμε τα παιδιά με μια εξωτερική ανταμοιβή που περισσότερο έχει σχέση με τη μεταξύ μας επικοινωνία. Δηλαδή δεν θα τάξουμε στο παιδί ένα ποδήλατο επειδή πήρε καλούς βαθμούς. Θα τάξουμε κάποιες δραστηριότητες μαζί μας, κάποια πράγματα που θα κάνουμε μαζί, μια εκδρομή για παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά, η ενθάρρυνση δίνεται για την προσπάθεια ή για τη βελτίωση, όσο μικρή και ελάχιστη και να είναι αυτή. Γιατί το κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς. Συγκεντρώνουμε λοιπόν την προσοχή μας στα θετικά σημεία του παιδιού, σαν ένα μέσο που διαθέτει το παιδί για να συνεισφέρει στο σύνολο. Ο γονιός που ενδιαφέρεται ενθαρρύνει χωρίς να συγκρίνει το παιδί με άλλα παιδιά. Πρέπει να κινητοποιήσει το παιδί ώστε να δρά με εσωτερική παρόρμηση. Όχι είμαι ο καλύτερος μαθητής γιατί δεν θέλω να είναι καλοί οι άλλοι. Είμαι καλός μαθητής γιατί θέλω εγώ ο ίδιος να βελτιώνομαι και να εξελίσσομαι. Επίσης, σε αντίθεση με τον έπαινο, που δεν πρέπει να δίνεται όταν τα παιδιά αντιμετωπίζουν μια αποτυχία, η ενθάρρυνση μπορεί να συνυπάρχει και με την αποτυχία. Για παράδειγμα, όταν το παιδί μας δεν πετύχει, τι του λέμε? Η πρακτική μας κάνει καλύτερους, η προσπάθεια μας βελτιώνει, όλοι κάνουμε λάθη, προσπαθούμε να τα διορθώνουμε. Αυτό είναι ενθάρρυνση, ακόμα και αν το παιδί έχει αποτύχει. Ο έπαινος, όταν πρόκειται για υλική ανταμοιβή, όπως και η τιμωρία, όταν πρόκειται για σωματική τιμωρία ή λεκτική βία, είναι μέθοδος κοινωνικού ελέγχου και δεν είναι επιτρεπτή. Η εξάρτηση από τον έπαινο μπορεί να κάνει τα παιδιά να πιστέψουν ότι η αξία τους εξαρτάται από τη γνώμη των άλλων ή ότι αξίζουν μόνο όταν ευχαριστούν τον άλλον. Γι' αυτό θέλει αρκετή προσοχή ανάμεσα στη διάκριση έπαινο και ενθάρρυνση και προτιμάμε βέβαια την ενθάρρυνση. Ο έπαινος επίσης μπορεί να χρησιμοποιεί και φράσεις που κρίνουν την αξία του παιδιού. Π.χ. είσαι τόσο καλό παιδί. Πράγματα που πρέπει να αποφεύγουμε βέβαια αυτές τις ταμπέλες. Για παράδειγμα, το ίδιο το παιδί μπορεί να αναρωτηθεί: είμαι καλός άραγε ακόμα και όταν δεν κάνω ό,τι θέλουν οι γονείς μου? Αντίθετα, η ενθάρρυνση συγκεντρώνει την προσοχή στο πόσο η συνεισφορά του παιδιού υπήρξε βοηθητική. Παράδειγμα, πήρες άριστα. Μπράβο, αυτό είναι σπουδαίο. Σημαίνει ότι προσπάθησες. Πρέπει να τονίσουμε στο παιδί τη διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα. Γιατί για ποιον τελικά είναι σπουδαίο όμως? Είναι σπουδαίο για εμάς ότι πήρε 10 και χαιρόμαστε, ή είναι σπουδαίο για εκείνο που έβαλε τα δυνατά του? Φαίνεται λοιπόν ότι αν ενθαρρύνουμε το παιδί να βάλει τα δυνατά του και να συγκεντρώσει την προσοχή του στο πώς νιώθει, για παράδειγμα, φαίνεσαι πολύ χαρούμενος που προσπάθησες τόσο πολύ και τα κατάφερες. Αυτό είναι μια ενθάρρυνση για να περάσουμε στο παιδί το μήνυμα ότι η χαρά είναι ένα αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας και όχι του αποτελέσματός μας. Έτσι ώστε, ακόμα και όταν πάρει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, να έχει τη διάθεση και την επιθυμία να βελτιωθεί. Θα λέγαμε ότι πραγματικά μόνο το αυθεντικό ενδιαφέρον και η θετική αλλαγή μας στη σχέση με το παιδί μας είναι αυτό που θα εκτιμηθεί και στο χρόνο. Το παιδί δηλαδή θα ευγνωμονεί στο μέλλον τον γονέα που στάθηκε δίπλα του υποστηρικτικά και κατανόησε τις συναισθηματικές του ανάγκες. Γιατί με τον ίδιο τρόπο θα μπορεί και το ίδιο το παιδί που είναι καλυμμένο συναισθηματικά να γίνει ένας ενήλικας που θα μεταδώσει την αγάπη και το ενδιαφέρον στα παιδιά του. Η πραγματικότητα είναι ότι το αυθεντικό ενδιαφέρον και η αλλαγή στη στάση μας, όταν ενθαρρύνουμε το παιδί να βάζει τα δυνατά του για την προσπάθειά του, όταν σεβόμαστε λοιπόν τις ανάγκες του, όταν σεβόμαστε το ίδιο, όταν δεν καλύπτουμε τις ανάγκες του παιδιού μας με τις δικές μας φιλοδοξίες, όταν δεν βάζουμε τις υπέρμετρες προσδοκίες, όταν δεν το βάζουμε σε διαδικασία συναγωνισμού με τα αδερφάκια του και όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συναισθηματικής υποστήριξης, τότε είναι σίγουρο ότι κάνουμε ένα παιδί συναισθηματικά καλυμμένο. Και ένα παιδί συναισθηματικά καλυμμένο γίνεται και ένας ενήλικας που έχει αγάπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Παιδί και Κόσμος. Επιμιλείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου Αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρο 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίες, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίων τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
10: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
11: Τώρα, όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
12: Πάμε, Μπαϊρακτάρι. Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
13: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
12: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
13: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
12: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
13: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
14: Πειραϊκή Εκκλησία.

τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την ιστορία της πετσιώτικης οικογένειας Μπόταση σε μια ραδιοφωνική διασκευή έργου του Τάκη Λάπα με τίτλο «Καραβοκύριδες το 21». Οι πρώτοι κάτοικοι των Σπετσών προέρχονταν από την απέναντι γειτονική ακτή της Πελοποννήσου, κύρια δε από το Κρανίδι, την Ερμιόνη και άλλες κοντινές περιοχές. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και μια κρανιδιώτισσα Χίρα Μάνα που το 1745 άφησε το Κρανίδι και μαζί με το μοναχοπέδι της Νικόλα έφτασε μαζί με άλλους συμπατριώτες της στις Πέτσες. Μικρό ακόμα το παιδί της, ο Νικόλας, την ώρα που η μάνα καταπιανόταν με δουλειές του σπιτιού, έπαιζε στην αυλή με τα χώματα. Τον είδε μια γειτόνισσα και του φώναξε στα αρβανίτικα: «Ωρε Μπότα, τρως!» Δηλαδή, «Τρως χώμα!» Τότε η μάνα του φώναξε να σταματήσει, αλλά ο μικρός Νικόλας συχνά έτρωγε Μπότα, δηλαδή χώμα, και έτσι άρχισαν τα άλλα παιδιά να τον φωνάζουν Μπότα, δηλαδή το παιδί που τρώει συνέχεια χώμα. Μέχρι που το παρατσούκλι έγινε επίθετο και έμεινε να τον αποκαλούν Νικόλα Μπόταση. Από τη μικρή του ηλικία, ο Νικόλας Μπότασης καταπιάστηκε με τη θάλασσα, όπως άλλωστε το ίδιο έκαναν και όλα τα παιδιά στις Πέτσες. Εργάστηκε ναυτόπουλο στην αρχή και σύντομα απέκτησε δικό του καΐκι. Τρεχαντήρι, κατασκευασμένο στους πετσιώτικους θαρσανάδες, και σύντομα απέκτησε ένα άλλο σκαρί, ακόμα μεγαλύτερο. Το 1765 νυμφεύτηκε τη Σπετσιοπούλα στο Σανιό του Καρά και απέκτησε τον επόμενο χρόνο και ένα παιδί, τον Γκίκα. Αργότερα απέκτησε δύο ακόμα παιδιά. Πρώτα τον Δημητρό, που τον φωνάζανε και Αναγνώστη, και στη συνέχεια τον Παναγιώτη. Και τα τρία παιδιά του Μπόταση σύντομα έγιναν αγαπητά στο νησί. Το πρώτο από τα παιδιά αυτά, ο Γκίκας, καταπιάστηκε επίσης με τη θάλασσα και γράμματα δεν έμαθε, παρά μόνο πώς να βάζει την υπογραφή του. Τα άλλα δύο αδέλφια όμως τα έπαιρναν τα γράμματα και προχώρησαν περισσότερο. Ο Δημητρός ήταν σε θέση να διαβάζει μάλιστα με ευκολία, γι' αυτό και εκτελούσε στην Εκκλησία των Σπετσών τα καθήκοντα του Αναγνώστη, δηλαδή διάβαζε τα ιερά κείμενα. Έτσι, σύντομα το παράνομά του έγινε Αναγνώστης και έφτασε να γίνει περισσότερο γνωστό από το όνομα που, όπως είπαμε, ήταν Δημητρός. Και τα δύο αυτά παιδιά, παρότι έμαθαν περισσότερα γράμματα, επίσης καταπιάστηκαν με τη θάλασσα και έτσι και τα τρία μέσα από τη θάλασσα κατάφεραν να κάνουν μεγάλη περιουσία. Το 1812 ο Νικόλας Μπότασης πέθανε όντας ευχαριστημένος, καθώς είχε προλάβει να δει τα παιδιά του να προκόβουν. Τα παιδιά επίσης έφτιαξαν δικές τους οικογένειες, κάνοντας και αυτοί παιδιά εισάριθμα, και έτσι η φαμίλια των Ποτασέων πλάτινε και τα μέλη της ήταν πολυάριθμα. Τα παιδιά του Γκίκα έγιναν επίσης ναυτικοί χωρίς να χάσουν χρόνο. Ο γιος του Δημητρού ή αλλιώς του Αναγνώστη φάνηκε πως και αυτός παίρνει τα γράμματα. Γι' αυτό και ο Αναγνώστης τον έστειλε στην Ίδρα, όπου είχε τότε δημιουργηθεί σχολείο με δάσκαλο το Μαμάκι από τη Σμύρνη. Τα τρία αδέλφια λοιπόν άφησαν με τη σειρά τους πίσω τους άλλα παιδιά, τα οποία συνεχίσαν την ναυτική παράδοση της οικογένειας. Και έφτιαξαν και δύο μεγάλα δικά τους καράβια, το Διομήδης και τον Αχιλλέα, με 12 μεγάλα κανόνια το καθένα. Δεν ήταν μόνο αυτά όμως τα πλοία τους. Είχαν συμμετοχή και σε άλλα 12 σπετσιώτικα πλοία. Τότε τόσο στις Πέτσες, όσο και στην Ίδρα, αλλά και στα άλλα νησιά, τα πλοία οι Έλληνες τα έφτιαγναν με το θεσμό της Ερμαγιάς. Δηλαδή, όταν κάποιος αποφάσιζε να φτιάξει ένα πλοίο, καθώς ήταν δύσκολο να έχει συγκεντρώσει μόνος του όλο το χρηματικό ποσό, έβαζε συνεταίρους, φίλους και συγγενείς, κόβοντας μερίδια συμμετοχής. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο,
γινόταν το καράβι συνεταιριστικό, δηλαδή ανήκε σε αρκετούς που διέθεταν ανάλογα μερίδια. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση το 1821, υπήρχαν τα δύο από τα τρία αδέλφια, γιατί ο Δημητρός, ή αλλιώς ο Αναγνώστης, είχε πεθάνει το 1819. Υπήρχαν επίσης τα τρία παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, οι Μποτασέοι θα έμπαιναν στον αγώνα του ξεσηκωμού 5 συνολικά άτομα. Όμως, λίγο πριν το ξεσηκωμό, είχαν ανοίξει μέτωπο ενάντια σε μια άλλη μεγάλη οικογένεια των Σπετσών. Από τη μια οικογένεια Μπότασι και από την άλλη η οικογένεια Χατζηγιάννη Μέξη. Και οι δύο αυτές φαμίλιες ήταν ισχυρές, με πολλές νοριμίες, φίλους και συμμάχους. Και ο καθένας είχε πιάσει διαφορετικό μερίδιο συμμαχίας. Ο Μέξης, σαν άρχοντας που ήταν στις Σπέτσες, είχε στο πλευρό του τους άρχοντες του νησιού και τους καραβοκύριδες. Οι Μποτασέοι, από την άλλη, είχαν στο πλευρό τους όλους τους ναυτικούς και είχαν μεγάλη δημοτικότητα. Αυτή η διένεξη, όσο περνούσε ο καιρός, μεγάλωνε και κινδύνευε να χυθεί αίμα. Γι' αυτό και οι Μποτασέοι απομακρύθηκαν για λίγο από τις Σπέτσες και πήγαν και εγκαταστάθηκαν στον Μπόρο. Και μόλις τα πράγματα ηρέμησαν, περίπου κατά την εποχή του ξεσηκωμού, επέστρεψαν πίσω στο νησί τους. Ο Σουλτάνος, που είχε μάθει για τη διένεξη μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων οικογενειών, ενδιαφερόταν να βοηθήσει περισσότερο την οικογένεια του Χατζηγιάννη Μέξη, καθώς ήταν για τις Σπέτσες ότι ήταν ο Βούλγαρης για την Ίδρα. Ήταν δηλαδή ο Μπέης που έδινε λόγο για ό,τι συνέβαινε στο νησί. Για να έχει λοιπόν το κεφάλι του ήσυχο ο Σουλτάνος, μίλησε σε έναν άλλον Τούρκο να επισκεφθεί το νησί και να δει τα πράγματα πως ήταν από κοντά. Όμως αυτός, όταν πήγε, έτυχε πάνω που οι Σπετσιώτες ετοιμάζονταν πυρετοδός για να μπουν στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Και οι Σπετσιώτες, αποφασισμένοι για όλα, αδιαφόρησαν για την επίσκεψη του Σουλτάνου και δεν έκαναν κανένα κόπο να κρύψουν την ετοιμασία τους. Ο Τούρκος που είδε από κοντά τι συνέβαινε τους ρώτησε: «Γιατί βρε γιαούριδες αρματώνετε τα καράβια σας με τόσα κανόνια και κουβαλάτε και μπόμπες, ετοιμάζετε τίποτα?» Και εκείνοι του αποκρίθηκαν: «Μα σε λίγο έρχεται Πάσχα, πώς θα γιορτάσουμε εμείς χωρίς κανονιές? Θα καμαρώνει περισσότερο κάθε καραβοκύρης όσο περισσότερο κάνει θόρυβο». Στις 2 Απριλίου του 1821 ήταν του Λαζάρου και ήταν η μέρα που οι Σπετσιώτες συγκεντρώθηκαν και συνεννοήθηκαν να ξεκινήσει την επομένη επανάσταση. Σαν ξημέρωση η Κυριακή των Βαΐων, οι καμπάνες των εκκλησιών του νησιού σήμαναν όχι για να καλέσουν τον κόσμο στις εκκλησίες, αλλά για να δώσουν το σύνθημα για την επανάσταση. Το ίδιο έκαναν και τα καράβια τα Σπετσιώτικα, που είχαν απλωθεί ολόγυρα από το νησί και έδιναν με τυφεκές και αυτή το σύνθημα, αλλά και από τη στεριά. Την ημέρα εκείνη μάλιστα σηκώθηκε για πρώτη φορά και η επαναστατική σημαία των Σπετσών. Και εκείνη την ίδια ημέρα οι δύο μεγάλες οικογένειες των Μποτασέων και του Χατζηγιάννη Μέξη γιορτάσαν τον ξεσηκωμό από κοινού, ξεχνώντας τις παλιές τους διαφορές. Πρώτη δουλειά των Σπετσιωτών ήταν να διώξουν τον Τούρκο από το νησί. Ύστερα ο Γκίκας Μπότασης φεύγει από το νησί για το Κρανίδι, έχοντας μαζί του αρματωμένα παλικάρια με σκοπό να ξεσηκώσουν και όλες τις περιοχές ολόγυρα. Μένει για λίγο και στο Άργος, όπου μαζί με τη Σπετσιώτισσα Μπομπουλίνα δίνει θάρρος στους Αργίτες για να ξαναρχίσουν την πολιορκία που προσωρινά είχαν σταματήσει. Ο Παναγιώτης Μπότασης, που είχε γίνει στο μεταξύ ένας από τους 4 εφόρους του νησιού των Σπετσών, έπρεπε να μείνει στην έδρα του για να διεκπεραιώνει διάφορα ζητήματα. Ύστερα πηγαίνει στην Ίδρα για να ξεσηκώσει και τους κατοίκους. Ο Θεοδόσης Μπότασης, απ' την άλλη, με τον πρίκι του Διομήδης, μπαίνει αρχηγός σε 8 σπετσιώτικα καράβια και φεύγει για να συμμετάσχει στην πολιορκία του ναυπλίου. Την ίδια ημέρα ξεκινάει από τις Σπέτσες με 11 καράβια και ο σπετσιώτης καραβοκύρης Αναστάσης Κολαντρούτσος με το πλοίο του Πυρπολικών, που ήταν ένας από τους τρανούς πετσιώτες θαλασσοπόρους,
όπως και ο αδελφός του, ο Γιώργης, που το καράβι του το είχε ονομάσει Παγκρατίων. Τα δύο αδέλφια πάνε να πολιορκήσουν το κάστρο της Μονεβασίας, που την εποχή εκείνη οι Έλληνες είχαν δημιουργήσει ένα κλειό γύρω του. Ένα μήνα αργότερα, οι σπετσιώτες που πολιορκούν τη Μονεβασία χρειάζονται βοήθεια και έτσι σπέβδει ο Νικολής Μπότασης, επικεφαλής 6 σπετσιώτικων καραβιών. Ο ίδιος καπετανεύει στο πλοίο Αχιλλέας, πάνω στο οποίο βρίσκεται και ο ξαδελφός του, ο Νικολάκης Μπότασης, που ήταν τότε μόλις 15 χρονών ναυτόπουλο. Αυτός ο νέος ήταν ο γιος του αναγνώστη Μπόταση και σε όλες τις μάχες που ενεπλάκει φάνηκε να μην λογαριάζει το θάνατο. Ο Νικολής Μπότασης έλαβε μήνυμα τότε να αφήσει το κάστρο της Μονεβασίας και να πάει να βοηθήσει με τα πλοία του στην πολιορκία στο κάστρο της Ναυπάκτου. Απ' τη στεριά το πολιορκούσαν οι Ρουμελιώτες. Στην πλευρά του κάστρου της Ναυπάκτου υπήρχε επίσης ένα άλλο κάστρο που έπρεπε να πάρθει, το Αντίριο, ή αλλιώς το Καστέλι της Ρούμελης, όπως το έλεγαν τότε, ενώ στην απέναντι πλευρά του υπήρχε το κάστρο του Ρίου ή αλλιώς το Καστέλι του Μοριά. Τα ελληνικά καράβια όμως έμεναν άπραγα έξω από το κάστρο της Ναυπάκτου. Δεν μπορούσαν να επιτεθούν στα τουρκικά, γιατί κάθε φορά που τα πλησίαζαν, αυτά πήγαιναν δίπλα στο κάστρο της Ναυπάκτου, που διέθετε κανόνια μεγαλύτερα από εκείνα των ελληνικών πλοίων. Έτσι οι Έλληνες έβλεπαν ότι άλλος τρόπος δεν υπήρχε για να τα καταστρέψουν, παρά μόνο τα πυρπολικά, όπως είχε κάνει την εποχή εκείνη ο ψαριανός μπουρλοτιέρης Παπανικολής στην Ερεσό. Έτοιμο πυρπολικό σκάφος όμως δεν είχαν. Έτσι ανέλαβε να κατασκευάσει ένα ο σπετσιώτης Γιώργος Μυριαλής. Γέμισε ένα γαλαξιδιώτικο σκαρί με μπαρούτι και θιάφι και με οτιδήποτε άλλο άρπαζε φωτιά. Το πυρπολικό θα το έσερνε κοντά με τη βάρκα του ο ίδιος ο Μυριαλής. Αλλά έπρεπε κάποιος να είναι απάνω για να βάλει φωτιά και να το κολλήσει δίπλα στα τουρκικά πλοία. Από τους 800 Έλληνες ναύτες που υπήρχαν ως πληρώματα, κανείς δεν δέχτηκε να γίνει πυρπολιτής. Παρουσιάστηκε τότε ένα παλικάρι, ο Γιώργος Ανεμογιάννης από τους Παξούς, που ήταν ναύτης στο καράβι του Νικολή Ορλόφ. Όταν το ρώτησαν τι θέλει για πληρωμή, εκείνος απάντησε: «Τώρα δεν θέλω τίποτα. Αν δώσει ο Θεός και πετύχω, θέλω να μου δώσετε από 10 τάλιρα για να κάνω ένα χάρισμα στην αρβωνιαστικιά μου». Ξεκίνησε το πυρπολικό έχοντας μέσα τον Ανεμογιάννη, ενώ στη βάρκα που το έσερνε ήταν ο Μυριαλής. Οι Τούρκοι, μόλις είδαν το ελληνικό πυρπολικό να πλησιάζει, ξεκίνησαν τις κανονιές. Ο Μυριαλής σάστησε. Βιαστικά μόλις μπαίνει φωτιά στο πυρπολικό, ο Μυριαλής αρχίζει να τραβά κουπί και η βάρκα του απομακρύνεται, χωρίς να προλάβει να πηδήξει μέσα ο Ανεμογιάννης, που μένει εγκλωβισμένος στο φλεγόμενο πυρπολικό. Οι Έλληνες του φωνάζουν να πηδήξει τη θάλασσα για να σωθεί, αλλά αν το κάνει, το πυρπολικό θα ξεμακρύνει από τα τουρκικά πλοία και εκείνος θέλει να το κολλήσει πάνω τους. Έχει βάλει στόχο ένα τουρκικό πλοίο και κατευθύνεται μπροστά εκεί με το φλεγόμενο πυρπολικό. Είναι ζήτημα χρόνου όμως η φωτιά να απλωθεί σε όλο το πυρπολικό και να γίνει έκρηξη. Με καψαλισμένο πρόσωπο και χέρια, η παραμονή του πάνω στο πυρπολικό είναι σχεδόν αδύνατη. Ωστόσο παραμένει κρεμασμένος με ένα σκηνί έξω από αυτό, αλλά σε απόσταση ώστε να μπορεί με τα πόδια του να κουμαντάρει τη λαγουδέρα. Μα το πυρπολικό του καίγεται ολοσχερός, χωρίς να κάνει έκρηξη, και ο δυστυχής Ανεμογιάννης πιάνεται εγμάλωτος από τους Τούρκους. Τον πηγαίνουν μέσα στο κάστρο της Ναυπάκτου και προς παραδειγματισμό των Ελλήνων τον καίνε ζωντανό. Ύστερα κρεμούν το σώμα του Ανεμογιάννη έξω από τα τείχη της Ναυπάκτου για να το βλέπουν οι Έλληνες και να αποθαρρύνονται. Η πολιορκία της Ναυπάκτου έχει ουσιαστικά αποτύχει από θαλάσσης και ο Μπότασης αποφασίζει να επιστρέψει πίσω στην πολιορκία του κάστρου της Μονεβασίας. Τα σπετσιώτικα καράβια ήταν που ανάγκασαν πραγματικά τους Τούρκους της Μονεβασίας να παραδοθούν και ύστερα το κάστρο του Νιόκαστρου. Και ο Τούρκος μπέης του Νιόκαστρου, στον επικεφαλής της σπετσιώτικης μοίρας, που ήταν ο Νικολής Μπότασης,
ήταν που παρέδωσε το κάστρο του. Τα σπετσιώτικα πλοία μετά από αυτό δεν έμειναν άπραγα. Ενώθηκαν με τα Ιδραϊκά και πήγαν να μπλοκάρουν την έξοδο των Δαρδανελίων, γιατί υπήρχε πληροφορία η τουρκική μοίρα θα έβγαινε στο Αιγαίο για να κάψει ελληνικά νησιά. Και πρώτα τα σπετσιώτικα πλοία με τον Θεοδόση Μπόταση τράβηξαν κατά το Κουσάντασι για να συναντήσουν τα τουρκικά και να τα κάψουν. Μόλις οι Τούρκοι είδαν το ελληνικό στόλο να πηγαίνει κατά πάνω τους, επέστρεψαν στα ασιατικά παράλια, αναζητώντας ασφάλεια δίπλα στα παραλιακά τους κάστρα που είχαν μεγάλα κανόνια και κρατούσαν σε απόσταση τον εχθρό. Μα τους πετσιώτες δεν τους σταματούσαν τα παράκτια τουρκικά κανόνια. Επιτίθενται στα τουρκικά πλοία και αρχίζουν να τα καταστρέφουν. Τα πληρώματά τους πανικόβλητα αποφασίζουν να τα παρατήσουν και να βγουν στη στεριά για να σωθούν. Μα οι βάρκες δεν τους χωράνε όλους. Κάτω από το φωνικό πυρ των ελληνικών πλοίων, οι Τούρκοι πηδάνε στη θάλασσα να σωθούν. Μα οι περισσότεροι εξ αυτών δεν γνωρίζουν κολύμπι και πνίγονται. Οι Έλληνες που βλέπουν τους Τούρκους να παρατάνε τα καράβια τους και να πηδάνε στη θάλασσα, τα πλησιάζουν, τα πλευρίζουν και κάνουν ρεσάλτο μέσα σε αυτά. Αρπάζουν όπλα, πολεμοφόδια και ό,τι άλλο μπορούν και ύστερα βάζουν φωτιά και τα καίνε. Με αυτόν τον τρόπο χάνονται 9 τουρκικά πλοία. Το χειρότερο είναι ότι τα πληρώματά τους στέκονταν ανήμπορα στη στεριά όπου είχαν καταφύγει για να γλιτώσουν, από την οποία βλέπουν τα πλοία τους να καίγονται χωρίς να μπορούν να κάνουν το παραμικρό. Ορκίζονται εκδίκηση. Ο Θεοδόσης Μπότασης γύρισε πίσω στις Πέτσες για να επισκευάσει το πλοίο του Διομήδης που είχε υποστεί ζημιές από τις ναυμαχίες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι Έλληνες καραβοκύριδες επισκευάζαν τα πλοία μόνοι τους, με δικά τους χρήματα. Και αργότερα τράβηξε μαζί με άλλα σπετσιώτικα καράβια προς την Κρήτη για να συναντήσει τους Αιγύπτιους που έσπευδαν να βοηθήσουν τους Τούρκους. Την ίδια εποχή ο Ανάργυρος Λεμπέσης με το καράβι του Κίμων είναι που καταστρέφει ένα Αιγυπτιακό πλοίο. Τα Αιγυπτιακά πλοία είναι ακόμα πιο μεγάλα από τα τουρκικά. Είναι πραγματικά πλωτά κάστρα με αμέτρητες σειρές κανόνια. Τα μικρά ελληνικά σιτοκάραβα είναι αδύνατον να αναμετρηθούν μαζί τους. Μόνο με πυρπολικά μπορούσαν να τα καταστρέψουν οι Έλληνες. Όμως η σπετσιώτικη μοίρα δεν είχε πυρπολικά μαζί της και έτσι οι Έλληνες έβλεπαν τους Αιγυπτίους από μακριά. Τα μποτασέικα καράβια τα κυβερνούσαν οι Νικολής και Θεοδόσης. Ο Παναγιώτης Μπότασης δεν μπορούσε να καπετανεύσει, καθώς του είχαν ανατεθεί καθήκοντα εφόρου, και έτσι έμεινε πίσω στο νησί, όπου μαζί με τον Χατζηγιάννη Μέξη, τον Χατζιανάργυρο και τον Κούτσι αποτελούσαν την εφορία των Σπετσών. Το φθινόπωρο του 1823 το Μεσολόγγι βρισκόταν σε δύσκολη θέση, καθώς το είχαν μπλοκάρει από στεριά και θάλασσα. Αποφάσισαν οι Σπετσιώτες να στείλουν βοήθεια, αποτελούμενοι από 5 καράβια με επικεφαλής πάλι τον Παναγιώτη Μπόταση. Αυτός έσμιξε με άλλα καράβια από την Ήδρα, μαζί με τον Λάζαρο Πινότσι και με γενικό αρχηγό τον Μπόταση, τράβηξαν για το Μεσολόγγι. Προσωρινά πέτυχαν το σκοπό τους, καθώς η πολιορκία λύθηκε. Η προσωρινή ελληνική κυβέρνηση, το 1824, έκανε τον Παναγιώτη Μπόταση μέλος του εκτελεστικού που συνεδρίαζε στο Ναύπλιο. Το καλοκαίρι του 1824 πέφτει στο Ναύπλιο μια επικίνδυνη αρρώστια, ο εξανθηματικός τύφος. Αφανίζει τον κόσμο. Είναι τόσο μεγάλος ο χαλασμός που οι αναπλιώτες εγκαταλείπουν την πόλη που αδειάζει τελείως. Ανώφελα παρακινούν τον Παναγιώτη Μπόταση να κάνει το ίδιο και με τους άλλους, να φύγει δηλαδή προσωρινά ώσπου να περάσει το κακό. Εκείνος αρνείται. Η αρρώστια όμως δεν χαρίζει. Κολλάει εξανθηματικό τύφο και πεθαίνει σε ηλικία 40 χρονών. Για το εξεγερμένο έθνος ήταν μεγάλη απώλεια ο θάνατος του σπετσιώτη καραβοκύρη. Στη θέση του έβαλαν τον αδελφό του, τον Κίκα τον Μπόταση, που έγινε μάλιστα και αντιπρόεδρος του εκτελεστικού. Όμως και αυτός 7 χρόνια έζησε και πέθανε πάλι από αρρώστια στο Ναύπλιο το καλοκαίρι του 1831. Και τα δύο αδέλφια, Παναγιώτης και Γκίκας Μπότασης, πέθαναν με τον ίδιο περίπου τρόπο, αφήνοντας πίσω τους μόνο φτώχεια, διότι είχαν διαθέσει όλη τους την περιουσία στον αγώνα. Άλλωστε ο Γκίκας Μπότασης, όσο ζούσε, έλεγε:
Μην περιμένετε να σας αφήσω ούτε ένα γρόσι. Θα ξοδέψω και το τελευταίο μου τάλιρο για τη λευτεριά της πατρίδας. Η περιουσία που θυσιάσανε για την πατρίδα οι Ποτασέοι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ήταν 135.000 ισπανικά τάλαρα, κάπου 800.000 χρυσές δραχμές. Χώρια τα όσα έδωσαν ή πούλησαν όσο για να εξασφαλίσουν χρήματα που δεν είχαν. Η χείρα του Παναγιώτη Μπόταση δεν είχε παιδιά. Πέθανε και αυτή καταφρονημένη χωρίς την παραμικρή κρατική συνδρομή. Οι δύο γη του Γκίκα Μπόταση δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή τον αγώνα για τη λευτεριά. Όταν πια η Ελλάδα έγινε κράτος, στον Νικολή Γκίκα Μπόταση έδωσαν διοικητικές θέσεις. Σύμβουλος της επικρατείας και για ένα μικρό διάστημα υπουργός των οικονομικών. Πέθανε στην Αθήνα το 1842. Ο Θεοδόσης Μπότασης, σαν τελείωσε ο αγώνας, επέστρεψε να μείνει στο νησί του. Από τις διάφορες κακουχίες κατά τη διάρκεια του αγώνα αρρώστησε και παρότι ήταν σακατεμένος, με το πλοίο του Αχιλλέας ξανάρχισε να ταξιδεύει για να μπορέσει να βρει χρήματα για την επιβίωσή του. Μα δεν μπόρεσε να ταξιδέψει για μεγάλο διάστημα. Πέθανε και αυτός το 1836. Το ίδιο περίπου συνέβη και με τον Νικολή Μπόταση. Μόλις ο πόλεμος τελείωσε, ξεκίνησε και εκείνος να ταξιδεύει για να μπορέσει να ζήσει, καθώς και αυτός επίσης δεν είχε χρήματα. Ναυάγησε δύο φορές, χάθηκαν τα καράβια του μαζί και τα εμπορεύματα που κουβαλούσε. Καραβοτσακισμένος και φτωχός, επέστρεψε στις Πέτσες. Οι πατριώτες του τον έκαναν βουλευτή το 1853. Έφτασε να γίνει μέχρι αντιπρόεδρος της Βουλής. Αναγκάστηκε να αφήσει τις Πέτσες και να εγκατασταθεί στην Αθήνα, όπου πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου του 1867. Αυτή ήταν η μοίρα της οικογένειας Μποτασέων, που έδωσαν τα πάντα στον αγώνα και στην κυριολεξία ξεκληρίστηκαν.

0: τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Πειραϊκή Εκκλησία.

αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είσαι συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Αντιαιρετική Δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στην επιμέλεια του ήχου ο Άγγελος Παπάς και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-4118-602 και 4118-640. Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το θέμα της προέλευσης των διαφόρων προτεσταντικών αιρέσεων. Από τη σχολική παιδεία μας γνωρίζουμε όλοι ότι η γενέθλιο σημαία του προτεσταντισμού ή της διαμαρτύρησης είναι η 31η Οκτωβρίου του 1517, όταν ο Μαρτίνος Λούθυρος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιτεμβέργης και ρωμαιοκαθολικός μοναχός, θυροκόλλησε στον καθεδρικό ναό της Βιτεμβέργης στις 95 θέσεις του, διαμαρτυρόμενος για τα συγχωροχάρτια που πολλούσε ο Ιωάννης Στέτσελ, εκπρόσωπος των Δομινικανών μοναχών. Με εκπληκτική ταχύτητα οι θέσεις του Λουθύρου διαδόθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη τη Γερμανία. Από την ημέρα εκείνη και μια σειρά γεγονότων που ακολούθησαν, η παρουσία του προτεσταντισμού στο ιστορικό προσκήνιο είναι πια γεγονός. Το Λούθυρο θα τον ακολουθήσουν και άλλοι μεταρρυθμιστές στην Ελβετία. Άλλοι περισσότερο γνωστοί, όπως ο Ζβίγκλιος και ο Καλβίνος, και άλλοι λιγότερο, που θα αρχίσουν να μεταφέρουν τα μηνύματα της διαμαρτύρησης σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη. Οι λόγοι για τους οποίους εμφανίστηκε ο προτεσταντισμός και διαδόθηκε γρήγορα είναι αρκετοί. Όπως παραδείγματος χάρη η βαθιά διαφθορά του ρωμαιοκαθολικού κλήρου που ακολούθησε σε όλα τα επίπεδα μετά το σχίσμα. Η νόθευση της εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας και του εκκλησιαστικού πολιτεύματος. Κακοδοξίες που αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν ως θεολογικές διδασκαλίες. Ο σχολαστικισμός. Ο δικανικός χαρακτήρας του θεολογικού προβληματισμού. Η αναγέννηση, οι πολιτικές συγκυρίες και φυσικά το ευρύτερο θρησκευτικό κλίμα. Επιπλέον, θα πρέπει να συναριθμίσουμε στους λόγους που συνετέλεσαν στην γρήγορη διάση του προτεσταντισμού, τον απόϊχο και την επίδραση των διώξεων που είχαν υποστεί κάποιοι προμεταρρυθμιστές όπως ο Ιωάννης Γουίκλιφ και ο Ιωάννης Χους, μαζί φυσικά με το εκτρό τέλος τους που είχαν από την πλευρά των ρωμαιοκαθολικών. Παράλληλα όμως, εντός της νέας κίνησης, της προτεσταντικής δηλαδή, θα εμφανιστούν διχόνιες, φιλοδοξίες, ανταγωνισμοί και οξύτατες δογματικές έρηδες. Η ύπαρξη του προτεσταντισμού ήταν συνυφασμένη από τα πρώτα ιστορικά βήματά του με το γεγονός της διάσπασης. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, θα διαμορφωθούν μεγαλύτεροι ή μικρότεροι κλάδοι εντός του προτεσταντισμού, ανανεωτικά σχήματα, αλλά και η δημιουργία συνεχώς νέων ομάδων, κλάδων, τάσεων και υποδιαιρέσεων. Επισημαίνονται χαρακτηριστικά τα εξής. Η ιστορία του προτεσταντισμού φαίνεται συχνά αποτελούσα ένα συνοθήλευμα ανταγωνιζόμενων εκκλησιών, πίστεων και μορφών λατρείες. Οι παλαιότερες προσεκτικές παραδόσεις διηρέθηκαν και ξαναδιηρέθηκαν επανειλημμένως και νέες εκκλησίες έκαναν την εμφάνισή τους με καταπληκτική ταχύτητα. Είναι λοιπόν ένα μόνιμο φαινόμενο από την πρώτη ιστορική παρουσία του προτεσταντισμού η διαίρεση και η δημιουργία διαφόρων ομολογιών και αιρέσεων. Υπάρχουν όμως αρκετοί λόγοι που ερμηνεύουν την προέλευση του πλήθους όλων αυτών των προτεσταντικών κινήσεων και των αιρέσεων. Οι λόγοι αυτοί, άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε επιμέρους, αλλά πολλές φορές και στο σύνολό τους, αποτελούν, κατά τη γνώμη μας, τα γεννησιουργά αίτια της ύπαρξης εκατοντάδων προτεσταντικών αιρέσεων ή ομολογιών. Ας δούμε όμως ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι η απόρριψη της ιεράς παραδόσεως και η απολυτοποίηση
της Αγίας Γραφής. Είναι ο βασικός λόγος που οδήγησε στην δημιουργία αυτή του πλήθους των προστατικών αιρέσεων. Πολεμώντας από τη μια το αυταρχικό και στατικό καθεστώς του Ρωμαιοκαθολικισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά το σχίσμα, όπου πλήθος αυθαιρεσιών περί το δόγμα, το ήθος, τη λατρεία και το πολίτευμα της Εκκλησίας δικαιολογούνταν εμπολής με την επίκληση της Ιεράς Παραδόσεως, και από την άλλη, για να δικαιολογήσουν οι Προτεστάντες τις δικές του καινοτομίες και τους νεωτερισμούς, απέρριψαν ως γνωστόν την Ιερά Παράδοση ως φορέα της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως. Ταυτοχρόνως ανοίγαν την Αγία Γραφή ως την μοναδική και απόλυτη πηγή της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, διατυπώντας τις θέσεις ότι η Αγία Γραφή από μόνη της, χωρίς συνδρομή οποιοδήποτε άλλου παράγοντα, είναι πλήρης, σαφής, επαρκής, καταληπτή από κάθε χριστιανό. Έγινε αντικατάσταση του Πάπα με έναν άλλο χάρτινο Πάπα, όπως πολύ σωστά έχει επισημανθεί. Και ο χάρτινος Πάπας δεν είναι παρά η θεμελιώδης προτεσταντική αξιωματική αρχή, μόνο η Αγία Γραφή, σόλα σκριπτούρα, η οποία, όπως έλεγε ο Λούθυρος, είναι η μοναδική βασίλισσα. Επισημαίνει χαρακτηριστικά ένας προτεστάντης καλβινιστής δογματικός, η Βίβλος, και μόνο η Βίβλος είναι για μας η ειδική αποκάλυψη του Θεού. Στη συνάφεια αυτή ερωτά ένας σημαντικός θεωρητικός του ελληνικού προτεσταντικού χώρου σε προτεσταντικό βιβλίο κατηχήσεως: μήπως της ειδικής αυτής αποκαλύψεως υπάρχει και άλλη πηγή πλην των Αγίων Γραφών? Και απαντά χαρακτηριστικά ο ίδιος. Στο ερώτημα αυτό, η μεν Ευαγγελική Εκκλησία, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσεως και δογματικής αποχρώσεως, πάντοτε απήντησε αρνητικά. Επιπλέον, ο Προτεσταντισμός όχι μόνο θα απορρίψει την Ιερά Παράδοση, αλλά θα διαφοροποιηθεί και στο θέμα του κανόνος της Αγίας Γραφής, αρνούμενος και απορρίπτοντας τα λεγόμενα αναγνωσκόμενα ή δευτεροκανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Με σημεία το μόνο η Αγία Γραφή, επεκτείνοντας τις αρχικές θέσεις της μεταρρύθμισης, η λεγόμενη παλαιοπροτεσταντική Ορθοδοξία θα συνοψίσει τη σχετική προβληματική σε ορισμένες βασικές αρχές που μέχρι σήμερα αποτελούν το αμετακίνητο θεμέλιο όλων κυριολεκτικά των συντηρητικού κυρίως χαρακτήρα προτεσταντικών ομολογιών και κινήσεων. Αυτές είναι ότι η Αγία Γραφή αφ' αυτής αποτελεί μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, διαθέτει αυθεντία, έχει θαυμαστές και θείες ιδιότητες, παραδείγματος χάρη τη σαφήνεια, περιέχει δηλαδή πάντα τα αναγκαία, όλες τις αλήθειες που χρειάζονται για τη σωτηρία του ανθρώπου, διαθέτει πληρότητα, επάρκεια, και επιπλέον κατά τους Προτεστάντες η Αγία Γραφή θα αποτελεί μέσο σωτηρίας. Οι αξιωματικές αυτές αρχές είχαν ως φυσική συνέπεια, αφενός μεν ότι κάθε Προτεστάντες είναι ικανός να την κατανοεί και να την ερμηνεύει από μόνος του, αφετέρου δε οι προτεσταντικές ομολογίες και αιρέσεις θα ταυτίσουν τη Θεία Αποκάλυψη με το κείμενο της Αγίας Γραφής, η οποία μάλιστα Αγία Γραφή κατά τους Προτεστάντες υπέ

της Ιεράς Παραδόσεως ήταν η δημιουργία διαφόρων κλάδων, ομολογιών, ομάδων και τάσεων που συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται μέχρι σήμερα. Όλα αυτά τα σχήματα, οι κινήσεις, χαρακτηρίζονται ως εκκλησίες και παρουσιάζονται από μόνες τους ως αυθεντικές εκφράσεις της αλήθειας και θεμελιώνουν το λόγο ύπαραξής τους, ασχέτως με το πότε εμφανίζονται στο ιστορικό προσκήνιο, μέσα στην Αγία Γραφή. Ο δεύτερος λόγος που συνέβαλε στην παρουσία και στην προέλευση των διαφόρων προτεσταντικών αιρέσεων είναι η απουσία εκκλησιαστικών κριτηρίων ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ο λόγος αυτός έχει κυρία και καταλυτική συνδρομή για την προέλευση των διαφόρων αποχρώσεων των προτεσταντικών αιρέσεων. Είναι γεγονός ότι ο προτεσταντισμός στο σύνολό του αγνοεί ή σε άλλες περιπτώσεις απέρριψε τα εκκλησιαστικά κριτήρια ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Δεν διαθέτει εκκλησιαστικούς όρους βιβλικής ερμηνείας. Θα αναφέρουμε προκειμένου δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα για να δούμε πού οδηγεί η προσωπική μόνο αυτάρκεια αλλά και η περιφρόνηση των εκκλησιαστικών όρων και κριτηρίων ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Το πρώτο παράδειγμα πρόκειται από τα χρόνια της μεταρρύθμισης. Αναφέρεται στο Λούθυρο και στη στάση του απέναντι στην Καθολική Επιστολή Ιακώβου. Αναφέρεται ως συνελόγο Καθολική Επιστολή στον πρόλογο της πρώτης εκδόσεως της Γερμανικής Μετάφρασης Καινής Διαθήκης που πραγματοποίησε ο ίδιος ως εμπρέβειο του 1522, παραγνωρίζοντας ότι πρόκειται για θεόπνευστο κείμενο, το οποίο η Εκκλησία του είχε εντάξει στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Ο Λούθυρος θα χαρακτηρίσει την Καθολική Επιστολή Ιακώβου ως αχυρένια επιστολή. Έτσι απλά και απαξιωτικά. Αχυρένια επιστολή. Αφορμή ένα ψευτοδίλημα, το οποίο είναι υπαρκτό στον προτεσταντικό χώρο μέχρι σήμερα. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορούσε αυτός να συμβιβάσει την Παύλιο περί δικαιώσεως στη Δασκαλία με την αναφορά περί καλών έργων που κάνει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Το δεύτερο παράδειγμα είναι σύγχρονο. Προέρχεται από τον ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα την πεντηκοστιανική κίνηση Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Πρόκειται για θέση της ελόγου αρετικής κίνησης που έχει διατυπωθεί στην εφημερίδα του στο χριστιανισμό. Τι λέει αυτή η θέση? Ότι ο Θεός δεν έχει αποφασίσει ακόμα πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, γιατί η ημερομηνία είναι κινητή. Κι όμως, αυτό το παραδοξολόγημα, το οποίο σύν της άλλης παρουσιάζει τον τριαδικό Θεό να αγνοεί και να είναι τρεπτός, θα μπορούσε να διατυπώσει κάποιος έχοντας κριτήρια και αρχές εκκλησιαστικής βιβλικής ερμηνείας? Αναμφιβόλως όχι. Δυστυχώς όμως και σήμερα ο κάθε Προτεστάντης θέλει τον εαυτό του αυτάρκη και ικανό να ερμηνεύει και να κατανοεί την Αγία Γραφή από μόνος του, με τη συνδρομή μόνο των δικών του διανοητικών ικανοτήτων ή βοηθούμενος από κάποια βιβλικά βοηθήματα. Έτσι, υποκειμενικές και αυθέντες απόψεις προβάλλονται επί της Αγίας Γραφής, δεν είναι θέσεις Αγίας Γραφής και να συνεχεία παρουσιάζονται ως αγιογραφικές θέσεις. Φυσικό αποτέλεσμα του πλήθους των διαφόρων και πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενων ερμηνεών είναι η δημιουργία ευρύτερων ομαδοποιήσεων όσο συμφωνούν και ως εκ τούτου η δημιουργία νέων αιρετικών κινήσεων.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Συνεχίζοντας την αναφορά μας στους λόγους προέλευσης των προτεσταντικών αιρέσεων, πρέπει να επισημάνουμε το τρίτο λόγος, ο οποίος συμβάλλει τα μέγιστα στην δημιουργία των διαφόρων προτεσταντικών αιρέσεων και ομολογιών, είναι η εσφαλμένη προσέγγιση και κατανόηση του όρου «Εκκλησία» στον προτεσταντικό χώρο. Εντός του προτεσταντισμού έχει χαθεί η αίσθηση του πλούτου και του βάθους του μυστηρίου της Εκκλησίας ως συγκεκριμένου ιστορικού σώματος του Χριστού και κατ' επέκταση η ευχαριστιακή συγκρότηση και κατανόησή του. Ο προτεσταντισμός στο σύνολό του κατανόησε και κατανοεί την Εκκλησία ως μία μόνο αόρατη πνευματική κοινωνία, ως κοινωνία Αγίων, τελείων, σε σωσμένο δηλαδή, ή κατά την καλβινική εκδοχή προορισμένων, γνωστών μόνο στον Θεό, στην οποία μετέχουν πάντες οι εκδημήσαντες χριστιανοί που δικαιώθηκαν μόνο δια της χάριτος και ήταν σε κοινωνία με τον Χριστό δια του Ευαγγελίου. Αυτό έχει ως συνέπεια να παραβλέπεται το γεγονός και να χάνεται η αίσθηση στον προτεσταντικό χώρο ότι η Εκκλησία είναι ταυτοχρόνως και συγκεκριμένο ιστορικό μέγεθος ως σώμα Χριστού. Αυτή η απώλεια της αισθήσεως του μυστηρίου της Εκκλησίας έχει ως αποτέλεσμα σήμερα, όταν ομιλούν περί Εκκλησίας στον προτεσταντικό χώρο, να μην αναφέρεται στο ένα ιστορικό, αδιαίρετο και μοναδικό σώμα του Χριστού, αλλά στις διάφορες ομολογίες ή κοινότητες. Απόρρια αυτής της αντίληψης είναι η πεποίθησή τους ότι όλες οι κοινότητες ή ομολογίες είναι όχι μόνο ισότιμα μέλη, γιατί αποδέχονται το Ευαγγέλιο και ομολογούν πίστη στον Χριστό, αλλά και το ότι αποτελούν, παρά τις επιμέρους διαφωνίες και διαφοροποίησεις τους, κάθε μια ομολογία χώρο σωτηρίας. Η αόρατη κατά αυτούς Εκκλησία δεν μπορεί να ταυτιστεί με καμιά επιμέρους ιστορική έκφραση ή σχήμα ή χριστιανικό δόγμα. Έτσι λοιπόν, όπως δείχνει η πραγματικότητα, πολλοί Προτεστάντες έχοντας ως αφετηρία και επικαλούμενοι τα γεωγραφικά χωρία όπως ο Ματθαίο 18:20 και Ιωάννη 1:12, αποχωρώντας από τη μια προτεσταντική ομάδα ή ομολογία λόγω διαφωνίας ή φιλοδοξίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δημιουργούν μια νέα ομάδα με έναν ή περισσότερους προσδιορισμούς και την ονομάζουν Εκκλησία. Αυτή η νέα ομάδα, που έχει μάλιστα την ψευδαίσθηση ότι αποτελεί η Εκκλησία στην αυθεντική της εκδοχή, αυξάνει τον ιεραποστολικό ακτιβισμό της και εργάζεται συστηματικά με ποικίλες προσλητιστικές μεθοδεύσεις να αυξήσει τους εντός εισαγωγικών σεσωσμένους που θα ενταχθούν στο χώρο της. Ο τέταρτος λόγος για την προέλευση των προστατικών αιρέσεων είναι οι προσπάθειες επιστροφής στον αρχαίγον χριστιανισμό. Είναι ένας λόγος που προκαλεί επιμέρους διαιρέσεις και τη δημιουργία νέων προτεσταντικών αιρέσεων. Η προσπάθεια επιστροφής στον αρχαίγον χριστιανισμό είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται ενδυμικά μέσα στον προτεσταντικό χώρο. Σχετίζεται με την αναζήτηση και την επιστροφή των διαφόρων προτεσταντών στην αρχαίγονη μορφή, υποτίθεται, των χριστιανικών κοινοτήτων των αποστολικών χρόνων και παρουσιάζεται ταυτοχρόνως ως μια μορφή καταγγελίας κατά της εκοσμίκευσης του δυτικού χριστιανισμού. Δεν είναι τυχαίο επίσης το γεγονός ότι τέτοιου είδους αντιλήψεις έχουν οδηγήσει μια προτεσταντική ομολογία παρακράτων μενονιτών σε ΣΥΠΑ, τους λεγόμενους Άμις, να αρνούνται πεισματικά να αποδεχθούν και να χρησιμοποιήσουν και αυτήν την τεχνική πρόοδο. Υπόβαθρο αυτής της προσπάθειας αποτελεί η κακόδοξη αντίληψη που διατυπώνεται τις ομάδες αυτές ότι προϊόντος του χρόνου και ιδίως από τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου η Εκκλησία εξέπεσε
Έχασε, λέγουν, την αρχική της καθαρότητα και αυθεντικότητα. Αλλοτριώθηκε, ισχυρίζονται, από εξωχριστιανικές, κοσμικές ή και θρησκευτικές πρακτικές. Φυσικά, για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, η άποψη ότι η Εκκλησία εξέπεσε είναι πολλαπλώς κακόδοξη. Γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι κάποιο ανθρωποκεντρικό σωματείο, αλλά είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, με κεφαλή της το Χριστό και ψυχή της το Πανάγιο Πνεύμα. Και ο σώμα Χριστού διαχρονικά είναι αγία και άμμος. Και κατά τον Αποστολικό Λόγο είναι μη έχουσα σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος μου σε Εφεσίους επιστολή. Κατά συνέπεια η Εκκλησία ούτε να πλανηθεί μπορεί, ούτε να φθαρεί, ούτε να εκπέσει, καθώς η αγιότητά της είναι όχι ηθικής, αλλά οντολογικής τάξης. Οι προστατικές ομάδες που διατυπώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς ουσιαστικά δημιουργούν το πλαίσιο εκείνο, όπου κατά τρόπο απολύτως αυθαίρετο και υποκειμενικό προβάλλουν ως αυθεντικό και αποστολικό αυτό που οι ίδιες φαντάζονται. Εξειδανικεύονται στα πλαίσια αυτά από τις ομάδες αυτές σε φαντασιακό επίπεδο, θα λέγαμε, όχι ο ιστορικός ρεαλισμός των γεγονότων, αλλά η υποκειμενική προβολή ατομικών επιθυμιών. Το χάσμα όμως μεταξύ αλήθειας και πλάνης, φαντασίωσης και ιστορίας είναι όχι απλώς μόνο μεγάλο, αλλά και αγεφύρωτο. Ο πέμπτος λόγος που συνέβαλε στην δημιουργία διαφόρων αιρετικών προστατικών ομολογιών είναι οι αντιδράσεις που παρατηρούνται από διάφορα μέλη των παραδοσιακών προστατικών κλάδων και σχηματοποιήσεων σε θεολογικές θεωρίες που εμφανίζονται στον ευρύτερο ακαδημαϊκό προστατικό χώρο. Να αναφέρουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίζεται ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός ως αντίδραση στη φιλελεύθερη ορθολογιστική προτεσταντική θεολογία του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Ο σύστημα, ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός συγκεκριμένης προσέγγισης, κατανόησης Αγίας Γραφής, αλλά και ως τρόπος σκέψης, πίστης και κοινωνικής έκφρασης θα αναζωπηρωθεί από νεότερες αντίστοιχες τάσεις της προτεσταντικής ακαδημαϊκής θεολογίας λόγω χάρη θεολογία της απομύθευσης, που επαναξιολογούν κατά τρόπο ριζικώς διαφορετικό το περιεχόμενο και τις θέσεις όχι μόνο του χριστιανισμού αλλά και αυτής της Αγίας Γραφής. Οι ακαδημαϊκές θεολογικές αυτές θέσεις και η μερική ή πλήρη αποδοχή τους από τα ηγετικά σχήματα διαφόρων προστατικών κλάδων προκαλεί αντίστροφες δράσεις και κινήσεις διαμαρτυρίας άλλων προτεσταντών, όπου αποχωρούν από ένα χώρο και δημιουργούν μια δική τους κίνηση, στην οποία οι καινοφανείς θεωρίες δεν έχουν θέση. Οι νέες αυτές κινήσεις, έχοντας αυτοχρόνως την πεποίθηση ότι αποτελούν κινήσεις αυθεντικής πιστότητας στα δεδομένα της Βίβλου, επιδίδονται σε έντονη προσελκυστική δραστηριότητα. Το κίνητρό τους είναι να προφυλάξουν και άλλους από την διαβολική συνωμοτική εκστρατεία, πάντα κατά την αντίληψή τους εναντίον της Βίβλου. Το δεύτερο παράδειγμα σχετίζει με τις διασπάσεις που εμφανίζουν στα προσωπικά σχήματα λόγω διαφόρων γεγονότων. Τέτοια γεγονότα, παραδείγματος χάρη, είναι η χειροτονία γυναικών ή η χειροτονία ομοφιλόφιλων παστόρων και η αποδοχή που βρίσκουν αυτές οι πρακτικές από διάφορους επικεφαλείς των διοικητικών δομών των παραδοσιακών προτεσταντικών κλάδων. Παραδείγματος χάρη, η Αγγλικανή, Λουθυρανική Εκκλησία της Σουηδίας, Μεθοδιστική Εκκλησία του Καναδά και άλλους.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Αντιρρητική δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Ο έκτος λόγος που οδήγησε στην πληθώρα και στη δημιουργία ενός νέου αιρετικού κλάδου μέσα στον προτεσταντικό χώρο είναι η ανυπαρξία διακρίσεως κριτηρίων των όθων, εξωγενών και τίθε χαρισματικών καταστάσεων και εμπειριών από τις γνήσιες και αναγείο πνεύματι εμπειρίες των Αγίων της Εκκλησίας. Είναι σε όλους γνωστό ότι σήμερα την Αφίλη υπάρχουν εκατοντάδες πεντηκοστιανές και νεοπεντηκοστιανές ή χαρισματικές ομάδες. Σήμερα μιλούμε πλέον για το λεγόμενο τρίτο κύμα. Η πεντηκοστιανική κίνηση είναι το κατεξοχήν προτεσταντικό υποσύνολο που εκφράζει, αναπαράγει και δημιουργεί περαιτέρω κινήσεις που θεμελιώνονται ακριβώς πάνω σε αυτό το γεγονός. Την ανυπαρξία δηλαδή κριτηρίων διάκριση των όθων πνευματικών εμπειριών από τις γνήσεις. Ενδεικτικά και αποδεικτικά ταυτοχρόνως είναι τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σε 9 Απριλίου του 1906 στην οδό Αζούζα 312 του Λος Άντζελες και αυτά που ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες. Καθώς σήμερα με τους πεντηκοστιανούς ιστορικούς, η ημέρα αυτή θεωρείται σταθμός στην ιστορία της πεντηκοστιανικής κίνησης. Μεταξύ των όσων έλαβαν χώρα αναφέρονται ότι πολλοί πιστοί έτρεμον, έκλαιον, έπεφταν στο έδαφος, φώναζαν με ενθουσιασμό, πρόφεραν ακατάληπτους και ιδιόρυθμους θόγκους και ήχους, έκυνε ο ένας πάνω στον άλλον εδώ και εκεί σαν νεκροί πάνω στο έδαφος. Ο υπεύθυνος της σύναξης, ο Αφροαμερικανός ιεροκήρυκας Βίλιαμ Σίμουρ, αλλά και άλλα επταμελή, αναφέρεται ότι ευνηδίως, ως αν εκεραυνού αστραπής εξ ουρανού, ετινάχθησαν από τα καθίσματά τους, έπεσαν στο πάτωμα και άρχισαν να γλωσσολαλούν. Αυτού του είδους τα εκστατικά και ενθουσιαστικού τύπου φαινόμενα, τα οποία ήδη μνημονεύσαμε και δεν είναι φυσικά τα μοναδικά, με κυρίαρχο σημείο την υποτιθέμενη γλωσσολαλία ως κατάσταση ονομάστηκε βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα και θεωρήθηκαν ως ειδική μορφή χαρισματικής ευλογίας που σχετίζεται με συγκεκριμένα γνωρίσματα. Βεβαίως, με κριτήριο την νιωτική και πατρική παράδοση της Εκκλησίας μας, τα φαινόμενα αυτά μπορούν αβίαστα να θεωρηθούν ως περιπτώσεις δαιμονοπληξίας. Στον πεντηκοστιανικό χώρο θεωρήθηκαν και θεωρούνται θείες δωρεές, απόδειξη πλήρωσης με Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό σε κάθε νέα πεντηκοστιανική ομάδα και σε αυτές ακόμα τις αντιτριαδικές, η απέτηση επανάληψης του γλωσσολαλίας ως φαινομένου είναι το κριτήριο καταξίωσης ότι ο γλωσσολάλος ανήκει πια στους εκλεκτούς, στους εσωσμένους. Ανυπαρξία κριτηρίων διάκριση των όθων από τις γνήσιες εμπειρίες, έχουμε όμως και σ' άλλες αιρετικές και παραξενικές κινήσεις. Παραδείγματος χάρη στους Αντβεντιστές 7,5 ημέρας, τη χριστιανική επιστήμη, στους Μορμόνους και σε άλλους. Ποιος μπορεί, παραδείγματος χάρη, προκειμένου να αγνοήσει το γεγονός και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν στη διαμόρφωση δασκαλίας της Σέρας των Αντβεντιστών οι περισσότερες από 2.000 αποκαλύψεις που είχε η Ελένη Βουάιτ, που υπήρξε η ιδρύτρια και η συλλοβάτης της κίνησης των Αντβεντιστών της 7,5 ημέρας. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας λόγος, εξίσου βασικός και κέριος, ο οποίος ανήκει στα γενεσιουργά αίτια της δημιουργίας προσταντικών αιρέσεων και είναι ένας λόγος ο οποίος είναι γνωστός ήδη μέσα από την ιστορία και αυτός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φιλοδοξία, η κοινοδοξία και ο εγωισμός διαφόρων μελών των ομάδων αυτών. Ήδη ο θεοφώτιστος νους του Ιερού Χρυσοστόμου με τον ρεαλισμό που τον διέκρινε είχε επισημάνει από την εποχή του αυτή την οσογόνο αιστεία, αναφέροντας πολύ χαρακτηριστικά μια διαχρονική θέση ότι το δέντρο της αιρέσεως το εφύτευσε μεν λογισμών άκερος περιέργεια, επότισε δε απονίας τύφος, ύυξησε δε φιλοδοξίας έρος. και αλλού τόνιζε ότι το σου των κακών το προεδρίας εράν τούτο τα σαιρέσεις έτεκε. Οι χρυσοστομικές αυτές επισημάνσεις μας αποκαλύπτουν και μας επισημαίνουν ότι η πλάνη περί το δόγμα συνδέεται άμεσα με νοσηρό παθολογικό ήθος. Φοβερά πάθη που κατατρίχουν την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως η φιλοδοξία, ο εγωισμός, η φιλαρχία, η κοινοδοξία, όχι μόνο δεν μπορούν να θεραπευθούν μέσα στο χώρο κάθε αίρεσης, αλλά αποτελούν αφορμές και αιτίες που συμβάλλουν στον πολλαπλασιασμό τους με ποικίλες αφορμές. Στον χώρο των αιρέσεων οι προσωπικές διαφωνίες ανάγονται σε κυρίαρχες προτεραιότητες. Προτεραιότητες όπου η φιλοδοξία ή ο εγωισμός τις παρουσιάζει πολλές φορές ως δίθεν ζητήματα αξιοπιστίας και κεραιότητας απέναντι στο λόγο του Θεού. Η αποχώρηση και η δημιουργία νέας ομάδας είναι τις πιο πολλές φορές η φυσική συνέπεια αυτής της πρακτικής, καθώς ο υποκειμενισμός με τη συνδρομή κάποιους πάθους καθίσε το κυρίαρχο κριτήριο αυτοδικαίωσης των προσωπικών επιλογών και των υποκειμενικών πεπιθήσεων. Ολοκληρώνοντας την παρούσα προσέγγιση, τους λόγους δηλαδή προέλευσης των προτεσταντικών αιρέσεων, θα θέλαμε ως κατακλείδα να υπενθυμίσουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Να θυμηθούμε από πλευράς Ορθοδόξου της εξαιρετικής σαφήνειας και περιγραφής θέσης του Αγίου Ειρηναίου Λιώνος, ενός επιφανούς πατρός της Εκκλησίας μας, όπου μας υπενθυμίζει ότι διαχρονικά η Εκκλησία απέναντι στη διαίρεση και στο πλήθος των αιρέσεων αντιτάσσει το regula finde, η regula veritatis, δηλαδή τον κανόνα της πίστης ή τον κανόνα της αληθείας, που αποτελεί ουσιαστικά την καρδιά της τραντίτιο veritatis, την καρδιά της παράδοσης της αληθείας της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού. Αναφέρει ο Άγιος Ειρηναίος πολύ χαρακτηριστικά: τούτο το κήρυγμα παρηληφία και ταύτην την πίστην ως προέφαμεν η Εκκλησία και περ ενεώ τον κόσμο διασπαρμένη επιμελώς φυλάσσει ως έναν οίκον οικούσα και ομοίως πιστεύει τούτης ως μία ψυχήν και την αυτήν έχουσα καρδίαν και συμφώνως ταύτα κηρύσει και διδάσκει και παραδίδωση ως ένα στόμα και κτημένη και γάρ κατά τον κόσμον διάλεκτη ανώμοι, αλλά δύναμης παραδόσεως μίας και η αυτή. Και ούτε εν εκ γερμανίες ιδρυμένη εκκλησίες άλλος πεπιστεύκαση ή άλλος παραδιδόαση, ούτε εν τες Ιβηρίες, ούτε εν Κέλτης, ούτε κατά Ανατολάς, ούτε εν Αιγύπτο, ούτε εν Λιβύη, ούτε κατά τα μέσα του κόσμου ιδρυμένη. Αλλά ως περοήλιος, το κτίσμα του Θεού, εν όλο το κόσμο ίσκιο αυτός, ούτω και το κήρυγμα της αληθείας πανταχή φαίνει και φωτίζει πάντα ανθρώπους, τους βολόμενους εις επίγνωσης αληθείας ελθύν. Μιας γάρ και της αυτής πίστεως ούσης, ούτε ο πολύ περί αυτής δυνάμενος υπήν επλεώνασεν, ούτε ο το λίγον ηλατώνησε. Αδαμαντίνου διαυγίας, σαφήνειας και ακρίβειας οι θέσεις του Αγίου Ειρηναίου. Και είναι ακριβώς αυτό το κριτήριο σε επίπεδο δασκαλίας που δίνει πόσο ριζικά διαφορετική είναι η ορθόδοξη προσέγγιση από την αιρετική. Αγαπητοί μου ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις AIR.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown,

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι ο σταθμός ο οποίος φέρνει τον ουρανό στη γη, δηλαδή ερμηνεύει και εξηγεί τις αλήθειες της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Και πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο κατά αιών Ευαγγέλιο και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην ομιλία την τελευταία, τη μεγάλη που έκανε ο Χριστός μετά το μυστικό δείπνο και λίγο πριν από το σταυρικό του θάνατο. Ο Κύριος λοιπόν θέλησε να μιλήσει σε όλους τους μαθητές και ανάμεσα τους είπε ότι οι δικοί του άνθρωποι, δηλαδή οι Απόστολοι, οι πιστοί, δεν θα χάσουν τον Κύριο, το πρόσωπό του, αλλά εκείνοι που είναι άθεος κόσμος, αυτοί δεν θα θέλουν να δουν καθόλου το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στον τότε λοιπόν κόσμο, όπως ήταν οι Ιουδαίοι, που με τα σωματικά τους μάτια τον έβλεπαν ως άνθρωπο, ο Χριστός θα εξαφανιστεί, ενώ θα εμφανίζει τον εαυτό του στους δικούς του ανθρώπους, δηλαδή στους μαθητές και πιστούς χριστιανούς. Βεβαίως θα χανόταν για λίγο ο Ιησούς από τα μάτια τους, αλλά η Ανάστασή του θα τον εμφάνιζε, όχι όπως ήταν πρώτου πάθους, αλλά ζωντανό νικητή του θανάτου. Πάνω λοιπόν στο θέμα αυτό, σε ποιους δηλαδή θα εμφανιζόταν και σε ποιους όχι, δέχτηκε ο Κύριος την ερώτηση ενός μαθητή του εκ των 12, του Ιούδα, όχι φυσικά του Ισκαριώτη. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή την ερώτηση όπως παρουσιάζεται στο στίχο 22 έως 24 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Λέγει αυτό Ιούδας ούχο Ισκαριώτης: «Κύριε, και τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζεσαι σε αυτόν και ουχή το κόσμο?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό: «Εάν αγαπάτης εμέ, τον λόγο μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου ου τηρήσει, και ο λόγος ον ακούεται ουκέστην εμός, αλλά του πέμψαντός με πατρός». Ας ερμηνεύσουμε στη δημοτική αυτόν τον υπέροχο λόγο θεόπνευστο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Θεού Λόγου. Λέει στον Ιησού ο Ιούδας, όχι βέβαια ο Ισκαριώτης, αλλά άλλος Ιούδας εκ των 12: «Κύριε, γιατί θα φανερώσει τον εαυτό σου σε εμάς και όχι και στον κόσμο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Όποιος με αγαπάει θα τηρήσει τον λόγο μου, και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει, και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μέσα του. Όποιος δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που άκουσε δεν προέρχονται από εμένα, αλλά προέρχονται από τον πατέρα που με απέστειλε». Αγαπητοί ακροατές, ο Ιούδας εκ των 12, είπαμε, ο καλός Ιούδας να το πούμε, που ρωτάει πιθανότατα τον Χριστό για αυτό το πράγμα, ήταν ο ονομαζόμενος Λεβαίος ή Θαδαίος. Η ερώτησή του: «Κύριε, τι γέγονεν ότι μην μέλης εμφανίζει σε αυτόν και όχι το κόσμο?» Δηλαδή, τι έχει συμβεί και εμποδίζεται να φανερώσεις τον εαυτό σου, τον ένδοξο εαυτό σου στον κόσμο, ενώ θα τον φανερώσεις μόνο σε μας? Περιττό λοιπόν να σημειώσουμε ότι όχι μόνο αυτός ο Απόστολος Ιούδας, αλλά όλοι οι μαθητές δεν είχαν ακόμα εννοήσει τον τρόπο που θα εμφανιζόταν ο Χριστός με το αναστημένο σώμα μόνο στους μαθητές και λοιπούς πιστούς. Τι απάντησε λοιπόν ο Κύριος στον Ιούδα? «Εάν με αγαπά κάποιος θα τηρήσει το λόγο». Υπογραμμίζει δηλαδή ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανίζει τον εαυτό του σε άνθρωπο είναι να τον αγαπήσει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δηλαδή και εσείς αγαπητοί ακροατές. Όχι με ψυχρή και επιφανειακή, αλλά με βαθιά και θερμή αγάπη που εκδηλώνεται στην τήρηση των εντολών. Ένα τέτοιον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να μην τον αγαπήσει και ο ουράνιος πατέρας,
με τον οποίο ο Χριστός, ο Θεός Λόγος, είναι ομόουσιος. Σε αυτόν λοιπόν θα εμφανίσει τον εαυτό του και ο Υιός, δηλαδή στον Πατέρα. Και όχι μόνο θα εμφανίσει το αναστημένο εαυτό του ο Χριστός, αλλά θα έρθει μαζί με τον Πατέρα και θα εγκατασταθεί στην ψυχή του και θα τον καταστήσει μόνιμη κατοικία. Γι' αυτό λέει ο Χριστός προς αυτόν, σε σένα, στον άλλο πιστό, ελευσόμεθα θα έρθουμε και οι δυο, και εγώ και ο Πατέρας, και μονήν παραυτοποιήσομεν και θα παραμείνουμε μέσα στην πιστή ψυχή του ανθρώπου αυτού. Μετά λοιπόν τη θετική όψη, ο Χριστός παρουσιάζει και την αρνητική όψη. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ουτηρή, και ο λόγος ον ακούεται ουκέστην εμός, αλλά του πέμψαντος με πατρός. Δηλαδή, όποιος αγαπά τον Κύριο τηρεί τις εντολές του. Αντίθετα, όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό, αυτός περιφρονεί και παραβαίνει τις εντολές του και δεν συμμορφώνεται με το Άγιο θέλημά του. Η περιφρόνηση των λόγων του Χριστού δεν είναι περιφρόνηση λόγων ενός ανθρώπου, αλλά είναι περιφρόνηση των θεϊκών εντολών. Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός μας ήξερε ότι οι μαθητές δεν ήσαν ακόμα σε θέση να εννοήσουν πλήρως τη διδασκαλία του. Γι' αυτό επανέρχεται στην υπόσχεση για την αποστολή του παρακλήτου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Ας ακούσουμε τα λόγια του στους στίχους 25 έως 26 του 14 κεφαλαίου. «Ταύτα λελάλικα ημίν παρημίν μένον, ο δε παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, ο πέμψης ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Να ερμηνεύσουμε τα λόγια αυτά τα θεόπνοστα. «Αυτά σας τα δίδαξα εγώ, λέει ο Χριστός, όσο καιρό ήμουν μαζί σας, αλλά το Πνεύμα του Άγιον, ο παράκλητος, που θα στείλει ο Πατέρας το όνομά μου, αυτός θα σας διδάξει τα πάντα, θα αποκαλύψει στη μνήμη σας όλα όσα εγώ σας έχω πει». Αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως ονόμασε ο Χριστός τον παράκλητο Πνεύμα της Αληθείας, αφού είναι η πηγή της αλήθειας και καθοδηγεί προς την αλήθεια. Τώρα ονομάζει τον παράκλητο Πνεύμα Άγιον. Με το όνομα αυτό είναι γνωστό το τρίτο πρόσωπο της Θρησιλείου Θεότητος. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Θεός Λόγος, ο Υιός, Θεός και το Πνεύμα του Άγιον. Το τρίτο πρόσωπο της Θρησιλείου Θεότητας λοιπόν είναι το Άγιο Πνεύμα. Θα κατεβεί την ημέρα της Πεντηκοστής μέσα στην Εκκλησία και θα αγιάσει όλους τους πιστούς δια των μυστηρίων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος ερμηνευτής και του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λέει τα εξής: «Ο παράκλητος, δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον, που θα στείλει ο Πατέρας μου στο όνομά μου, αυτός θα σας διδάξει». Ίσως είναι ασαφή τα όσα τώρα ελέγχθησαν σε εσάς, αλλά είναι εκείνος ο Χριστός σαφής διδάσκαλός τους και προβαντός, το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο παρημήν μένει, θα μείνει ανάμεσά σας και θα αποτελεί πάντοτε την αλήθεια του Τριαδικού Θεού. Αγαπητοί ακροατές, αγιασμός είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και φωτισμός για την κατανόηση της αλήθειας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Το Πνεύμα του Άγιον θα καθαρίσει το νου μας να κατανοήσουμε ποιες είναι οι σώσες αλήθειες. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του τρίτου ήχου.

μετά τους λόγους αυτούς, στη μεγάλη ομιλία που έκανε ο Χριστός μετά το μυστικό του δείπνο, μετά τους λόγους για το Άγιο Πνεύμα, επανέρχεται στο θέμα του χωρισμού και λέει στους στίχους 27 έως 28 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ειρήνην αφή μη ημίν, ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο, οικούσατε ότι εγώ είπον ημίν, υπάγω και έρχομαι προς ημάς. Ή αγαπάτε με, εχάρητε αν ότι είπον, πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ μου μίζων μου εστίν. Μεταφράζουμε στην σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Λέει ο Χριστός, φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη τη δική μου. Την ειρήνη σας δίνω εκείνην, όχι την ειρήνη του κόσμου, αλλά τη δική μου ειρήνη. Όχι την ψεύτικη, αλλά την αληθινή. Λοιπόν, μην ταράζετε η καρδιά σας, ούτε να φοβάστε. Ακούστε αυτό που σας είπα. Εγώ φεύγω, θα ξανάρθω κοντά σας. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν που σας είπα ότι πηγαίνω στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας είναι ανώτερος από μένα, γιατί εγώ είμαι Θεός και άνθρωπος. Ως άνθρωπος λοιπόν έχω ανώτερο τον ουράνιο Πατέρα. Αγαπητοί ακροατές, ας δούμε παρακάτω γιατί ο Χριστός λέει αυτά τα λόγια. Τώρα λοιπόν που φεύγω, λέει ο Χριστός, σας αφήνω σαν δώρο την ειρήνη, την αληθινή ειρήνη, τη βαθιά ειρήνη, που εγώ την έχω αυτή την ειρήνη και ήθελα να τη φέρω σε όλο τον κόσμο. Ποια είναι αυτή η ειρήνη που ο Κύριος χαρακτηρίζει ως δική του? Είναι η θεία εκείνη κατάσταση που επικρατεί στην ψυχή του χριστιανού και πλημμυρίζει την καρδιά του από απερίγεπτη χαρά και ικανοποίηση. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει για αυτή την ειρήνη, μεταφράζω στη δημοτική τα λόγια του Μεγάλου Πατρός. «Σας αφήνω», λέει ο Χριστός, «την ειρήνη». Σαν να τους έλεγε, «Τι ανησυχείτε από την ταραχή του κόσμου, αφού μέσα σας έχετε εμένα που είμαι η ειρήνη. Η ειρήνη η δική μου δεν είναι όπως η εξωτερική ειρήνη, καθώς η μεν εξωτερική ειρήνη συμβαίνει πολλές φορές και για κακό και είναι ανώφελη. Δεν ωφέλει σε καθόλου αυτούς που την έχουν. Ενώ εγώ σας δίνω τέτοια ειρήνη ώστε να ειρηνεύετε μεταξύ σας. Πράγμα που σας κάνει ισχυρότερους». Τρεις είναι οι κατευθύνσεις, αγαπητοί ακροατές, που εκδηλώνεται η ειρήνη. Πρώτον, η ειρήνη με τον Θεό. Δεύτερον, η ειρήνη με τον εαυτό μας. Τρίτον, η ειρήνη με τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός μας διαχωρίζει και αντιδιαστέλει την ειρήνη του από την ειρήνη του κόσμου. Έχει βέβαια και ο κόσμος ανάγκη από ειρήνη και μάλιστα όταν γίνονται πόλεμοι στη γη. Όμως οποιαδήποτε ειρήνη κοσμική και μάλιστα εχθρική και μάλιστα πολεμική είναι ψεύτικη ειρήνη, ασταθής ειρήνη και προσωρινή ειρήνη. Ειρήνη εν όσο δεν θίγονται τα συμφέροντα των ανθρώπων ή εν όσο οι άνθρωποι συμφωνούν στις επιθυμίες τους, αυτή η ειρήνη δεν είναι πάντοτε καλή ειρήνη. Τα θεμέλια που ζητούν οι άνθρωποι να στηρίξουν την ειρήνη δυστυχώς είναι σαθρά και επισφαλή, έστω και αν κάνει του κόσμου τις συμφωνίες. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ειρήνη καλή, θεϊκή, να φροντίσουμε να την οικοδομήσουμε στο θέλημα του Θεού, να θελήσουμε να αποκτήσουμε την ειρήνη του Χριστού, την τα πάντα νουν υπερέχουσαν. Όταν τέτοια ειρήνη φρουρεί την καρδιά μας, είναι βέβαιο ότι με θάρρος θα αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Κύριος προσθέτει, μη ταρασέστο η καρδία, μη δε δηλιάτο, μην είστε φοβισμένοι, μην ταράζεστε. Θα σας βρουν βεβαίως και δύσκολες περιστάσεις στη ζωή. Θα λυπηθείτε βεβαίως και θα στενοχωρηθείτε και εσείς κάποτε. Μην αφήνετε όμως την καρδιά σας
να ταραχτεί και να καταληφθεί από φόβο και δειλία. Οι μαθητές, αγαπητοί ακροατές, θεωρούσαν το χωρισμό τους από το Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού σαν συμφορά. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι ακόμα που δεν έχει έρθει ο Παράκλητος, αισθάνονται μέσα τους μία δυναμία, λυπούνται βαθύτατα. Ο Κύριος όμως, συνεχίζοντας, τους υποδεικνύει ότι θα πρέπει να χαίρονται για την αναχώρησή του. Θα έρθει η ώρα που θα εννοήσουν όλοι οι μαθητές του και όλοι οι πιστοί ότι η Ανάσταση και η Ανάληψη ουσιαστικά δεν αποτελούν χωρισμό. Ας ακούσουμε πάλι το μεγάλο ερμηνευτή των γραφών, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τι λέει για αυτήν την φράση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι μαθητές, λέει ο Χρυσόστομος, δεν γνώριζαν ακόμα και την Ανάστασή του, ούτε είχαν για αυτόν τη γνώμη που έπρεπε. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να συμβεί αυτό τη στιγμή που δεν γνώριζαν ούτε καν ότι θα αναστηθεί ο Χριστός? Αδελφοί μου, ακούστε ακριβώς από τα λόγια του Χρυσοστόμου τι βγαίνει. Τον Πατέρα τον θεωρούσαν μεγάλο. Λέει λοιπόν ο Χριστός ότι αν και φοβάστε για μένα με τη σκέψη ότι δεν μπορώ να προφυλάξω τον εαυτό μου, ούτε πιστεύετε ότι μετά το Σταυρό πάλι εγώ θα σας ξαναδώ, αλλά σαν ακούσετε να μεταβαίνω στον Πατέρα μου, θα έπρεπε να χαίρεστε, διότι πηγαίνω προς εκείνον που είναι υψηλότερος, μεγαλύτερος, διότι εκείνος με γέννησε προπάνων των αιώνων και αυτός είναι ο δυνατός να εξαλείψει όλα τα δεινά του κόσμου. Αγαπητοί ακροατές, καμία λύπη λοιπόν κατά τον Κύριό μας δεν δικαιολογείται. Εμείς τα χάνουμε, λιποθυμάμε, στενοχωριόμαστε, θρυνούμε, κλαίμε. Αντίθετα, πρέπει χαρά μεγάλη να πλημμυρίζει τις ψυχές μας. Εγώ δεν σας μεταδίδω είδηση λυπηρή, λέει ο Χριστός. Χαρμόσυνο μήνυμα σας μεταδίδω. Η αναχώρησή μου είναι μετάβαση προς τον Πατέρα. Λοιπόν, να χαρείτε για μένα, αφού η επιστροφή μου στον Πατέρα, και μάλιστα με τιμή και δόξα όπως θα γίνει με την ανάληψη, είναι η πιο χαρμόσυνη είδηση στη σχέση μου με τον Πατέρα και με εσάς. Αν λοιπόν με αγαπάτε, πρέπει οπωσδήποτε να χαρείτε και εσείς με τη δική μου χαρά. Αγαπητοί, ας στεκόμαστε λίγο περισσότερο στα λόγια του Κυρίου. Ο Πατήρ μου, μίζων μου εστί. Δηλαδή, σε αυτόν μάλιστα θέλησαν να στηριχθούν μερικοί αιρετικοί, όπως ήταν ο Άριος ας πούμε, και υποστήριξαν ότι ο Υιός είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι ο Χριστός από τη στιγμή της ενανθρωπίσεώς του δεν είναι μόνο τέλειος Θεός, δεν είναι το πλήρωμα της θεότητος μόνον, αλλά είναι και τέλειος άνθρωπος, το πλήρωμα της ανθρωπίνης φύσεως. Γι' αυτό πολλοί λόγοι του αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση, χωρίς βεβαίως να καταργούν τη Θεία Φύση. Ο Πατήρ μου, μίζων μου εστί. Για τη Θεία Φύση λέει εγώ και ο Πατήρ μου εν εσμέν. Ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Επίσκοπος Ιππόνος, λέει τα εξής: εφόσον ο Υιός του Θεού βρισκόταν σε μορφή δούλου, ήταν μικρότερος όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από το Άγιο Πνεύμα, ακόμα και από τον ίδιο τον εαυτό του ως Θεόν. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Και ας ακούσουμε και εδώ πάλι το μεγάλο ερμηνευτή μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει, και εγώ μεταδίδω στη δημοτική τα λόγια του Ιερού Πατρός, αν κάποιος λέει ότι είναι μεγαλύτερος ο Πατέρας ως προς το ότι είναι αίτιος του Υιού, ούτε σε αυτό θα φέρουμε αντίρρηση. Αυτό όμως δεν κάνει τον Υιό να είναι άλλη ουσία. Αυτό που λέει σημαίνει τα εξής: ενόσο είμαι εδώ, λέει ο Χριστός, φυσικό είναι
να νομίζετε ότι κινδυνεύουμε. Αν όμως με τα βόη εκεί ψηλά στον Πατέρα, να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι είμαστε ασφαλείς, διότι εκείνον κανένας δεν θα μπορέσει να υπερνικήσει. Είναι ο νικητής των αιώνων. Εδώ ας κάνουμε πάλι το δεύτερο διάλειμμα μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα λέει ο Κύριος μας στην περίφημη και πολύ μακρά ομιλία της Καινής Διαθήκης, όπως λέγεται, που εξεφώνησε ο Χριστός μας μετά το μυστικό δείπνο και λίγο πριν από το σταυρικό του θάνατο. Σας προείπα λοιπόν, λέει ο Χριστός μας, συνεχίζοντας την ομιλία του, την περίφημη ομιλία του, την ομιλία προς τους μαθητάς του κυρίως, την ομιλία πριν από το σταυρικό του πάθος, την ομιλία για τη σχέση του με τον ουράνιο πατέρα, την ομιλία πώς θα αναχωρήσει από τη γη να πάει στον ουρανό, και θα μας πει ο Χριστός όσα πρόκειται να συμβούν, ώστε όταν θα πραγματοποιηθούν, όχι μόνο να μην απορρίσετε εσείς οι μαθητές μου, αλλά και να μην ταραχθείτε καθόλου, λέει ο Χριστός, να πιστέψετε απόλυτα σε μένα. Ας ακούσουμε τους στίχους 29 έως 31 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη. Και νυν, ήρικα ημίν, πριν γενέστε, ή να όταν γέννητε, πιστεύσετε. Ουκέτι πολλά να λύσω με θυμών, έρχεται γάρ, ο του κόσμου τούτου άρχον και ενεμή ουκέχει ουδέν. Αδυναγνώ ο κόσμος, ότι αγαπώ τον πατέρα, και καθώς ενετή ατόμιο πατήρ, ούτω ποιό. Ας μεταφράσουμε. Τα αθάνατα, τα θεϊκά, τα θεόπνευστα, τα λόγια που λέει ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, έχοντας και τη θεία και την ανθρώπινη φύση, λίγο προτού να θυσιάσει επάνω στο σταυρό την παθητή ανθρώπινη φύση, για να σωθεί όλη η ανθρωπότητα. Μεταφράζουμε λοιπόν και λέμε. Ο Χριστός τι λέει? Σας τα είπα όλα αυτά. Τώρα, προτού να γίνουν όλα αυτά, ώστε όταν θα τα δείτε να γίνονται, να πιστέψετε απόλυτα. Δεν θα μιλήσω πια πολύ χρόνο μαζί σας. Ο άρχοντας του κόσμου, δηλαδή ο διάβολος, έρχεται να με θανατώσει, αν και δεν έχει πάνω μου καμία εξουσία. Ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι εγώ αγαπώ τον πατέρα, και πεθαίνοντας κάτω στη γη τηρώ το θέλημα του πατέρα, την εντολή του πατέρα. Αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Χριστού μας, ήρικα ημίν πριν γενέστε, ή να όταν γέννετε πιστεύσετε, είναι σαφέστατη μαρτυρία της παγνωσίας του Χριστού και φυσικά και της θεϊκής του ταυτότητας, αφού ως παντογνώστης μόνον ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Υιός και ο Θεός Άγιο Πνεύμα είναι δυνατόν να τα γνωρίζουν όλα. Αγαπητοί ακροατές, προσέξτε λιγάκι. Λίγα λόγια απευθύνει εδώ ο Κύριος στους μαθητές του. Λίγα με την ομιλία της λεγόμενης Διαθήκης. Αυτή την ομιλία κλείνει το πρώτο μέρος της διδασκαλίας του Κυρίου. Και ευθύς αμέσως κάνει λόγο ότι κάποιος έρχεται εναντίον του. Νομίζει ότι θα τον κατατροπώσει. Νομίζει ο εχθρός ότι αυτός διοικεί τάχα πνευματικά τον κόσμο. Γι' αυτό και ο Χριστός τον αποκαλεί άρχοντα του κόσμου τούτου. Ο διάβολος είναι αυτός που διευθύνει τον κόσμο. Ο διάβολος οδηγεί στην αθεία. Ο διάβολος οδηγεί στην αισχρότητα.

0: επικοινωνία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
2: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 2.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 4 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης ως ακολούθως. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η Παράκληση στην Παναγία Τριχερούσα. Στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Επίσης στο ναό τον μήνα Ιούλιο θα τελεστεί θεία λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 7, 8, 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 Ιουλίου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θέλετε όρθρο στις 7.30 το πρωί. Έκθεση βιβλίου λειτουργία ως αύριο στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις από 5 έως 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρου και Αρχιδιακόνου. Οι εκδηλώσεις αρχίσουν αύριο Κυριακή στις 8.30 το βράδυ με την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί. Τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Στεφάνου. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα Κύριε Αγία. Τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει αύριο το πρωί κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου. Πανηγυρικά θα τιμήθει η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Ακαρνάνους και των συναυτών μαρτυρισάντων στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση στον Άγιο Ιερομάρτυρα Βλάσιο. Την Τρίτη 7 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόληψανου του Αγίου. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στα Σπάτα και στις Ιερές Ακολουθίες στα Προστή Αρχιερέας, το Φερόνιμο Ιερό Παρικλήσιο στο Αττικό Άλσος, στα Τουρκοβούνια Γαλατσίου. Θα τελεστούν Ιερές Ακολουθίες τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί για την γιορτή της Αγίας Κυριακής στο Μητροπολιτικό Παρικλήσιο Αγίας Τριάδος Περιστερίου τη Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Την Τρίτη 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ την Τετάρτη 8 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Προκοπίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, ζώντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-4178-178 9 με 5 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών, όπως πληροφορική και ναυτιλιακά, παιδαγωγική, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη στις Ύλες. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηριών της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φλεβροπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φλεβροπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: μιλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή θεών, εν μέσω δε θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται, κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκχυρός αμαρτωλού ρίσεστε αυτών. Ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν, εν σκότη διαπορεύσονται. Σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, θεοί εστέ και οι υψίστου πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην, ότι σύ κληρονομήσεις εν πάση της έθνεσιν.
2: Ψαλμός 81. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός στάθηκε εν μέσω συνάξεως κριτών και αρχόντων, τους οποίους ως αντιπροσώπους του εγκατέστησε και διαθείου κύρους περιέβαλε ο ίδιος ο Θεός κατά την απονομή της δικαιοσύνης. Εν μέσω αυτών κατέλαβε πρώτος ο Θεός την πρέπουσα σε αυτόν θέση και έτσι θα κρίνει όσους έχουν περιβληθεί θεία εξουσία και την διαχειρίζονται υπέρ του λαού. Λέγει ο Θεός, «Έως πότε θα δικάζετε αδίκως και θα προσωποληπτείτε, χαριζόμενοι σε πρόσωπα αμαρτωλών, πλουσίων και ισχυρών. Εκδώστε δίκαιη κρίση υπέρ του ορφανού και πτωχού. Αποδώστε το δίκαιό του στον ταπεινό και σε αυτόν που διατελεί στην εσχάτη ένδυα. Ελευθερώστε τον ελεηνό και πτωχό από τους καταπιέζοντες αυτόν εκμεταλλευτές. Γλιτώστε τον από τα χέρια του αδίκου και αμαρτωλού. Οι άδικοι όμως κριτές πάσχουν από ηθική τύφλωση και αγνωσία. Δεν γνώρισαν ποια καθήκοντα τους επιβάλλει το αξίωμά τους, ούτε κατάλαβαν με ποια σύνεση πρέπει να ασκούν το έργο τους. Είναι τυφλωμένοι και θα συμπεριφέρονται με πλήρη αγνωσία του δικαίου και θα είναι εξ ολοκλήρου βυθισμένοι στην πλάνη. Και ποιο το αποτέλεσμα? Θα σαλευθούν όλα τα θεμέλια της γης. Όταν η δικαιοσύνη διαφθείρεται και διασαλεύονται οι ηθικές βάσεις, άρδιν και εκ θεμελίων ανατρέπεται πάσα κοινωνία. Εγώ, λέει ο Θεός, όταν σας εγκαθιστούσα στο αξίωμα, είπα, ως αντιπρόσωποί μου και ως διαχειριζόμενοι την εξουσία μου, θα είστε σαν θεοί, και όλοι είστε πράγματι ή εμού του υψίστου. Εσείς όμως, επειδή δεν συναισθανθήκατε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σας, θα αποστερηθείτε της τιμής και του αξιώματός σας και θα πεθάνετε ως κοινοί και άσημοι άνθρωποι και θα πέσετε ως ένας από τους συνήθεις άρχοντες, τους οποίους εγώ δεν περιέβαλα με το κύρος μου. Και αυτά μεν κραυγάζει ο Θεός προς τους ανόμους κριτές. Εγώ δε αναβώ, εξεγέρθητη Κύριε και Θεέ μου, για να εξαλειφθεί πάσα αδικία, κρίνε εσύ την γη. Τούτο αρμόζει σε εσένα και είναι δικαίωμά σου, διότι όλα τα έθνη σου ανήκουν και εσύ θα κληρονομήσεις αυτά εξ ολοκλήρου, δια της επικρατήσεως της βασιλείας σου μεταξύ αυτών.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

είναι το κατ' εικόνα και καθομοίωση με τα οποία πλάστηκε ο πρώτος άνθρωπος? Κατά την Γραφή, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού. Το κατ' εικόνα σημαίνει ότι ο άνθρωπος εικονίζει το Θεό στη φύση του. Ο Θεός είναι το πρότυπο και ο άνθρωπος η εικόνα του. Η εικόνα φυσικά δεν αναφέρεται στο σώμα του ανθρώπου, γιατί ο Θεός, ως άπειρη πνευματική ουσία, δεν έχει σώμα αισθητό για να τον εξεικονίζει το υλικό σώμα του ανθρώπου. Αν ορισμένοι πατέρες βάζουν το ανθρώπινο σώμα στο θείο εξεικονισμό, αυτό σημαίνει ότι το σώμα με τη βασιλική του παράσταση και μεγαλοπρέπεια εκφράζει τον όλο άνθρωπο ως εικόνα του Θεού. Είναι φανερό ότι τη Θεία εικόνα στον άνθρωπο εκφράζει το πνευματικό του στοιχείο, η λογική, νοερά και ελεύθερη ψυχή του, κάτι που σε απόλυτο βαθμό έχει ο Θεός. Ο άνθρωπος εικονίζει το Θεό ως άειλη πνευματική οντότητα, ως ψυχή δηλαδή λογική και ελεύθερη. Η Θεία εικόνα νοείται βέβαια στη θεϊκή της φορά προς τον Θεό και το αγαθό. Είναι ελεύθερη στροφή εν αγάπη προς το θείο αρχέτυπό της. Μία άλλη όψη της Θείας εικόνας στον άνθρωπο είναι η κυριαρχία του λογικού πλάσματος επί των άλλων ζώων και της φυσικής κτήσεως. Αυτό το προνόμιο το έδωσε ο ίδιος ο Θεός στο λογικό του πλαστούργημα και ευλόγησεν αυτούς, το πρωτόπλαστο ζεύγος, ο Θεός λέγον «Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης». Το καθομοίωσιν δε ήταν μία δυνητική και εξελικτική κατάσταση. Η λογική εικόνα έπρεπε βαθμιδόν να γίνει ομοίωση Θεού. Αυτό θα γινόταν με τη σταθερή στροφή των λογικών και ηθικών δυνάμεων του ανθρώπου προς τον Θεό, με τη βοήθεια πάντοτε της Θείας Χάριτος. Ο άνθρωπος δηλαδή έπρεπε με την επίμονη κατεργασία του αγαθού να πετύχει την ηθική του ατρεψία και να θεωθεί, μοιάζοντας με τον πανάγαθο πλαστουργό του. Από όσα ανωτέρω υπόθηκαν, γίνεται σαφής η σχέση της εικόνος προς τη Θεία ομοίωση. Η εικόνα είναι η ομοίωση δυνάμη. Σε αυτήν έπρεπε σιγά σιγά να καταλήξει διαπράττοντας το αγαθό. Ενώ η ομοίωση είναι η εικόνα εν ενεργεία, όταν δηλαδή η τελευταία θα έφτανε στα τέλεια ηθικά μέτρα της. Thank you.

ζούσε στον παράδεισο ο πρωτόπλαστος. Η ζωή του πρωτόπλαστου στον παράδεισο ήταν ειρηνική και ευτυχής. Στον παράδεισο δεν υπήρχε το κακό που προκαλεί αναστατώσεις στη ζωή των ανθρώπων. Ο Αδάμ ειρήνευε με τον εαυτό του. Δεν υπήρχε στη φύση του ο πόλεμος της κατώτερης σφαίρας προς την ανώτερη, η διαπάλη σάρκας και πνεύματος, η οποία καθιστά δύσκολη την ανθρώπινη ζωή. Επίσης, ειρήνευε με το φυσικό περιβάλλον του. Η γη τον υπηρετούσε στις ανάγκες του. Τα ζώα υποτάσσονταν πυθύνια στην κυριαρχία του. Η γη δεν είχε ταραχθεί ακόμα από την αμαρτία. Όλα ήταν ήρεμα στη ζωή του πρώτου ανθρώπου. Ο παράδεισος ήταν τόπος γαλήνης, χαράς και ευτυχίας. Τέλος, ο άνθρωπος ειρήνευε με το Θεό, με τον οποίο είχε ελεύθερη επικοινωνία σαν παιδί προς τον πατέρα του και εντρυφούσε στις θείες δωρεές του. Ο πρωτόπλαστος ζούσε στον παράδεισο της τρυφής αμέριμνος και άλυπος, χωρίς το μόχθο και το άγχος της μεταπτωτικής καθημερινότητας, χωρίς τη σωματική κάκωση και τις ασθένειες που κατέκλυσαν το βίο του ανθρώπου ευθύς μετά την πτώση του.

κλασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

κλειδί στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας, είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα για την κιθάρα. Η κιθάρα υπήρξε έχορδο μουσικό όργανο της ελληνικής αρχαιότητας, το οποίο ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια της λύρας. Στις μέρες μας, η κιθάρα αναφέρεται σε σύγχρονο μουσικό όργανο, το οποίο αποτελεί εξέλιξη μιας ξεχωριστής οικογένειας εγχόρδων οργάνων που περιλαμβάνει το λαούτο, ενώ απαντάται σε πλήθος πολιτισμών με διαφορετικές ονομασίες και κατασκευαστικά στοιχεία. Στη σύγχρονη εκδοχή της, η κιθάρα αποτελείται συνήθως από 6 χορδές, ωστόσο συναντώνται και παραλλαγές με 7, 8, 10, 12 και 18. Η οικογένεια της κιθάρας περιλαμβάνει αρκετά όργανα που εμφανίζουν παραλλαγές ως προς τη μορφή τους ή τον τρόπο εκτέλεσης. Ανήκει στα σύνθετα χορδόφωνα. Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή μουσικά όργανα, καθώς χρησιμοποιείται σε μία πληθώρα μουσικών ειδών όπως η jazz, blues, rock, pop, λαϊκή, παραδοσιακή μουσική, ενώ στη νεότερη ιστορία της χρησιμοποιείται σε ένα αυξανόμενο ρεπερτόριο κλασικής μουσικής. Και πάμε τώρα να πάρουμε μία γεύση ηχητική από το όργανο της κιθάρας.

ιστορία της κιθάρας ξεκινά τον 15ο αιώνα με την πρώτη σύγχρονου τύπου κιθάρα να συναντάται στην Ισπανία. Οι πρώτες κιθάρες ήταν μικρού μεγέθους και αρχικά είχαν 4 ζεύγη χορδών. Η ισπανική κιθάρα ή κλασική κιθάρα είναι καμπυλωτή στο σώμα και χρησιμοποιεί την κοιλότητα του σώματος για την ενίσχυση του ήχου. Αρχικά χρησιμοποιούνταν χορδές από έντερα αγελάδας, αργότερα νεύρα διάφορων ζώων, οι οποίες αργότερα αντικαταστάθηκαν από νάιλον και ατσάλινες χορδές που χρησιμοποιούνται και σήμερα. Τον 16ο αιώνα οι κιθάρες έγιναν όργανα με 5 ζεύγη χορδών. Η εξάχορδη κιθάρα έκανε την εμφάνισή της στα μέσα του 18ου αιώνα και είχε 6 μονές χορδές αντί για ζεύγη χορδών, σε αντίθεση με τους προκατόχους της τετράχορδα και πεντάχορδα μουσικά όργανα. Στην ιστορία της κιθάρας δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία εμφάνισής της, ωστόσο ήταν μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις. Το 1850 έως 1892 ο κατασκευαστής κιθάρων Manuel Torres ανέπτυξε το μουσικό όργανο στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, με μεγαλύτερο και πιο ηχηρό σώμα, δηλαδή ηχείο. Κατά τον 19ο αιώνα η κιθάρα όπως την συναντάμε σήμερα αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε στο σχήμα και στα μηχανικά κλειδιά. Επίσης, εμφανίστηκαν και άλλες ποικιλίες όπως η 12χορδη κιθάρα, η χαβανέζικη κιθάρα και η ακουστική κιθάρα. Η εξέλιξη της κιθάρας συνεχίζεται κατά τη δεκαετία του 1930 με την εμφάνιση της ηλεκτρικής, ένα είδος κιθάρας που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό για να παράγει ενισχυμένο ήχο. Η ιστορία αυτή αρχίζει με τον Leo Fender και τον ανταγωνιστή του, την εταιρεία Gibson. Στην πορεία αυτής της εξέλιξης δημιουργήθηκαν πολλοί υπότυποι κιθάρας, ο καθένας εκ των οποίων διαθέτει συγκεκριμένα τονικά, κατασκευαστικά και αισθητικά χαρακτηριστικά. Το σώμα ή σκάφος είναι το πλατή μέρος της κιθάρας, κατά μήκος του οποίου εκτείνονται οι χορδές και περιλαμβάνει τη γέφυρα ή αλλιώς καβαλάρι. Το σημείο δηλαδή πάνω στο οποίο ακουμπάνε οι χορδές, μεταδίδοντας τις παλμικές δονήσεις στο εσωτερικό του οργάνου. Χρησιμεύει επίσης και σαν σημείο στήριξης του χεριού που χτυπάει τις χορδές. Στην κλασική και ακουστική κιθάρα είναι κύλο και αποτελεί το αντιχείο του οργάνου, ενισχύοντας τον ήχο της κιθάρας με φυσικό τρόπο, ενώ το ξύλο, το σχέδιο και η ποιότητα κατασκευής του παίζουν μεγάλο ρόλο στον ήχο που θα βγάλει το όργανο. Στην ηλεκτρική κιθάρα είναι συνήθως συμπαγές και χρησιμοποιείται για να στεγάσει τους μαγνήτες, τα ποτενσιόμετρα που ρυθμίζουν ένταση και τόνο, καθώς και τυχόν ηλεκτρονικά που μπορεί να υπάρχουν. Και εδώ όμως το υλικό και η ποιότητα κατασκευής παίζουν ρόλο, γιατί επηρεάζουν τον τρόπο που δονείται ολόκληρο το όργανο, παράγοντας ήχους.

πάμε στο λεγόμενο μπράτσο, σχηματική αναπαράσταση του μπράτσου μιας κιθάρας. Το μπράτσο ή μανίκι της κιθάρας είναι το μακρόστενο μέρος της και περιλαμβάνει την ταστιέρα, τον ζυγό και τα κλειδιά. Στις κλασικές κιθάρες είναι ενσωματωμένο στην υπόλοιπη κατασκευή, ενώ στους άλλους τύπους, κυρίως στις ηλεκτρικές, μπορεί να είναι και αποσπόμενο. Το μπράτσο χρησιμεύει για να μπορεί ο κιθαρίστας να μεταβάλει τον ήχο που βγάζει το όργανο, πατώντας τις χορδές σε διαφορετικά τάστα. Ο ζυγός αποτελεί το απέναντι από τον καβαλάρι σημείο τεντώματος των χορδών, ενώ τα κλειδιά είναι τα σημεία όπου καταλήγουν οι χορδές και διαθέτουν κοχλία που επιτρέπει το μεγαλύτερο ή μικρότερο τέντωμά τους για σωστό χόρδισμα. Το πίσω μέρος του μπράτσου είναι καμπυλωτό για να διευκολύνεται η λαβή και η στήριξη του χεριού που πατάει τις χορδές. Στις ηλεκτρικές κιθάρες αυτή η καμπυλότητα είναι μικρότερη από ό,τι στις υπόλοιπες. Το ξύλο από το οποίο είναι φτιαγμένο το μπράτσο είναι όπως και το σώμα κέρυας σημασίας. Για την ταστιέρα επιλέγεται συνήθως ξύλο τριανταφυλιάς που δίνει καλύτερη αίσθηση στο παίξιμο και αντέχει στις φθορές. Για το πίσω μέρος χρησιμοποιούνται ξύλα που διακρίνονται για την αντοχή τους, καθώς λόγω της τάσης των χορδών δεν είναι δύσκολο να παρουσιαστεί καμπύλωση στο μπράτσο, πράγμα που καταστρέφει τον ήχο μιας κιθάρας και δυσκολεύει το παίξιμο. Πολλές ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες έχουν μέσα στο μπράτσο ενσωματωμένη μία σιδερένια ράβδο, η καμπυλότητα της οποίας μπορεί να ρυθμιστεί με κλειδί επαναφέροντας τυχόν σκεύρωμα του μπράτσου. Και πάμε στον τρόπο λειτουργίας. Οι χορδές περνάνε πάνω από την ταστιέρα, όπου ο κιθαρίστας τις πιέζει σε διάφορα σημεία με τα δάχτυλα του ενός χεριού εκτός από τον αντίχειρα, ώστε να αλλάζει το πώς πάλλονται. Το άλλο χέρι του κιθαρίστα κάνει τις χορδές να πάλλονται είτε τραβώντας με τα νύχια των δακτύλων εκτός του μικρού, είτε χτυπώντας με μία πένα. Τα ηχητικά κύματα που παράγονται σπάνια έχουν μεγάλη ένταση, οπότε είναι αναγκαία η ενίσχυσή τους είτε με φυσικό τρόπο στην περίπτωση των ακουστικών, όπου χρησιμοποιούνται ένα αντιχείο για σώμα στην κιθάρα, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στις ηλεκτρικές κιθάρες, όπου χρησιμοποιείται ένας ενισχυτής. Ο ενισχυτής λαμβάνει το ηλεκτρικό σήμα που παράγεται καθώς οι χορδές πάλλονται πάνω από τους μαγνήτες της κιθάρας και το ενισχύει αναλογικά ή ψηφιακά.

Αγαπητοί ακροατές, ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτό το μοναδικό όργανο, το έγχορδο, την κιθάρα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός να γνωρίσετε αυτό το υπέροχο όργανο, την κλασική δηλαδή κιθάρα, την ακουστική κιθάρα και την ηλεκτρική κιθάρα, να την σπουδάσετε, να ταξιδέψετε μαζί της, να γνωρίσετε αυτόν τον υπέροχο κόσμο της μουσικής μέσα από το μουσικό μας Μητροπολιτικό Ίδρυμα, με μοναδικές εκδηλώσεις, συναυλίες και καλλιτεχνικά γεγονότα, πάντα με τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Αγαπητοί φίλοι, σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξω αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας.

0: ΠΑΠ Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών, ότι κατ' οδείο εξενώ εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δρούμε.

Με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.

0: σωματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Εύχομαι ο Άγιος Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή και αναπτύξαμε και είδαμε βέβαια και τι λένε οι πατέρες και οι καθηγητές, το υπόδειγμα της κοινωνίας των προσώπων της Αγίας Τριάδος, και είδαμε πόσο άρρηκτα είναι συνδεδεμένοι, εφόσον έχουν μία ουσία ενώ αποτελούνται από τρία πρόσωπα, πόσο είναι αδιαίρετα και αδιάσπαστα μεταξύ τους τα πρόσωπα της Αγίας και Παναγίας Τριάδος. Συνεχίζουμε το θέμα μας. Πρόκειται λοιπόν εδώ, αδελφοί, περί της ενότητας του πνεύματος, η οποία θα προέρχεται από το ότι θα αποτελούν όλοι οι πιστοί εν σώμα και εν πνεύμα, εν μια ελπίδη της κλήσεως, έχοντες ένα Κύριον, μίαν πίστην, ένα βάπτισμα, έναν Πατέρα, όπως μας λέγει ο Απόστολός μας. Η ένωση με τον Πατέρα και τον Υιό επιτυγχάνεται και διατηρείται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστίν, λέγει και πάλι ο Απόστολος. Εκείνος ο οποίος προσκολάται στον Κύριο γεμίζει ολόκληρος και διευθύνεται ολόκληρος από το Πνεύμα του Κυρίου και γίνεται ένα πνεύμα με Αυτόν. Κατά αυτόν τον τρόπον θα έχουν όλοι τα αυτά φρονήματα, τις αυτές διαθέσεις αλλά και κλήσεις, τα αυτά ιδανικά και τους αυτούς σκοπούς και τους αυτούς πόθους και τις αυτές επιδιώξεις, και θα είναι όλοι ένα με την αγάπη και την στοργή. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για τη μεταξύ των χριστιανών ένωση, αλλά προπαντός για την ένωση του σώματος εκείνων που πιστεύουν στο Χριστό και δι' αυτού με το Θεό. Διότι οι πιστοί είναι ένα, η ενότητά τους είναι πραγματικά θεία, είναι ενότητα στενή και αδιάσπαστη, ενώνονται ο ένας προς τον άλλον δια θείας φύσεως. Με τη δύναμη της θείας χάριτος προς επιδίωξη των θείων βουλών, σύμφωνα λοιπόν με το λόγο του Αποστόλου, η αγάπη του Χριστού συνέχει μας. Η αγάπη την οποία έδειξε σε μας ο Χριστός μας συσφίγγει όλους μαζί και μας συγκρατεί προσκολλημένους αυτόν. Γι' αυτό η ένωση των πιστών είναι ένωση Αγία, εν Αγίω Πνεύματι, προς Αγίους σκοπούς. Τέλος είναι ένωση τελεία και πλήρης. Ο Πατέρας και Υιός, με τους οποίους οι πιστοί γίνονται ένα, έχουν τα ίδια ιδιώματα και προσόντα με τις αυτές τελειότητες. Το ίδιο θα γίνει με τους πιστούς, εφόσον η χάρη θα τους επισκεφθεί πλουσίως, θα συμφωνούν πλήρως μεταξύ τους και θα μεταμορφωθούν όλοι τους στην αυτή εικόνα. Η ενότητα αυτή θα αποτελεί φαινόμενο νέο, χωρίς προηγούμενο στον κόσμο, και η θέα του θα είναι ισχυρό μέσο για να οδηγεί ο κόσμος στην πίστη, οδηγηθεί ο κόσμος στην πίστη, διότι η ενότητα μεταξύ των πιστών κατά τη βεβαίωση του Κυρίου θα αποδεικνύει την αδιάσπαστη ενότητα του Πατέρα και του Υιού και την Θεία Αναποστολή του Λόγου στον κόσμο. Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε, αδελφοί, ότι η κοινωνία της αγάπης και της ενότητας μεταξύ των πιστών θα μαρτυρεί το υπόδειγμα της κοινωνίας αυτής ταύτης της τριαδικής θεότητας. Η σύγχυση και ο αποπροσανατολισμός και η αλωτρίωση του ανθρώπου που είναι αποτέλεσμα της εκούσιας αποδεσμεύσεώς του από το Θεό είναι άμεσα συνδεδεμένα και με την αποξένωση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Έπαυσε να βλέπει ο ένας τον άλλον ως πλησίον του, τον θεωρεί ως κάτι ξένο και διαφορετικό αλλά και απόμακρο. Πολλές φορές όχι μόνο δεν δείχνει μια συμπάθεια σε αυτόν, αλλά και τον ανταγωνίζεται, τον φθονεί, τον μάχεται με τάσεις, θα λέγαμε, πλήρους εξοντώσεως. Μπροστά σε αυτή την καταλυτική διαπίστωση στοχάζεται και αναρωτιέται ο σύγχρονος άνθρωπος: υπάρχει ελπίδα και τρόπος ουσιαστικής επανασυνδέσεως του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο και επάνω δότου στην προηγούμενη κατάσταση της ανθρώπινης φύσεως όπως ζούσε και συμπεριφερόταν στον Παράδεισο? Η Ορθοδοξία δίδει καταφατική ελπιδοφόρο αλλά και λυτρωτική απάντηση και κάνει περισσότερο σαφή και συγκεκριμένη τη θέση της, προβάλλοντας την εν κυρίω αγάπη προς τον πλησίον ως ύψιστο αλλά και μοναδικό συνδετικό και διορθωτικό στοιχείο για την εξομάλυνση των διαταραγμένων διαπροσωπικών σχέσεων Θεού και ανθρώπων. Αυτή η χριστιανική αγάπη παρουσιάζεται στην πλήρη έννοιά της μέσα στην Αγία Γραφή, στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί για τον πιστόν μελετητή τον υπέροχο ύμνο της αγάπης και αποδεικνύει περιτράνως το ευαγγελικό μεγαλείο του χριστιανισμού, ο οποίος νοηματοδότησε αρίστος, θα λέγαμε, τη ζωή του εκπεσόντος ανθρώπου. Λέει λοιπόν ο Απόστολος, εμπνεόμενος από το Άγιον Πνεύμα: «Η αγάπη μακροθυμεί», λέει, «χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα επιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει». Εκείνος ο οποίος έχει την αγάπη, αδελφοί, είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός, θα λέγαμε, και με πλατιά καρδιά. Γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν ξυπάζεται και δεν φέρεται με αλαζονία και προπαίτεια. Δεν φουσκώνει από ίση και υπερηφάνεια. Δεν πράττει τίποτα άσχημο. Δεν ζητεί τα δικά της συμφέροντα. Δεν ερεθίζεται από θυμό και οργή. Δεν σκέπτεται ποτέ το κακό κατά του πλησίον, ούτε λογαριάζει το κακό το οποίο έπαθε από αυτόν. Δεν χαίρει όταν βλέπει να γίνεται κάτι άδικο. Χαίρει δε όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί. Σκεπάζει όλες τις ελλείψεις του πλησίον και δεν τον διαπομπεύει για αυτές. Σχηματίζει ευμενή πεποίθηση για τον αγαπόμενο σε όλα και όταν βρίσκεται ενώπιον παρεκτροπών του πλησίον ελπίζει ότι από όλες αυτές θα διορθωθεί αυτός. Σε όλα λοιπόν δεικνύει υπομονή για τον πλησίον. Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ, αλλά μένει πάντοτε βέβαιη και ισχυρή, ακόμα και μετά το θάνατό μας. Παράλληλο στα νοήματα, αδελφοί, είναι και το εγκόμιο του Ιερού Χρυσοστόμου για την αγάπη. Η αγάπη βλέπει τον πλησίον ως τον εαυτό της και τα δικά της νομίζει ότι είναι κοινά για όλους, λέγει. Η αγάπη την φτώχεια και του πλησίον την κάνει δική της. Η αγάπη σε όλους τρώνει κοινή τράπεζα, στον πλούσιο και στον φτωχό, στον σοφό και στον ιδιώτη. Η αγάπη την ψυχή που είναι επικραμένη την γλυκαίνει, είναι που είναι θλιμμένη την θεραπεύει, εκείνη που είναι ταπεινωμένη την αναπτερώνει. Η αγάπη αγαπά την ελεημοσύνη σε αυτόν που την καλλιεργεί, ετοιμάζει στεφάνους που λάμπουν ως χρυσός. Η αγάπη δεν γνωρίζει την υπερηφάνεια, δοξάζει δε τους ταπεινούς. Η αγάπη άνδρες και γυναίκες που συνήψαν γάμο τους συμβουλεύει να έχουν ομόνοια, ουδέποτε θέλει να αποχωριστούν μεταξύ τους. Η αγάπη προτρέπει τους πατέρες να αγαπούν τα παιδιά τους και τα παιδιά να υπηρετούν ως εκυρίους τους γονείς. Η αγάπη παρακαλεί τους κυρίους να είναι ελεήμονες προς τους υπηρέτες και τους υπηρέτες συμβουλεύει να υπηρετούν τα αφεντικά χωρίς δόλο. Η αγάπη βγάζει το φόβο και εγκολπώνεται την παρησία προς τον Θεό. Η αγάπη αυτή προς τον συνάνθρωπο αποτελεί βασικό όρο, ο οποίος πάντα ρύθμιζε και ρυθμίζει τη χριστιανική αντίληψη για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα προηγούμενα, δεν συνίσταται αυτή σε μια θεωρητική αλλά και επιδερμική, θα λέγαμε, ανάλυση του όρου, αλλά σε μια πολύπλευρη πρακτική επεξεργασία που τίνει να αλωτριώσει εν Θεό τον άνθρωπο. Γι' αυτό και όχι απλώς διατυπώθηκε, αλλά και βιώθηκε σε ύψιστο μάλιστα βαθμό από εκατομμύρια πιστών μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και η βίωση αυτή της χριστιανικής αγάπης από ανθρώπους με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και ηλικία και φύλο και κοινωνική τάξη, αλλά και μόρφωση και οικονομική κατάσταση και πατρίδα και ήθη και έθιμα και παραδόσεις και σε διαφορετικούς χρόνους, αποδείκνυε και αποδεικνύει με ατράνταχτες αποδείξεις ότι η αγάπη του Ορθόδοξου Χριστιανού δεν προσδοκά την πρόσκαιρη και εφήμερη τακτοποίηση των διαπροσωπικών σχέσεων του ανθρώπου. Αντίθετα δε, επιτυγχάνει την πνευματική θεώρηση του θέματος διαβίου, η οποία και θα τον οδηγήσει στην αιώνια απόλαυση των τελείων σχέσεων της επουρανίου κοινωνίας του Θεού. Το υπέρλαμπρο αυτό στερέωμα του ουρανού της αγιότητας λαμπρύνεται από δισεκατομμύρια αστέρες, αδελφοί, οι οποίοι επώνυμα ή ανώνυμα λάμπριναν τον πνευματικό ουράνιο κόσμο με την εφαρμογή αυτής της αγάπης. Όμως εμείς για την τεκμηρίωση της χριστιανικής θέσεως στο θέμα το οποίο μας απασχολεί, ας προσεγγίσουμε αντιπροσωπευτικά δύο επώνυμους περίλαμπρους αστέρες της Θείας Αγάπης για να υπογραμμίσουμε με αδρά λόγια, θα λέγαμε, την αγαπόσα ζωή τους. Έτσι με ευλάβεια και δέος αντικρίζουμε τις Άγιες Μορφές του Αποστόλου Παύλου αλλά και του Μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας Αγίου Βασιλείου. Το περιπετειώδης της ζωής τους αφενός και η μαρτυρική αγάπη την οποία κατέθεσαν την κάθε στιγμή και την κατέθεταν για την θεοφιλή αντιμετώπιση του χρέους αφετέρου τους καθιστούν ισχυρούς οδοδείκτες, οι οποίοι ρίχνουν το φως τους και στη δική μας πορεία, φωτίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το στενό και ανηφορικό μονοπάτι της χριστιανικής αγάπης, το οποίο μόνο αυτό οδηγεί στην κορυφή της εν κυρίω ενότητας και αδελφοσύνης των ανθρώπων. Κατά το πρώτο αστέρι, τον Απόστολο των Εθνών, ο Παύλος, μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητας η φυσιογνωμία του, γι' αυτό και ονομάστηκε πρώτος μετά τον Ένα, ήταν Ταρσαίας, ευγενικής καταγωγής, από την Ταρσόν δηλαδή της Κιλικίας, γι' αυτό και μπόρεσε να τύχει επιμελημένης αγωγής και να μαθητεύσει κοντά στο φυβισμένο διδάσκαλο του Μωσαϊκού νόμου τον Γαμαλιήλ. Εβραίος λοιπόν την καταγωγή, Φαρισαίος και Ρωμαίος πολίτης, υπερήχε όλων των συμπατριωτών του ως προς τα διανοητικά χαρίσματα. Επιπλέον ήταν ζηλωτής Ισραηλίτης, ο οποίος από άγνοια πολεμούσε τότε την Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και αμέσως δέχεται την αποστολική κλίση από τον ίδιο τον Κύριον Ιησού. Και με το διαρκή και αιματηρό αγώνα του αποδεικνύεται άξιος σκεύος εκλογής. Και αυτό διότι η ζωή του είναι ένα διάκοπο θαύμα αυταπαρνούμενης αγάπης, η οποία κινείται σε δύο πόλους. Πρώτιστα προς το Θεό, εκφράζοντας τη μετάνοια και την αγάπη του προς τον Κύριον Ιησού Χριστό, και κατά δεύτερο λόγο προς τον αδελφό, επιθυμώντας να τον οδηγήσει στην καινή εν Χριστώ ζωή. Γι' αυτό υποφέρει τα πάνδυνα, από τους συμπατριώτες του, συμπατριώτες του Ιουδαίους, αλλά και από όλους ακόμα τους εθνικούς. Ο ίδιος αδιάψευτος μάρτυρας συνοψίζει τα παθήματά του στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του. «Υποβλήθηκα σε κόπους», λέγει, «περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανένας. Δέχτηκα στο σώμα μου κτυπήματα και πληγές υπερβολικές. Ρίφτηκα στις φυλακές περισσότερο από κάθε άλλο. Διέταξα πολλές φορές κινδύνους να θανατωθώ. Από τους Ιουδαίους 5 φορές μαστιγώθηκα με 40 παραμύθια μαστιγώσεις. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 λιθοβολήθηκα, 3 φορές ναυάγησα. Επί 1 ημερονύχτιο έμεινα σε ανοιχτό πέλαγος και με έδερναν τα άγρια κύματα. Υπηρέτησα τον Κύριο με οδηπορίες 5 φορές, με κινδύνους μέσα σε πλημμυρισμένα κατά το χειμώνα ποτάμια, με κινδύνους από ληστές, κινδύνους από εθνικούς και ειδωλολάτρες, με κινδύνους μέσα σε έρημους τόπους, με κινδύνους μέσα στις θάλασσες, τις οποίες διέσχιζα ταξιδεύοντας για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, με κινδύνους από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ψευδάδελφοι και έφεραν υποκριτικά το όνομα του χριστιανού. Υπηρέτησα τον Κύριο με κόπο και μόχθο, με αγρυπνίες 5 φορές, με πείνα αλλά και με δίψα, όταν ήμουν απομονωμένος σε μακρινές οδηπορίες, με νηστείες 5 φορές, με ψύχος και γυμνότητα, όταν με θερινά ρούχα καταλαμβανόμουν ευνίδια από τον χειμώνα. Εκτός των άλλων από τα οποία παρέλειψα, με στενοχωρούσε και η καθημερινή πίεση και επίθεση των διοκτών μου, αλλά και η αγωνιώδης φροντίδα μου για όλες τις εκκλησίες. Ποιος από τους χριστιανούς ασθενεί πνευματικά ή σωματικά και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του? Ποιος κοντάφτει και πέφτει στην αμαρτία και δεν καίωμαι κι εγώ στο καμίνι της θλίψεως και ντροπής? Όλα αυτά τα υπέμεινα ο Άγιος του Θεού, διότι η Αποστολική, τα υπέμεινε ο Άγιος του Θεού, διότι η Αποστολική του κλίση και μέρημνα για τη σωτηρία των Ιουδαίων και των Εθνικών δεν ήταν απλή εκτέλεση ενός τυπικού καθήκοντος, αλλά μια εκδήλωση της πύρινης αγάπης του προς το Θεό και τον αδελφό. Αγάπη η οποία φλόγιζε τα σπλάγνα του σε τέτοιο βαθμό, ώστε από καρδίας ευχόταν να στερηθεί εάν γινόταν ο ίδιος τον Χριστό, για τον οποίον και στο όνομα του οποίου θυσιαζόταν καθημερινά, προκειμένου να σωθούν τελικά οι πατριώτες του. Όμως θα μπορούσε ποτέ όλα αυτά να τα υποφέρει και να καταδικάζει τον εαυτό του σε αιώνιο χωρισμό από τον Χριστό του, αν όλος έσω ο έσω άνθρωπος του Αποστόλου των Εθνών δεν πληρούνταν από τον ακριβότερο καρπό του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την αγάπη η οποία εμπνέει και ενισχύει σε αγώνες που αδελφώνουν και αγιάζουν τους ανθρώπους. Βέβαια μπορεί στον Παύλο το κόστος της εν Χριστώ αγάπης του να ανήλθε στο ύψος της σωματικής θυσίας, όμως και αυτός και όσοι ενεκολπώθηκαν την υψοποιώ αρετή της αγάπης γεύτηκε τους ουράνιους καρπούς της. Μαζί με τους άλλους Αποστόλους είναι την Εκκλησία του Χριστού να στερεώνεται. Χάρη και την αναγέννηση την εν Κυρίω, κυρίως των ειδωλολατρών αλλά και πολλών άλλων ομοεθνών του, ευλογήθηκε να περιστοιχίζεται από πλήθος Αγίων συνεργατών. Με 2 λόγια, με την ταπεινή και μαρτυρική του αγάπη έγινε ο χρυσός κρίκος ο οποίος συνέδεε

Είμαστε συνδεδεμένοι, αδελφοί, με το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούμε την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη». Είδαμε λοιπόν προηγουμένως πως ο μεγάλος μας Απόστολος Παύλος έζησε και βίωσε τη ζωή του, αφιερώντας τα αποκλειστικά και μόνο στον Θεό. Θα δούμε τώρα τον άλλον οικουμενικό διδάσκαλο της Εκκλησίας μας, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος μας λέγει: «Η αγάπη προς τον πλησίον είναι πάρα πολύ μεγάλη και σε άλλες μορφές, δηλαδή όπως του Μεγάλου Βασιλείου». Και παίρνει από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που λέγει: «Ουδέ με αυτόν τον κόσμο χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία», προκειμένου να ασχοληθούμε με την μεγάλη αυτή μορφή του Αγίου Βασιλείου, του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας, με τη συγγραφή των έργων του και της αγάπης του. Και δειγματοληπτικά αναφέρουμε ορισμένα από την ζωή του και πως ακριβώς υποδειγματικά μας δείχνει και εμάς τον δρόμο αυτόν της αγάπης προς τον Θεό. Νέος λοιπόν ο Άγιος, με έκτακτα θα λέγαμε ψυχικά αλλά και διανοητικά χαρίσματα, γρήγορα διακρίνεται στις ποικίλες σε πλάτος αλλά και σε βάθος σπουδές τις οποίες κάνει, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως πανεπιστήμονας και ανήκει στους πνευματικούς φωστήρες της Οικουμένης, με την Αγία Ζωή του βέβαια και το εμπνευσμένο θα λέγαμε συγγραφικό του έργο. Και ενώ όλοι βλέπουν να διαγράφεται ένα λαμπρό και ένδοξο κατά κόσμων μέλλον για τον πάμπλουτο τότε και δεινότατο κάτοχο των τότε γνωστών επιστημών, νεαρό από την Κεσαρία, εκείνος συν Θεό θέτει τη μεγάλη τομή στη ζωή του. Όλα για τον Χριστό και τους αδελφούς του. Έτσι με το ράσο του καλογύρου αρχικά και του δεσπότη αργότερα, αγιάζει τη ζωή του με το να υλοποιεί την κάθε στιγμή «Το πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσον», που έλεγε ο Απόστολος, και διάλεξε να κερδίσει τον Χριστό δια της οδού της Θείας Αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Όλη την τεράστια περιουσία του και τον ίδιο τον ασθενικό του εαυτό τα προσφέρει στο βωμό της αγάπης του αδελφού του Χριστού. Χτίζει μια ολόκληρη πολιτεία, την Βασιλιάδα, όπου ο ανθρώπινος πόνος, η αρρώστια και οι ποικίλες ανάγκες θεραπεύονται, και ο Βασίλειος ως άλλη λαμπάδα καίεται, φωτίζοντας και θερμαίνοντας τους ελαχίστους αδελφούς του. Θέτει τον εαυτό του προσωπικά στην υπηρεσία του αδελφού στη Βασιλιάδα. Τα χαρίσματα που του έδωκε ο δωρεοδότης Θεός, συγγραφικό, θεολογικό και αρχιερατικό κλπ, τα αξιοποιεί άριστα και αποκλειστικά για τη σωτηρία του συνανθρώπου. Έφτασε δε σε τέτοιο ύψος ακτιμοσύνης, ώστε όπως ο ίδιος μας διέσωσε στο διάλογό του με το μόδεστο, να μην έχει τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή από ένα τριμμένο ράσο του και το ασθενικό του σώμα. Με αποτέλεσμα, η έμπρακτη αδελφή αγάπη του μεγάλου αυτού πατρός, ως άβρα δροσιστική, να διαχύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, δίνοντας ζωή και υγεία στην κοινωνία της Κεσάριας και ως δυνατό μύρο να αρωματίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Το σύντομο και ενδεικτικό διπορικό μας στις Άγιες Μορφές του Αποστόλου Παύλου και του Μεγάλου Ιεράρχου Αγίου Βασιλείου, αλλά και σε κάθε άλλη Αγία Μορφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, η οποία βάδισε στην παρούσα ζωή την οδό της αγάπης για τον πλησίον, δεικνύει ότι καθόλου δεν κινήθηκε αφεαυτής, αλλά η βίωση αυτής της αγάπης προς τον συνάνθρωπο τροφοδοτούνταν αδιάκοπα από την αγάπη προς τον Τριαδικό Θεό, αφού ο Θεός αγάπη εστί, αδελφοί. Και φανερώθηκε αυτή η ενελευθερία αγάπη του ανελευθερία.

0: Θεούς Θεού με την ιδιαίτερη πρόνοια με την οποία η Αγία Τριάδα συνεργάστηκε για τη δημιουργία του ανθρώπου, με την αθάνατη ψυχή με την οποία μας πρίκησε και με Άγιον προορισμό να γίνουμε κατά χάρη Θεοί, τον οποίον μας έθεσε για να κατακτήσουμε εν ελευθερία με τη διαρκή πρόνοιά Του εμείς τα ευτελή πλάσματά Του. Όμως κορυφώθηκε η αγάπη Του με τη σάρκωση και τη σταυρική θυσία του μονογενούς Υιού για να λυτρώσει με το ακύρατο αίμα Του και το τίμιο σώμα Του τον εκπεσόντα αμαρτωλό άνθρωπο, ο οποίος εμακρύνθη από αυτού, και να τον αποκαταστήσει και πάλι ενώπιον της μεγαλοσύνης Του, δίδοντας αυτόν την ελπιδοφόρα οδό της μετανοίας, η οποία οδηγεί και πάλι τον άνθρωπο στην προηγούμενη θέση του. Εξομάλυνε έτσι και ανύψωσε στο ριωδός της σχέσης των ανθρώπων με το Θεό σε επίπεδο πατέρα αλλά και Υιού. Και εφόσον αυτή η αδελφή η πηγή της αγάπης, ο ίδιος ο Θεός ενέπνεε και ενίσχυε και τους πρωταθλητές της αγάπης, καταλαβαίνουμε πως η αγάπη των Αγίων αποτελούσε και αποτελεί καρπό μιμήσεως της Θείας Αγάπης, η οποία ρίζωνε στο έφορο έδαφος της καθαρής και ταπεινής ψυχής τους. Έχει λεχθεί πως η ανθρωπότητα μοιάζει, αδελφοί, με ένα απέραντο νοσοκομείο, και σε αυτό το απέραντο νοσοκομείο όλες οι ποικίλες σοβαρές και μη ασθένειες θεραπεύονται με ένα μόνο φάρμακο, την εν κυρίω αγάπη, διότι η παρουσία της χριστιανικής αγάπης εκχύνει έλαιο στις βαθιές πληγές της ανθρωπότητας και ανώδυνα τις επουλώνει. Και μόνο με αυτό τον τρόπο θεραπείας η ανθρωπότητα μπορεί να πραγματώνει υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Και αυτό διότι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος συναισθάνεται και πιστεύει ότι η άπειρη αγάπη του Θεού τον ελέησε και του χάρισε την υγεία της ψυχής και του σώματος, διασφαλίζοντάς του με αυτό τον τρόπο τις ανθρώπινες σχέσεις εκ καρδίας, και αυτός με τη σειρά του αγαπά, ευσπλαγνίζεται και ελεεί τους συνανθρώπους του. Εκφράζει δε, αδελφοί, την ευσπλαγνία του με το να υποχωρεί και να ανέχεται τα ειδήματα των παθών του πλησίον του, με απότερο στόχο την αποκατάσταση της όλης υγείας του πλησίον. Αλλά αυτή η εκούσια αποχώρηση, η κένωση του ανθρώπου από το εγώ του, ενώ καλλιεργεί τον χαρακτήρα του με την περικοπή των αρνητικών προεξοχών του, παράλληλα θα λέγαμε φιλοτιμεί και ενεργοποιεί κάθε θετικό στοιχείο του πλησίον του, συντελώντας έτσι τα μέγιστα στην οικοδομή ειλικρινά θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, αφού οι υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις βασίζονται και αναπτύσσονται μεταξύ ατόμων, τα οποία με τον διαρκή αγώνα για την καλλιέργεια του εαυτού τους επικοινωνούν ως πρόσωπα χωρίς υποκριτικές μάσκες, αλλά θα λέγαμε και προσωπία. Βλέπουμε, αδελφοί μου, πόσο λοιπόν χρειάζεται να μπορούμε να μοιάσουμε σε αυτούς τους μεγάλους της Εκκλησίας μας Αγίους, σαν τον Απόστολο Παύλο και τον Μέγα Βασίλειο, βεβαίως και πολλούς άλλους Αγίους μεγάλους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ακολούθησαν τον δρόμο αυτό με το να έχουν την επικοινωνία με τον συνάνθρωπο, αλλά και κυρίως την συνεργασία αλλά και την συνένωση με τον Άγιο Θεό. Όμως και πάλι η ώρα μας, αδελφοί μου, έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε και πάλι στην επόμενη εκπομπή μας το θέμα μας, αφού ακόμα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εύχομαι μέχρι τότε που θα συναντηθούμε και πάλι στο ραδιόφωνο να είστε καλά όλοι και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στη Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
5: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτική.

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο Μοναστηράκι, με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες, για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Πειραϊκή Εκκλησία.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Ψάχνοντας να βρω κείμενα που θα σας είναι χρήσιμα και ευχάριστα να τα ακούσετε από αυτή την εκπομπή, βρήκα ένα εξαιρετικό κείμενο του Κωνσταντίνου Τσάτσου που έχει δημοσιευθεί στη Φωνή της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1950. Ο τίτλος του είναι «Αγάπη» και λέει στον πρόλογό του: «Με βαθιά αγωνία κάθε πνευματικός άνθρωπος παρακολουθεί τον αγώνα που ο δυτικός κόσμος και πρωτοπόρος του δυτικού κόσμου η Ελλάς διεξάγουν εναντίον μιας δυνάμεως υλικής που μεγαλύτερη της δεν είχε σχηματίσει ως τώρα η ιστορία και ταυτόχρονα εναντίον ενός υλιστικού πνεύματος που πιο πρόσφορο στη διάδοση μέσα στα πλήθη δεν είχε συνθέσει η σοφιστία της ανθρώπινης σκέψης. Της αγωνίας αυτής απόρρια είναι τούτο το σύντομο δοκίμιο», λέει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. «Ο χριστιανισμός διαθέτει ανεξάντλητες δυνάμεις που μπορεί να στηρίξουν στον αγώνα του τον δυτικό κόσμο, τον πνευματικό κόσμο. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός από αυτές τις αξίες και τις δυνάμεις οικοδομήθηκε και με αυτές μπορεί να διαφυλάξει σήμερα την ύπαρξη και την εξέλιξή του. Αλλά γι' αυτό δεν φτάνει να αντιτάσσουμε με λόγια τον χριστιανισμό. Χρειάζεται ο ταυτισμός των συνειδήσεων με την ουσία του χριστιανισμού και η ουσιαστική απορρόφηση των πνευματικών του δυνάμεων από τους ανθρώπους που έχουν αποστολή να διεξαγάγουν τον σημερινό αγώνα. Για τούτη τη στροφή ίσως να βοηθήσουν μερικές σκέψεις μου που επιχειρούν μια απλογραμμή τοποθέτηση του χριστιανισμού μέσα στο χώρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και μια σύγκρισή του με τις υλιστικές δυνάμεις που μέσα σε αυτόν τον ίδιο χώρο καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει. Το δοκίμιο αυτό δεν δίνει παρά ελάχιστα από εκείνα που το θέμα τούτο σε αξιότερα χέρια θα μπορούσε να προσφέρει. Ας το θεωρήσουν γι' αυτό οι επιοικείς αναγνώστες απλώς σαν ένα καλοπροαίρετο τόλμημα. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το δοκίμιο αυτό προσφέρει πάρα πολλά και θα το κρίνετε εσείς οι ακροατές το πόσο σημαντικά πράγματα λέει. Σας διαβάζω λοιπόν μερικά αποσπάσματα από αυτό το δοκίμιο που έχει τίτλο «Αγάπη» του Κωνσταντίνου, του αείμνηστου Κωνσταντίνου Τσάτσου. Υπάρχει ένας λόγος που μόνος του αποτελεί τη μεγαλύτερη δυνατή επανάσταση των αιώνων και γι' αυτό όχι τυχαία είναι και ο πρώτος λόγος στο κορυφαίο κείμενο της χριστιανικής διδασκαλίας στην επί του όρους ομιλία. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών». Η πρωταρχία του πνεύματος και του λόγου, αυτό ήταν και της φιλοσοφίας και της ποίησης και της τέχνης και της πολιτικής του αρχαίου κόσμου το υψηλότατο έμβλημα. Και στους νεότερους χρόνους ακατάλητη διατηρείται αυτή η αρχή. Και όμως, σε όλην αυτή την πολυαίωνη δομή των αξιών, ο λόγος αυτός του Χριστού αντιτάσσει μια άλλη θέση που έχει και αυτή θεμέλια αιώνια και ατράνταχτα. Ο άνθρωπος που θεωρεί και στοχάζεται ο φορεύς του λόγου,
ο αριστοκράτης της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της διανόησης, που ζει θεωρείς είναι κεν, όπως λέει ο Ηρόδοτος, που ζει για να φτάσει στη μεγαλύτερη γνώση και στην ακέραια αυτογνωσία, αυτός που ήταν το αξιότατο δημιούργημα της ζωής που έμοιαζε με το Θεό, γιατί και ο Θεός είναι ο πάνσοφος θεωρός, ένας ζωντανός λόγος, αυτός ο άνθρωπος ο ιδεατός, ο πνευματικός, ο νικητής της ύλης και του πάθους, με τη σκέψη του και την κρίση του, δεν είναι ο τέλειος. Ο πλούσιος το πνεύματι γίνεται κατώτερος του πτωχού το πνεύματι. Το αριστοκρατικό ιδανικό της αρχαίας ζωής, το ιδανικό της πνευματικής υπεροχής, καταλύεται από την επί του όρους ομιλία. Δεν έχει καμιάν αξία η εγκόσμια υπεροχή του πνεύματος, η σοφία, η γνώση, η επιστήμη, καθώς και αυτή είναι γέννημα του λόγου, του πνεύματος, καμιάν αξία μπροστά στην απλή καρδιά του κοινότατου ανθρώπου, που τίποτα δεν νιώθει από τα μεγάλα επιτεύγματα του πνεύματος, που σε τίποτε δεν ξεχωρίζει το σωστό από το άσωστο με τη γνώση του ή με τον σχηματισμένο και στερεωμένο χαρακτήρα του. Το ανώτατο που ανακάλυψε ο άνθρωπος επί γης, ο λόγος, αυτός υποβιβάζεται με την πρώτη λέξη, την πρώτη φράση της επί του όρους ομιλία. Δεν μετατοπίζονται εδώ από άνθρωπο σε άνθρωπο μερικά περιουσιακά αγαθά. Εδώ μετατοπίζεται από τη μια άκρη στην άλλη του υπαρκτού το ίδιο το θεμέλιο της ζωής, η υπέρτατη αξία της. Εθεωρούντανε ως τότε ως πρώτη αλήθεια πως αξίζει του ανθρώπου η ζωή μόνο διότι μετέχει του λόγου, όπως έλεγε ο Πλάτων, και διότι φωτίζεται από το λόγο και διότι γονιμοποιείται από το λόγο και διότι αποκαλύπτει το λόγο, είτε ο λόγος αυτός είναι επιστήμη, είτε είναι τέχνη, είτε είναι ηθική, είτε είναι πολιτική πράξη. Και έρχεται ξαφνικά από μια άλλη σκοπιά ο μέγας διδάσκαλος και ο μέγας επαναστάτης και καταλύει αυτή την πρώτη αλήθεια. Στα μάτια του Θεού, ο ανώτατος κατά τα κριτήρια του πνεύματος άνθρωπος δεν είναι καλύτερος από τον κατώτατο. Ούτε η σοφία του, ούτε η φαντασία του, ούτε η χάρη του, ούτε η πνευματική του ρώμη τον ωφελούν. Απέναντίας βλάπτουν. Η άνδρωση της γνώσης σκοτώνει ίσως τη δύναμη της πίστης στην αγαθότητα της ζωής και στην τελική δικαίωση όλων μέσα στην αγκάλη του Θεού. Ο συνετός και προνοητικός άνθρωπος είναι κατώτερος από το απερίσκεπτο πουλί που δεν φροντίζει για την επιούσια τροφή του. Όσο λιγότερο ενδιαφέρεται για οτιδήποτε έχει αξία μέσα στην εγκόσμια ζωή, τόσο πιο λυτρωμένος είναι. Όσο λιγότερο θεραπεύει το εγώ του, τόσο πιο ελεύθερος γίνεται. Ελεύθερος από το εγώ του, από την προσωπικότητά του. Όσο πιο μικρή η προσωπικότητα, τόσο πιο αδέσμευτη από τα δεσμά της γης. Η πίστη και όχι ο νους, το αίσθημα και όχι η στόχαση είναι τα αξιότερα κίνητρα. Και αυτά δεν βρίσκονται στους σοφούς και τους καλλιεργημένους, αλλά στους απλούς, στους αμόρφωτους, στους πτωχούς στο πνεύματι.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Έχω αρχίσει από το πρώτο μέρος της εκπομπής να σας διαβάζω ένα εξαιρετικό κείμενο, δοκίμιο, του αείμνηστου Κωνσταντίνου Τσάτσου που έχει τίτλο «Αγάπη». Και σε αυτό το κείμενο αρχίζει με το πώς η διδασκαλία του Χριστού ακυρώνει το ηλιστικό πνεύμα της εποχής, το αντιπαρέρχεται ή το αντιμετωπίζει, και μιλάει για τον πρώτο μακαρισμό στην επί του όρους ομιλία, τονίζοντας πως ο Χριστός επέλεξε ως πρώτη φράση το «μακάρι η πτωχή το πνεύματι», και αναλύει γιατί. Συνεχίζω λοιπόν με το κείμενο του Κωνσταντίνου Τσάτσου. Είναι άραγε ανάγκη να στηρίξω αυτές τις σκέψεις και σε άλλα κείμενα εκτός από την επί του όρους ομιλία. Να δύο υπέροχα κείμενα του Παύλου. «Επειδή γάρεν τη σοφία του Θεού, ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας». Είναι προς Κορινθίους πρώτη επιστολή. Και συνεχίζει ο Παύλος. «Η της δοκή σοφός είναι εν ημίν, εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέσθω ή να γέννηται σοφός. Η γάρ σοφία του κόσμου τούτου, μωρία παρά το Θεό εστί». Αυτή όμως η άρνηση της σοφίας και του λόγου είναι μόνο το αρνητικό, το καταλυτικό μέρος. Υπάρχει και το μέρος το δημιουργικό. Στο θρόνο του λόγου ενθρονίζεται μια άλλη θεότητα. Την πρωταρχία του λόγου την αντικαθιστά μια άλλη πρωταρχία. Τον λόγο θα τον αντικαταστήσει ένα νέο άλογο στοιχείο, ένα στοιχείο που υπερβαίνει τον λόγο, η αγάπη. Ο λόγος που είναι νόμος ορίζει τα εγώ, μοιράζει. Η αγάπη αγνοεί τον νόμο, καταλύει τα όρια των εγώ και δεν μοιράζει, αλλά δίνει το παν. Ο λόγος κρίνει, η αγάπη είναι άκριτη. Ο λόγος, διότι κρίνει και διότι είναι νόμος, θεσπίζει τη δικαιοσύνη. Η αγάπη δεν σταματά στο δίκαιο, πάει πέρα από αυτό, θυσιάζει το δίκαιό της, δέχεται σαν εύνοια την αδικία εναντίον της, γιατί αυτό σημαίνει θυσία του εγώ, και η θυσία είναι το φυσικό σχήμα της αγάπης. Οι πτωχοί το πνεύματι μπορούν να θυσιαστούν και γι' αυτό και να αγαπήσουν ευκολότερα και βαθύτερα, και αυτό τους κάνει αγνότερους από τους πλούσιους το πνεύματι, που έχουν κάνει το εγώ τους ένα απόρθητο φρούριο. Η διασπορά του εγώ από μια ροπή προς τη θυσία, προς την εξαφάνιση και την καθολική προσφορά, αυτή η στάση που δεν μπορεί να την υπαγορεύσει ο λόγος, γιατί είναι αντίθετη προς τη φύση του λόγου, αλλά που πηγάζει από το άλογο αίσθημα της αγάπης, αυτή είναι η αξιοτάτη στάση της ζωής. Το ανώτατο δεν είναι, όπως πίστευαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ο θεωρητικός βίος, αλλά το βίωμα της αγάπης. Όποιος δεν έχει αγάπη, κι αν ακόμα έχει το λόγο με τα αμύθιτα πλούτη του, δεν έχει τίποτα. Γιατί όχι ο λόγος, αλλά το άλογο του το αίσθημα της αγάπης δίνει νόημα στη ζωή, αυτό είναι που της δίνει αξία. Για να υπάρξει αγάπη υπάρχει η ζωή. Για να νικήσει η αγάπη Γι' αυτό επλάστηκε ο άνθρωπος. Ο λόγος είναι κάτι που υπάρχει και ισχύει στον κόσμο που συλλαμβάνει ο νους. Η αγάπη όμως ισχύει και πέρα από τον λόγο αυτόν και πέρα από τον κόσμο αυτόν. Είναι η ουσία του Θεού. Λέει ο Ιωάννης, «Ο μη αγαπών ουκ έγνω τον Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστί». Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και λέει ο Παύλος, «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, εάν δηλαδή έχω κάθε πνευματικό και ηθικό χάρισμα, αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων». Χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων είναι όλοι εκείνοι που επάνω από τη σοφία και την τέχνη και κάθε λογής αρετή δεν ύψωσαν την αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική επανάσταση που δεν ανατρέπει απλώς κοινωνικά καθεστώτα και αυτοκρατορίες και τάξεις και τρόπους σκέψεως, αλλά την ίδια τη βάση του ηθικού και πνευματικού κόσμου, την ίδια τη θεμελιακή αντίληψη περί ζωής που είχαν οι άνθρωποι ως εκείνη την κρίσιμη ώρα της ιστορίας. Ανατρέπει δηλαδή εκ θεμελίων το παν και το ανατρέπει κομίζοντας ένα σύνθημα πρωτόφαντο που δεν έχει ούτε προειδεαστεί, ούτε προετοιμαστεί, ούτε από κανένα φιλοσοφικό σύστημα, ούτε από καμιά τέχνη, ούτε από καμιά θρησκεία. Ένα σύνθημα που έρχεται σαν καταπέλτης και κάνει μια ξαφνική τομή στην ιστορική συνέχεια των καιρών. Και αυτός είναι ο λόγος που το μήνυμα τούτο το πρωτάκουστο της αγάπης μένει το καταπληκτικότερο γεγονός της ιστορίας πλάι στην πολυαίωνη οικοδόμηση του λόγου από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ο Μέγας Επαναστάτης δεν ήρθε να καταλύσει το λόγο αλλά να τον πληρώσει, και ειδού πού και πώς γίνεται η πλήρωσή του. Στη ψυχή του ανθρώπου μένει ο λόγος, δεν καταλύεται, αλλά πλάι του στείνεται το αίσθημα της αγάπης. Στην ψυχή προσήκει ο μόχθος αυτής της σύνθεσης. Από εκείνο τον καιρό έχει γίνει αίτημα και είναι εντολή και τίτλος του κάθε πολιτισμένου ανθρώπου αυτή η προσπάθεια της συνθέσεως. Να βρει στην προσωπική του ζωή τον τρόπο της σύνθεσης λόγου και αγάπης. Το νέο αυτό άθλημα της ψυχής αποτελεί και το περιεχόμενο του πολιτισμού των νεότερων χρόνων. Αυτό είναι έκτοτε το κεντρικό πρόβλημα με το οποίο παλεύει ο άνθρωπος. Αυτό αγωνίζεται να εκφράσει στη φιλοσοφία του, στην ποίησή του, στη μουσική του, στα κοινωνικά του συστήματα. Αγωνίζεται να συνθέσει με τον ακατάλυτο ελληνικό λόγο τη χριστιανική αγάπη. Για να δημιουργηθεί όμως τούτο το νέο θέμα του πολιτισμού έπρεπε να υπάρξει μια νέα σύλληψη του ανθρώπου. Έπρεπε να δοθεί αξία στην ανθρώπινη υπόσταση και κατά το μέρος που δεν είναι λόγος αλλά αίσθημα. Αυτόν τον νέο τύπο ιδανικού ανθρώπου τον δημιουργεί ο Μέγας Επαναστάτης και με αυτόν μεταμορφώνει ολοκληρωτικά το νόημα της ζωής, της ιστορίας και του πολιτισμού. Αντί να καταλύσει την ελληνική φιλοσοφία, τον ελληνικό πνευματικό πολιτισμό, επρόσθεσε μια περιοχή στο πνεύμα απάτητη ως τότε. Έπλασε τον νεότερο άνθρωπο που το θεμελιακό πρόβλημα της ζωής του, τη σύνθεση του ελληνικού λόγου με τις χριστιανικές αξίες της ζωής, έβαλε στην ψυχή του. Πλάι στο γενικό απρόσωπο και αντικειμενικό εγώ του λόγου έστησε το ατομικό, προσωπικό και υποκειμενικό εγώ του αισθήματος. Κοντά στον άνθρωπο των καλών καγαθών που σκέπτεται και κάνει πάντα το σωστό καταλόγον, αίσθησε τον άνθρωπο που πονεί, που συμπονεί, που ελεεί, που θυσιάζεται, τον άνθρωπο που αγαπά τον Θεό και αγαπά τον συνάνθρωπο. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, σας διάβασα αποσπάσματα από ένα δοκίμιο που έχει τίτλο «Αγάπη» του Κωνσταντίνου Τσάτσου. Πιστεύω ότι πάρα πολλά μηνύματα μας έδωσε αυτό το κείμενο και θεωρώ πολύ μεγάλη τύχη το ότι υπάρχουν τέτοια κείμενα στην ελληνική μας λογοτεχνική παράδοση. Και σας ευχαριστώ θερμά που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Συνεχίζουμε και σήμερα τις προσεγγίσεις στη Θεία Λειτουργία. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Στην ψυχή του πάλι απευθύνεται ο ποιητής να θυμηθεί η ψυχή ότι ο Κύριος κάνει συνεχώς ελεημοσύνες και κρίνει όντας δίπλα στους αδικουμένους. Ο αδικούμενος πιστός δεν διεκδικεί δικαίωση στα όρια του κόσμου, αλλά αποδέχεται την αδικία ως Υιός του Θεού και εμπιστεύεται τη δική του κρίση. Αν μάλιστα δεχθούμε ότι η μεγαλύτερη αδικία είναι ο θάνατος, τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι παραδίδομαι στο Θεό, που είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να καταργήσει αυτή την αδικία. Επομένως, η αποκατάσταση της αδικίας δεν ελέγχεται σε ιστορικό πλαίσιο, αλλά ανάγεται σε εσχατολογική προοπτική, όπως μας λένε τα αγιολογικά κείμενα. Και συνεχίζει ο ψαλμός: «Εγνώρισε τα σοδούς αυτού, το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ, τα θελήματα αυτού». Οι ενέργειες του Θεού μέσω των οποίων μας γίνεται γνωστός είναι όψεις του ονόματός του. Αν, όπως έχουμε ξαναπεί, το τι του Θεού θα μας είναι άγνωστο, ωστόσο μας αποκαλύπτεται το πώς του Θεού, πώς ενεργεί ο Θεός ως προς τη δημιουργία. Αυτό το πώς μας αποκαλύπτεται όχι τόσο μέσω της λεγόμενης φυσικής θεολογίας, όσο μέσω της λεγόμενης αποκαλυπτικής θεολογίας. Όλη η Αγία Γραφή αποτελεί μια αποκάλυψη των ενεργειών του Θεού. Μας γνωρίζει δηλαδή το πώς του Θεού. Ιδιαίτερες μάλιστα αποκαλύψεις, για να μην πω έκτακτες, εδραιώνουν αυτή τη γνώση του Θεού, όπως είναι οι αποκαλύψεις στον Αβραάμ, στους Πατριάρχες, στο Μωυσή, στους Προφήτες. Δεν έχουμε λόγο να ισχυριστούμε ότι αγνοούμε το θέλημα του Θεού ή τις υποδείξεις του για να επιτευχθεί το θέλημά του, το οποίο έχει διατυπωθεί από τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Στον στίχο 7 ο ποιητής αναφέρεται ιδιαίτερα στην αποκάλυψη προς το Μωυσή, στον οποίο υπέδειξε τους δρόμους της θεογνωσίας και τα θελήματά του που καταγράφονται σε αυτό που ονομάζουμε νόμο, ο οποίος αποτελούσε οδοδείκτη στην οδό Κυρίου μέχρι ο Χριστός να του δώσει νέο περιεχόμενο, συμπληρώνοντάς τον με τη χάρη, ώστε μετά την Πεντηκοστή να γνωρίζουμε τις οδούς και τα θελήματα του Θεού μέσω του νόμου και της χάριτος. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο ποιητής επαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη την αποκάλυψη που έγινε στον Μωυσή, όταν αυτό ζήτησε να μάθει ποιος είναι ο Θεός που τον καλεί να οργανώσει το λαό του σε λαό του Θεού. Ας δούμε το χωρίο. Ο Μωυσής θέλει να δει το πρόσωπο του Θεού. «Εμφάνισόν μη σε αυτόν». Ο Θεός του απαντάει: «Ουμή ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε». Και καλεί το Μωυσή να κρυφτεί σε μία πέτρα, δηλαδή να βρεθεί μέσα στο σκοτάδι μέχρι ο Θεός να περάσει μπροστά του και βγαίνοντας από το σκοτάδι να δει μόνο τα νότα της παρουσίας του. Και είπε ο Κύριος: «Ιδού τόπος παρεμεί, στάση επί της πέτρας, η νίκα δάν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σωπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σέ έως αν παρέλθω και αφελώ την χείρα και τότε όψι τα οπίσω μου, το δε πρόσωπον μου ου κοφθεί σε τέση». Όπως λίγο παρακάτω, όταν ο Θεός του παραδίδει τον νόμο, του αποκαλύπτει το όνομά του ως ενέργειες. «Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις κοιλιάδας». Ο Θεός παρουσιάστηκε ως έλεος. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διακηρύξει επίσης ότι δεν ήλθε για να κρίνει, αλλά ήλθε για να σώσει. Είναι η επίσημη διακήρυξή του. 2000 χρόνια τώρα οι χριστιανοί το ξεχνάμε και ολοκρίνουμε σπανίως τον εαυτό μας, συνήθως τους άλλους. Ακόμα και όταν κρίνουμε τον εαυτό μας, το κάνουμε για να κρίνουμε τους άλλους, επί την προφάση ότι κρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτός λοιπόν ο ελεήμων, ο ικτήρμων, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος Κύριος,
ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ποτέ δεν θα μείνει οργισμένος μέχρι το τέλος. Ούτε αιωνίως θα βρίσκεται σε μία μήνη που είναι ταυτόσιμο σχεδόν με την οργή. Τάδε λέγει Κύριος μας, λέει ο Ισαΐας, ο ύψιστος, ο εν υψηλής κατοικών τον αιώνα, Άγιος εν Αγίης, όνομα αυτό Κύριος, ύψιστος εν Αγίης αναπαυόμενος και ολιγοψύχης διδούς μακροθυμίαν. Στους ολιγοψύχους προσφέρει μακροθυμία, δηλαδή στους αδύναμους. Και διδούς ζωήν τη συντετριμένη στην καρδίαν, προσφέρει ζωή σε αυτούς που είναι διαλυμένοι εσωτερικά, ούκ εις τον αιώνα εκδικήσω ημάς, ουδέ διαπαντός οργιστήσω με ημίν. Πνεύμα γάρ παρεμού εξελεύσετε και πνοήν πάσαν εγώ επίησα. Εγώ θα σας δώσω ζωή, εγώ την έχω τη ζωή. Εγώ θα σας κάνω να ζωντανεύετε συνέχεια. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Συνεχίζει να θυμίζει στην ψυχή του ο ποιητής ότι μέσα στην ιστορία ο Θεός δεν έκανε αυτά που θα περίμενε κανείς να κάνει για τις ανομίες μας, δηλαδή να μας τιμωρήσει. Δεν μας ανταπέδωσε για τις αμαρτίες μας κακά. Και αυτό τον κάνει να διαπιστώσει ότι το έλεος του Θεού είναι τεράστιο, με μια εικόνα της εποχής εκείνης. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει δηλαδή η γη από τον ουρανό είναι το έλεος του. Και μάλιστα αυτό το κρατεό έλεος δείχνει να προσφέρεται στους ευσεβείς, όχι γιατί μόνον σε αυτούς ενεργείται, αλλά γιατί αυτοί το αντιλαμβάνονται. Καμία αμαρτία κατά την ορθόδοξη παράδοση δεν είναι θανάσιμη, απολύτως καμία. Εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις που αξιολογούν τα αμαρτήματα σε θανάσιμα, μη θανάσιμα, μεγάλα και μικρά. Καμία αμαρτία δεν είναι θανάσιμη εκτός από μία, την αμετανοησία, δηλαδή το να μη θέλεις να συγχωρηθείς από το Θεό. Φόβος είναι η επιθυμία μου να αποδεχθώ το έλεος του Θεού ή τον ελεήμονα Κύριο, και κάθε φοβούμενος θα ξέρει ότι υπάρχει ένα έλεος του Θεού μεγάλο όσο η απόσταση της γης από τον ουρανό ή όσο η ανατολή από τη δύση. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατήρι ους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Το βάρος του στίχου δεν πέφτει τόσο στην εικόνα που είναι η οικία. Κάθε πατέρας, κάθε γονιός, οκτήρει το παιδί του, το λυπάται το παιδί του και το συγχωρεί. Δεν είναι εκεί. Το βάρος είναι ότι ο Κύριος μας ταυτίζει με τα παιδιά του. Είμαστε παιδιά του. Γιατί είμαστε παιδιά του? Γιατί μας ξέρει, μας γνωρίζει. Ξέρει ποιοι είμαστε. Ξέρει την προέλευσή μας. Ξέρει ότι είμαστε γήινοι. Ότι αυτός, έγνωτο πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι χους εσμέν. Η φράση «μας ξέρει ο Θεός, ξέρει ότι είμαστε γήινοι» εκδιπλώνει την αγωνία και το φόβο του ανθρώπου για την παρουσία του θανάτου και τη συγχύσεως εντός του. Μας καταθέτει ο Άγιος Κύριλλος. «Ως ήδη ο νουν ποίημα και ως έργον των χειρών αυτού, οκτήρισε τον άνθρωπον ο Θεός και ειδός ότι αμήχανον ανθρώπους όντας και ούτως ασθενείς και τον ενσαρκή και αίματι διαζώντας βίων, μη πάντως ολίγης περιπίπτην ατοπίμασιν». Όθεν ακριβολογείται ουλίαν ο κριτής, κατανέβει δε την άφεσιν εξεμφύτου καλοκαγαθίας. Ο Θεός μας λυπάται επειδή μας ξέρει ως δημιουργός μας. Γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να μην περιπίπτουμε σε κάποια ατοπήματα αφού είμαστε ασθενείς κατά τη φύση. Γι' αυτό δεν ενεργεί τόσο ως κριτής, όσο ως καλοκάγαθος εκ της φύσεως του. Και ο Απόστολος Παύλος θα πει το απίθανο στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Χριστός μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους, αυτούς που ζούνε τον πειρασμό, τη δοκιμασία, είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Γιατί? Γιατί ο ίδιος δοκιμάστηκε. Ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής και επειδή έπαθε αυτός δοκιμαζόμενος, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Η
είμαστε οικοί του Υιού, επειδή έχει τη φύση μας ο Υιός, είμαστε δικοί του. Και γι' αυτό μπορεί, επειδή ξέρει ποια είναι η φύση του ανθρώπου, είναι ο ίδιος μέσα στη φύση του ανθρώπου. Και ποια είναι αυτή η φύση του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός άνθρωπος? Ένα χορτάρι. Αλλά ένα χορτάρι που βγάζει ανθό. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται ετί των τόπων αυτού. Ένα χορτάρι είναι ο άνθρωπος που ανθεί και μαραίνεται. Ζει και πεθαίνει. Ωστόσο ο Ισαΐας βλέπει ένα άλλο άνθος που θα μείνει αμάραντο. Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται. Και αναπαύσεται επ' αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Το άνθος αυτό η παράδοσή μας το βλέπει σε μια γυναίκα. Αυτή η γυναίκα γίνεται το άνθος του χόρτου. Ο χόρτος δεν μαραίνεται, βλαστάνει άνθος εκ της ρίζης Ιεσέ, έρχεται η Μαρία εκπρόσωπος όλων μας, το αμάραντον άνθος, το ρόδον το αμάραντον. Πάσα σάρξ χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε. Το δε ρήμα του Θεού ημών μένει στον αιώνα. Ό,τι και να πετύχει ο άνθρωπος, ένα λουλούδι μπορεί να είναι, αλλά θα μαραθεί. Μόνο εάν εκεντριστεί στο σώμα του Χριστού, μόνο τότε θα καταργηθεί η ισχύς της φθοράς και του θανάτου.

Και συνεχίζει ο ψαλμός. Το δε έλεος του Κυρίου, από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιησε αυτάς. Στους προηγούμενους στίχους ο ποιητής εκδιπλώνει το όνομα του Θεού ως ενέργειες, θείες ενέργειες, με κυριότερο περιεχόμενο την αγάπη του που εκδιπλώνεται ως έλεος και ευσπλαχνία. Στο στίχο 17 επεξηγεί ποιοι και πώς αντιλαμβάνονται την παρουσία του Θεού. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ως ελεήμονα και δίκαιο και ακολουθούντες τις εντολές του. Η λέξη φόβος έχει πολύσιμο περιεχόμενο στα βιβλικά κείμενα. Μπορεί να σημαίνει τον φυσικό φόβο του ανθρώπου απέναντι στα φυσικά φαινόμενα που τον οδηγεί να απευθύνεται στο Θεό για να προστατευθεί, θεμελιώνοντας συγχρόνως μία θεοσέβεια. Μπορεί επίσης να σημαίνει το φόβο για τιμωρία που θα δεχθεί ο άνθρωπος εάν παραβαίνει τις θείες εντολές ή όταν υπερβαίνει το μέτρο της αρμονίας, συνθήκη που η αρχαιοελληνική παράδοση εντάσσει στη διαλεκτική ύβρις νέμεσης. Μπορεί ακόμη να σημαίνει την έκπληξη και το θάμβος του ανθρώπου ενώπιον της μεγαλοσύνης του Θεού, ένα θάμβος που προκαλείται από τον ακατάληπτο χαρακτήρα της παρουσίας του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκδήλωσης τέτοιου φόβου περιγράφονται για παράδειγμα κατά την παράδοση της Διαθήκης του Σινά. «Και πας ο λαός, εώρα την φωνήν και τας λαμπάδας και την φωνήν της άλπιγκος και το όρος το καπνίζων. Φοβηθέντες δε πας ο λαός, έστησαν μακρόθεν». Ή κατά την επίσκεψη των μυροφόρων γυναικών στον τάφο του Χριστού όταν βρίσκονται πρώτου καινού τάφου. «Και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδενή ουδέν είπων εφοβούν το γάρ». Μοναδική απάντηση του Θεού απέναντι στο φόβο του ανθρώπου με οποιοδήποτε περιεχόμενο και αν προσεγγίσουμε είναι η πρόσκληση «μη φοβού». «Μη φοβού Αβραμ, εγώ υπερασπίζω σου», ακούμε κατά την κλίση του Αβραάμ. «Μη φοβού Ιακώβ, με τα σούγαρ ημί και ευλογήσωσε», ακούμε να λέει στον Ιακώβ μετά το νυχτερινό του όραμα. «Μη φοβού, με τα σούγαρ ημί», θα πει στο λαό του όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα. Ή «μη φοβού, πες μου Ιακώβ και αγαπημένος Ισραήλ». Αυτή η πρόσκληση θα ακουστεί επίσης από τον Χριστό. «Εγώ ημί, μη φοβήστε», θα πει στους μαθητές του, όταν ένιωθαν να καταποντίζονται στο μέσο της λίμνης. «Μη φοβούθει η γατερσιών», θα διακηρύξει κατά τη θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Και όταν ο συγγραφέας της Αποκάλυψης βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου γεμάτος φόβο, «έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός», μας λέει, άκουσε τον Κύριο να τον προσκαλεί. «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών». Ο φοβούμενος τον Κύριο είναι αυτός που υπερβαίνει κάθε φόβο που προκαλείται από τις συνθήκες της ιστορίας και αναπαύεται στο φόβο ως έκσταση και ακατάληπτη εμπειρία της σχέσης με το Θεό. Αυτός ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού ως έλεος και δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελεήμων και δίκαιος Θεός απουσιάζει από τους μη φοβούμενους αυτών ανθρώπους, αλλά ότι αυτοί δεν τον αντιλαμβάνονται. Ο Θεός, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι προσωπολήπτης. Είναι παρόν σε όποιον έχει καλλιεργήσει τη δυνατότητα να τον αντιλαμβάνεται. Ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και ο εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτός έστι. Ως ενεργητική πράξη του ανθρώπου, φόβος Θεού σημαίνει να παραδοθεί στο Θεό. Αυτή είναι η πράξη, να γίνει φοβούμενος, δηλαδή να βρεθεί σε αυτό το δέος της παρουσίας του. Υπάρχει και το δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 17 που συνεχίζει ο στίχος 18. «Η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιησε αυτάς». Σε όσους δηλαδή φυλάνε τη διαθήκη, τη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Θεού και ανθρώπου και σε όσους τιμούνται τις εντολές του Θεού.
Δηλαδή, δεν αρκεί να γνωρίζει κανείς τη Διαθήκη και τον νόμο, να τα αποδέχεται ως αναφορές και στοιχεία αληθείας, αλλά να τα υλοποιεί, να πράττει τη σχέση με το Θεό. Η μνήμη και μελέτη της Διαθήκης και των εντολών αποβλέπει στην έμπρακτη εφαρμογή. Σας θυμίζω το διάλογο του Ιησού αρκετές φορές μέσα στα Ευαγγέλια με τους ερμηνευτές των νόμων, γραμματείς, φαρισαίους, νομικούς. Τον νόμο τον γνωρίζουν, τον διδάσκουν, τον ερμηνεύουν, αλλά δεν τον τηρούν. Γι' αυτό και εισάγεται η βαριά λέξη υποκριτής, όπως καταγγείλει ο Χριστός. Καλώς προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών ως γέγραπτε. Ούτως ο λαός της χείλες με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μα την δε σεβοντέ με διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γάρ την εντολήν του Θεού κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Οι διδασκαλίες μπορεί να είναι εντάλματα ανθρώπων. Δεν είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι η επεξεργασία που κάνει ο άνθρωπος και παρουσιάζει αυτή την επεξεργασία του ως νόμο του Θεού. Και είπε Κύριος, «Εγγίζημι ο λαός ούτως εν το στόματι αυτού και εν τις χείλες είναι αυτών τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μα την δε σεβοντέ με διδάσκοντες εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίας». Και ο ψαλμός συνεχίζει στο στίχο 19, ο οποίος λέει «Κύριος εν το ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει». Οι τελευταίοι στίχοι πρέπει να προστέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, γιατί στο στίχο 18 τελειώνει νοηματικά το ποίημα που αποδίδεται στο Δαβίδ. Η τελευταία στίχη είναι μια επιπλέον δοξολογία στο Θεό, τον οποίο ο ποιητής τον βλέπει σε μια εσχατολογική κατάσταση. Υπάρχει ο θρόνος του Θεού. Γι' αυτό το θρόνο μας μίλησε η προφητική παράδοση και αυτό τον θρόνο του Θεού μας αποκάλυψε με εξαιρετικές εικόνες στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, επηρεασμένη χριστιανική κοινότητα δημιούργησε την εικόνα αυτού του θρόνου του Θεού, χτίζοντας το ναό της. Ο ναός έχει πάρα πολλά στοιχεία από τις εικόνες που υπάρχουν στην Αποκάλυψη, όταν ο συγγραφέας της περιγράφει τη λεγόμενη ουράνια λειτουργία. Ο ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Ως προσδιορισμός, δεν έχει τοπικό περιεχόμενο. Οι βιβλικές εκφράσεις «Η Βασιλεία των Ουρανών» ή «Η Βασιλεία του Θεού η εν ουρανής» και «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν» μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε ένα τέτοιο ουρανό περισσότερο ως τόπο πραγματοποίησης της σχέσης Θεού και δημιουργίας, τελικά δηλαδή ως τρόπο μιας εσχατολογικής πραγματικότητας, παρά ως ένα συγκεκριμένο, έστω και υπερβατικό τόπο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εικονολογική απόσταση ανάμεσα στη γη και τον ουρανό έρεται με την ενανθρώπιση του Χριστού, ο οποίος συνδέει γη και ουρανό.

Στην εβραϊκή βίβλο υπάρχει η έκφραση «Η ουρανή» σε διοικό αριθμό. Η έκφραση προέρχεται από την κοσμολογική αντίληψη ότι υπάρχει ένα στερέωμα που περικλείει τη γη σαν θόλος, οπότε έχουμε τον ουρανό τον άνω του στερεώματος και τον ουρανό τον κάτω του στερεώματος. Την έκφραση αυτή οι Εβδομήκοντα τη μετέφρασαν με την διατύπωση «Η ουρανή». Στον στίχο όμως 17 η έκφραση «εν το ουρανό» ως τόπο του Θεού δεν αναφέρεται σε έναν ορατό ουρανό αλλά σε έναν νοητό. Πρόκειται για έναν τρίτο ουρανό πέραν των αισθητών, αυτόν δηλαδή

0: Ερχόμαστε και μονήν ποιούμεν κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούμε με τον Χριστό μέσω της Θείας Κοινωνίας.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
9: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
10: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και με λισοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
11: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
12: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
13: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγί, ταύρι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3.

0: Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρός Σεραφείμ, την βοήθεια όλων όσων διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας και πάλι κοντά σας με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Θα συναντήσουμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα στην χώρα των Γεργεσινών τους δαιμονόπληκτους ανθρώπους, οι οποίοι συναντούν τον Κύριο, συναντούν τον Χριστό. Και εδώ η συνάντηση αυτή, όπως και κάθε συνάντηση με τον Θεό, είναι μία αποκάλυψη. Μπροστά στον Θεό, μπροστά σε αυτήν την αλήθεια, τα πάντα και οι πάντες ανοίγονται και αποκαλύπτονται. Δεν μπορεί να μείνει τίποτε κρυφό ενώπιον του Θεού. Όλα ανοίγονται. Και ο άνθρωπος, και γι' αυτό πολλές φορές οι συναντήσεις του Κυρίου με τον άνθρωπο είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Βλέπουμε την πίστη του ανθρώπου, βλέπουμε το πνευματικό περιεχόμενο της ψυχής του, βλέπουμε την αγάπη του ανθρώπου, βλέπουμε τη μετάνοια του ανθρώπου, άλλες φορές βλέπουμε την εμπάθεια του ανθρώπου, βλέπουμε την προσκόλλησή του σε ένα πάθος, την απορρόφησή του από ένα πάθος. Ακόμη μπροστά στον Κύριο ανοίγονται και οι διαλογισμοί των ανθρώπων. Τα πάντα ανοίγονται ενώπιον του Θεού. Τα πάντα ανοίγονται ενώπιον του Θεού. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο σήμερα αποκαλύπτεται είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο διάβολος. Οι δύο αυτοί άνθρωποι, οι δύο δαιμονισμένοι, θα λέγαμε ότι δεν προσκάλεσαν τον Κύριο. Πολλές φορές βλέπουμε μία πρόσκληση στον Χριστό. Βλέπουμε να προσκαλεί τον Χριστό ο τυφλός άνθρωπος, ο παράλυτος άνθρωπος, ο λεπρός άνθρωπος, ο άνθρωπος του πόνου. Και εδώ εκείνο το οποίο προσκαλεί τον Κύριο είναι η κατάσταση, η τραγική αυτών των ανθρώπων. Τον Θεό τον προσκαλεί και ο λόγος του ανθρώπου και η παράκληση του ανθρώπου και η ηκεσία του ανθρώπου, αλλά τον Θεό τον προσκαλεί και ο πόνος που μπορεί να μην εκφράζεται και η τραγωδία του ανθρώπου και η δυστυχία του ανθρώπου και η μοναξιά του ανθρώπου. Όλα αυτά προσκαλούν τι? Προσκαλούν την αγάπη του Θεού. Όλα αυτά προσκαλούν την αγάπη του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν απευθύνθηκαν στον Χριστό. Δεν απευθύνθηκαν. Όμως ο πόνος τους, η μοναξιά τους, η εγκατάλειψή τους από τους άλλους τους ανθρώπους, η τραγωδία μέσα στην οποία ζούσαν, έγινε η πρόσκληση στον Χριστό. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολλές φορές στη ζωή των ανθρώπων. Πόσες φορές άνθρωποι δεν εξομολογούνται ότι δεν πίστευαν στον Χριστό. Δεν υπολόγισαν ποτέ στη δική του την πρόνοια, στη δική του την αγάπη, στο δικό του το έλεος, στη δική του την προστασία, στη δική του την παρουσία. Παρ' όλα αυτά εκείνος αποκαλύπτεται στους ανθρώπους αυτούς, γιατί τον προσκάλεσε η κατάστασή τους. Ο άνθρωπος είναι προσκλητήριο για αυτήν την αγάπη του Θεού. Και όταν έρχεται ο Χριστός, πολλές φορές
άνθρωποι ανοίγονται σε αυτή την παρουσία και άλλες φορές κλείνονται, γιατί φυσικά αυτή η αγάπη κυρίως ελευθερώνει τον άνθρωπο. Οι δαιμονισμένοι, οι δαιμονόπληκτοι αυτοί άνθρωποι έχουν και ένα άλλο στοιχείο. Έχουν εγκαταληφθεί από όλους. Και εδώ φαίνεται ότι όλοι μπορεί να εγκαταλείψουν τον άνθρωπο για τον οποιοδήποτε λόγο. Σαφώς δεν ήταν πολύ εύκολο κάποιοι να σταθούν δίπλα στους ανθρώπους αυτούς. Δεν ήταν εύκολο. Γιατί βλέπουμε αυτήν την κατάσταση η οποία τονίζεται γλαφυρά μέσα στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Δεν ήταν εύκολο, δεν μπορούσαν να σταθούν, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν ήταν εύκολο. Καθόλου εύκολο δεν ήταν. Όπως δεν θα ήταν και εύκολο να διακονηθεί ένας λεπρός. Και γι' αυτό βλέπουμε τους 10 λεπρούς που συναντά ο Κύριος. Τους βλέπουμε όλους μαζί, δηλαδή να κάνουν μία παρέα, να δημιουργούν μία μικρή κοινωνία για να μπορέσουν, βοηθώντας ο ένας τον άλλον, να σταθούν. Σαφώς κάποιες καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και ίσως εμείς πολλές φορές καταδικάζουμε την εγκατάλειψη των ανθρώπων, χωρίς όμως να βλέπουμε την δυσκολία που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι. Έχουν εγκαταληφθεί από τους ανθρώπους και ζουν μέσα σε μια αγριότητα, η οποία πολλές φορές μας θυμίζει την αγριότητα μέσα στην οποία ζούμε, την ταλαιπωρία μέσα στην οποία ζούμε, τον φόβο μέσα στον οποίο ζούμε, τον τρόμο μέσα στον οποίο ζούμε και την μοναξιά μέσα στην οποία ζούμε. Βλέπουμε πώς λειτουργεί η παρουσία του διαβόλου στη ζωή του ανθρώπου. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει «Ήσαν χαλεπί λίαν». Πολύ, πολύ άσχημη, πολύ άγρια η εικόνα τους και οι ίδιοι μέσα σε αυτή την αγριότητα αρκετά ταλαιπωρημένοι. Η παρουσία του διαβόλου ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Και φυσικά το αντίθετο συμβαίνει με την παρουσία του Χριστού, ο οποίος είναι ανάπαυση. «Καγώ αναπαύσω ημάς», μας προσκαλεί να τον συναντήσουμε για να μας αναπαύσει. Η παρουσία του διαβόλου δεν είναι ανάπαυση του ανθρώπου, η παρουσία του διαβόλου είναι ταραχή του ανθρώπου. Είναι ταραχή. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν γυμνοί, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ήταν γυμνοί οι άνθρωποι αυτοί. Ας θυμηθούμε την γυμνότητα την οποία επικαλείται ο Αδάμ μετά την πτώση του. Από την στιγμή που ο άνθρωπος θα βγάλει τον Θεό, θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο υπαρξιακό κενό, το οποίο θα φροντίσει ο διάβολος να το γεμίσει με το σκοτάδι του, να το γεμίσει με την ταραχή του, να το γεμίσει με την τραγικότητά του, να το γεμίσει με την πονηριά του, να το γεμίσει με το φόβο του. Είναι αυτό το κενό, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο στον άνθρωπο. Ένας μεγάλος μας ποιητής, βλέποντας το κενό το οποίο έχει ο άνθρωπος, λέει ότι αυτό το κενό με έναν τρόπο μόνο γεμίζει, με το να πέσεις μέσα σε αυτό. Και είναι αυτό το οποίο μας διδάσκουν οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι αυτό το οποίο ακούμε στην παραβολή του Ασώτου, «Εις αυτόν ελθών».
Γιατί είναι κοινός ο άνθρωπος? Γιατί έχει φύγει από τον άνθρωπο. Έφυγε από τον άνθρωπο. Έχει εγκαταλείψει τον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει τι είναι και ποιος είναι και θελήσει να επιστρέψει στον άνθρωπο, τότε ξεκινά εκεί η συνειδητοποίηση του κενού, το οποίο καλύπτεται με την παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό ο άσωτος, όταν επιστρέφει και διαπιστώνει το κενό του, τι είναι αυτό το οποίο ποθεί? Τη συνάντηση με τον Πατέρα. Αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου. Διψά πλέον για αυτή την συνάντηση την οποία έχει αρνηθεί. Διψά για αυτήν την αγάπη η οποία τον τίνει, και διψά για αυτήν την ελευθερία η οποία τον ανεβάζει, τον ανυψώνει. Όταν όμως ο άνθρωπος μένει σε αυτό το κενό, τότε αυτό το κενό θα γεμίσει με όλα εκείνα τα οποία δεν πρόκειται ούτε να ενδύσουν, ούτε να αναπαύσουν, ούτε να γεμίσουν τον άνθρωπο. Το κενό γίνεται τραγικότερο. Και βέβαια ο άνθρωπος αυτός, οι άνθρωποι αυτοί, δύο δαιμονόπληκτοι άνθρωποι, οι οποίοι ήσαν γυμνοί, αυτή η απογύμνωση από κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι αυτό το οποίο βλέπουμε καθημερινά. Αν ανοίξουμε την τηλεόρασή μας, ένα δελτίο ειδήσεων, θα δούμε τον άνθρωπο να πετά σαν ρούχο την αξιοπρέπεια, να πετά σαν ρούχο τον σεβασμό, να πετά σαν ρούχο την ελευθερία. Αυτήν την απογύμνωση, την δαιμονική απογύμνωση, η οποία βέβαια οφείλεται στο υπαρξιακό κενό του ανθρώπου, αυτήν την απογύμνωση την βλέπουμε καθημερινά. Και φυσικά, επειδή υπάρχει και ο εγωισμός ο οποίος τυφλώνει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να την δει αυτός ο οποίος την βιώνει. Καμαρώνει για την απογύμνωσή του. Καμαρώνει για την απουσία της αξιοπρέπειας, του σεβασμού, της τιμής στον άνθρωπο, του σεβασμού στον άλλον τον άνθρωπο. Καμαρώνει γι' αυτό. Χαίρεται, δείχνει ότι χαίρεται, πιστεύοντας ότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα καλύψει ένα κενό το οποίο το κάνει και βαθύτερο και τραγικότερο και οδυνηρότερο. Ένα άλλο γεγονός το οποίο συναντούμε στους ανθρώπους αυτούς είναι ο φόβος. Έγιναν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ο φόβος και ο τρόμος. Η παρουσία του Χριστού, η παρουσία του Θεού είναι απουσία του φόβου. Όταν όμως ο άνθρωπος με κάθε τρόπο απογυμνώνεται από την χάρη του Θεού, τότε συγκατοικεί πλέον και συνοδοιπορεί με τον φόβο και τον τρόμο, και τον δικό του, γιατί και αυτός φοβάται τους πάντες και τα πάντα, αλλά αυτός που φοβάται προκαλεί και φόβο. Είναι η άμυνά του, είναι η αντίδρασή του, είναι η επανάστασή του. Αυτός προκαλεί και φόβο. Και βλέπουμε ένα ακόμη γεγονός, να τρέχουν στις ερημιές. Εδώ είναι μια άλλη κατάσταση. Απογυμνωμένος ο άνθρωπος, άδειος, γεμάτος με φόβο που έχει και που προκαλεί, γιατί ό,τι έχει δίνει, αλλά τρέχει στις ερημιές. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι ο Χριστός? Τι είναι η Εκκλησία μας? Είναι κοινωνία. Ο διάβολος εκείνο το οποίο κάνει είναι να αυτονομεί, να αποκόπτει τον άνθρωπο, τον απομονώνει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει «Ουέ το ενή αλίμονος αυτόν που είναι μόνος του», αποκομμένος μέσα σε μια εγωιστική κατάσταση, αυτονομημένος,
αλίμονο σε αυτόν ο οποίος δεν έχει κοινωνία, αλίμονο σε αυτόν που δεν παίρνει από αυτήν, που δεν έχει αυτή την θεία κοινωνία, η οποία μπορεί αυτή την θεία χάρη που μπορεί να θεραπεύσει οτιδήποτε άρρωστο και να καλύψει το οποιοδήποτε κενό. Δεν έχει αυτή την θεία χάρη. Έχει αποκοπεί, έχει φροντίσει με τον τρόπο της ζωής του να αποκοπεί. Και βέβαια συνεργάτης στο έργο αυτό του ανθρώπου είναι ο διάβολος. Τον απομονώνει τον άνθρωπο, τον αποκόπτει, τον βγάζει από την εκκλησία, τον βγάζει από την κοινωνία αυτή. Τον αποθεί, τον εξορίζει από την θεία κοινωνία. Και από τη στιγμή που θα εξοριστεί από την θεία κοινωνία, γίνεται πλέον ακοινώνητος και με κάθε άνθρωπο. Οι δύο αυτοί οι δαιμονόπληκτοι άνθρωποι τρέχουν στις ερημιές. Στις ερημιές. Σαν τα άγρια θηρία. Έχουν και απομονωθεί και αποκτηνωθεί. Και γι' αυτό έχουν δαιμονοποιηθεί. Και βέβαια αυτό το οποίο μας λέει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, έκοβαν λέει με πέτρες στο σώμα τους και φώναζαν δυνατά. Εδώ τι σημαίνει αυτό? Όχι μόνο σκόταφταν πάνω σε πέτρες, αλλά πολλές φορές το προκαλούσαν, που σημαίνει τι? Ότι εδώ έχουμε αυτοκαταστροφή του ανθρώπου. Η αυτοκαταστροφή του ανθρώπου είναι δαιμονόπληκτη κατάσταση. Αυτοκαταστρέφεται με κάθε τρόπο. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παραδοθεί, έχει αφαιθεί σε εξαρτήσεις. Πόσοι τέτοιοι άνθρωποι καθημερινά εξομολογούνται και δημοσίως, και το κάνουν με πολύ αγάπη και με βαθιά ταπείνωση. Το κάνουν γιατί? Για να μπορέσουν να προφυλάξουν και άλλους ανθρώπους από την αυτοκαταστροφή. Βιώνουν ένα καθημερινό θάνατο. Όταν ο Κύριος τους ρωτάει ποιο είναι το όνομα, ρωτά τα δαιμόνια ποιο είναι το όνομα, η απάντηση είναι «Λεγεών». «Λεγεών». «Λεγεών όνομά μη, ότι πολύ εσμέν». «Λεγεών». «Λεγεώνα» είναι ρωμαϊκή, ένα επίλεκτο σώμα στρατιωτών. «Λεγεών». Δεν κρύβονταν. Δεν ήταν ένας, ήταν πολλοί. Εδώ θα πρέπει να δούμε το εξής γεγονός. Όταν ο άνθρωπος ανοιχθεί σε μια δαιμονική κατάσταση, αυτή η δαιμονική κατάσταση θα ανοίξει και άλλη. Και η δεύτερη θα ανοίξει και τρίτη. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας υποστηρίζουν ότι αρκεί από μια χαραμάδα να χωρά το κεφάλι του φιδιού. Αν χωρέσει το κεφάλι, μετά θα μπορέσει να μπει όλο το φίδι. Οπότε αυτό βέβαια συμβαίνει και στην πνευματική ζωή, που όταν ο άνθρωπος με ένα γεγονός με την προσευχή του, με την άσκησή του, με την αγάπη του, με την συγχωρετικότητά του, όταν ανοίξει ένα παράθυρο και θελήσει να πάρει αυτή τη χάρη του Θεού, τότε ο άνθρωπος αυτός, το ένα παράθυρο θα ανοίξει κι άλλο, και αυτά τα παράθυρα είναι εσωτερικά. Και όσο ο άνθρωπος ασκείται, και όσο ο άνθρωπος προσεύχεται, και όσο ο άνθρωπος λατρεύει τον Θεό, και όσο ο άνθρωπος αγαπά και συγχωρεί τον άλλο τον άνθρωπο, τόσο ανοίγονται παράθυρα. Πολλοί από σύγχρονους και παλαιότερους φιλοσόφους θεωρούν τον άνθρωπο μία πολυκατοικία. Μία πολυκατοικία, της οποίας όμως τα παράθυρα είναι κλειστά. Εάν δούμε τον άνθρωπο ως μία πολυκατοικία, αν ο άνθρωπος ανοίξει την πόρτα του στον Χριστό, άλλωστε η εικόνα μας δίνεται μέσα στην Αγία Γραφή, είναι εκείνος ο Κύριος, είναι εκείνος ο οποίος κρούει την θύρα. Αν λοιπόν ανοίξει ο άνθρωπος την πόρτα του στο Χριστό,
Μπαίνοντας ο Χριστός μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, το βέβαιο είναι ότι θα μπορέσει να ανοίξει όλα τα παράθυρα. Αυτό ο άνθρωπος μπορεί να, το κάνει με την παρουσία του Χριστού. Αυτό ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει με την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Τότε θα ανοίξουν όλα τα παράθυρα. Και γι' αυτό βλέπουμε τον άνθρωπο να ανεβαίνει από ύψος σε ύψος. Να μεταβαίνει από τη μία πνευματική κατάσταση στην άλλη. Όποιος θελήσει σε βάθος να μελετήσει τα συναξάρια των Αγίων μας, αυτό το γεγονός θα το διαπιστώσει. Οι Άγιοι άνοιξαν την θύρα στο Χριστό και έτσι μπόρεσαν, έτσι με την παρουσία του Χριστού, ο οποίος πορεύθηκε, οι ίδιοι το θέλησαν, μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη άνοιξε όλα τα παράθυρα. Και γι' αυτό η ζωή των Αγίων είναι φως. Το ίδιο όμως συμβαίνει με τον διάβολο. Όταν ο άνθρωπος αφαιθεί σε μία κατάσταση δαιμονική, τότε μία κατάσταση θα φέρει την άλλη. Ο διάβολος δεν ανοίγει στον άνθρωπο τίποτε, αλλά κλείνει τα πάντα και εγκλωβίζει τον άνθρωπο, τον φυλακίζει, τον εχμαλωτίζει τον άνθρωπο μέσα σε μία τυραννική κατάσταση. Είναι η κατάσταση αυτή την οποία συναντούμε στους δαιμονόπληκτους ανθρώπους του Ευαγγελίου. Συνάντηση αποκαλυπτική του διαβόλου με τον Χριστό. Και εδώ τώρα φαίνεται και η έκθρα του διαβόλου εναντίον του Χριστού, αλλά φαίνεται και η δύναμη του Χριστού απέναντι στον διάβολο. Ας θυμηθούμε τι λένε οι δαίμονες. Τι εμεί και εσύ, Ιε του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς. Εδώ φαίνεται, έχουμε μία διακήρυξη της εξουσίας και της δυνάμεως του Κυρίου, αλλά έχουμε και κάτι άλλο, και ένα αγεφύρωτο χάσμα. Αγεφύρωτο χάσμα. Η παρουσία του Χριστού βασανίζει το οτιδήποτε δαιμονικό στη ζωή του ανθρώπου. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Δυστυχώς σήμερα οι χριστιανοί είναι πολύ φοβισμένοι. Έχουν πολύ φόβο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε φόβο έχει ο διάβολος μπροστά στον Χριστό. Εκδηλώνει ο διάβολος την αδυναμία του μπροστά στον Χριστό. Και πολλές φορές οι χριστιανοί έχουν πάρα πολύ φόβο για πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν, για καταστάσεις τις οποίες μπορεί να βιώνουν, για πράγματα τα οποία μπορεί να γράφονται και να ακούγονται. Έχουν πάρα πολύ φόβο. Αυτό σημαίνει ότι ή μελετούν διαρκώς και σπουδάζουν τα έργα του διαβόλου και γι' αυτό βρίσκονται σε μια κατάσταση τρομοκρατίας, ή δε ζουν μέσα στην Εκκλησία με τη χάρη του Θεού την παρουσία του Χριστού. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ζει την παρουσία του Χριστού δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Μπορεί να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε δαιμονική κατάσταση, είτε εσωτερική είναι, είτε εξωτερική. Μπορεί να είναι εσωτερική κατάσταση αυτή, αλλά όταν ο άνθρωπος κοινωνά τον Χριστό, τον Χριστό μέσα από το μυστήριο της Εκκλησίας, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά τον Χριστό τον κοινωνά ο άνθρωπος μέσα από την προσευχή. Μεταλαμβάνει μέσα από την προσευχή. Η προσευχή γίνεται λαβίδα και μεταλαμβάνει τη χάρη του Θεού. Τον κοινωνά τον Χριστό μέσα από τη μετάνοια. Τον κοινωνά τον Χριστό μέσα από την αγάπη, την ανεξικακία, τη συγχωρητικότητα. Τον κοινωνά τον Χριστό μέσα από την ελεημοσύνη. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσα από τον τρόπο της ζωής του, η ζωή του έχει γίνει μια λαβίδα για να κοινωνά τον Χριστό, αυτός ο άνθρωπος είναι ποτέ δυνατόν να φοβηθεί τις ενέργειες
του διαβόλου, οι οποίες όντως υπάρχουν. Είναι ποτέ δυνατόν να φοβηθεί ο άνθρωπος αυτός? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόσος τρόμος και φόβος στην ψυχή, στο μυαλό, στη ζωή των χριστιανών? Εκείνο λοιπόν το οποίο χρειάζεται είναι ο άνθρωπος τον Χριστό να ζήσει. Να ζήσει τον Χριστό. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε «Η πανίσχυρη χάρις του Κυρίου». Έκανε, λέει, τους δαίμονες να φλέγονται και να μην αντέχουν την παρουσία του. Όταν ο άνθρωπος είναι παρουσία Χριστού, δεν τον καίει ο διάβολος, καίει τον διάβολο. Δεν τον φοβίζει ο διάβολος, φοβίζει αυτός τον διάβολο. Και εδώ βλέπουμε τα δαιμόνια να παρακαλούν τον Χριστό, να εικαιτεύουν τον Χριστό. Να εικαιτεύουν τον Χριστό. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας στέκονται και στο ότι ο Κύριος επιτρέπει στους δαίμονες να μπουν στους χείρους. Και γιατί, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, συμβαίνει αυτό? Για να πληροφορήσει τον άνθρωπο ότι ένας είναι ο σκοπός του διαβόλου. Να οδηγήσει τον άνθρωπο στον οποιοδήποτε γκρεμό. Να οδηγήσει τον άνθρωπο στην οποιανδήποτε μορφή θανάτου. Γιατί ο Θεός, εκείνο που δίνει στον άνθρωπο, είναι ζωή. Ο διάβολος σπρώχνει τον άνθρωπο μακριά από την ζωή και τον ρίχνει στον οποιοδήποτε γκρεμό, προσπαθώντας να προσφέρει στον άνθρωπο στην εικόνα του Θεού τον θάνατο. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Εάν ο άνθρωπος αυτό δεν το συνειδητοποιήσει, γιατί πολλές φορές βλέπουμε, επειδή τα συμπτώματα δεν είναι φανερά όπως τους δύο δαιμονόπληκτους ανθρώπους που σήμερα συναντούν τον Κύριο, τα συμπτώματα δεν είναι φοβερά. Αν ο άνθρωπος δεν το συνειδητοποιήσει, το βέβαιο είναι ότι λειτουργώντας αυτοκαταστροφικά, οδηγείται σε μια τέτοια κατάσταση. Και βέβαια οι πατέρες της Εκκλησίας μας έρχονται να μας πούν ότι η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Χριστού φαίνεται και στο εξής, στο ότι εάν εκείνος δεν εμπόδιζε, είναι βέβαιο ότι πολλοί από τους ανθρώπους θα έφταναν στο σημείο το οποίο σήμερα βλέπουμε στο Ευαγγέλιο. Εκείνο το οποίο θεραπεύει τον άνθρωπο, εκείνο το οποίο σώζει τον άνθρωπο, εκείνο το οποίο φωτίζει τον άνθρωπο, εκείνο το οποίο καθαρίζει τον άνθρωπο, γιατί όσο ο διάβολος μένει σε μια ύπαρξη, τη γεμίζει με την ακαθαρσία του και με το σκοτάδι του. Την αναισθητοποιεί πνευματικά, την εξουθενώνει ψυχικά, την διαλύει σωματικά, δεν αφήνει τίποτα, προσπαθεί να μην αφήσει ίχνος της εικόνας του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Η παρουσία του Χριστού είναι εκείνη η οποία σώζει τον άνθρωπο και γι' αυτό ο Κύριος μας έμαθε να προσευχόμαστε με ποιον τρόπο. Ρίσε εμάς από το πονηρό. Είναι έκφραση της αγάπης του Θεού να σώζει τον άνθρωπο από αυτήν την κατάσταση. Μην ξεχνούμε όμως ότι η εμπαθής κατάστασή μας, τα πάθη μας δηλαδή, τα πάθη μας. Βλέπουμε πολλές φορές έναν άνθρωπο πλεονέκτη. Βλέπουμε έναν άνθρωπο εγωιστή. Βλέπουμε έναν άνθρωπο θυμώδη, αιρετικό.
Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι κάτι άλλο παρά παρουσία του διαβόλου και συνεργασία του ανθρώπου. Και βέβαια εκεί είμαστε, εκεί βλέπουμε αυτό που λένε οι πατέρες, δαιμονώσα ψυχή, μια ψυχή η οποία βρίσκεται μέσα σε μια απίστευτη ταλαιπωρία, μια ύπαρξη η οποία διαρκώς αυτοκαταστρέφεται και καταστρέφει έναν διαλυμένο άνθρωπο. Ας μην ξεχνούμε λοιπόν αυτό το οποίο μας δίδαξε να προσευχόμαστε. Ρίσε ημάς από του πονηρού, και αυτό όταν το ζητούμε από τον Χριστό, όχι απλά να το λέμε, αλλά κυρίως να το ζούμε. Και το ζούμε με ποιον τρόπο? Όταν ζητούμε την δική του παρουσία και όταν προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε να απεγκλωβιστούμε και να ελευθερωθούμε από οποιανδήποτε δαιμονική κατάσταση.

περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής, το οποίο είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου και είναι το αποστολικό ανάγνωσμα του Οσίου, αφού αύριο εορτάζουμε τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Ο Απόστολος Παύλος μας μιλά για τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος, τους καρπούς δηλαδή του πνευματικού ανθρώπου. Πνευματικός άνθρωπος ποιος είναι? Αυτός ο οποίος αγωνίζεται να αποκτήσει, να κατακτήσει και να διατηρήσει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος. Και εδώ βρίσκεται μία μεγάλη διαφορά. Πολλές φορές μιλούμε για έναν καλό άνθρωπο. Σαφώς ένας άνθρωπος μπορεί να είναι καλός. Σαφώς ένας άνθρωπος μπορεί να έχει ηθικές αρχές. Σαφώς ένας άνθρωπος μπορεί να παραμένει σταθερός στις αξίες του. Αλλά είναι άλλο καλός άνθρωπος και αγαθός και είναι άλλο πνευματικός άνθρωπος. Είναι τεράστια η διαφορά. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ζει το Ευαγγέλιο, ποθεί την σχέση του με τον Θεό και καλλιεργείται με την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο λαμβάνει από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ας δούμε όμως αυτούς τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Ο πρώτος καρπός είναι η αγάπη. Οι πατέρες της Εκκλησίας, και εδώ θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές φορές βαφτίζουμε, γινόμαστε ανάδοχοι και βαφτίζουμε καταστάσεις ως αγάπη, ενώ αγάπη δεν είναι. Βαφτίζουμε συναισθηματικές καταστάσεις, ρηχές καταστάσεις, εξωτερικές καταστάσεις, οι οποίες όμως αγάπη δεν είναι. Αγάπη είναι ο Θεός. Και ο άνθρωπος ζώντας τον Θεό έχει αυτήν την αγάπη. Αυτήν την αγάπη σαφώς την έχει πώς? Αγαπώντας τον Θεό, διψώντας για τον Θεό, πεινώντας για τον Θεό, λατρεύοντας τον Θεό, ζώντας τον Θεό, και μέσα από τον Θεό, μέσα από αυτήν την αγάπη που είναι ο Θεός, αγαπά κάθε άνθρωπο. Αυτήν την αγάπη θα την δούμε μέσα σε κάθε αρετή. Δεν μπορεί να υπάρξει αρετή χωρίς αυτήν την αγάπη. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος καρπός του Παναγίου Πνεύματος χωρίς αυτήν την αγάπη, η οποία επιφανειακό συνέστημα δεν είναι, αλλά είναι καρπός μιας νέας ζωής. Είναι καρπός της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος ζει, είναι κοινωνός αυτής της αγάπης που είναι ο Θεός, τότε εδώ έχουμε για να δούμε πώς συνδέονται ο ένας καρπός του Παναγίου Πνεύματος με τον άλλον. Τότε ο άνθρωπος αυτός έχει χαρά. Έχει χαρά, έχει την χαρά της παρουσίας του Θεού. Έχει αυτή τη χαρά. Έχει αυτή την χαρά αυτής της παρουσίας, η οποία τον πληροφορεί μέχρι το βάθος της υπάρξεώς του για τη σωτηρία του. Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος, και γι' αυτό είναι γεγονός το οποίο συναντούμε στη ζωή των Αγίων, ό,τι και αν συνέβαινε γύρω τους, το οποίο θα μπορούσε να τους προσφέρει θλίψη, έχοντας αυτή την χαρά της παρουσίας του Θεού, αυτή την χαρά της αγάπης του Θεού, αυτή την διαρκή πληροφορία της σωτηρίας τους, δεν μπορούσε η εξωτερική θλίψη να νικήσει την εσωτερική χαρά, αλλά γινόταν το αντίθετο. Άλλος καρπός είναι η ειρήνη. Δεν είναι μία απλή εσωτερική ψυχική κατάσταση. Δεν είναι αυτό. Γιατί βλέπουμε μερικούς ανθρώπους, οι οποίοι λέμε για πολλούς ανθρώπους ότι είναι ειρηνικοί, δεν τους είδαμε ποτέ να θυμώνουν κτλ. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο και πολύ ανώτερο από μία κατάσταση ειρήνης στον ψυχικό χώρο του ανθρώπου. Τι είναι? Είναι η σχέση με τον Θεό. Η παρουσία του Θεού δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο παρά χαρά και ειρήνη στην καρδιά και στη ζωή του ανθρώπου.
είναι η σχέση ούτως ή άλλως οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος κυρίως τονίζει ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη, δεν φέρνει την ειρήνη, είναι η ειρήνη. Οπότε ο άνθρωπος έχει στην καρδιά, που έχει στην καρδιά του τον Χριστό, έχει την αγάπη που είναι ο ίδιος ο Θεός, έχει την ειρήνη που είναι ο Χριστός, και όταν έχει την αγάπη, την ειρήνη και βιώνει αυτή την πληρότητα, δεν είναι δυνατό να μην έχει και τη χαρά. Άλλος καρπός του Παναγίου Πνεύματος είναι η μακροθυμία. Μακροθυμία, δηλαδή μακροθυμία, είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο μακρόθυμος, ο οποίος έχει όχι απλά υπομονή, έχει αυτή τη δύναμη. Υπομονή δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Δεν έχει αυτήν την, απλά αυτή την δύναμη, αλλά έχει αυτό το ύψος και αυτή την χάρη να μπορεί να συγχωρεί τους άλλους για ό,τι τον έβλεψαν. Μα πώς το κάνει αυτό? Δεν είναι ένας υπομονετικός άνθρωπος ο οποίος κάποιες στιγμές υποχωρεί και συγχωρεί τον άλλον, ίσως μερικές φορές γιατί δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς ή γιατί δεν θέλει να χάσει τον άλλον από τη ζωή του για πολλούς λόγους. Δεν είναι αυτό. Αλλά τι είναι? Από τη στιγμή που έχεις μέσα στην καρδιά σου τον Θεό, την αγάπη που είναι ο Θεός, την ειρήνη που είναι ο Θεός, τη χαρά που είναι η παρουσία του Θεού, δεν είναι δυνατόν να μη συγχωρείς τον άλλον από τη στιγμή που έχεις αυτό τον Θεό που συγχωρεί και εσένα τον ίδιο. Είναι, θα λέγαμε, μια αντανάκλαση της μακροθυμίας και της φιλανθρωπίας και της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο ο οποίος τον ζει. Η Χριστότητα, άλλος καρπός, Χριστότητα είναι η καλοσύνη. Και σαφώς καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Τι είναι αυτό το οποίο σημαίνει? Ας σκεφτούμε όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι συναντούν τον Χριστό, συναντούν τον Κύριο. Τι είναι αυτό το οποίο παίρνουν από εκείνον? Ο αμαρτωλός θα πάρει την άφεση. Ο ασθενής θα πάρει την θεραπεία. Ο αδύναμος θα πάρει τη δύναμη. Οπότε ο αδικημένος θα πάρει την δικαιοσύνη. Οπότε από τον Θεό ο άνθρωπος το καλό θα πάρει. Θα πάρει το καλό. Και από τον άνθρωπο του Θεού δεν μπορεί να πάρει κάτι αντίθετο. Και γι' αυτό όσοι γνώρισαν αγιασμένες μορφές, αυτό πήραν. Τι είχαν οι άνθρωποι αυτοί? Χριστό είχαν, και όταν πλησίαζε κάποιος τον Χριστό του έδιναν. Ό,τι έχεις δίνεις. Ό,τι έχεις δίνεις. Όπως και με την αγαθότητα. Αγαθός ο Θεός, αγαθός και ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοινωνός του Θεού. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος αυτός. Δεν μπορεί να σταθεί οποιαδήποτε πονηρή κατάσταση, σκοτεινή κατάσταση. Δεν μπορεί κάτι να σκιάσει αυτήν την εσωτερική πνευματική ηλιοφάνεια την οποία βιώνει ο άνθρωπος αυτός. Και φυσικά η πραότητα, γιατί ο άνθρωπος αυτός, έχοντας την ειρήνη, έχοντας τον Χριστό μέσα του, είναι πράος. Να σταθούμε λίγο στο γεγονός. Λέει ο Κύριος, μάθετε από ημού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοινωνός του Χριστού, είναι δυνατόν να είναι θυμώδης, να βρίσκεται διαρκώς σε μια ταραχή την οποία μεταδίδει, ή να μην έχει αυτή την ταπείνωση, αλλά να βασιλεύει εντός του η αλαζονία, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός? Οπότε η πραότητα είναι το γεγονός εκείνο το οποίο
το οποίο αποκαλύπτει την παρουσία του Χριστού μέσα στον άνθρωπο. Και η πίστη, η εμπιστοσύνη στον Θεό, μα τον Θεό τον ζει ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Θεός, η χάρις του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος γεύεται αυτούς τους καρπούς, έχει εμπειρία της γεύσης του Θεού. Δεν μπορεί κάτι να κλονίσει την πίστη του στον Θεό. Έχει την εμπειρία του Θεού ο άνθρωπος αυτός, γιατί ο Θεός είναι μέσα του και εκείνος μέσα στον Θεό. Και η εγκράτεια στον άνθρωπο αυτόν παρατηρούμε τι? Ότι δεν δέχεται να γευτεί οτιδήποτε δεν είναι Θεός, οτιδήποτε δεν έχει Θεό. Αυτό είναι η ζωή του. Δεν δέχεται. Από τη στιγμή που έχει γευτεί αυτή την γλυκύτητα για την οποία μιλούν εκείνοι που έχουν την εμπειρία της γεύσης του Θεού, αυτή την γλυκύτητα. Πόσοι από τους πατέρες, τους νηπτικούς πατέρες, τους οποίους συναντούμε στην Φιλοκαλία, τους νηπτικούς πατέρες, τους οποίους συναντούμε την εμπειρία τους, την αγιοπνευματική μέσα στα έργα τους, στα συγγράμματά τους και στους λόγους τους, μιλούν για αυτή την γλυκύτητα, και πόσοι από τους συγχρόνους Αγίους μας δεν μιλούν για αυτή τη γλύκα της παρουσίας του Χριστού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν αυτήν την εμπειρία της γλυκύτητας του Θεού, δεν είναι δυνατόν να θελήσουν να γευτούν κάτι το οποίο θα έχει την πικρή γεύση του θανάτου. Δεν είναι δυνατόν. Και γι' αυτό βλέπουμε και την εγκράτεια στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Αυτοί οι καρποί του Παναγίου Πνεύματος είναι η ζωή των ανθρώπων αυτών που ζουν τον Θεό, που ζουν τον Χριστό. Είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων. Και παρατηρούμε ότι αυτό το οποίο έχουν, αυτό και προσφέρουν. Και γι' αυτό προσεγγίζουμε τους Αγίους μας. Και γι' αυτό πολλές φορές πολλά γεγονότα και στοιχεία της ζωής τους μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί πολύ απλά εμείς δεν έχουμε ούτε την εμπειρία αυτών των χαρισμάτων, ούτε την γεύση αυτών των καρπών του Παναγίου Πνεύματος. Το βέβαιο είναι ότι όταν ο άνθρωπος βιώνει το Ευαγγέλιο, όταν ο άνθρωπος ζει τον Χριστό, όταν η ζωή του ανθρώπου γίνει πρόσκληση του Παναγίου Πνεύματος, τότε έχει και την εμπειρία και την γεύση αυτών των καρπών, αυτών των χαρισμάτων. Και αυτούς τους καρπούς δεν θα τους κρατήσει για τον εαυτό του. Αυτούς τους καρπούς, και μάρτυρες είναι οι Άγιοι μας, θα τους προσφέρει και θα συνεχίζει διαρκώς να τους προσφέρει και σε όσους ανθρώπους προσεγγίζουν. Αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσουμε για την σημερινή συνάντησή μας στην ραδιοφωνική όλους τον Σεβασμιότατο, τον Πατέρα Σεραφείμ, για την ευχή του, τα παιδιά που διακονούν το ραδιόφωνο το εκκλησιαστικό της Πυριακής Εκκλησίας για τον κόπο τους και την διακονία τους, και όλους εσάς για την αγάπη σας και την υπομονή σας. Χαίρετε εν Κυρίω.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις τρελικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Ράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Ράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorrentinggreece.gr.
11: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 6.
12: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
5: Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών.
6: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και Ιν και Αγίες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστα, τις αμαρτίες ημών δέσποτα σε χώρισον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υιός της ασθενείας ημών εν εκείνη του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και Ιν και Αγίες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσουμεν σήμερον και άφεσιμεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μην συνέγγιες εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσου εμάς από του πονηρού.
5: Ιησούν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό Βασιλείο και Θεό ημών. Πως αγάπητα τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου, η γαλιά σου, επί Θεών ζώντα και γαστρουθείων έβραινε αυτό οικίαν και τριγώνουσιάν η αυτή, ουθίσταν οσία η αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεός, μακάρι κατοικούνται σε το οίκους εις τους αιώνας, των αιώνων ενές σου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθεση στην κλάθ κλάθ μόνο στον τόπο ονέθετο. Και άρε ευλογίας δώσουν ομοθετών πορεύσουν εκ δυνάμειος εις δύναμην, ουθίσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής με ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Περασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τους αυλές σου περχιλιάδας, εξελεξάνει παραρρεπτήστε εν το οίκου του Θεού μάλλον η κίνη με σκηνόμαση αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει Κύριος στερήσει τα αγαθά της πορευμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις μακάριους άνθρωπους σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξες Κύριε την γήν σου απέστρεψες αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκα τη ανομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα τι αμαρτίε αυτών. Κατέπαυσε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψε εμά ο Θεό σου τριών ημών και απόστρεψε τον θυμό σου αφημών. Μη ει του αιώνα οργιστή, ημίνη δια την ίσου οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεό σου επιστρέψα, ζώσει εμά και ο λαό σου εμφράνθησεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κυρία του έλεο και του σωτηριό σου, δόη ημίν. Ακούσαμε τελαλή, σε ημί κυρίω ο Θεό, ο τελαλή ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί του επιστρέποντα καρδιάν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώσω δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κυρίως δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπον αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει ισόν τα διαβήματα αυτού. Κλέον Κύριε το ούσου και επάκου σου όνομα του πτωχός και επένεις ημί εγώ. Φύλαξου την ψυχή μου ότι όσους ημί σώσουν τον δούλο σου ο Θεός μου προελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσθέα κράξουμε όλη την ημέρα να έφεραν την ψυχή του δούλου στην προσθέα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολύ έλεος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσκησε τη μονή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκρυψε προσθέα ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστ νόμοι όσοι εν θέης Κύριε και ουκ έστ κατά τα έργα σου πάντα έθνη όσα επί ίσας. Ήξους και προσκυνήσους οι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσεις το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσεις η Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδός και πορεύσου με τη αληθεία όσο εφρανθείτε η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε ο Θεός μου, την όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότε το έλεος με αγάπη με Κύριε στην ψυχή μου εξάδωκο το τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατέων ζήτησαν την ψυχή μου και όπρεθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμα και ελεήμων μακρόθυμος και πάλι έλεος και αληθινός. Επίβλεψεν επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος του παιδί σου και σου τον ιόν της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμούς σημείρες αγαθών και ήθετος ανεμισούντες με και εσχυρίτουσαν σοι, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμούς σημείρες αγαθών και ήθετος ανεμισούντες με και εσχυρίτουσαν σοι, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Κύριν και Αίκαιες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξες την πείμνηση των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω τα ταπεινώστα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια, Πάτηρ Ιεράρχα, Ανδρέα, πρέσβη, εξ το Θεό σου δίνοντας ψυχάσιμον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρωσον υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατος σκυλεύσας και έγερσιν ειδείξεις ο Θεός. Μη παρήδη σου έπλαινα στη χειρή σου δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε τη δικού σου σε Θεοτόκου μπρεζεύουσαν υπερημών. Και εσώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μάσης τέλος δια το όνομά σου του Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου. Και μη αποστήσεις το έλεος αθμών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την Κυρίνη και Αίγιε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάδας, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστα, τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Υιώ στις ασθενείες ημών, ενε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την Κυρίνη και Αίγιε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθεί βασιλείος, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών, τον επιούσιο να δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφή με τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση ημάς, υπηρεασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Σαλπίσα στρανό στα θεία μελωδήματα, η δείχτης φωστήρ το κόσμο, τη λαβιέστατος. Το φωτί λαμπόμενος της Τριάδος, Ανδρέα Όσιε, όθεν πάντες βόμεν σήμι πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε πρόσδεξε και η μόνη τώρα τάφτη συντεύξη και ήθελον η ζωή μου προς εντολά σου. Τα ψυχά σου μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, θυσία κάθαρον και ρίσαι εμά από πάση λήψη κοκών και οδύνη. Τυχήσον η μάσα γη σου, αγγέλιστε την παρεμβολή αυτών προρούμεν και οδηγούμενη καταντήσομεν, η στρενότητα τη πίστεω και η συνεπίγνωση τη απορρίστου σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κοινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Την ημιωτέρα των χειροβήμ και ενδοξιτέρα συγκρίτω των σεραφείμ, τα διαφθόρο θεό λόγο τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ύπτου ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες ασυλάς τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου ημάρτωμεν γάρ και ενομίσαμεν και οικεσμεν άξι άρετα όματα ημών. Και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου. Και πορεύθυμεν σε λίμα των καρδιών ημών, αλκετεύομεν σύν ανήκα στον αγαθότητα, αφήσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου. Και σώνει ημάς δια το όνομά του Άγιον, ότι εξέλιπον αιματαιότητα η ημέρα ημών, εξελού ημάς το αντικειμένου χειρός. Και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον σε αρκικών ημών φρόνημα. Ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εισακολουθητέ προστάγμα είναι στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσωμεν εν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαρίων του ελθινή ευρωσύνη και αγαλία των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και στην δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί. Και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό πνεύμα την ειν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
6: Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
8: Δόξα Πατρί και Υιώτη, Αγίω Πνεύματι, κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγιε, ευλόγησον.
7: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας, αυτού Μητρός της επικεκριμένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών των Αγίων ενδόξων Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του εν Αιγίνη Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατέρων ημών Ανδρέου Επισκόπου Κρήτης, Γονάτου Λιβύης και Μιχαήλ Αθηνών, των Αγίων ενδόξων Ιερού Μαρτύρων Θεοδόρου Επισκόπου Κυρίνης και των Συναυτό και Θεοφίλου, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Κυπρίλη, Σαρώας, Λουκίας και Θεοδότου και των Οσίων Μενίγνου, Ασκληπιάδος και Μάρθας, όντι μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Χριστό Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγηψην των Κύριων Κύριο Θεός, μεγαλύφης χόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια, αν είναι δίσον αβαλόμενος προς σημάτιο. Εκτείνον τον ουρανό στη δέρυνο στη γάζουν, δεϊστέ υπερό αυτού, τη φύση νεύτην επιβάσιν αυτού, περί πατών επιτρίγων ανέμων. Οι όντες αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρός λόγα. Ο δεμελιών την υγιεινή επί την ασφάλεια αυτή σου πληθύστη στον αιώνα του αιώνος. Άβυσου σημάτων του περιβόλων αυτού που τον ωραίων στήσονται ύδατα. Που επιτιμήσει όσου φεύξουν την αμφωνή βροντί σου δηλειά σου συν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο να θεμελιώσει αυτά. Όριον έθου όπου παρελέψονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την υγιή. Ο εξαποστάνων πηγά στην φάραξη να μέσουν όριον διελέψονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται ο ναυρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτό που κάρποτε έργων σκορταστή σε τέγγι. Ο εξανατέλων φώτων τη κοινή και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του αξαγαγινάρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου. Φουλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκέδρα του Λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρωθεί ένωση έψη του ρεδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα ύψηλά τε ελάφη πέτρα καταφύγει τη λαγωή. Επίση Έλληνε καιρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έθου κότο και για να τον ήξερα αυτοί διαλέψονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσουν αυτοί. Σαν έτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα μάδρα των κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπο επί τέργων αυτού και επί την εργασία αυτού. Έσω πέρα σου μεγάλη θέργα σου, κύριε Πάντα. Σοφία επίση πληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και βρήκορο σε κύριε Πετάνου και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται οι δράκονοι, το σεν πλάσε εμπέζουν αυτοί. Αν τα μπροστά προσδοκώ σου, δεν τρόφιν αυτόν σε εύκαιρον δόντο σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χειρά τα σύμπαντα πλήστε ούτε Χριστότητο αποστρέφοντο δε σου το πρόσωπο ταραχτίσονται. Αναλύσει το πνεύμα αυτόν και εγκλήψου και ει τον χρόνο αυτόν επιστρέψουσι. Προστελεί το πνεύμα και τη στήσονται και αναγεννεί στο πρόσωπο τη γη. Η το ειδόξα κυρίω του αιώνα εμφανίστηκε κύριο επί τη έργη αυτού. Του βλέπουν επί τη γη και βιώνουν αυτήν τρέμινο από το μενοστερό και καπνίζονται. Άσου του κρίνουν τη ζωή μου σε όλο το Θεό μου ει υπάρχουν. Δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δεν εμφανίστηκα επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι ω του μη υπάρχει να του ευλόγει ψυχή των κύριων. Ο ηλίο αιών τη δύση αυτού είναι τη σκότω και έγινε τον ήξο μεγαλύτερο εγώ σου κύριε πάντα σοφία επί σα. Ξαπατρί και η ότι αγίο πνεύμα την κρίνει και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μόνο, κυρία, δόξα σοι.
1: Κύριε Δεϊφόμε,
2: κύριε Λέησον.
1: Πέτυσα άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών, κύριε Δεϊφόμε.
2: Κύριε Λέησον.
1: Πέτυσα ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεως, κύριε Δεϊφόμε.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών των ενώσεων.

0: του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε Ρέησον.
0: Υπέρ του ευσεύους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε Ρέησον.
0: Περ της πόλεως το αυτής πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούν των εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε Ρέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης,

0: Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη τη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη περευλογημένης, εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Και Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και

Ευχόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ύπομεν. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγά ελαιό σου.

0: δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε την εισπέρα φτάθη αναμαρτήτως φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και των δοξασμένων το όνομά εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε τεολόγησε εφημάς κατά τα ελπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισσόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισσόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσει τον αιώνα, τα έργα του κοινού σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίξου σε αιώνα στον αιώνα.

0: Δόντολον σου δέσποτα κατά το όνομα σου εν ειρήνη ότι δόνει ο θαλμί μου το σωτήριον σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εξ ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην ήτας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήας έτας της ημίας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εξ ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα αθλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέχισε ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Αγίας Απομητρός Ευκεκλημένης Πορταϊτής Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζώτιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουράνιων Νερών Αϊλών Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίας Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εν Αγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Εν Αιγίνη του Θαυματουργού,

μετά των έξ μαθητών αυτού και λαμπαδού το εν Αγίης Πατέρων ημών Στεφάνου Μητροπολίτου Ρηγίου και Παλαδίου Επισκόπου Σκωτίας του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Βασιλείου και των Συνάρτων και του Αγίου Ενδόξου Νέου Όσιο Μάρτυρος Κυπριανού του Κουτλού Μουσιανού όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός

0: Αγία Τριάδη, διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Ώρα Ελλάδος, 7.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
1: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Από το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.

Ματθαία διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Φίλοι, φίλε της εκπομπής Έπαια Διδαχής. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Λιαμής. Εδώ, μαζί σου, αυτό το βραδάκι το καλοκαιρινό. Ένα βραδάκι που όλους κατά πάσα πιθανότητα θα τους βρίσκει σε μέρη και ρυθμούς διαφορετικούς από τους συνηθισμένους. Είπαμε, κατά γενική ομολογία, αυτό που ονομάζεται διακοπές είναι κάτι που δυστυχώς αφορά όλο και λιγότερους συμπατριώτες μας. Και το θέμα διακοπές δεν έχει να κάνει μόνο με την αλλαγή ενός τόπου. Αυτό ίσως είναι το πιο εύκολο. Διακοπές θα έχουν πολύ μεγαλύτερο νόημα εάν κανείς τις κατανοήσει με μια αλλαγή ρυθμών του μυαλού, της διάθεσης, του ρυθμού του καθημερινού. Και αυτό νομίζω είναι ότι λείπει. Γνωρίζω ανθρώπους που κάνουν αυτή τη στιγμή εντός εισαγωγικών διακοπές. Το μυαλό όμως δεν έχει ξεκολλήσει από τα τρέχοντα. Δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή να πάρει ανάσα. Γνωρίζω ανθρώπους που μπορεί να έχουν φύγει από τον τόπο της διαμονής τους. Οι περισσότεροι, για να τα λέμε και όλα, φιλοξενούμενοι είναι σε σπίτια συγγενών, στο βουνό ή στη θάλασσα. Και γιατί όχι, θα μου πείτε. Χρόνια, δεκαετίες γινόταν αυτό. Μόνο το τελευταίο έτσι διάστημα, τα τελευταία 10-20 χρόνια, είχαμε βάλει σαν στόχο μας τα τετράστερα και τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Είναι όμορφο να γυρίζει κανείς στον τόπο της καταγωγής του, να ξαναβλέπει συγγενείς. Και όπως έλεγα, αυτούς τους ανθρώπους έχω αυτή τη στιγμή ενώπιόν μου. Κι όμως, είτε με ένα κινητό στο χέρι, είτε με ένα λάπτοπ, η δουλειά, οι έννοιες, το άγχος συνεχίζονται. Οι διακοπές θέλουν γενναιότητα. Οι διακοπές θέλουν απόφαση, θα έλεγα ότι θέλουν ηρωισμό. Να μπει κανείς ένα μεγάλο stop στα τρέχοντα. Πόσες μέρες καταφέρει και εξοικονομήσει? Να δύο, με τρεις, με τέσσερις. Ένα stop. Να πέσουν οι διακόπτες. Το μυαλό να ξαναβρει ρυθμούς. Ήμουν χθες σε μια κατασκήνωση παιδιών, όπου μου περιέγραφε εκεί η αρχηγός τους πόσο αγώνα έκανε τις 2-3-4 ημέρες να πείσει τα παιδιά γυμνασίου εννοείται, να παραδώσουν τα κινητά τους, τις συσκευές τους. Η κατασκήνωση φυσικά δεν έχει τηλεόραση. Και πόσο σκόπος χρειάστηκε τα παιδιά να μπουν σε διαφορετικούς ρυθμούς. Όμως, όταν πέρασαν τα 3-4-24 ώρα και να ζητήθηκαν ρυθμοί που έχουν να κάνουν περισσότερο με το ομαδικό παιχνίδι, την περισυλλογή, τον ύπνο νωρίς, το ξύπνημα νωρίς, τότε πραγματικά ο κόπος αυτός της προσαρμογής έδωσε τη θέση του σε μια χαρά που για τα περισσότερα παιδιά ήταν εντελώς πρωτόγνωρη. Και με χαρά μάλιστα μου έλεγε ότι παιδιά που δυσκολεύτηκαν τον προηγούμενο ή τον προπροηγούμενο χρόνο ήταν αυτά που φέτος ζητήσανε εκείνα να έρθουν από τους γονείς τους. Ελπιδοφόρα ήταν η χθεσινή μου, να την πω έτσι, εμπειρία. Είδα ότι χρειάζεται και παιδαγωγικά, αν θέλετε, λίγη προσπάθεια να βοηθήσει κανείς τους νεότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη χαρά μέσα από άλλους δρόμους, από αυτούς που επιβάλλει η κατανάλωση και όλη αυτή, να το πω έτσι, όλη αυτή η μανία του να εξαρτιόμαστε από συσκευές, τηλεοράσεις, οθόνες, PlayStation και όλα τα σχετικά. Όσο για την περικοπή την αυριανή, μπορεί κανείς από το γεγονός που περιγράφεται χίλια δυο νοήματα να αντλήσει. Και μπορεί να έρθει ευκολότατα η αυριανή περικοπή ως μία απάντηση σε προσλαμβάνουσες παραστάσεις, σε καθημερινά ερωτήματα, σε καθημερινό προβληματισμό που είμαι βέβαιος πως έχουμε πλέον όλοι μας. Διότι αυτό που ονομάζουμε κρίση αυτή την εποχή, όπως βλέπετε, δεν έχει να κάνει μόνον με μια μείωση εισοδημάτων. Έχει να κάνει με πολύ βαθύτερα, με πολύ πιο υπαρξιακά πράγματα.
Και ένα από αυτά είναι μια απάθεια. Είναι μια, θα το έλεγα, απελπισία, όχι για το πώς θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον, αλλά μια απελπισία ότι τίποτε καλό δεν μπορεί να γίνει μέσα στη μέρα. Είναι αλήθεια ότι τέτοιες δύσκολες περίοδοι φέρνουν στην επιφάνεια τα βαθύτερα στοιχεία του κάθε ανθρώπου. Και τα καλά και τα κακά. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που εξαιτίας όλων αυτών των δυσκολιών έχουν βγάλει προς τα έξω τον καλύτερο εαυτό τους. Άνθρωποι απαθείς, κλεισμένοι στον εαυτό τους, κλεισμένοι στις δουλειές τους, κλεισμένοι μόνο στον μικρό κοσμό τους, έχουν βγει προς τα έξω. Διάβαζα χθες μια μελέτη για μια εντυπωσιακή αύξηση συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις. Κάθε είδους. Από το περιβάλλον, μέχρι τα συσίτια, μέχρι τη συμμετοχή σε επιτροπές για βελτίωση κάποιων συνθήκων σε γειτονιές, σε συνοικίες, στην πόλη ολόκληρη. Από την άλλη, υπάρχει και η δύσκολη μεριά. Η δύσκολη όψη αυτών που περνάμε. Άνθρωποι, και ίσως όλοι μας, έχουμε αποδεχτεί το τίποτα, την καταστροφή, την κατάρρευση των πάντων. Το βλέπουμε πια σαν δεδομένο γεγονός. Το μηδέν, το τίποτα, η καταστροφή, η κατάρρευση, πάντα απειλεί την ανθρώπινη ζωή. Άλλωστε είναι στη φύση μας να βιώνουμε στην ίδια μας την ύπαρξη, στο ίδιο μας το σώμα, την φθορά. Αυτό όμως που για την φιλοσοφία παίρνει τον όρο το μηδέν, στην πίστη μας έχει όνομα. Και το όνομα αυτού του μηδενός, αυτού του τίποτα, αυτής της καταστροφής, είναι το όνομα του διαβόλου. Το γνωρίζω ότι πολλοί τα ακούνε όλα αυτά και τα απαξιώνουν. Πίσω όμως από το όνομα αυτό κρύβονται μερικές πολύ βαθιές αλήθειες που ξεφεύγουν από την απλή αναφορά ανθρώπων θρησκόληπτων. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν ότι ο διάβολος είναι ένα όν προσωπικό, με σχέδιο, με εμπειρία και με συγκεκριμένη νοοτροπία, με συγκεκριμένη μέθοδο. Τι ζητάει? Ζητάει στον ατομισμό του να βρει συνεργούς. Ζητάει να καταλύσει κάθε τι που έχει να κάνει με την χαρά και την ευτυχία των ανθρώπων. Πολλοί τον ψάχνουν σε μέρη που, επιτρέψτε μου να πω, κάνουν τον διάβολο να γελάει. Πολλοί αναζητούν τον διάβολο στην εξωτερική εμφάνιση, στον κάποιος φόρεσε μακριμάνικο ή κοντομάνικο μπλουζάκι, στο πως ντύθηκε, τι είπε. Εάν είδε ένα άσκημο ή ένα αμαρτωλό θέαμα, ισχύουν όλα αυτά, παγίδες του είναι, αλλά όχι οι μεγάλες, όχι οι μείζονες. Είναι οι εύκολες αυτές οι παγίδες. Οι μεγάλες παγίδες του διαβόλου καιροφυλακτούν την κάθε στιγμή, στην κάθε μας σχέση. Καιροφυλακτούν πολλές φορές και σε ανθρώπους άψογους ως προς τη συμπεριφορά ή την εμφάνισή τους, αφού μέσα τους δηλητηριασμένους, επικριτικούς, κριτές διαρκών των πάντων. Ο διάβολος έχει πολύ πιο σοφή μέθοδο να ρίχνει στις παγίδες του τους ανθρώπους από απλώς εξωτερικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές. Και όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν μπορείς να τα βάλεις με το διάβολο. Στο γεροντικό αναφέρεται ότι είναι πολύ πιο έμπειρος, έχει πολύ λιγότερες ανάγκες από τους ανθρώπους. Θυμάστε εκείνον τον Αβά στο γεροντικό? Τον διάβολο να του λέει: «Αβά, πολύ περισσότερα μπορώ από αυτά που κάνεις. Εσύ νηστεύεις, εγώ δεν έχω ανάγκη τροφής. Εσύ έχεις ανάγκη να κοιμηθείς και κοιμάσαι ελάχιστα, εγώ ποτέ δεν έχω την ανάγκη να κλείσω μάτι. Όλο
φυσικά προσόντα είναι πολύ ανώτερα από τα δικά σου. Γνωρίζω πολύ περισσότερα. Βρίσκομαι πολύ πιο γρήγορα ανά πάσα στιγμή εκεί που επιθυμώ. Ένα πράγμα μόνον υπάρχει που δεν μπορώ να σε συναγωνιστώ. Ποιο είναι αυτό, του λέει ο Βαβάς. Η ταπεινοφροσύνη. Όλες οι παγίδες του διαβόλου εξουδετερώνονται με αυτή την Αγία, την κορονίδα των αρετών, και χρησιμοποιεί τα πάντα ο διάβολος προκειμένου να αυξήσει τον άνθρωπο και την έπαρση και την αλαζονία και την απόρριψη των άλλων. Αν αυτό το επιτύχει, όλα τα άλλα μετά είναι εύκολα. Δεν τον ενδιαφέρουν τα άλλα. Μόνο αυτό τον ενδιαφέρει. Να βρει ανθρώπους να συμμετάσχουν στη δικιά του έπαρση, στη δικιά του αλαζονία, στη δικιά του επανάσταση κατά του αρχηγού της ζωής. Να λοιπόν η αυριανή περικοπή. Έτσι, για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα κάποια συμπτώματα του τι μπορεί να προκαλέσει ο διάβολος στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι το 8ο κεφάλαιο του Ματθαίου, από το στίχο 28 μέχρι τον πρώτο στίχο του 9ου κεφαλαίου. Εκείνο τον καιρό, όταν έφτασε ο Ιησούς στην περιοχή των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα, τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο το δρόμο. Και με κραυγές του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Υιέ του Θεού? Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χείρων, και όλο το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού, και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του.

Υπάρχει μια πολύ ωραία φράση του Αγίου Διαδόχου, του Επισκόπου Φωτικής, από τους πρώτους πατέρες, νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας. Και μάλιστα, την φράση αυτή την τοποθετεί ως προμετωπίδα σε μία από τις συλλογές των λεγόμενων του. Τώρα αυτός, οι μαθητές του, αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την επιστημονική έρευνα. Η πρώτη όμως φράση λέει: η πρώτη παγίδα του διαβόλου είναι να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Και υπάρχει μια εξίσου όμορφη φράση. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω που νομίζω είναι στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, αλλά δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Σημασία όμως έχει το νόημα. Και λέει: εάν δεν μάθουμε σε τι κατάντημα μας φέρνει ο διάβολος, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη σωτηρία που μας έφερε ο Χριστός. Διαβάζω αυτή την περικοπή και μένω σε μερικές λέξεις, πιθανόν δευτερεύουσες μέσα στο κείμενο, αλλά τόσο διαφωτιστικές από τους κινδύνους που μας περιβάλλουν, και τελικά τι θέλει ο διάβολος από μας. Σε αυτή την περιοχή των Γεργεσινών οι δυο δαιμονισμένοι καταρχήν έμεναν μέσα στα μνήματα. Τόσοι χώροι υπήρχαν. Η επιθυμία τους είναι να βρίσκονται στα μνήματα. Ο θάνατος, ο μεγάλος στόχος, το μεγάλο όπλο, η μεγαλύτερη σφραγίδα κατοχής της ανθρώπινης φύσης εκ μέρους του διαβόλου, ο θάνατος. Ο αγαπημένος του τόπος και αγαπημένος τόπος όλων εκείνων που τον ακολουθούν. Και δεν είναι μόνο το θέμα ενός νεκροταφείου να πάει κανείς και να τριγυρνάει εκεί. Είναι η διαρκής απασχόληση με έργα θανάτου. Είναι η διαρκής, πώς να το πω έτσι, ενασχόληση με δραστηριότητες που έχουν μέσα τους το θάνατο. Που η κατάληξή τους είναι βεβαία. Τι άλλη κατάληξη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, που στράφηκε στις ουσίες? Τι περιμένει από αυτή τη ζωή? Πού αλλού μπορεί να οδηγηθεί παρά στο τελειωτικό κάψιμο της ύπαρξής του? Και ο θάνατος δεν έχει να κάνει μόνο με τον θάνατο του σώματος, τη φθορά του. Είναι αυτός ο θάνατος που καιροφυλακτεί στην κάθε μας επαφή με τους ανθρώπους. Αυτός ο απόλυτος ατομισμός που τελικά μεταβάλλει την ψυχή σε έναν τάφο κλειστό και στεγανό. Σε έναν τάφο που δεν χωράει μέσα εκεί τίποτε απολύτως, παρά μόνον ένα ξοφλημένο εγώ που δεν μπορεί να επικοινωνήσει, που δεν μπορεί να δει, γιατί μέσα σε κάθε τάφο το πιο σίγουρο, το πιο βέβαιο χαρακτηριστικό είναι το απόλυτο σκοτάδι. Να λοιπόν τα έργα θανάτου. Είναι ακριβώς τα έργα εκείνα στα οποία αρέσκεται ο διάβολος να εμπλέξει τον άνθρωπο. Και το πετυχαίνει. Το βλέπετε ότι το πετυχαίνει. Όσο για την εμφάνισή τους, οι δύο δαιμονισμένοι ήταν τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο τον δρόμο. Έχω την εμπειρία που την έχει τόσο παιδική ηλικία, αλλά είναι πολλά τα χρόνια. Έχω την εμπειρία, όχι πολύ άμεση ομολογώ, αλλά αρκετή για να το θυμάμαι ακόμα και μέχρι σήμερα. Γνώρισα δαιμονισμένο άνθρωπο. Δεν τολμούσαν οι άνθρωποι να τον πλησιάσουν, όχι γιατί τον φοβόντουσαν, αλλά γιατί ο δαιμονισμένος αυτός άνθρωπος απεκάλυπτε δημοσίως τις αμαρτίες και τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων που πλησίαζαν. Και όλοι έτρεμαν να πλησιάσουν ή μην αποκαλυφθούν στους άλλους. Το θυμάμαι πάντοτε κάθε φορά που διαβάζω αυτή την περικοπή. Ο φόβος δεν ήταν μην τους κάνουν οι δαιμονισμένοι κακό, αλλά μην εκτεθούν και σπάσει αυτός ο καθοσπρεπισμός και μαθευτούν τα εσώψυχα στους άλλους, στην κοινωνία. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με προσωπική μου εμπειρία. Το ότι ήταν τόσο φοβερή όμως, στην όψη φαντάζομαι, είναι ακόμα ένα σύμπτωμα που αρέσει.
μπλέσκεται έτσι ο διάβολος να το επιβάλλει στους ανθρώπους. Όψη αποκρουστική. Άνθρωποι που είσαι κοντά τους και χωρίς να πουν κάτι, χωρίς να κάνουν κάτι, τους φοβάσαι. Ακριβώς το αντίθετο όταν πλησιάζεις αγίους ανθρώπους, ανθρώπους πνευματικούς. Δεν είναι ανάγκη να μιλήσουν. Δεν είναι ανάγκη να κάνουν τίποτα. Είναι όπως εκείνο το περίφημο στο γεροντικό που πλησιάζουν τον Αβά κάποιοι άνθρωποι, ζητάνε να μιλήσουν για θεολογικά θέματα, πνευματικά θέματα. Μόνο ένας κάθεται σιωπηλός. Του λέει στο τέλος ο Αβάς, παιδί μου, εσύ δεν είπες τίποτα. Δεν ρώτησες κάτι, δεν έχεις απορίες. Και απαντάει εκείνος, ο πλέον σοφός των υπολείπων. Εμένα, γέροντα, μου αρκεί να σε βλέπω. Τίποτα. Όσο λοιπόν γλυκιά είναι η παρουσία ενός πνευματικού ανθρώπου, τόσο φοβερή, αποκρουστική είναι η σχέση με έναν άνθρωπο που έχει πάρει το δρόμο του θανάτου. Ένα πολύ ωραίο στοιχείο της περικοπής είναι η απόλυτη πίστη στη δύναμη του Χριστού εκ μέρους των δαιμονίων. Οι δαίμονες πιστεύουν βαθιά, με βεβαιότητα. Πιστεύουν στη δύναμη του Χριστού. Δεν είναι το θέμα της πίστης μας το αν θα πιστέψουμε ότι Θεός υπάρχει. Ούτε αν είναι δυνατός όμως. Οι δαίμονες, παρόλο που πιστεύουν, είναι καταδικασμένοι. Γιατί έχουν απορρίψει την πίστη στην αγάπη και θα τολμούσαν να πω στην ταπείνωση του Θεού. Δεν πιστεύουν οι δαίμονες σε έναν Θεό που αγαπάει. Δεν πιστεύουν στην αγάπη του Θεού, όχι στην ύπαρξή του. Χθες, στην ίδια κατασκήνωση, είχαμε μια συζήτηση με τα παιδιά. Μιλάγαμε για την πρώτη λέξη του συμβόλου της πίστεως. Πιστεύω και ότι υπάρχει Θεός. Σιγά τα δύσκολα. Το να πιστέψεις όμως ότι ζει και υπάρχει ένας Θεός, ο οποίος θα παραμείνει εκείνος πιστός στη σχέση του μαζί σου, ό,τι κι αν κάνεις, όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν έχεις πέσει, αυτό είναι δύσκολο πολύ. Γιατί κατά τους πατέρες της Εκκλησίας το μεγάλο πρόβλημα του διαβόλου ήταν η αδυναμία του να επιστρέψει. Η αδυναμία του για ένα μεγάλο συγγνώμη. Ίσως η απιστία του ότι θα γίνει αποδεκτός. Η ίδια απιστία που κρατάει ανθρώπους μακριά από το Θεό. Η ενοχή. Η απιστία στη θεϊκή αγάπη και στη θεϊκή πατρότητα, όχι στην ύπαρξη του Θεού. Να, διαβάστε μέσα. Τα δαιμόνια πιστεύουν, αλλά φρύτουν. Και γίνεται το θαύμα. Φεύγουν, πηγαίνουν στο κοπάδι των χείρων τα δαιμόνια και πέφτουν στη λίμνη. Φύγαν τα δαιμόνια από τους ανθρώπους, πάλι θάνατο ζητούν. Πάλι καταστροφή. Τα γουρούνια πέφτουν στη λίμνη και πνίγονται. Αυτό όμως που είναι το πολύ χαρακτηριστικό είναι η αντίδραση των ανθρώπων που έχουν δεχτεί την ευεργεσία.

0: εκπομπή ΕΠΕΑ Διδαχής με τον Ηλία Λιαμή στο μικρόφωνο. Είπα για το τέλος να αφήσω ίσως το πιο ακατανόητο, το πιο ενιγματικό σημείο της αυριανής περικοπής. Να βλέπεις το θαύμα, μια ολόκληρη πόλη να βλέπει το θαύμα. Να βλέπει τους δυο τρομοκράτες, να το πω έτσι, να γίνονται καλά, να ημερεύουν και να έρχεται ολόκληρη πόλη να συναντάει τον Ιησού και να τον παρακαλεί να φύγει, να φύγει από την περιοχή τους. Αυτό ήταν το αίτημα. Σε τι σκέψεις μπορεί να μας βάλει αυτή η συμπεριφορά? Η πρώτη σκέψη που εμένα προσωπικά με έρχεται στο νου είναι ότι το κακό είναι μια, να το πω έτσι, μια πρέζα, ένας εθισμός. Το κακό δεν είναι ότι καταλαμβάνει τον άνθρωπο. Το κακό φαίνεται ότι έχει την ικανότητα, το ταλέντο να πείθει τον άνθρωπο ότι είναι απαραίτητο στη ζωή του. Το κακό γίνεται συνήθεια, γίνεται βόλεμα. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Μαθαίνεις να τα βολεύεις. Δεν ήταν ενιγματική η φράση του Χριστού μπροστά στον παράλυτο, όταν γυρίζει και του λέει «Θέλεις υγιείς γενέστε»? Το λέγαμε εδώ τις προάλλες. Τι νόημα μπορεί να έχει αυτό το ερώτημα σε έναν άνθρωπο που για δεκαετίες είναι παράλυτος και κατάκητος και τον ρωτάς αν θέλεις να γίνεις καλά? Ναι. Γιατί φαίνεται ότι είναι οδυνηρό κανείς να μένει στο κακό. Πρέπει να είναι όμως πολύ επώδυνο να ξεκολλήσει από αυτό. Φαίνεται ότι το κακό έχει τη δύναμη να ενσωματώνεται με την ανθρώπινη σάρκα και όταν πας να το ξεκολλήσεις να νιώθεις ένα πόνο αβάστακτο. Αυτή η πόλη είχε μάθει να ζει με το κακό. Ίσως στο κακό επάνω να είχαν επενδυθεί και συμφέροντα, ξέρετε. Μην το θεωρήσετε πολύ έτσι τραβηγμένο αυτόν τον συλλογισμό. Οι Απόστολοι διώχθηκαν καθώς γκρέμιζαν τα είδωλα, διώχθηκαν από τα συμφέροντα της ειδωλολατρίας. Δεν ήταν το πρόβλημα ότι φέραν τον αληθινό Θεό και αλλάξανε τα πατροπαράδοτα, ήταν και το ότι χαλάσανε οικονομικά συμφέροντα γύρω από ένα άγαλμα ή γύρω από μια δαιμονισμένη, όπως στην Κύπρο που έλεγε το μέλλον ή έλεγε δεν ξέρω και εγώ τι. Το κακό είναι επένδυση, παίζει με τα ανθρώπινα πάθη. Πίσω από την ελευθερία που ένα κακό διακηρύσει και υπόσχεται βρίσκεται το πάθος από το οποίο δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Θυμάμαι κάποια στιγμή ένας ιδιοκτήτης καζίνου εδώ στην Ελλάδα διακήρυσε από την τηλεόραση ότι δεν κάνω τίποτα, μια επένδυση κάνω και ο καθένας είναι ελεύθερος να έρθει ή να μην έρθει. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Και όσο δεν είμαστε ελεύθεροι, αγόμεθα και φερόμεθα από πάθη. Και υπάρχουν επιχειρήσεις που ποντάρουν στο πάθος. Βέβαια, μια και φτάνουμε στο τέλος, να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη εβδομάδα και ο εκατόνταρχος που ζήταγε τον Θεό να αναστήσει το δούλο του, που ζήταγε από τον Χριστό, του είπε: «Μην έρθεις σπίτι μου, δεν είμαι άξιος να έρθεις σε μένα». Αυτό ήταν η απομάκρυση του Θεού από ταπεινοφροσύνη. Η σημερινή επίκληση «Φύγε από κοντά μας Κύριε» έχει να κάνει περισσότερο με τον εθισμό στο κακό. Δεν είναι εύκολο να δεχτούμε τον Χριστό στη ζωή μας παρόλο που είμαστε καταματωμένοι από το κακό. Αλλά και αυτό ακόμα, αυτή η επίκληση του Θεού στη ζωή μας φαίνεται τελικά ότι είναι και αυτό θεία δωρεά και πρέπει να το εντάξουμε στην προσευχή μας. Θεέ μου, κάνε με να συζητήσω, κάνε με να σε επικαλεστώ. Φαίνεται ότι η αδυναμία μας δεν φτάνει ούτε μέχρι την κλίση του Χριστού και αυτό ακόμα πρέπει να το ζητήσουμε. Αλλά ποιος είμαι εγώ να αγανακτήσω με αυτό? Το δέχεται ο Χριστός και φαίνεται ότι ίσως και να το περιμένει. Ας είναι λοιπόν αυτό το μεγαλύτερο μήνυμα από την αυριανή περικοπή. Κάνε με Κύριε να σε ζητώ κάθε στιγμή. Εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα και να σας υπενθυμίσω ότι την άλλη εβδομάδα, τέτοια μέρα και τέτοια ώρα, πάλι μαζί θα είμαστε. Ό,τι καλύτερο για το βράδυ αυτό και καλή δύναμη σε όλα.
1: ΕΠΕΑ Διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: μπαλκόνι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις τριλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills.

0: alfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

0: νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Αγαπητοί ακροατές του φιλόξενου σταθμού της Περαϊκής Εκκλησίας, γεια σας. Είναι η εκπομπή νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την Γκίκα Ιωάννα, εξειδικευμένη νοσηλεύτρια στην φροντίδα των παιδιών με σαχαρόδη διαβήτη, εργαζόμενη στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία, που θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Βέβαια, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί από αυτή την εκπομπή ότι έχει σχέση με το διαβήτη στα παιδιά, με το σαχαρό διαβήτη στα παιδιά. Σήμερα όμως θα επικεντρωθούν περισσότερο και στις νέες τεχνολογίες, αλλά και ειδικότερα τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά με σαχαρό διαβήτη το καλοκαίρι. Κυρία Γκίκα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας.
2: Καλημέρα κυρία Μάτζιου, καλημέρα στο αξιότιμο ακροατήριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
1: Όπως ήδη έκανα, όπως προανέφερα στην εισαγωγή μου, θέλουμε πολύ συντομία, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, απλώς για να εισαγάγουμε τους ακροατές μας το θέμα που θα αναπτύξουμε, για το τι είναι ο σαχαρόδης διαβήτης στα παιδιά. Γενικότερα τι είναι ο σαχαρόδης διαβήτης.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο ζαχαρωδής διαβήτης τύπου 1 χαρακτηρίζεται και ως νεανικός διαβήτης. Οφείλεται σε αυτοάνωση καταστροφή των β' κυττάρων του παγκρέατος που παράγουν την ορμόνη ινσουλίνη, με αποτέλεσμα αυτή η αναβολική ορμόνη να μην είναι ικανή σε λειτουργικότητα και επαρκής σε ποσότητα, ώστε να μπορεί να διεξαχθεί ο μεταβολισμός της γλυκόζης στο σώμα ενός παιδιού, ενός ενήλικα.
1: Θα ήθελα να μας επισημαίνετε λίγο τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουν οι γονείς και αν είναι αυτά σε περίμετρο βαθμό, λίγο να ανησυχήσουν ότι υπάρχει υποψία ή να φέρουν το παιδί να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια είτε από ιδιώτη ή από δημόσια νοσοκομεία.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι θα πρέπει οι γονείς να θυμούνται τα τρία P, δηλαδή πολυδιψία, πολυφαγία, πολυουρία. Δηλαδή το παιδί πίνει πάρα πολύ νερό, πηγαίνει συνέχεια στην τουαλέτα, συχνή ενούρηση, πολυφαγία, σας ζητάει συνέχεια ότι πεινάει. Υπάρχει όμως ένα παράδοξο, ότι υπάρχει απότομη απώλεια του σωματικού βάρους, ακόμη και 10% από το αρχικό του βάρος. Και όλα αυτά συμβαίνουν διότι η πολυουρία οφείλεται στο ότι όταν η γλυκόζη είναι πάνω από 180 μιλιγκράμμα αντιέλ, μέσω της νεφρικής ουδό αποβάλλεται μέσω των ούρων, συμπαρασέροντας αοσματικά της και το νερό, οπότε το παιδί ζητάει πάρα πολύ νερό, και λόγω της έλλειψης της ινσουλίνης ορμόνης που θα πάει την ενέργεια, τη γλυκόζη μέσα στο κύτταρο, διότι η ινσουλίνη είναι ο μεταφορέας της ενέργειας για τα κύτταρά μας, ζητάει φαγητό το παιδί, όμως δεν είναι ικανότητα, δεν υπάρχει ικανότητα να μπορέσει ο ίδιος ο οργανισμός να χρησιμοποιήσει τη γλυκόζη, γιατί δεν υπάρχει ινσουλίνη. Έντονα γαστεντερικές διαταραχές, μπορεί να είναι ένα κοιλιακό άλγος. Πολλές φορές μας τα φέρουν τα παιδιά στο νοσοκομείο με ναυτία, εμέτους, κοιλιακά άλγη. Νομίζουν οι γονείς ότι έχουν γαστεντερίτιδα. Όμως από τη λήψη μιας γλυκόζης αίματος στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, βλέπουμε υψηλή τιμή γλυκόζης. Ταχύπνια, μπορεί να μυρίζει το στόμα, μια κάκος, μια απόπνια, ως μια κετώνης.
1: Είναι χαρακτηριστικά τα ειδικά τα συμπτώματα, αλλά πολλές φορές, επιτρέψτε με τον όρο, ξεγελούν τους γονείς και έτσι μπορεί να υποπτεύονται μήπως είναι γαστρεντερίτιδα, μήπως είναι, δηλαδή πραγματικά δεν προσανατολίζονται πως ένα τέτοιο χρόνιο νόσημα όπως είναι ο σαχαρόδης διαβήτης στα παιδιά. Θα ήθελα να, βέβαια, σήμερα
2: η τεχνολογία.
1: Ναι, πέστε
2: μου. Αυτό που θα ήθελα να παρακολουθήσουν οι γονείς είναι τη νυχτερινή ενούρηση ή όταν θα υπάρχει εντός εισαγωγικών κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ακόμη και ένα μεγάλο παιδί 15 ετών να βρέξει το κρεβάτι του κατά τη διάρκεια του νυχτερινού του ύπνου. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, η απώλεια ορών κατά την νυχτερινή κατάκληση.
1: Πολύ σημαντική η παρέμβασή σας εδώ και βέβαια θέλω να δούμε ποιες είναι οι θεραπευτικοί στόχοι σε ένα παιδί που έχει διάγνωση σαχαρόδη διαβήτη.
2: Θεραπευτικοί άξονες για την θεραπεία του ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 1 είναι η ινσουλινοθεραπεία. ο αυτοέλεγχος, η μέτρηση γλυκόζης αίματος, η ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του, το πιο σημαντικό από όλα, η σωστή διατροφή, να μπορεί να μετράει τα γραμμάρια του υδατάνθρακα, να υπολογίζει την ισουλίνη του, και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο πρέπει να το ξέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ζαχαρόδι διαβήτη, οι ιατροί, οι δημόσιοι φορείς, είναι η εκπαίδευση που πρέπει να λαμβάνει το παιδί και η οικογένειά του.
1: Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πραγματικά να κάνω μια παρέμβαση και να τονίσω και πόσο προφανώς ότι η προσέγγιση, η θεραπευτική προσέγγιση σε ένα περιστατικό είναι η διεπιστημονική προσέγγιση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει παιδοενδοκρινολόγος, πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένος νοσηλεύτρας του διαβήτη, πρέπει να υπάρχει ψυχολόγος, πρέπει να υπάρχει κοινωνική λειτουργός και όποιος άλλος μπορεί, διατροφολόγος, που είναι πάρα πολύ βασικό μέλος της διεπιστημονικής ομάδας. Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι η εκπαίδευση. Πώς δηλαδή θα εκπαιδεύσουμε σωστά το παιδί, εάν η ηλικία του το επιτρέπει, καθώς επίσης και τους γονείς του, έτσι ώστε να διαχειρίζονται την καθημερινότητα του παιδιού, να έχουμε ένα σταθερό γλυκημικό έλεγχο, η τιμή του σαχάρου προκειμένου, και αυτό είναι συνδυασμός ινσουλίνης, διατροφής, άσκησης και προφανώς καλής ψυχολογίας. Άρα λοιπόν ο ρόλος εδώ πέρα του νοσηλευτή είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και εσείς έχετε, και εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τη χαρά και την, να έχουμε την κυρία Γκίκα ως specialist nurse στο σαχαρόδι διαβήτη. Είμαστε πραγματικά ως νοσηλευτική κοινότητα χαρούμενοι και επικοί και περήφανοι, γιατί μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Νοσηλευτικής, έχουμε αναπτύξει αυτούς τους σπουδαίους ρόλους των εξειδικευμένων νοσηλευτών και προκειμένου στο σαχαρόδι διαβήτη. Έχετε την εμπειρία σας, γιατί εσείς εκπαιδεύετε τα παιδιά και τους γονείς. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια ό,τι έχει σχέση με την ανταπόκριση που έχουν οι γονείς και πώς εσείς βλέπετε το δικό σας ρόλο μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.
2: Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να καταλάβουμε ότι αν συμμαχήσουμε εμείς οι ίδιοι με τον ζαχαρόδι διαβήτη, τότε θα έχουμε και μια φυσιολογική ζωή για το ίδιο μας το παιδί. Η οικογένεια μετά τη διάγνωση θα περάσει τα στάδια του σοκ. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Όταν θα φτάσουμε στο στάδιο της αποδοχής, τότε μπορεί και να είναι έτοιμη και η οικογένεια, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα της εκπαίδευσης. Πρέπει να συμμαχήσουμε με το διαβήτη και να αποκτήσουμε τη φυσιολογική ζωή μας όπως ήμασταν πριν τη διάγνωση. Αυτό που αναφέρω συνέχεια στην εκπαίδευση είναι ότι δεν θα αλλάξετε τη ζωή σας λόγω του διαβήτη, αλλά θα εντάξετε το διαβήτη στη ζωή σας. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι θα κερδίσουμε και το παιδί και την οικογένεια. Απότερος σκοπός μας, ο βέλτιστος γλυκαιμικός έλεγχος.
1: Είναι σίγουρο και όλοι είναι γνωστό σε όλους όσοι γονείς έχουν παιδιά με σαχαρόδι διαβήτη, ότι η τεχνολογία σήμερα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ομαλή ρύθμιση και του σαχαρόδι διαβήτη και γενικότερα του γλυκημικού ελέγχου, έτσι ώστε το παιδί σήμερα να ζει μια φυσιολογική ζωή, τηρώντας βέβαια όλα αυτά που είπαμε. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τη τεχνολογία?
2: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε στη φαρέτρα μας προϊόντα από τις νεότερες τεχνολογίες. Δίνουν σημαντικά ωφέλη στη διαχείριση του διαβήτη, διότι έχουμε μείωση του αριθμού των υπογλυκαιμικών επεισοδιών και των σοβαρών υπογλυκαιμικών επεισοδίων, αύξηση της ικανοποίησης στην θεραπευτική αγωγή, μείωση του φόβου του παιδιού και της οικογένειας για την υπογλυκαιμία, μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και της απουσίας φυσικά των παιδιών από το σχολείο, και αυτό έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο βέβαια και για το ίδιο το κράτος στα έξοδα που θα δώσει ένα δημόσιο νοσοκομείο με την εισαγωγή των παιδιών αυτών, βοηθούν τους ίδιους τους ασθενείς να αποφεύγουν και τα υπεργλυκαιμικά επεισόδια, κατανοώντας την επίδραση της γλυκόζης κατά τη διάρκεια του φαγητού, κατά τη διάρκεια της άσκησης. Βασική στόχη βέβαια είναι ότι θα πρέπει να κοιτάζουν αυτές τις νεότερες τεχνολογίες, να παίρνουν τις απαραίτητες πληροφορίες και μέσω της εκπαίδευσης να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για τις μονάδες ινσουλίνης ή για την κατανάλωση ενός σνακ για να προλάβουν μία υπογλυκαιμία. Και βέβαια έχουμε πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, βελτίωση των επιπέδων γλυκόζης αίματος, της γλυκαιμικής διακύμανσης, βελτίωση της ποιότητας ζωής και μείωση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης.
1: Εγώ θα ήθελα, προφανώς και οι σύγχρονες νέες τεχνολογίες έχουν συμβάλει, όπως προείπαμε, σημαντικότητα στη ρύθμιση του Σαχάρου και γενικότερα στην ποιότητα ζωής. Έχετε εσείς στοιχεία που δείχνουν πραγματικά όχι μόνο την αποδοχή της χρονιότητας της νόσου, αλλά και γενικότερα τα παιδιά να παρακολουθούν το σχολείο τους, να είναι σε εισαγωγικά χαρούμενα παιδιά μέσω της τεχνολογίας. Από την παρατήρησή σας, από την επικοινωνία της συνεργασίας που έχετε με τα παιδιά, πώς ανταποκρίνονται σε όλες αυτές τις τεχνολογίες? Έχουν δυσκολίες ή όχι?
2: Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και οι γονείς και τα παιδιά. Από το δεύτερο 24ωρο της διάγνωσης τους που βρίσκονται εντός του νοσοκομείου, αμέσως τίθεται ένας αισθητήρας γλυκόζης, έτσι ώστε να ξεκινάει άμεσα η εκπαίδευση στις νεότερες τεχνολογίες, όχι μόνο στην τεχνική χορήγηση ινσουλίνης, στην τεχνική μέτρηση γλυκόζης μέσω ενός μετρητή γλυκόζης με τριχοειδικό αίμα. Γιατί αυτή την πληροφορία, όταν θα πάνε στο σπίτι τους, πρέπει να ξέρουν πώς θα αντιλάβουν υπόψη τους για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα διάφορα υπογλυκαιμικά ή υπεργλυκαιμικά επεισόδια. Αυτό που αναφέρουν οι γονείς είναι ότι έχουν μια ποιότητα ύπνου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί κακά τα ψέματα και ο γονέας και το παιδί πρέπει να κοιμούνται, πρέπει να ξεκουράζονται, ιδιαίτερα οι φροντιστές υγείας, διότι ο ύπνος είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ο ανθρώπινος οργανισμός μας. Και τα παιδιά αυτό που αναφέρουν είναι ότι έχουν πιο ξενιασιά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό για ένα παιδί με σαχαροδιαβήτη, με αυτό το χρόνιο νόσημα, να νιώθει ξέγνιαστο, να νιώθει ασφάλεια στην ουσία, έτσι, γιατί αυτό είναι η ασφάλεια που νιώθει το παιδί με αυτό το σύστημα που παρακολουθεί και ρυθμίζει το σαχαρό του, έτσι, ναι, έχετε δίκιο. Έχουν ποιότητα ζωής και ο ύπνος είναι από τα βασικότερα χαρακτηριστικά μιας ποιότητας. Παιδιά, όλοι μας, και υγιείς και μη, όταν έχεις έναν καλό ύπνο, έχεις πολλά θετικά. Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που αυτή τη στιγμή συνομιλούμε με την κυρία Γκίκα, η οποία είναι εξειδικευμένη, όπως σας είπα, νοσηλεύτρια στο διαβήτη, γιατί θα έλεγα ότι αυτοί οι νέοι ρόλοι αναπτύσσονται δειλά-δειλά και στη δική μας χώρα και πραγματικά είναι αυτό το οποίο είχαμε ανάγκη, ειδικά στα χρόνια νοσήματα και ειδικά στο σαχαρώδη διαβήτη. Όμως σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθούμε, κυρία Γκίκα, ό,τι έχει σχέση με την συμπεριφορά, με τις ρυθμίσεις, γενικότερα του Σαχάρου κατά τους θερινούς μήνες. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι τα παιδιά σταματούν τα σχολεία, συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες, παρακολουθούν κατασκηνώσεις, συμμετέχουν προγράμματα σε κατασκηνώσεις και όλα αυτά. Και εσείς πώς τα προετοιμάζετε για αυτό το καλοκαίρι, τι ενημέρωση τους κάνετε, έτσι ώστε οι θερμοκρασίες υψηλές, ανάγκες διατροφικές πολλές? Άρα λοιπόν πώς τους προετοιμάζετε έτσι ώστε να είναι ασφαλή, έτσι, και ήσυχα και ήρημα, αλλά κυρίως να νιώθουν ασφάλεια?
2: Βεβαίως, τα κατασκηνωτικά προγράμματα που αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικά και για το παιδί και για την οικογένεια. Γι' αυτό και η Πανελλήνια Ένωση Αντιμετώπισης του Νεανικού Διαβήτη έχει τέτοια κατασκηνωτικά προγράμματα στο Δεράν, στο Σοφικό της Κορινθίας. Η ομάδα του Αγία Σοφία, ενδοκρινολόγοι, διαβητολόγοι, η ομιλούσα, επισκέπτρια υγείας, συμβάλλουν στην εκπαίδευση των νοσηλευτών, οι οποίοι θα συνοδεύσουν τα παιδιά μας για τις 2 εβδομάδες των καλοκαιρινών τους διακοπών, και φυσικά θα έχουν και οι γονείς καλοκαιρινές διακοπές δικές τους με ηρεμία και ησυχία, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, γιατί και οι γονείς χρειάζεται ξεκούραση και διακοπές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους υπόλοιπους μήνες που θα έχουν το παιδάκι τους πάλι στα χέρια τους. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού βλέπετε ότι αντιμετωπίζουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έχουν αλλάξει, έχουμε κλιματική αλλαγή, τη βλέπουμε και ήδη και στην Ελλάδα. Υπάρχουν βασικές οδηγίες στις οποίες δίνουμε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την αφυδάτωση πίνοντας πάρα πολύ νερό, διότι ο ζεστός καιρός αφυδατώνει τον οργανισμό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ροή του αίματος μέσω των νεφρών. Άρα φροντίστε να πίνετε πολύ νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας και πριν ακόμη αισθανθείτε δίψα. Θα ελέγχετε συχνά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα κατά τη διάρκεια της μέρας, διότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνάρτηση και με την αυξημένη δραστηριότητα, δηλαδή την κολύμβηση που θα πάνε για μπάνιο τα παιδιά, μπορούν να προκαλέσουν ασυναίσθητες μεταβολές. Προστασία όλων των αναλώσιμων υλικών που έχουν σχέση με το ζαχαρόιδη διαβήτη και της αντλίας ινσουλίνης. Η αντλία ινσουλίνης που βρίσκονται τα παιδιά σε συνεχή χορήγηση υποδορίας αντλίας ινσουλίνης πρέπει να είναι προστατευμένη από τον ήλιο και η ινσουλίνη να βρίσκεται σε συνιστόμενη θερμοκρασία. Γι' αυτό και λέμε ότι οι παίνες ινσουλίνης πρέπει να βρίσκονται σε ένα ειδικό τσαντάκι μεταφοράς με παγοκίστη χωρίς ινσουλίνη να κουμπάει απευθείας στον πάγο. Υπάρχουν αντλίες ινσουλίνης που είναι αδιάβροχες. Καλό είναι να τις προστατεύουμε, να κοιτάζουμε να βρισκόμαστε κάτω από την ομπρέλα. Αν το παιδί θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από την αντλία ινσουλίνης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη διεπιστημονική ομάδα για να δει ποιες είναι οι επιλογές που υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά για τις πένες, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Παγοκίστη, ψυγιάκι, ακόμη και τους μετρητές. Γλυκόζης και αυτή θα πρέπει να είναι σε ένα σκιερό και δροσερό μέρος. Επίσης και οι ταινίες του ζαχάρου επηρεάζονται από τη ζέστη και την υψηλή θερμοκρασία. Μεγάλη προσοχή στις παίνες ινσουλίνης και στην ίδια την ινσουλίνη, διότι αλλοιώνεται από τις υψηλές θερμοκρασίες και δεν είναι αποτελεσματική. Γι' αυτό προσέχουμε πάρα πολύ όταν ταξιδεύουμε. Δεν πρέπει να βρίσκονται οι παίνες μας ή τα εφιελίδια της ινσουλίνης μας σε ένα ζεστό αυτοκίνητο. Δεν πρέπει να είναι στο πόρτ μπαγκάζ. Πρέπει να βρίσκονται προφυλαγμένα μέσα σε ένα τσαντάκι με μία παγοκίστη. Διότι η ινσουλίνη επηρεάζεται και από την φωτεινή ακτινοβολία. Τους ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να έχουν τα προγράμματα της διατροφής και τους σνακ τους. Πρέπει να διατηρούμε το διατροφικό μας πρόγραμμα. Μεγάλη προσοχή στα παγωτά. Γνωρίζουμε ότι αρέσουν τα παιδιά το καλοκαίρι και τα παγωτά. Άλλωστε παιδιά είναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι πρέπει να τρώμε 2 παγωτά την εβδομάδα. Σε περίπτωση που έχουν να πάνε σε ένα ταξίδι, να έχουν πάντα όλα τα αναλώσιμα προϊόντα τους. Εγώ τους λέω είναι να ταξιδέψετε για 2 ημέρες. Ό,τι χρειαστείτε να είναι επί 2. Έτσι ώστε να μην σας λείψει τίποτα είτε σε ινσουλίνη είτε σε αναλώσιμα και χαλάσουν οι διακοπές μας. Δεν υπάρχει λόγος να γυρίσουμε πίσω γιατί κάτι μας έλειψε. Πρέπει να κάνουμε γυμναστική τις κατάλληλες ώρες. Προγραμματίζουμε να κάνουμε όταν υπάρχει δροσιά, δηλαδή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Όχι κατά τη διάρκεια του ήλιου να βρισκόμαστε κάτω από την ηλιακή ακτινοβολία. Να φοράμε αντιλιακό. Πρέπει να προστατεύουμε το δέρμα μας από τις βλαβερές ακτινοβολίες, βλαβερή ακτινοβολία του ήλιου. Όχι μόνο για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1, για όλους μας είναι επιτακτική ανάγκη για τη χρήση αντιλιακού με τουλάχιστον δείκτη προστασίας 30. Γιατί τα ηλιακά εγκάβματα προκαλούν εγκάβματα στο ίδιο μας το σώμα, δημιουργείται στρες και στη συνέχεια λόγω αυτού του στρες έχουμε υψηλές τιμές ζαχάρου. Δεν περπατάμε ποτέ ξυπόλυτη σε καυτιά μου. Έχουμε πάντα τις αγιονάρες μας. Θα πρέπει να προστατεύουμε τα πόδια μας γιατί μπορεί να έχουμε ένα πιθανό τραύμα, ένα πιθανό έγκαυμα. Η άμμος μπορεί να κρύβει αιχμηρά αντικείμενα, σπασμένα γυαλιά, κοχύλια. Έτσι έχουμε άμεσο κίνδυνο για τον τραυματισμό του ποδιού. Και φυσικά είτε πάμε στην κατασκήνωση τα παιδιά μας είτε είναι να πάμε εμείς τις διακοπές μας, πρέπει να έχουμε τα πάντα, όλα τα εφόδια μαζί μας. Σε ό,τι αφορά την ινσουλινοθεραπεία, σε ό,τι αφορά τα αναλώσιμά μας, τα σνακ μας, τα χέος απορροφήσιμος ή τα άνθρακες, το χυμό μας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά στις διακοπές μας.
1: Νομίζω ότι είπατε όλα όσα πρέπει να γνωρίζει το παιδί και η οικογένεια, είτε με συμμετέχει σε ομαδική κατασκήνωση όπως πηγαίνουν συνήθως τα παιδιά ή κάποια περίοδο ή με τους γονείς τους ή ακόμη και πώς θα συμπεριφερθούν γενικότερα τη θερινή περίοδο. Θα πρέπει εδώ να κάνω μια διευκρίνηση ότι όταν τα παιδιά πηγαίνουν σε κατασκηνώσεις είναι παιδιά προφανώς είναι μαζί τους και κάποιος γιατρός, έτσι, και προφανώς και ναι, αυτό το απλώς το συμπληρώνω και είναι πολλά παιδιά από διάφορα κέντρα, έτσι δεν είναι, δεν είναι.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει πολύ έτσι παρακολούθηση και προστασία και πολύ ασφαλές το περιβάλλον. Και βέβαια τα πιο πολλά μέτρα από αυτά, αν εξαιρέσουμε την ινσουλίνη και όλα όσα πρέπει, τα υλικά που θα πρέπει να φροντίζει το παιδί να είναι, να τηρούν αυτές τις προδιαγραφές έτσι ώστε να μην έχουμε τις αντίστοιχες αλλοιώσεις, είναι όλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να έχουμε, να έχουν και όλα τα παιδιά και όλοι οι ενήλικες, η προστασία από τον ήλιο, ό,τι έχει σχέση με τον μπάνιο και όλα τα σχετικά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά και νομίζω ότι και εσείς προσωπικά, η όλη η ομάδα, νομίζω ότι εκεί στοχεύεται, και όχι μόνο τους θερινούς μήνες, αλλά γενικότερα η ζωή του παιδιού να είναι όσο γίνεται πιο φυσιολογική, γιατί πραγματικά σήμερα η εκπαίδευση, η τεχνολογία, η αποδοχή, βλέπετε ότι είναι πολύ συχνά όλα αυτά τα χρόνια νοσήματα, και έτσι το φιλικό, το οικογενειακό περιβάλλον, όλοι πρέπει να βοηθήσουν έτσι ώστε το παιδί πραγματικά να νιώθει όμορφα και να είναι μέλος της ομάδας, μέλος μέσα στη φίλη, στους φίλους του, στους γνωστούς του. Και αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, να ανοίξουν τα παιδιά τα φτερά τους. Βέβαια αυτό εμείς το λέμε πάρα πολύ ωραία σε μαθήματα, σε όλα αυτά, αλλά για τους γονείς είναι ένα πολύ στρες και άγχος όταν το παιδί θα φύγει να πάει οι διακοπές, η ανησυχία τους είναι μεγάλη. Πιστεύω όμως με την κατάλληλη καθοδήγηση, με την επικοινωνία που έχουν μαζί σας, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι εσείς και εσείς προσωπικά, κυρία Αγγίκα, αλλά και γενικότερη η ομάδα, έχετε ανοιχτή επικοινωνία, δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Άρα λοιπόν αυτό τους δίνει ένα μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαχειριστούν οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν, αν παρουσιαστεί, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς, η ομάδα του

0: έχουν ποιότητα ζωής που καμιά φορά αναρωτιέμαστε και λέμε ποιος τελικά είναι ο ασθενής. Πραγματικά εγώ τους θαυμάζω, θαυμάζω τα παιδιά, τους μικρούς μας ασθενείς, τους θαυμάζω, γιατί πραγματικά μας δίνουν πολλά πολλά πολλά παραδείγματα ζωής, μάθησης. Και είναι, λέω πολλές φορές, είναι όχι μόνο άγγελοι, είναι καλοί ασθενείς σε σχέση με τους ενήλικες, ειλικρινά. Και εσείς, κυρία Γκίκα, νομίζω ότι το ζείτε αυτό καθημερινά και πιστεύω ότι και για μας, όλους τους παιδιατρικούς νοσηλευτές, πραγματικά ζώντας καθημερινά με το νοσηλευόμενο παιδί, με το παιδί που παρακολουθούμε, ειδικά με χρόνια νοσήματα, παίρνουμε πολύ δύναμη για να προχωρήσουμε σε αυτές τις πολύ αντίξιες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στα ελληνικά νοσοκομεία μας και τα παιδιατρικά μέσα.
1: Το δώρο το οποίο παίρνουμε εμείς οι παιδιατρικοί νοσηλευτές, θα πρέπει να γνωρίζουν όλο το ακροατήριο, είναι το χαμόγελο το οποίο λαμβάνουμε και μία αγκαλιά από αυτά τα παιδιά. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα και η πιο ωραία ανταμοιβή.
0: Νομίζω δεν θα υπήρχε καλύτερος επίλογος από αυτό που είπε η κυρία Γκίκα, το οποίο συμμερίζομαι, και πραγματικά αυτή είναι η προσφορά μας, αυτή είναι η αθέλητη ικανοποίηση του νοσηλευτή, γιατί ο νοσηλευτής δεν έχει οικονομικές αμοιβές και είναι δυσανάλογος αυτό που προσφέρουμε και αυτό που παίρνουμε, αλλά παίρνουμε αυτή την αγάπη του παιδιού, αυτή την αγκαλιά του παιδιού, και για μας είναι αρκετό, πραγματικά είναι αρκετό. Αρκεί και οι άλλοι να το δουν ότι δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί οι ανάγκες και οικογενειακές και κοινωνικές και όλα αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά όμως πάντα ο νοσηλευτής δίνει τον εαυτό του, τη ζωή του, την καθημερινότητά του, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για αυτό το παιδί, για αυτό τον άγγελο που έχει ένα χρόνιο νόσημα όπως είναι ο σαχαρόδη διαβήτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκίκα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που επιτέλους στη χώρα μας έχουμε και εμείς εξειδικευμένους νοσηλευτές διαβήτη μέσα από επιστημονικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι, κυρία Μάτζου. Καλό καλοκαίρι σε όλο το ακροατήριο.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έχει ολοκληρωθεί και σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ προφανώς. Γεια σας.
2: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3: Ώρα Ελλάδος, 8.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 4 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης ως ακολούθως. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η Παράκληση στην Παναγία Τριχερούσα. Στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Επίσης στο ναό τον μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η θεαλειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 7, 8, 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 Ιουλίου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θέλετε όρθρο στις 7:30 το πρωί. Έκθεση βιβλίου λειτουργία ως αύριο στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9:30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις από 5 έως 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση η ιερολείψανα του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρους και Αρχιδιακόνου. Οι εκδηλώσεις αρχίσουν αύριο Κυριακή στις 8:30 το βράδυ με την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί.

0: Δευτέρα και την Τρίτη στις 7 το απόγευμα Χαψαλή Παράκληση του Αγίου Στεφάνου. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Κύριε Αγίεσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει αύριο το πρωί κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου. Πανηγυρικά θα τιμήθει η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Ακαρνάνος και των συναυτών μαρτυρήσαντων στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση στον Άγιο Ιερομάρτυρα Βλάσιο. Την 3η 7 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερόληψανου του Αγίου. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στα Σπάτα και στις ιερές ακολουθίες στα προστή αρχιερέας, το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο στο Αττικό Άλσος, στα Τουρκοβούνια Γαλατσίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί για την γιορτή της Αγίας Κυριακής στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Τριάδος Περιστερίου τη Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολωνού. Την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ την Τετάρτη 8 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο. Θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανο του Αγίου Προκοπίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλου Σπυριός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολη Σπυριός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανή Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, ζώντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178 9 με 5 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών, όπως πληροφορική και ναυτιλιακά, παιδαγωγική, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη στις Ύλες. Η Ιερά Μητρόπολη Σπυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φλεβροπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φλεβροπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο Ελαιών Πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

Εξής λόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Καλώς σας βρίσκουμε αγαπητοί μας ακροατές, και σήμερα είμαστε συντροφιά στην Πυριακή Εκκλησία, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πύρεως. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Είναι η εκπομπή «Εσείς Λόγοι Παιδεύουν», με τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για το γάμο και την ανατροφή των παιδιών. Η Κωνσταντίνα Τζίλιου στο μικρόφωνο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής είναι k.tsilio@papakipiradio.com και info@papakipiradio.com.

Συνεχίζουμε και σήμερα να αναγνώσκουμε την διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του ιερού αυτού πατρός και μεγάλου διδασκάλου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος έγραψε πολλά για το γάμο και λύνει πολλές απορίες που και σήμερα τίθενται σχετικά με την πνευματικότητα του γάμου. Πολλοί χριστιανοί επίσης και άνθρωποι της Εκκλησίας θεωρούν ότι ο γάμος ίσως αποτελεί ένα εμπόδιο για την άσκηση της πνευματικής ζωής. Ξεκάθαρα απαντά σε όλα αυτά τα ερωτήματα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τονίζει περίτρανα ότι ο γάμος δεν αποτελεί κόλλημα στο δρόμο της αρετής. Επίσης δεν μας εμποδίζει να ευαρεστήσουμε στο Θεό. Γράφει σχετικά: ας το ακούσουν και άνδρες και γυναίκες, και μην νομίζουν πως ο γάμος εμποδίζει τον άνθρωπο να γίνει ευάρεστος στο Θεό. Γιατί αν είμαστε άγρυπνοι, ούτε ο γάμος, ούτε η ανατροφή, ούτε κάτι άλλο θα μπορέσει να μας εμποδίσει να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό. Γιατί αν ο γάμος, αγαπητέ μου, και η ανατροφή των παιδιών επρόκειτο να γίνει εμπόδιο στο δρόμο της αρετής, δεν θα έβαζε το γάμο στη ζωή μας ο Δημιουργός των όλων. Αλλά επειδή δεν μας εμποδίζει στην κατά Θεόν φιλοσοφία, αν θέλουμε να αγρυπνούμε, αλλά και μας προσφέρει μεγάλη παρηγοριά, γιατί κατασυγάζει τη φύση μας και ποθεί με μανία το άλλο φύλο και δεν μας αφήνει να σελευόμαστε μέσα στο πέλαγος, αλλά μας ετοιμάζει να προσορμίζουμε συνεχώς το σκάφος στο λιμάνι του έγκαμου βίου, γι' αυτό και χάρισε στο ανθρώπινο γένος την παρηγοριά που προέρχεται από το γάμο.

να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους και τον αγιασμό. Τι εννοεί με τις λέξεις τον αγιασμό? Την αγνότητα και τη σεμνότητα στο γάμο. Αν λέγει κάποιος είναι άγαμος, ας μένει αγνός ή ας έρχεται σε γάμο. Αλλά και αν είναι έγκαμος, ας μην πορνεύει, αλλά ας χρησιμοποιεί τη γυναίκα του. Γιατί και αυτό είναι αγιασμός. Πώς? Δεν δίνει ο γάμος τον αγιασμό, αλλά ο γάμος διατηρεί τον αγιασμό που χαρίζει πίστη, γιατί δεν σε αφήνει να αφοσιώνεσαι στην πόρνη. Γιατί ο γάμος είναι τίμιος, όχι άγιος. Ο γάμος είναι καθαρός. Δεν προσφέρει όμως και την αγιότητα. Εμποδίζει τούτης να μολύνουμε την αγιότητα που χαρίζει η πίστη. Στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρεται στους σκοπούς του γάμου.

γυναίκα έδωσε υπόσχεση για κοινωνία βίου και τεκνοποιία στον άνδρα της. Δύο είναι οι σκοποί για τους οποίους έχει θεσπιστεί ο γάμος, και για να σωφρονούμε και για να γινόμαστε γονείς. Από τους δύο όμως αυτούς σκοπούς, ο πρώτος είναι η σωφροσύνη. Γι' αυτό καθιερώθηκε ο γάμος, για να μην πορνεύσεις. Το μυστήριο του γάμου είναι μεγάλο, επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γνωρίζοντας λοιπόν πόσο μεγάλο μυστήριο είναι ο γάμος και ποιου μεγάλου πράγματος είναι τύπος, μη σκέπτεστε γι' αυτόν επιπόλαια και όπως τύχει, ούτε να ζητάς πολλά χρήματα όταν πρόκειται να νυμφευθείς. Γιατί το γάμο δεν πρέπει να το θεωρείς εμπορική συναλλαγή, αλλά κοινωνία βίου.

Δόθηκε βέβαια και με σκοπό ότι τεκνοποιεί ο γάμος. Πολύ περισσότερο όμως δόθηκε για να σβήσει τη φλόγα της αρχικής επιθυμίας που είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Και μάρτυρας είναι ο Απόστολος Παύλος που λέει «Για τις αρχικές σας ανάγκες ας έχει ο καθένας τη γυναίκα του». Και δεν είπε «Ας έχει τη γυναίκα του για την τεκνοποιία». «Και πάλι να έχετε συζυγικές σχέσεις», παραγγέλει, «όχι για να αποκτήσουν πολλά παιδιά, αλλά γιατί? Για να μην σας πειράζει και σας παρακινεί στην πορνεία ο σατανάς», λέγει. Και προχωρώντας δεν είπε «αν επιθυμούν παιδιά, αλλά τι? Αν όμως δεν μπορούν να εγκρατευθούν, ας έλθουν σε γάμο». Στην αρχή λοιπόν, όπως είπα, είχε αυτούς τους δύο σκοπούς ο γάμος, την τεκνογωνία και την ικανοποίηση της φιλιδονίας. Ύστερα όμως, όταν γέμισε από ανθρώπους και η γη και η θάλασσα και ολόκληρη η οικουμένη, απομένει ένας μόνο σκοπός, η εξοδοτέρωση της ακολασίας και της ασέλγειας. Γιατί αυτούς που εξακολουθούν ακόμη να κυλιούνται μέσα σε αυτά τα πάθη και να επιθυμούν τη ζωή των χείρων και να διαφθείρονται μέσα στους οίκους ανοχής, δεν τους ωφελεί λίγο, γιατί τους απαλλάσσει από την ακαθαρσία και την τυραννία εκείνη και τους διατηρεί μέσα στην αγιοσύνη και τη σεμνότητα.

Καρπός του γάμου η αλληλοσυμπλήρωση και η διαδοχή. Γι' αυτό παρέχεται ο γάμος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ώστε αυτό που λείπει από τον ένα να συμπληρώνεται από τον άλλον και η ανθρώπινη φύση που είναι ατελής να γίνεται έτσι αυτάρκης, ώστε να έχει τη δυνατότητα, ενώ είναι θνητή, να διατηρεί με τη διαδοχή για πολύ χρόνο την αθανασία. Σκοπός του λοιπόν η κοινωνία των προσώπων. Ο Θεός από την αρχή πλάθοντας τον άνθρωπο έλεγε «Δεν είναι καλό να μείνει ο άνθρωπος, ο Αδάμ, μόνος του». Και δημιουργώντας αυτή τη ζωντανή ύπαρξη, ενώ τη γυναίκα τη συνένωσε με τον άνδρα με την ανάγκη της αλληλοβοήθειας, συνδέοντας και εμάς μεταξύ μας με άπειρους τρόπους. Στο επόμενο κεφάλαιο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρεται στις ωφέλειες του γάμου και τονίζει ότι είναι πηγή πολλών αγαθών. Λέγει συγκεκριμένα, «Ο γάμος είναι ένας σεμνός θεσμός που ενώνει το ανθρώπινο γένος και γίνεται αιτία πολλών αγαθών». Για ποιο λόγο διέταξε γάμο? Γιατί ο γάμος δεν είναι απαγορευμένος, γιατί ο γάμος παρέχει ασφάλεια. Είναι προτιμότερο να έλθει κανείς σε γάμο παρά να φλέγεται από τη σαρκική επιθυμία. Φανέρωσε ο Απόστολος Παύλος πόσο τυραννική είναι η επιθυμία. Αυτό που λέει σημαίνει το εξής. Αν υποφέρεις από τη μεγάλη ανάγκη και τη φλόγα της σαρκικής επιθυμίας, απαλλάξω από τους κόπους και τους ιδρώτες συνάπτοντας γάμο για να μην τυχόν παρεκτραπείς. Δεν είναι ο γάμος πονηρό πράγμα, αλλά η μοιχεία είναι πονηρή. Πονηρή είναι η πορνεία. Αντίθετα, ο γάμος είναι φάρμακο που καταργεί την πορνεία.

Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, αγαπητοί μας ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Σύσλογοι Παιδεύων» με τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για το γάμο και την ανατροφή των παιδιών. Η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται από Δευτέρα ως και Παρασκευή στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής είναι k.tzilou@papakipiradio.com και info@papakipiradio.com. Είναι ένας από τους δρόμους που οδηγεί στο Θεό ο γάμος, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο. Συγκεκριμένα γράφει: «Είναι ευτυχείς όσοι βαδίζουν τους δρόμους του Θεού». Και δεν είπε δρόμος, αλλά δρόμοι, για να δείξει ότι αυτοί είναι πολύ και διαφορετικοί. Γιατί γι' αυτό χάραξε πολλούς δρόμους, κάνοντας με το πλήθος των δρόμων εύκολη την είσοδό μας στον ουρανό. Δηλαδή, άλλοι μένα από τους ανθρώπους λάμπουν με την παρθενία, άλλοι διαπρέπουν με το γάμο, άλλοι δε κοσμούνται με τη χειρία. Και άλλοι μεν απαρνήθηκαν τα πάντα, άλλοι δε τα μισά. Και άλλοι μεν ζουν ορθό βίο, άλλοι δε μετανοούν για τα αμαρτήματά τους. Γι' αυτό λοιπόν χάραξε πολλούς δρόμους για να βαδίζεις εύκολα.

γυναίκα λοιπόν είναι πηγή ευθυμίας και λιμάνι, αρκεί να τη βοηθεί και ο σύζυγος, υποστηρίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι λιμάνι η γυναίκα και πηγή πολύ μεγάλης ευθυμίας. Αν λοιπόν απαλλάξεις το λιμάνι από τους ανέμους και τα κύματα, θα απολαύσεις μεγάλη άνεση όταν θα επιστρέψεις από την αγορά. Αν αντίθετα γεμίσεις το λιμάνι με θορύβους και ταραχές, ετοιμάσεις για τον εαυτό σου φοβερότερο ναυάγιο. Αλλά και λιμάνι σοφροσύνης είναι ο γάμος. Δεν θεωρώ το γάμος κάτι πονηρό, αλλά αντίθετα και τον επενώ πάρα πολύ. Γιατί είναι λιμάνι σοφροσύνης για αυτούς που θέλουν να κάνουν καλή χρήση αυτού, καθώς δεν αφήνει τη φυσική επιθυμία να εξαφθεί. Γιατί στείνοντας σαν κυματοθράφστη την νόμιμη σαρκική μίξη και αποκρούοντας με αυτή τα κύματα της επιθυμίας, μας χαρίζει πολύ γαλήνη και μας διασφαλίζει.

Γη μύριων αγαθών, από τη σοφροσύνη γεννιέται η αγάπη και από την αγάπη άπειρα αγαθά. Στη γυναίκα υπάρχουν μαζί και ειδονή και ασφάλεια και άνεση και τιμή και στολισμός και συνείδηση αγαθή. Η ενάρετη σύζυγος σώζει και άνδρα και παιδιά, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν οι γάμοι γίνονται έτσι, με σεμνότητα, τότε θα μπορέσουμε με πολύ ευκολία να οδηγήσουμε και τα παιδιά στην αρετή. Γιατί όταν η μητέρα είναι τόσο σεμνή και αγνή και έχει κάθε αρετή, οπωσδήποτε θα μπορέσει να κατακτήσει και τον άνδρα της και να τον εχμαλωτήσει στην αγάπη της. Και αφού τον κατακτήσει, θα τον έχει πολύ πρόθυμο βοηθό στη φροντίδα για τα παιδιά και έτσι θα προσελκύσει και το Θεό στην ίδια αυτή φροντίδα. Και όταν εκείνος βοηθεί στην καλή αυτή προσπάθεια και ασκεί τις ψυχές των παιδιών, δεν θα συμβεί τίποτα το δυσάρεστο, αλλά και τα πράγματα της οικογένειας θα πηγαίνουν καλά, αφού εκείνοι που τη διευθύνουν αισθάνονται επίσης καλά.

Στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στα κριτήρια για την εκλογή συντρόφου και γράφει: «Αν θέλεις να περάσει η θυγατέρα σου ευχάριστη ζωή, μη σητείς γαμπρό με μεγάλη περιουσία, ούτε με ένδοξη καταγωγή, ούτε με μεγάλη πατρίδα, γιατί όλα αυτά είναι περιττά, αλλά να επιδιώκεις γαμπρό με βλάβια ψυχής, με καλοσύνη, με αληθινή σύνεση, με φόβο Θεού. Γιατί αν ζητείς πλουσιότερο από τη θυγατέρα σου, όχι μόνο δεν θα την ωφελήσεις, αλλά θα τη βλάψεις, αφού θα την κάνεις δούλη αντί για ελεύθερη γυναίκα. Γιατί αντί να απολαύσει ευχαρίστηση από τα χρυσά κοσμήματα, θα είναι δούλη στην αηδία της φιλαρέσκειας. Μη ζητείς λοιπόν τέτοια, αλλά κυρίως άνδρα ισότιμο. Και αν δεν είναι δυνατόν, καλύτερα φτωχότερο παρά πλουσιότερο, αν βέβαια δεν θέλεις να δώσεις την κόρη σου σε δυνάστη, αλλά σε στοργικό άνδρα. Όταν εξετάσεις με προσοχή την αρετή του άνδρα και πρόκειται να παραδώσεις τη θυγατέρα σου, παρακάλεσε τον Χριστό να παρευρεθεί. Δεν θα ντραπεί να το κάνει, αφού ο γάμος είναι μυστήριο της παρουσίας του. Προπαντός λοιπόν τότε να παρακαλείς, ώστε να στείλει τέτοιο μνηστήρα. Όταν περιεργάζεσαι και αναζητείς υποψήφιο γαμπρό, να προσεύχεσαι. Πες στο Θεό, όποιον θέλεις εσύ στείλε. Ανάθεσε σε αυτόν την υπόθεση και αφού τον τίμησες με αυτή την τιμή, θα σε ανταμείψει. Δύο λοιπόν πράγματα πρέπει να κάνεις και να αναθέτεις στο Χριστό το θέμα και να ζητείς τέτοιο γαμπρό που αυτός θέλει, δηλαδή σεμνό, σόφρονα.

κριτήρια επιλογής της νύφης δεν πρέπει να είναι υλικά, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και γράφει συγκεκριμένα. Ποιος όταν πρόκειται να νυμφευθεί εξετάζει το χαρακτήρα και την ανατροφή της κόρης? Κανείς. Αλλά εξετάζει αμέσως χρήματα και κτήματα και μέτρα περιουσίας ποικίλης και διαφορετικής, σαν να πρόκειται να αγοράσει κάτι ή να κάνει κάποια συνηθισμένη συναλλαγή. Μάθετε πώς έκαναν το γάμο οι παλιοί και ζηλέψετε. Πώς λοιπόν εκείνοι έκαναν το γάμο? Ζητούσαν χαρακτήρες και ήθος και αρετή ψυχής. Γι' αυτό αυτοί δεν είχαν ανάγκη από συμβόλαια, ούτε από την ασφάλεια του χαρτιού και της μελάνης, γιατί τους ήταν αρκετή, αν διόλων αυτών, η διαγωγή της νύφης.

Τους προτρέπω να πάρουν σύζυγο ταιριαστή και γεμάτη από κάθε αρετή. Αν όμως συμβεί να αποτύχουν στην εκλογή και βάλουν στο σπίτι νύφη που δεν είναι ενάρετη ούτε ανεκτή, τότε λοιπόν πρέπει να την καθοδηγούν σε όλα και να μην προτιμούν κανένα άλλο έργο περισσότερο από αυτό. Γιατί και ο έμπορος δεν ρίχνει το πλοίο στη θάλασσα, ούτε αρχίζει άλλη εμπορική επιχείρηση, αν προηγουμένως δεν καταλήξει σε συμφωνίες με το συνέτερό του, που να μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρηνική συνεργασία τους. Οι πατέρες να μιμήσετε την πρόνοια του Πατριάρχη Αβραάμ, που έλαβε για να πάρει ο γιος του Ισάκ γυναίκα προσποίητη, χωρίς να επιδιώξει υλικά αγαθά, ούτε λαμπρή καταγωγή, ούτε ομορφιά σώματος, ούτε άλλο τίποτε, αλλά μόνο ευγενική ψυχή. Οι μητέρες πάλι έτσι να ανατρέφετε τις θυγατέρες σας. Η γαμπρή επίσης που πρόκειται να τις νυμφευθείτε, να τις νυμφεύεστε με την ίδια σεμνότητα, απομακρύνοντας χορούς και γέλια και σχρολογίες και φλογέρες και αυλούς και τη διαβολική έπαρση και όλα τα παρόμοια, παρακαλώντας δε πάντοτε το Θεό να γίνει μεσίτης σε όλα τα έργα σας. Γιατί αν αριθμίσουμε έτσι τα ζητήματά μας, ούτε διαζύγιο θα υπάρξει ποτέ, ούτε υπόνοια για μοιχεία, ούτε αφορμή για συλλοτυπία, ούτε διαμάχες και φιλονικίες, αλλά θα απολαύσουμε πολύ ειρήνη και πολύ ομόνοια. Και όταν υπάρχει ομόνοια, θα ακολουθήσουν και οι άλλες αρετές.

0: Και καθώς ολοκληρώνεται ο ραδιοφωνικός μας χρόνος, αγαπητοί μας ακροατές, θα ολοκληρώσουμε και εμείς την εκπομπή μας, θα μείνουμε εδώ σε αυτό το σημείο και θα συνεχίσουμε με τη διδασκαλία για το γάμο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην επόμενη εκπομπή μας. Ας κρατήσουμε στην καρδιά μας και στο μυαλό μας πολύ καλά αυτά τα σοφά λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που έχουν επικαιρότητα και σήμερα και πάντοτε είναι διαχρονικά. Και πάντοτε ο ποιμένας αυτός, ο μεγάλος διδάσκαλος της Οικουμένης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μας με λόγια πνευματικά που απαντούν σε ερωτήματα, προβληματισμούς και κάποιες σκέψεις, ανήσυχες ίσως, που όλοι ανθρωπίνως έχουμε. Πάντοτε λοιπόν μας βρίσκει την κατάλληλη απάντηση που μας οδηγεί στην ένωση με τους ανθρώπους και στην ενότητα, αλλά και στην ενότητα με το Θεό Πατέρα μας. Να είστε πάντα καλά, αγαπητοί μας ακροατές. Η επικοινωνία μας γίνεται στα 210-41-18-602 και 640 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά ο Θεός μαζί μας.
1: Συσλόγοι σπεδεύουν. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. ΕΜΜΑ, Εταιρεία Μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. ΕΜΜΑ 210-5140-031.
6: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και η πατερική του λόγη, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
7: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 8.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.

ακούοντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Χρήσιμο είναι για τη ζωή μας, επαναλαμβάνω, να συγκεντρωθούμε στην άποψη αυτή, να τον γνωρίσουμε καθώς εστί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας βοηθά να το καταλάβουμε, χρησιμοποιώντας τους όρους ουσία, που υπάρχει στο θείο είναι και παραμένει απόλυτα απρόσιτη, και ενέργεια, έναν όρο που προκαλεί. Η ενέργεια είναι, πώς να το πει κανείς, ο ζων Θεός. Έτσι λοιπόν, βιώνουμε τον ζώντα Θεό, τον προσιτό στο ανθρώπινο είναι. Ο Θεός θα παραμείνει, εξαιτίας του ανάρχου είναι, ένα μυστήριο, κάτι που δεν μπορεί να γνωστεί. Όσον αφορά όμως τη ζωή του, είναι μεθεκτή στον άνθρωπο, σύμφωνα με την αλληλοπεριχώρηση των δύο φύσεων του Ιησού Χριστού, σε τέτοιο σημείο που ο άνθρωπος κάθεται στα δεξιά του Πατρός, στο πρόσωπο του σαρκοθέντος λόγου. Σε τι έγκυται η χαρά να μιλά κανείς γι' αυτό? Στο ότι μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό πραγματικά καθώς εστί. Ο Θεός, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν γνωρίζεται ως αντικείμενο, όπως συμβαίνει με την ανθρώπινη γνώση, την επιστημονική, για την οποία το αντικείμενο της γνώσεως είναι εξωτερικό σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο. Όχι. Το είναι γνωρίζεται ως ζωή που εισδύει σε αυτούς που ζουν μέσα στο πνεύμα των εντολών. Ίσως ο τρόπος που εκφράζομαι να σκανδαλίσει κάποιους θεολόγους του αραιοπαγητικού τύπου, αλλά κατά την άποψή μου αυτή η έκφραση είναι καθόλου επιτρεπτή.

αφορά το βιβλίο που έγραψα και για τον τίτλο του οποίου τώρα κρίνομαι, αν κανείς το διαβάσει με εμπιστοσύνη και αγάπη, δεν θα βρει κανένα μύθο, κανένα ίχνος πλάνης, παρά μόνο αυτό που ο Θεός δίνει σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν και ζουν σύμφωνα με τις εντολές Του. Κατά τη διάρκεια 65 χρόνων, αυτό για το οποίο μιλώ μέσα στο βιβλίο ήταν πάντοτε για μένα μια ανεξάντλητη πηγή εμπνεύσεως. Και αυτή την έμπνευση παρακαλώ ο Θεός να τη δώσει σε όλους εσάς που αγαπώ. Διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από τη λήψη της χάριτος. Λαμβάνοντας τη χάρη τη ζούμε, δεν μπορώ να πω με ευτυχία, αλλά μάλλον με μακαριότητα. Και όταν αποκτήσουμε αυτή τη μακαριότητα να γνωρίσουμε το Θεό, την επίσκεψή Του πρέπει να μάθουμε να τη διαφυλάσσουμε. Ο Θεός είναι ταπεινός και, πώς να το πω, πάρα πολύ λεπτός, εξαιρετικά ευγενής. Το Πνεύμα το Άγιο μας εγκαταλείπει όταν εκδηλώνουμε τη σκληρότητά μας, τα αμαρτωλά πάθη μας. Πρέπει λοιπόν να συγκεντρωθούμε στο σημείο αυτό. Πώς να φυλάξουμε τη χάρη? Είναι δυνατόν να λάβουμε τη χάρη? Ο Θεός μας τη δίνει για να μπορέσουμε να Τον γνωρίσουμε. Αλλά έπειτα μας εγκαταλείπει. Να τι εννοώ με την έκφραση «κίνδυνος από τη λήψη της χάριτος». Στην πιο φοβερή μορφή, αυτός ο κίνδυνος περιγράφεται από τον πατέρα μας Σιλουανό. Θα φτάσετε σιγά σιγά, με έναν έμεσο τρόπο, να καταλάβετε τη δυσκολία να διαφυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μην το προσβάλλουμε με κάποιον σκληρό λόγο, ακόμη και με μια άδικη σκέψη. Όταν ο Θεός μας εγκαταλείπει, η ζωή γίνεται αληθινά τρομερή. Λοιπόν, μάθετε να διαφυλάσσετε τη χάρη. Σας το είπα πολλές φορές. Αρχίστε από τα μικρά πράγματα και τα μεγάλα θα έρθουν αργότερα. Αποφεύγετε τις άσχημες σκέψεις για τον οποιονδήποτε μέσα στην ιδιαίτερα μικρή μας κοινωνία.

μπορούμε να μιμηθούμε απολύτως τους άλλους, τους ασκητές, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, τον Άγιο Σεραφείμ, τον Άγιο Μακάριο, τον Άγιο Σιλουανό κλπ. Μην προσπαθείτε να μιμηθείτε εξωτερικά οποιονδήποτε, παρόλα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «μιμητέ μου γίνεστε». Εσωτερικά όμως ναι. Πιστέψτε δυνατά ότι ο Χριστός είναι Θεός. Είναι ο Δημιουργός μας. Αυτό είναι που φαίνεται παράλογο στους σοφούς της εποχής μας. Το να πιστεύουμε ότι ένα ιστορικό πρόσωπο μπορεί να είναι ο Δημιουργός αυτού του κόσμου, όλων μας. Αλλά αυτός μας αποκαλύφθηκε. Ήρθε ως πρόσωπο και μίλησε μαζί μας, στη γλώσσα μας. Ας οικοδομήσουμε λοιπόν τη ζωή μας πάνω σε δύο επίπεδα. Το πρώτο, που είναι πνευματικό, και το άλλο, το υλικό. Αν ζούμε αληθινά το Θεό, τότε με κάποιον ακατανόητο για μας τρόπο θα μπορούμε να υπηρετούμε όσους έρχονται σε μας για να μάθουν την εν Θεώ ζωή. Αυτό το έργο μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς λόγια, όπως ο Άγιος Σιλουανός το περιγράφει σχετικά με το μοναχό Ονυσήφορο. Ήταν τόσο πράος και ταπεινός, ώστε και χωρίς λόγια, μόνο με την παρουσία του, ωφελούσε τους ανθρώπους. Αρκούσε να τον κοιτάξει κανείς για να διορθωθεί. Ο Θεός να δώσει να είμαστε όλοι όπως ο Ονυσήφορος. Από τις απλές μας κινήσεις, από τον τρόπο που μιλούμε, αυτοί που μας βλέπουν, που μας ακούν, να αλλάξουν στο βάθος της ψυχής τους. Όταν βρισκόμουν για ένα διάστημα στη Γαλλία, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τη μητέρα κάποιου πατρός Ιωάννου, που μας επισκέφθηκε από τη σκήτη του πατρός Σεργίου Σεβίτς. Της είπα ότι είμαστε όπως οι σχιζοφρενείς, με τη διαφορά ότι αυτοί οι ασθενείς δεν έχουν τον έλεγχο του εαυτού τους. Εμείς ζούμε δύο πραγματικότητες, τη θεία και τη γήινη. Μπορεί κανείς να μιλήσει στην περίπτωση αυτή για σχιζοφρένεια? Εντός εισαγωγικών η λέξη. Τώρα ζω πολύ συχνά αυτή την κατάσταση και οι πατέρες που με φροντίζουν με βλέπουν στην κατάσταση αυτή της σχιζοφρένειας που δεν παίρνει πολύ επικίνδυνη μορφή. Ναι, ας γίνουμε σχιζοφρενείς ζώντας δύο πραγματικότητες συγχρόνως. Οι δύο αυτές μορφές συνειδήσεως είναι εν Χριστώ ενωμένες. Ας προσπαθούμε λοιπόν να τον ακολουθούμε και ας μάθουμε να ζούμε τις δύο αυτές πραγματικότητες, την αιώνια και τη γήινη, ενώ μαγειρεύουμε, ενώ υπηρετούμε τον κόσμο που μας επισκέπτεται κλπ. Ο Θεός να σας ευλογεί και να προσεύχεστε για μένα.

μοναστήρι είναι ένα σχολείο ζωής σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ευαγγελική αγάπη και ανθρώπινη πειθαρχία. Σχέδια για την ανάθεση των διακονημάτων. Οι συνάξεις της αδελφότητός μας έχουν για μένα πολύ μεγαλύτερη σπουδαιότητα από αυτήν που μπορούν κάποιοι να φανταστούν. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις στην οργάνωση της ζωής μας. Η οργάνωση της πνευματικής ζωής είναι βέβαια υπεράνθρωπο έργο. Σας λέω ειλικρινά ότι τώρα δεν έχω αρκετές δυνάμεις να υψώνω τα χέρια για να παρακαλέσω το Θεό για τον καθένα σας. Δεν πρόκειται όπως στην προσευχή του Μωυσή να έχω δύο βοηθούς να με υποβαστάζουν. Αλλά παρακαλώ όλους σας να σηκώνετε τα χέρια, να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να είστε σαν ένα σώμα. Αν δεν κάνετε αυτή την προσπάθεια, η προσευχή θα μένει ανώφελη. Η συνέπεια της πτώσεως, της μεγάλης πτώσεως στον Παράδεισο, είναι η έλλειψη αγάπης. Το μοναστήρι δεν είναι τόπος όπου ζει κάποιος με τον τρόπο που ζούσε στον κόσμο, αλλά σχολείο ζωής σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Πρέπει να αγωνιζόμαστε ενάντια στις διαθέσεις μας, στην τάση μας να αποθούμε τους άλλους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα σε έναν κόσμο τόσο σκληρό όπως ο σύγχρονος, είναι αδύνατο να οργανώσουμε ένα μοναστήρι. Να υψώνετε τα χέρια σας ημέρα και νύχτα και να ζητάτε από το Θεό να οικοδομήσει τη ζωή μας. Διαφορετικά θα είμαστε όπως οι παράλυτοι, κατεστραμμένοι από την αθυμία. Η ακιδεία θα καταστρέψει τη ζωή μας και δεν θα μπορεί κανείς να οργανώσει τίποτε, απολύτως τίποτε. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές αυτό έρχεται από μια εσωτερική αντίσταση του ενός προς τον άλλον. Αυτές οι αντιστάσεις εμποδίζουν κάθε συνεργασία, κάθε έμπνευση για τη μελέτη του Λόγου του Θεού, και η ζωή θα είναι σαν να μην έχει νόημα. Προσεύχεστε λοιπόν, προσεύχεστε περισσότερο.

δούμε τι θα μας δώσει η πρόνοια του Θεού. Θα μας δώσει αυτό που θέλουμε, αν είμαστε σύμφωνοι με το πνεύμα των εντολών και γενικά με τη χριστιανική πίστη μας. Τότε όλα θα μας δοθούν. Αν όμως, όπως είπαμε και άλλοτε, όταν είστε στα δωμάτια σας, αυτή η κίνηση της εσωτερικής αντίστασης σας κυριαρχεί, τότε όλα θα καταστραφούν. Να φοβάστε, να έχετε κακό λογισμό για τον οποιονδήποτε. Αυτό προκαλεί, όπως και άλλες φορές σας είπα, ρογμές στον τοίχο, από τις οποίες μπορούν να μπουν στα δωμάτια μας τα ποντίκια, τα πουλιά. Αν είμαστε ενωμένοι, όπως όλοι το θέλουμε πραγματικά, θα μας δοθεί ό,τι είναι απαραίτητο για να ζήσουμε μια ζωή που οδηγεί στη σωτηρία. Φυλάξτε στις καρδιές σας ό,τι σας λέω. Προσεύχεστε και να είστε σαν το τσιμέντο που συγκρατεί και όχι σαν τον δυναμίτη που τα καταστρέφει όλα. Ελπίζω να προλάβω να σας μιλήσω για τα σχέδιά μου εν ώψη της οικοδομής της πνευματικής μας ζωής, που είναι κάτι πολύ σοβαρό και απαιτεί πραγματικά περισσότερη φροντίδα για τη σωτηρία από ό,τι σήμερα. Αν δεν προσεύχεστε για τον καθένα και για όλους με αγάπη και με τρόπο θετικό, δεν θα φτάσουμε στο σκοπό μας. Η υπακοή είναι μια αξιόλογη επιστήμη, μεγαλειώδης, και το τέλος της επιστήμης αυτής είναι η αιώνια ζωή. Μην έχετε την τάση να υποβιβάζετε το σκοπό της μοναχικής ζωής. Ψάξτε με ακρίβεια ό,τι μπορείτε να βρείτε. Διαβάστε τα έργα του Αγίου Σημεών και θα μάθετε τι είναι η μοναχική ζωή. Μετά από αυτό δεν θα έχουμε χρόνο για κακούς λογισμούς. Θα φερόμαστε πραγματικά από την πνοή του αιωνίου πνεύματος. Η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Όχι καθ' αυτήν, αλλά εξαιτίας της δικής μας αντίστασης. Υπάρχει μια υπακοή καθαρά πνευματική. Ο καθένας μας, στην κατάσταση της χάριτος που δίνει η αγάπη για όλους, ακούει τις επιθυμίες των άλλων και προσπαθεί να εκπληρώσει αυτό που εκείνοι χρειάζονται. Αυτή είναι η γενική συμπεριφορά μας. Υπάρχουν όμως ακόμη μέσα στην οργάνωση του μοναστηριού κάποια ίχνη ανθρώπινης αδυναμίας. Στο επίπεδο της ιεραρχικής οργάνωσης έχουμε έναν ηγούμενο. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα τον έχουμε ανάγκη στην αιώνια ζωή εν Θεώ. Εδώ όμως ναι. Και αυτό εισάγει ένα ανθρώπινο στοιχείο. Για να προοδεύσουμε, οφείλουμε να ενώσουμε τη θέλησή μας με τη θέληση του πρώτου υπευθύνου. Πρακτικά, προτιμούμε αυτό που σκέφτεται ο ηγούμενος όσον αφορά τη δομή της ζωής γενικά, του αγώνα της υλικής επιβίωσης μέσα σε αυτό το σκληρό κόσμο κλπ. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Πρέπει να κτίσουμε ένα οίκημα για τις νέες αδελφές που τώρα μένουν στους χώρους φιλοξενίας των επισκεπτών, μια εκκλησία ή κάτι άλλο. Για να αποφύγουμε τη σπατάλη ενέργειας, οφείλουμε να ακολουθήσουμε την ανθρώπινη πειθαρχία. Ο ρόλος του ηγουμένου ως πνευματικού είναι να καταστήσει δυνατή την από κοινού ζωή. Ή, για να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί, πρέπει να συνδυάσει τις δύο όψεις της υπακοής, την ευαγγελική αγάπη και την ανθρώπινη πειθαρχία. Να είστε σίγουροι ότι αναφέρομαι τώρα στην αληθινή μοναχική παράδοση. Γι' αυτό μην περιφρονείτε τα λόγια μου, αλλά λάβετε τα θετικά και αγωνιστείτε για να αγαπάτε όλους τους άλλους. Η αληθινή συμπεριφορά ενός μοναχού, όταν έρχεται και θέλει να γίνει δεκτός στο μοναστήρι, είναι να αισθάνεται ότι είναι ανάξιος να γίνει δεκτός. Ο καθένας οφείλει να αισθάνεται την αδυναμία του, τα πάθη του και να είναι γεμάτος από πνεύμα μετανοίας. Χωρίς μετάνοια είναι αδύνατο να προοδεύσει. Επανέρχομαι πάντοτε στα ίδια. Όπως λένε, περιστρέφομαι γύρω από το καζάνι. Αλλά ο σκοπός μου είναι να μπούμε όλοι μαζί μέσα σε αυτό. Πρέπει να είστε αληθινά διατεθειμένοι, όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά.

0: Όποιος θέλει να είναι πρώτος, ας είναι ο δούλος, ο διάκονος όλων, όπως ακριβώς ο ίδιος δεν ήρθε για να τον υπηρετούν, αλλά για να υπηρετεί τον καθένα μας εν ώψη της σωτηρίας μας. Θυμάστε το Ευαγγελικό χωρίο όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγχε τους ανθρώπους εξαιτίας των αμαρτιών τους, λέγοντας να μετανοήσουν, αλλιώς θα κοπούν όπως το δέντρο που δεν δίνει καρπό. Συγχρόνως όμως παρηγορούσε τους ανθρώπους που έρχονταν να τον ακούσουν. «Θα ήθελα με τη σειρά μου να παρηγορηθείτε και όχι να στενοχωρηθείτε από όλα τα πράγματα με τα οποία σας επιφόρτησα». Η συνείδησή μας πρέπει να είναι βαθιά και σοβαρή. Εξωτερικά ας φυλαχθούμε από κάθε χειρονομία θεατρινισμού. Μπορούμε και οφείλουμε να μένουμε πολύ εγκρατείς και πολύ ταπεινοί. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, είχε μια στάση ιδιαίτερη προς τα μικρά παιδιά. Υποκλεινόταν όταν τα χαιρετούσε. Να έχετε μια παρόμοια στάση προς τα παιδιά που έρχονται σε εμάς. Να έχετε προς αυτά την ίδια εκτίμηση όπως προς τους άλλους επισκέπτες. Ξέρετε ότι για τον Κύριο όλοι αυτοί είναι πολύ σημαντικοί, πολύ αγαπητοί. Να είστε ακόμη πιο ευγενικοί με τις γυναίκες και τα παιδιά. Όταν έρχονται, να τους συναντάτε με σεβασμό και να τους δίνετε την ελευθερία να ζουν στο χώρο αυτό σαν να ήταν το σπίτι τους, η πατρίδα τους. Εύχεστε για μένα να μου δώσει ο Θεός ακόμη δυνάμεις ως το τέλος.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Ώρα Ελλάδος 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πτήση Ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση Ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία.

0: εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανείς.

0: διακομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την επικοινωνία εδώ στην ιερά και σεβασμία μονή του Καρακάλου με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο. Πριν περάσουμε στην σημερινή επικοινωνία μας, θα σας διαβάσω ως εισαγωγή ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων» που έχει ως υπότιτλο «Ροή χαρισμάτων Σέρβων και Ρουμάνων Αγιοριτών Γερόντων» και είναι το έκτο στην σειρά Πύρα Πατέρων.

ο μοναχός ενώνεται με τον Χριστό δια της υπακοής. Συσταυρώνεται και συνδοξάζεται. Διαβαίνει μαζί του την στενή και τεθλιμμένη οδόν, η οποία οδηγεί στην Ανάσταση. Η υπακοή γίνεται το όχημα που οδηγεί ασφαλώς στην χαμένη ελευθερία. Όχι απλώς την ανθρωπίνη ελευθερία, αλλά την ελευθερία εκείνη η οποία λέγεται θέωση, δόξα. Μέσα στον όρον υπακοή ενυπάρχει η ιδέα της επανορθώσεως, της αποκαταστάσεως, η οποία είναι πολύ ουσιώδης και μας βοηθεί να κατανοήσουμε το γιατί πάντοτε στα πλαίσια της παραδόσεως δόθηκε τόσο μεγάλη σημασία στην αρετή της υπακοής. Δόθηκε διότι αποτελεί το μονοπάτι δια του οποίου επιστρέφουμε στον Θεό. Η υπακοή είναι η στάση της ολοκληρωτικής επιστροφής του απελευθερωμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν ο δέσμιος της αμαρτίας και αποδεσμεύθηκε δια της χάριτος. Όταν η λυτρωτική χάρη του Θεού συντρίψει τα δεσμά της αμαρτίας και ο άνθρωπος απελευθερωθεί, τότε καλείται να προχωρήσει προς τον Θεό δια της υπακοής. Για να βαδίσει κανείς τον δρόμο της υπακοής, πρέπει πριν απ' όλα να είναι ελεύθερος. Ελευθέρους μας έκανε ο Χριστός, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Ο Κύριος, αναμάρτητος ον, δεν ήταν υποτεταγμένος ούτε στον πόνο, ούτε στον θάνατο. Τους δέχθηκε με πλήρη ελευθερία, την οποία διατήρησε κάθε στιγμή. Υπήκουαν εις αυτόν και ο πόνος και ο θάνατος. Αυτά ως προς την υπακοήν.

Από την άλλη, παρακοή σημαίνει βγαίνω, απομακρύνομαι από την ακοή του Θεού, φεύγω από τον χώρο της βασιλείας του. Αντιστοίχως, υπακοή σημαίνει επιστρέφω στον χώρο όπου ακούεται συνεχώς η φωνή του. Ένα από τα κύρια εμπόδια για να φτάσει κάποιος στην κατάσταση που μας υποδεικνύουν οι εντολές του Χριστού είναι ο εγωισμός. Η υπακοή είναι η καλύτερη οδός για να νικήσουμε την συνέπεια αυτή του προπατορικού αμαρτήματος. Το δύσκολο βεβαίως είναι το πώς η αρετή της υπακοής επανευρίσκεται μέσα στην μοναχική ζωή με την μορφή της υπακοής σε έναν άνθρωπο. Η μοναχική υπακοή απαιτεί να αρνηθούμε όχι μόνο αυτό που έχουμε αλλά και αυτό που είμαστε. Μοναχική υπακοή είναι η πλήρης και ανεφόρον απάρνηση του εαυτού μας. Όχι με εξωτερική πειθαρχία, όχι η υποταγή σε κάποιον άλλον για ένα διάστημα, αλλά η μόνιμη και αμετάκλητη απόφαση απαρνήσεως του εαυτού μας. Απόφαση ελεύθερη. Καθώς η μοναχική υπακοή προϋποθέτει από μέρους μας απόλυτον ελευθερία. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται ο πυρήνας της ολοκληρωτικής αυταπαρνήσεως του μοναχού.

0: περνούμε ευθύς αμέσως στην συνομιλία με τον Γέροντα Μάρκελο, ο οποίος καταρχήν θα μας ομιλήσει για το άκτιστο φως και ειδικότερα για γέροντες οι οποίοι έχουν την εμπειρία του ακτίστου φωτός.
1: Οι γέροντες οι οποίοι κατέχουν το άκτιστο φως και μπορούν έτσι να επικοινωνούν με τον Θεό, βέβαια είναι πάρα πολύ λιγοστοί, υπάρχουν, αλλά είναι πάρα πολύ λιγοστοί σήμερα.
2: Δηλαδή ποτέ δεν έπαυσαν να υπάρχουν γέροντα.
1: Ποτέ δεν έπαυσαν να υπάρχουν. Και βέβαια η επιθυμία των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν και πολλά προβλήματα, είναι να βρίσκουν πάντοτε γέροντες προορατικούς που να έχουν τέτοια χαρίσματα για να επιλύουν έτσι θαυματουργικά τα διάφορα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχουν.
2: Δηλαδή, κατά βάση μας δικαιολογείται γέροντα εμάς τους στον κόσμο. Κατά βάση,
1: ναι,
2: καταρχήν.
1: Ναι. Και σώνει καλά ψάχνουν να βρουν τέτοιους πνευματικούς για να μπορέσουν έστω με έναν τρόπο μαγικό, όχι μαγικό, θείο, να λύσουν τα προβλήματά τους. Που...
2: υπερβατικό τρόπο.
1: Ναι. Που δεν είναι πάντα δυνατό αυτό. Διότι και για να έχει κανείς το άκτιστο φως ή να λύσει τα διάφορα προβλήματα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάντα έργο του Θεού. Ούτε αυτός που έχει το προορατικό χάρισμα πάντοτε προωρά, ούτε πάντοτε διωρά, ούτε πάντα έχει τη χάρη του άκτιστου φωτός για να μας επιλύει τα προβλήματα. Διότι ο Θεός τα δίνει αυτά με το μέτρο της δικής του διακρίσεως και προνοίας, και όταν θέλει να μας λύσει τα προβλήματά μας ο Άγιος Θεός, μερικές φορές δεν δίνει απάντηση, μερικές φορές επίσης όταν κανείς ερωτάει και ψάχνει να βρει τέτοιους ανθρώπους, συμβαίνει ακόμα ο Θεός να μην δίνει την απάντηση και να μην πληροφορεί πάντοτε. Γι' αυτό ο κάτοχος, ο πνευματικός γέροντας που έχει αυτή τη χάρη του ακτίστου φωτός, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός ώστε να δώσει απάντηση, και όταν είναι βέβαιος, καθαρά πληροφορημένος για ένα θέμα, τότε ακριβώς κατευθύνει και προχωρεί. Θέλει δηλαδή πάρα πολύ προσοχή και να ξέρει ότι με τα βεβαιότητος ο Θεός τον πληροφόρησε και δίνει την απάντηση. Διότι καμιά φορά όταν γίνονται λάθη, όταν κανείς νομίζει ότι πάντοτε έχει το προορατικό χάρισμα και συνέχεια μπορεί να δίνει λύσεις προορατικές, οι οποίες και να διορά και να βλέπει τα των ανθρώπων. Είναι ακριβώς πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό οι πνευματικοί που τα έχουν αυτά το κρύβουν ακριβώς και δεν εκδηλώνονται, ακριβώς διότι δεν είναι εύκολο να τα διακρίνεις πάντοτε. Ο Θεός τους δίδει πολλές ευκαιρίες, το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να το διακρίνουμε πάντοτε, γι' αυτό και είναι επιφυλακτική σε αυτά τα θέματα. Οι αγαπητοί μας τώρα ακροατές πολλές φορές επιζητούν να βρουν τέτοια πρόσωπα να λύσουν δύσκολα προβλήματα, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι και όταν είναι ο Θεός θέλει να μας λύσει ένα πρόβλημα, και στον πιο απλό πνευματικό μας και αν πάμε και πούμε ακριβώς και εκθέσουμε το θέμα μας, η χάρη του Θεού είναι μεγάλη και τακτοποιούνται τα προβλήματά μας και τα ερωτήματά μας και οι ανάγκες μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να αγωνιούμε τόσο πολύ, σαν και καλά να βρούμε ένα προορατικό γέροντα, που δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό. Μας αρκεί ακριβώς αυτούς που έχουμε, τους πνευματικούς μας, και η χάρη του Θεού όταν μας το δώσει και θαύμα μπορεί να μας κάνει, και τα προβλήματά μας μπορεί να μας λύσει και τις ασθένειες να μας θεραπεύσει και τα πάντα μπορεί να κάνει. Εξαρτάται κυρίως δηλαδή από τον άνθρωπο, από την ψυχή που επιζητά αυτό το πράγμα. Διότι και Άγιος μπορεί να είναι κανείς, αλλά Θεός να μην κάνει το θαύμα. Διότι δεν επιτρέπει, δεν είναι ευάρεστο της ψυχής μας, δεν συμφέρον της ψυχής μας να γίνει αυτό το θαύμα ή αυτό το αίτημα. Γι' αυτό δεν πρέπει ένα αγωνιωδώς να επιζητούμε έτσι, ψάχνουν και καλά να βρούμε άνθρωπο που να έχει τόσο μεγάλα χαρίσματα, διότι παντού υπάρχει η χάρη και τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία μας, και πρέπει να επαναπαυόμεθα ακριβώς σε αυτούς τους πνευματικούς που έχουμε, όπως βέβαια όταν μας τύχει η ευκαιρία να πάβουμε να επιζητούμε έναν άνθρωπο χαριτωμένο που έχει πείρα επάνω στα θέματα αυτά για να μας κατευθύνει ακριβώς στα μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα τα οποία έχουμε στη ζωή μας.
2: Γέροντα, εσείς εδώ στο Άγιον Όρος έχετε γνωρίσει ασφαλώς πατέρες, γεροντάδες οι οποίοι γεύονται αρκτής του φωτός. Το ζουν, το απολαμβάνουν. Πείτε μας κάτι που σας έχουν πει. Αν δεν θέλετε να πείτε ονόματα, θα το σεβαστούμε ασφαλώς απόλυτα, αλλά κάποια εμπειρία, κάτι, τέλος πάντων, κάτι που να λέγεται.
1: Ναι, να σας πω μερικά πράγματα τα οποία έχω καταγράψει από διαφόρους πατέρες που άλλοι ζουν, άλλοι έχουν φύγει από τον κόσμο αυτόν και για το θέμα αυτό, αλλά έτσι σαν αγιορείτικες διηγήσεις.
2: Θα τις ακούσουμε, Γέροντα, με μεγάλη προσοχή, θα τις ρουφήξουμε μέχρι τελευταία σαρανίδος σαν σφουγγάρια, στεγνά σφουγγάρια.
1: Μου έλεγε ο γεροντάς μου, ο Εφραίμ,
2: ο Φιλοθεήτης,
1: ο οποίος είναι κάτοχος της νοεράς προσευχής και μας έδωσε αυτή τη μεγάλη ευλογία και μας διδάξει την νοερά προσευχή σε όλα τα παιδιά του, τα οποία σήμερα έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, θα λέμε, και στο Άγιον Όρος και στην Αμερική και στον Καναδά. Σήμερα περίπου 16-17 μοναστήρια έχουν ιδρυθεί εκεί, τα οποία συντηρούν όλον τον απόδημο ελληνισμό και είναι, σαν να λέμε, πνευματικά καθιδρύματα, φυτώρια πνευματικά, στα οποία πλέον προσέρχονται όλοι οι Έλληνες εκεί και ακολουθούν, σαν να λέμε, ένα αγιορητικό τυπικό, μια αγιορητική ζωή εκεί στα ξένα που είναι όλες οι παρασπερμίες των αιρέσεων. Και το έργο το μεγάλο το οποίο γίνεται με την δική του προσπάθεια είναι τόσο μεγάλο και διαστάσεις που σήμερα δεν μπορούμε να τις υπολογίσουμε, ιδιαίτερα στην Αριζόνα, εκεί που έχει ιδρύσει το μεγάλο ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου. Εκεί είναι μια πνευματική οάσις προς την οποία καταφεύγουν από όλα τα μέρη της Αμερικής και του Καναδά, όχι μόνο Έλληνες αλλά και άλλοι λαοί και άλλων δογμάτων ακόμα, για να ρουφήξουν ακριβώς αυτή την πνευματική ζωή και βλέπουν ότι εκεί μέσα γίνονται τόσα θαύματα και ένα υπέροχο έργο που σήμερα ακριβώς το θαυμάζει ο κόσμος και γίνεται έτσι μια αναγέννηση και ένας αναβαπτισμός μέσα στην κοινωνία του κόσμου τούτου. Λοιπόν, ο γέροντάς μου έλεγε ακριβώς, είχε μεγάλη αίσθηση της ψυχής του και έτσι άμεση επικοινωνία με το Θεό. Και έλεγε πολλές φορές όταν μας ομιλούσε και μας έκανε συνάξεις, έλεγε πολλά τέτοια θαυμαστά πράγματα. Μια φορά μας έλεγε, ήλθε η αίσθηση της ψυχής του και είδε την ψυχή. Πόσο απίθανο πράγμα είναι να δει κανείς πώς είναι η ψυχή. Μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αλλά να δεις πώς είναι η ψυχή σου είναι ένα θαυμαστό πράγμα. Ήρθε η αίσθηση της ψυχής και είδε το πρόσωπο της ψυχής. Και σε λίγους πατέρες έχω βρει ακριβώς ότι η ψυχή έχει πρόσωπο. Και από εκεί αρπάχτηκε και βρέθηκε στην θεωρία των Αγίων Αγγέλων και άκουγε την δοξολογία των Αγίων Αγγελικών, την Άμεων. Και έπειτα αυτά που μας τα έλεγε, εγώ διάβασα τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, τον 3ο αιώνα που έζησε, και έλεγε κάτι παραπλήσιο. Και πήγα και τόλμησα και ρώτησα τον Γέροντα, «Γέροντα, λέω, αυτά που είπατε εσείς περί της ψυχής, ότι έχει πρόσωπο η ψυχή, τα λέει και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος». Τι λέει, μου λέει, παιδί μου, και ο Άγιος Μακάριος? Γέροντα, λέει, ο Άγιος Μακάριος ερωτάει και λέει, «Έχει πρόσωπο η ψυχή?» Και απαντάει αμέσως ο ίδιος και λέει, «Έχει πρόσωπο η ψυχή που μοιάζει με άγγελο». Διότι και ο προφήτης Δαβίδ λέει, «Η βραχύτη παραγγέλωσε ποιήσας των άνθρωπων». Έτσι λέγει. Λοιπόν, έχει πρόσωπο η ψυχή, λέει ο Άγιος Μακάριος. Και με απαντάει Γέροντας επί τα από αυτά, «Παιδί μου, λέει, μία η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε και τώρα είναι η ίδια. Επομένως, δεν πρέπει να με φοβάλουμε. ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι η μία και φωτίζει και τους τότε Αγίους και τώρα φωτίζει ακριβώς αυτή η ίδια χάρη και επομένως έχει πρόσωπο η ψυχή και το πρόσωπο αυτό της ψυχής είναι αγγελικό. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς την ωραιότητα της ψυχής του. Γι' αυτό ο Άγιος Μακάριος λέει ότι στον Παράδεισο θα γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Θα γνωρίσουμε όλους τους Αγίους και θα λέμε αυτός είναι ο Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος, αυτοί οι Αγιορείτες Πατέρες και πρόσωπο που δεν είδαμε. Έτσι ακριβώς καθένας θα έχει το ειδικό του πρόσωπο. Δεν χάνει το πρόσωπο της ψυχής. Βλέπει πως εικονίζουμε τον Άγιο Γεώργιο πάντα ίδια ή τον Κύριο ή την Παναγία μας. Αυτό το πρόσωπο είναι αναλύωτο και στον άλλον κόσμο. Είναι κάτι το μυστήριο. Γι' αυτό ακριβώς η ωραιότης της ψυχής, την οποία θα την αποκτήσει από τον αγώνα της σε αυτόν τον κόσμο, θα υπάρχει ακριβώς και στην άλλη ζωή. Το ένδυμα του πνευματικού χιτόνος που θα έχουμε θα εξαρτάται από την καθαρότητα που θα αποκτήσουμε στον κόσμο αυτόν. Δηλαδή θα λάβει κανείς στην άλλη ζωή ανάλογα με τον κόπο του και την καθαρότητα που απέκτησε και τις δωρές του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέει αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη, έτσι και στον αεποράνιο κόσμο θα υπάρχουν Άγιοι μικρότεροι και μεγαλύτεροι.

0: όσον αφορά το άκτιστο φως, σας παρέδωσε ο γέρον Εφραίμ, ο γέροντάς σας, κάτι σχετικό? Δηλαδή, το άκτιστο φως είναι, ας πούμε, λάμψης, είναι θερμότης, είναι χαρά? Μπορούμε να το βάλουμε σε καλούπια ανθρώπινα, σαν από πλευράς εκφράσεως εννοώ?
1: Το άκτιστο φως, φως είναι, το οποίο ακριβώς φωτίζει τον άνθρωπο και τον κάνει να έχει άλλη αίσθηση του κόσμου τούτου, αλλά απτά και καθαρά, για να το καταλάβουμε, σήμερα μπορούμε ακριβώς να έχουμε, όσοι έχουμε ευρεθεί στα Ιεροσόλυμα όταν βγαίνει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο το Μεγάλο Σάββατο. Εκεί το φως που βλέπει και που βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο όταν γονατίζει ο Πατριάρχης και διαβάζει την ευχή και εξέρχεται το Άγιο Φως και ανάβουν οι λαμπάδες μόνες τους, το φως εκείνο πολλή ώρα γυρίζει μέσα στην Αγία Αυλή, ανάβουν τα καντήλια, ανάβουν τις λαμπάδες μόνες τους των χριστιανών που είναι εκεί και το βλέπουν οι πάντες και αστράφτη.
0: Και μάλιστα δεν καίγονται τις πρώτες στιγμές, ας πούμε.
1: Δεν έχει πλέον την υλική ιδιότητα και δεν καίει. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από, και βιώματα από το άκτιστο φως που βγαίνει εκεί. Κατά παρόμοιον τρόπο δέχεται και μια ψυχή το άκτιστο φως όταν είναι καθαρή, γίνεται δηλαδή κάτοχος του άκτιστου φωτός και στον κόσμο αυτό, και εδώ οι πολλοί πατέρες όπως προανέφερα το έχουν αυτό. Αλλά εμείς, επειδή είναι μεγάλο το κατόρθωμα και πρέπει να έχει αποκαλείς πολύ ταπείνωση και καθαρότητα, απλώς το αναφέρουμε, και επειδή είναι δώρο του Θεού, ο Θεός το δίνει σε αυτόν που πρέπει να το δώσει, χωρίς να έχουμε τέτοιες επιδιώξεις, για να μην φτάσουμε σε πλάνες και έχουμε χειρότερα πράγματα,
0: οι οποίες συμφιλοχωρούν πάντοτε.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό με πολύ ταπείνωση, όταν κανείς γίνει δοχείον, ο Θεός θα τα δώσει. Δεν πρέπει δηλαδή κατά σκοπό να διώκουμε τα βραβεία και τα χαρίσματα.
0: Αυτά επιδιώκουμε, έτσι.
1: Ναι, αυτά έρχονται από μόνα τους όταν η χάρη στο Αγίου Πνεύματος δει ότι έχουμε κουράγιο να τα σηκώσουμε αυτά, να αντέξουμε. Διότι ναι, μεν ο Θεός είναι πλούσιος και θέλει να μας δώσει τα θεία δωρήματα, αλλά δεν μας τα δίνει για να μην πάθουμε ζημιά πνευματική ή και να δοξήσουμε. Διότι τα χαρίσματα είναι σαν ένας καβαλάρης που τρέχει σε ένα άλογο αφινιασμένο. Και αν δεν προσέχει, μπορεί να πέσει κάτι κάτω και να πάσει χειρότερα. Καλύτερα να είσαι ταπεινό με λιγότερα χαρίσματα και με ασφάλεια και ταπείνωση.
0: Να βράκι να πηγαίνεις καλύτερα, αργά, αργά.
1: Παρά να ζητάς χαρίσματα. Ποτέ δεν πρέπει να ζητάμε χαρίσματα. Όσοι πατέρες τα απέκτησαν, τα έδωσε ο Θεός, διότι είδε ότι είναι δοχεία ταπεινά και καθαρά και δεν θα κοινοδοξήσουν και δεν θα πάθουν ζημιά και θα ωφελήσουν και άλλους. Γι' αυτό τα δίνει. Δεν δίνει τυχαία ο Θεός τα χαρίσματα. Εμείς δεν πρέπει να τα επιδιώκουμε. Εμείς πρέπει να επιδιώκουμε την καθαρότητα της ψυχής μας, την ταπείνωση, την υπομονή, την υπακοή και όλες τις αρετές. Γι' αυτό και ούτε πάντα να έχουμε έτσι αυτή την απέτηση να βρούμε προορατικούς ανθρώπους, να δούμε το ένα, να δούμε το άλλο. Μακάρι ο Θεός να δώσει τέτοιους ανθρώπους, αλλά δεν πρέπει να είναι η επιδιωξή μας για να λύσουν τα δύσκολα προβλήματα άκοπα. Εμείς τα προβλήματα λύνονται με τη μετάνοια, με την καθαρότητα, με την ταπείνωση και την υπομονή κάθε χριστιανού. Όχι τελείως μια και ξαναλύσει για να βρω την ανάπαυση, να βρω την υγεία μου ή λύσεις στο αυτό το
0: με συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή.
1: Στο πρόβλημα το δύσκολο που έχω.
0: Και όταν περάσουμε σε μια άλλη θεματολογία.
1: Δεν σας είπα και τις άλλες διηγήσεις όμως.
0: Α, παρακαλώ, παρακαλώ, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ευλόγησο.
1: Να πω μερικές που έχω καταγράψει.
0: Όχι, να πείτε μερικές, να τις πείτε όλες, σας παρακαλώ. Εγώ βάζω μετάνοια, γιατί έσπευσα.
1: Ο Θεός μέσα στην ζωή των πατέρων δίνει διάφορα οράματα και οπτασίες, από τις οποίες βλέπουμε ότι ακριβώς εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο. Αυτά τα οποία λέει στο Ευαγγέλιο ακριβώς ο Χριστός, μέσα στη ζωή των πατέρων γίνεται έργο και πράξεις, και η ζωή των ασκητών πατέρων είναι μια βίωση, μια εφαρμογή του Ευαγγελίου. Μου έλεγε ένας γέροντας ότι
0: στο Άγιον Όρος γέροντας,
1: ναι, εδώ, Και διάβαζε ένα βιβλίο πατερικό. Καθώς διάβαζε το βιβλίο αυτό και ήταν σκυμμένος, εκουράστηκε και έγινε λίγο έτσι να ξεκουραστεί η μέση του, να ξεμουδιάσει. Αλλά καθώς έγινε έτσι λίγο, ο νους του αρπάχτηκε στα ουράνια, δηλαδή εμπρέθηκε σε έκσταση. Αυτό σημαίνει έκσταση. Αρπάχτηκε ο νους στα ουράνια και εκεί πλέον βρέθηκε στον ουρανό και μπροστά του είδε τους Αγίους Αγγέλους. Όταν είδε λοιπόν τους Αγίους Αγγέλους που δύο άγγελοι περνούσαν μπροστά του, τους εθαύμασε από την ωραιότητα που είχαν, την δημοσία τους, τη λάψη, τη φωτεινότητα που είχαν. Και καθώς λοιπόν επέρασαν μπροστά του, εθαύμασε λοιπόν τους Αγγέλους και εξέφρασε ενώπιόν τους την απορία. Και τους λέει, Άγγελοι μου, λέει, τι φορεσιά και τι λαμπρότητα είναι αυτή που έχετε, τους λέγει. Και το απαντούν οι Άγγελοι, έτσι λέει, θα γίνει και η δική σας φορεσιά. Δηλαδή, ο άνθρωπος, όταν στην άλλη ζωή αυθαρτοποιηθεί, θα μοιάζει με τους Αγγέλους, όπως είπαμε. Άγγελος θα είναι. Σαν Άγγελοι στον ουρανό θα υπάρχουν οι άνθρωποι. Τότε θέλησε ο γέροντας εκείνος αυτή τη σκηνή να την φωτογραφίσει, να την επαθανατήσει.
2: Να την αποτυπώσει, ας πούμε.
1: Και σαν να είχε φωτογραφία που ποτέ δεν είχε γέροντας αυτή τη μηχανία πάνω από το γραφείο, ούτε χειρίστηκε ποτέ, έκανε έτσι να τους φωτογραφίσει. Και το λένε οι Άγγελοι. Αλλά λέει, μην προσπαθείς, εμάς αυτή η μηχανή δεν μας φωτογραφίζει. Το λέγουν οι Άγγελοι. Δεν μας πιάνει αυτή η μηχανή. Τι να φωτογραφίσεις, Άγγελο ή Άγιο. Δεν πιάνονται. Αυτά είναι πλέον σκηνές του άλλου κόσμου. Δεν έχω σχέση με τον κόσμο. Και έπειτα του λέει, τώρα κατέβα κάτω και πήγαινε να προσκυνήσει την Παναγία και πήγαινε στο κελί σου, του λένε. Και ο γέροντας έπειτα αυτά λοιπόν, όπου βρέθηκε εκεί που ήταν, συμμαζεμένος, ενώ είχε αυτή τη θεωρία των Αγίων Αγγέλων εκεί. Και κατά ύστερα έκανε και την υπόσχεση και πήγε και προσκύνησε μια από τις θαυμαστές Παναγίες, το Αγίο Όρος εδώ πέρα.
2: Που του υπερδείχθη από τους Αγγέλους.
1: Τους Αγγέλους, ναι. Ναι. Ήταν ένα άλλος γέροντας που ακριβώς είχε μια μεγάλη δοκιμασία. Γιατί ο γέροντάς του δεν τον βοηθούσε πνευματικά. Αυτός ήθελε να αγωνιστεί, γιατί δεν τον βοηθούσε και είχε μια δυσκολία και έλεγε, μα δεν αντέχω, ο γέροντάς μου είναι σκληρός. Και πρέπει, συμβολευόταν βέβαια κάποιον άλλον και του δίνει κουράγιο και του δίνει υπομονή ότι εδώ είναι ο μισθός σου, εκεί είναι η σωτηρία του γέροντά σου αυτό, ας είναι σκληρός, εσύ αποκτάς υπομονή, αποκτάς ταπείνωση και μέσα από αυτό τον γέροντα έτσι που σε παιδεύει λίγο θα βρεις τη σωτηρία σου. Έτσι τον παρηγορούσε ένας άλλος πνευματικός γέροντας. Αυτός όμως κάποια μέρα έτσι πολύ αδυσφόρησε και πήρε την απόφαση να φύγει. Και βγήκε τη νύχτα πραγματικά έξω από το κελάκι του να φύγει. Ήταν και χειμώνας καιρός. Βγήκε έξω, κατά θεία οικονομία όμως στον κήπο του σπίτι τους, ήταν ένα γουρουνάκι από το γούρουνο.
2: Μιλάμε για εδώ, για το γεννό.
1: Ναι. Και πλησίασε κοντά σχεδόν. Και το γουρουνάκι δεν έφευγε. Έμεινε εκεί. Και τον κοιτούσε στα μάτια το μοναχό.
2: Επίμονα δηλαδή.
1: Επίμονα. Και καθώς τον κοιτούσε, το γουρουνάκι έσκυψε το κεφάλι κάτω και έκανε μετάνια. Έτσι. Έσκυψε κάτω και σήκωνε. Μια φορά. Ξανά πάλι το γουρουνάκι κάτω. Κάτω το κεφάλι, έβαζε σαν να το έβαλε μετάνια, πάνω το κεφάλι. Τρεις φορές κάτω το κεφάλι του γουρουνάκι, το σήκωνε πάλι και τον κοιτούσε στα μάτια. Μόλις είδε λοιπόν αυτές τις τρεις μετάνοιες που έκανε μπροστά του το γουρουνάκι, λειτουργήσε αμέσως η συνείδησή του και λέει: κοίταξε το γουρούνι με δάχτυλο να κάνω, να σκύψω το κεφάλι μου, να κάνω υπακοή και εγώ δεν καταλαβαίνω. Και πάω να φύγω από το γεροντά μου. Από εδώ θα βρω τη σωτηρία μου. Τόσο δηλαδή διδάχτηκε από την κίνηση αυτή του ζώου αυτού, ούτως ώστε αντιστράφηκαν μέσα όλη η απόφαση του. Άλλαξε. Αλλοιώθηκε πνευματικά. Με τη θεία αυτή η επέμβαση που έστειλε το ζώο να του διδάξει ταπείνωση και υπομονή, να σκύψει τον αυχένα του και να μείνει στο ζυγό της σκληρότητας υπακοής, γυρίζει πάλι μέσα και βάλει μετάνια στο γεροντά του.

αυτός ολοκληρώνεται, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Η σημερινή διαφωνική επικοινωνία μας, θα σας διαβάσω ένα ακόμη απόσπασμα ως κατακλείδα της επικοινωνίας αυτής από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», που είναι το έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

το αγαπημένο παιδί της πίστεως. Εμείς στις ημέρες μας γινόμαστε μάρτυρες του συνεχούς θαύματος της θεαματικής επανδρώσεως του Αγίου Όρους. Συγκοινωνούν τα δοχεία ο κόσμος και ο άθος. Ο Θεός έδωσε την ελευθερία στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος επιτυγχάνει την καθαρότητα της καρδιάς του είτε στην έρημο είτε στους θορύβους του κόσμου. Δεν ήλεγξε κανέναν ο Θεός, διότι προτίμησε αντί της ερήμου τον κόσμο και το αντίθετο. Η αραίωση των τάξεων ενός κόσμου, ο οποίος δεν θέλει πλέον να στηρίζεται τόσο στην ύλη, οδηγεί στην περισυλλογή, στην επιστροφή της ψυχής, στην πύκνωση των τάξεων των αθωνητών πατέρων. Η φυγή από τον κόσμο αποτελεί ψυχική ανάγκη, η οποία συγκροτεί έναν από τους αιωνίους τύπους του βίου μας. Ο μοναχισμός και δίκε μάλιστα ο αγιορητικός είναι η ακτινοβολία της πνευματικότητος της Εκκλησίας μας, ο πυρήνας η ουσία της. Η ψυχολογία του μοναχού είναι απροσπέλαστη στην λογική των κοσμικών, διότι ο μοναχός μεθύσταται σε άλλη σφαίρα με άλμα ηρωικών.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται και η σημερινή διαθνική επικοινωνία μας. Είχαμε τη χαρά εδώ στην Ιερά Μονή Καρακάλου να συνομιλήσουμε με τον Γέροντα Μάρκελο, με την ευλογία φυσικά του Σεπτού Καθηγουμένου και Γέροντος του Κοινοβίου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Φιλοθέου. Ευχαριστούμε τόσο πολύ τον Άγιο Καθηγούμενο, τον Πατέρα Φιλόθεο, όσο και τον Γέροντα Μάρκελο για αυτή την πνευματική επικοινωνία. Όλος ιδιαίτερος εσάς ευχαριστώ που έχετε την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνίτε Βαλκανίων», έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: Ώρα Ελλάδος 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον μου Θεός κατά το μέγα ελαιού σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το αμήμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθη μου και εν αμαρτία σήκησε σε μημήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησε στα άλλη και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών ελευκαθίσουμε. Ακουτίς με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιά σου δεστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλία σε της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασελήσει επισέ ευστρέψουση. Ρίσε με

0: Παρών Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός, ού και εκδενώσει. Αγάθημον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί συμπάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξουν οι εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, ενημή καρά τη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης εν πείμας των χειών σου μελέτων. Διεπέτασε προς επτά χείρας με ψυχή μου ως γέννη δόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπησα. Γνωρίσον μου, Κύριε, όταν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθρο μου οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ την λοσυμή.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ήμαρθον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτιμον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομογούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γέννητο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ νέου του Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τη υπερημών επί πονδύου πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφά, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι με ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντα και νεκρούς, ούτε εις βασιλεία σου και σε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκδορευόμενον, συμπατρί και ιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις γενές το μήτο σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Βεβηλωθείς έργης ατόπισο δήλεως του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Γη αγαθή ευλογημένη Θεών ημφέης των στάχην υβλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δακρύων μη παράσχου, Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντό σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τεκοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ενήν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σόνι κέτην και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγος σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσε συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμο και πόθο προσιών τα νυν μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός των πατέρων ημών.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε εκδισοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος μέλλοντα μενήν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένην μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών του ελέησου τρόγο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ως η κυρός και ως η χόρτος ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαγνίας Θεού πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος δι μας καθημάς γαρ πάλε γενόμενος άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν πατρίτο ιδίο αείς φαγιάζεται αγιάζον τους μετέχοντας.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα φωτιστήν σωθήν γεννή μην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξη των ιερών ένικον σε έχων συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
4: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
1: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα εμνήστε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
4: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρούν.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός στηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεφόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία αγνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρου φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την ακριπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, Τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κουλάσος και της απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσχετη είχε μηδές πεινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μείνουν.
1: Και δώσει την δέσποτα περοσύπνο να πιούν στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μάσα από το ζωφερό ύπνο τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορα νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και θόλημον, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Η πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατηθήν, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατον, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελε, εφεστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματο. Κάτσον σε αυτιέ και παρημένη χειρό μου και οδύ ισόν με ισοδόν σωτηρία. Ναι, άγιε άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνω μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σημαίνα τη ζωή μου. Και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Να μη έντινη αμαρτήματι παυλογήσω των Θεών και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό όπως τον είναι.
8: Θεωτό και παρθένικε, χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και παρθένικε, χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χαίρετη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη εσύ έδειξε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
5: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειου τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και δελπίσει χωρίς από μητέρα μου Θεός.
0: Χωρίς μιλήσει με την Κύριε.
5: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε
9: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους. Υπόμεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γεροντός Εφραίμ με θέμα «Η πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο» που εκφωνήθηκε στην Αρχαία Κόρινθο τον Ιούνιο του 2019.
3: Κατά την υπακοή του Ποιμενάρχου σκέφτηκα να ομιλήσω σε αυτή την ομιλία για την πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Χριστός αποκάλυψε τον Θεό Πατέρα στον άνθρωπο, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και όι αν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Μέσω του σαρκωθέντος αναστάντος και αναληφθέντος Χριστού φανερώθηκε πλήρως η πατρότητα του Θεού. Η έννοια της πνευματικής πατρότητος πηγάζει από την αντίστοιχη αντίληψη της πατρότητος του Θεού και της πατρικής σχέσεώς Του με τους ανθρώπους. Θεωρείται ως σύμβολο της Θείας Πατρότητος, ενώ ο πνευματικός Πατέρας λειτουργεί στην Εκκλησία ως τύπος ή σύμβολο του Θεού. Από τον Θεόν Πατέρα προέρχεται πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα τους Εφεσίους. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας με χιλιάδες πνευματικά τέκνα σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Θα δούμε σε αυτή την ομιλία μας τον Απόστολο Παύλο ως πνευματικό πατέρα και πως βίωσε ο ίδιος την πνευματική πατρότητα. Πως αποκτάται η πνευματική πατρότητα? Σίγουρα όχι με τη δική μας προσπάθεια. Η πνευματική πατρότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι χάρισμα που θα μπορούσε κάποιος να το αποκτήσει αφεαυτού ή αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αναπτύσσεται ως χάρισμα και καρπός αγάπης και φροντίδας για την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου, αποκλειστικά μόνο εντός μίας προσωπικής σχέσεως με τον άλλο, μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Η εχριστός ζωή δημιουργεί μια συγγένεια όλων των μελών του σώματος του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Εφεσίους ότι δεν είναι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείται των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αλλά και κάτι επιπλέον, τους τονίζει ότι ο Θεός μας επέλεξε προκαταβολής κόσμου και μας προώρησε νησιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού. Την υιοθεσία προγευόμεθα μέσα στην οικογένεια του Χριστού, από αυτήν εδώ τη ζωή με την απαρχή του Πνεύματος, αλλά σε τέλειο βαθμό μετά το θάνατό μας και ιδιαίτερα μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, γι' αυτό και στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενη. Ο πνευματικός πατέρας είναι το κύριο πρόσωπο στην θεανθρώπινη οικογένεια του Χριστού. Πνευματικός πατέρας μπορεί να γίνει αυτός που έχει καθαρθεί από τα πάθη, που αξιώθηκε θείου φωτισμού, αλλά κυρίως αυτός που έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων και μπορεί να γεννά πνευματικά. Δεν νοείται πνευματικός πατέρας δίχως πνευματικά τέκνα, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στους αγαπημένους του Κορινθίους. «Ου και ντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Δεν είναι το χάρισμα της διδασκαλίας της υψηλής διανοητικής γνώσεως που καταξιώνει τον πνευματικό πατέρα, αλλά το ότι μπορεί να αναγεννά πνευματικό στους ανθρώπους δια του Ευαγγελίου, δια των λόγων του Ευαγγελίου του Χριστού και της εκπορευωμένης χάριτος της προερχομένης εξ αυτών. Η πνευματική πατρότητα εξαρτάται άμεσα από την προσωπικότητα του πνευματικού πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας μπορεί να μην είναι πολιός γέροντας, να μην είναι καν κληρικός, αλλά κάποιος ενάρετος και υγειασμένος απλός μοναχός. Η πατρότητα δεν οφείλει να απηγάζει από την ιεροσύνη. Είναι χαρισματική και έχει προσωπικό χαρακτήρα. Το χάρισμα αυτό όμως αναπτύσσεται εντός της Εκκλησίας δια του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο της ιεροσύνης, αναφερόντας τον Πατέρα του ως ανώτερό του, όχι ως προς την ουσία της θεότητος, αλλά ως προς το αίτιο. Ο Χριστός το έχει αναφέρει: «Ο πατήρ μου μίζων μου εστί». Ο πατήρ είναι η πηγή και η αρχή της θεότητος, ο μόνος θεογόνος, ο μοναδικός αίτιος και για τον Υιόν και για το Άγιο Πνεύμα. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει στους δυτικούς η έννοια της απολυτότητος της ιεροσύνης του Χριστού και γενικά της υπερτονήσεως της ιεροσύνης. Είναι μια συνέπεια της αιρετικής τους διδασκαλίας του Φιλιόκβε. Ειδικά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο φαίνεται η αναφορά και η εξάρτηση του Χριστού προς τον Πατέρα του. Αναφέρομαι ενδεικτικά κάποια χωρία: «Ο πατήρ μου ο Υιός άρτη εργάζεται, καγό εργάζομαι. Ού δίνεται ο Υιός πίναφι αυτού δεν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Καθώς εδίδαξέ με ο πατήρ ταύτα λαλό». Επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα». Η πνευματική πατρότητα είναι πάνω από τη χάρη της ιεροσύνης, όπως και ο Θεός Πατέρας είναι ανώτερος ως προς το αίτιο από τον Υιόν και Λόγο του Θεού. Έτσι και στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε μεγάλους πνευματικούς πατέρες που δεν είχαν την χάρη της ιεροσύνης, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Παχώμιος, ο Αββάς Ορ, που είχαν υπό την καθοδήγησή τους χιλιάδες μοναχούς, αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ήταν απλός μοναχός. Αυτοί που αναφέραμε δέχονταν την εξαγόρευση ακόμα και αρχιερέων. Ο Μέγας Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, είχε ως πνευματικό πατέρα του τον Μέγα Αντώνιο. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Βυροσκητιώτης, που έζησε τον 16ο αιώνα, αν και ήταν απλός μοναχός, λάβανε την ευλογία και άδεια των αρχιερέων και εξομολογούσαν τους πιστούς. Την επικύρωση στην κλίση του πνευματικού πατέρα την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας του μυστικά και βεβαιώνοντας την καρδιά του: «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπου σε έσυ ζωγρών», όπως έχει πει και στον Απόστολο Πέτρο. Αυτό το έργο είναι αποστολικό, είναι σωτηριώδες, είναι πολύ υψηλό. Ο πνευματικός πατέρας γίνεται Χριστοειδής, σύμμορφος του Χριστού. Επιτελεί το έργο του Χριστού. Το να σαγηνεύει κάποιος ψυχές και να τις οδηγεί στο Χριστό, στην οδό της σωτηρίας, δεν είναι απλή υπόθεση. Η Ορθόδοξη παράδοση τοποθετεί τον πνευματικό πατέρα σε υψηλή θέση και η διατήρησή του στη θέση αυτή, χωρίς παραποίηση ή παράχρηση, είναι απαραίτητη για τη σωστή καλλιέργεια της πνευματικής ζωής των πιστών, μοναχών και λαϊκών. Ποιος είναι ο σκοπός, ο ρόλος του πνευματικού πατέρα στη ζωή των πιστών? Δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί, ότι ο ιερέας πνευματικός εξομολόγος δίνει την άφεση των αμαρτιών με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί, όπως έχουμε μπει και παραπάνω, ο πνευματικός πατέρας μπορεί να είναι και κάποιος που δεν έχει την ιεροσύνη. Ο κύριος σκοπός του πνευματικού πατέρα είναι να οδηγεί τα πνευματικά του τέκνα στο Χριστό, να τους μορφώνει το Χριστό στις καρδιές τους. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας: «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, α Χρυσού μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Ο Απόστολος κοπίαζε, πονούσε, ανάλωνε τον εαυτό του σε αυτό το έργο. Αισθανόταν τις οδύνες που βιώνει μια έγκυος γυναίκα κατά τον τοκετό. Αλλά στην περίπτωση του Παύλου μιλούμε για πνευματικές οδύνες και πνευματική γέννηση. Ο μοναδικός του πόθος, η έγνοια του, η φροντίδα του ήταν πώς να οδηγήσει απλανός, να αναβιβάζει σε υψηλή πνευματική γνώση από δόξη εις δόξα, να μορφώσει το χρυσό στις καρδιάς των πνευματικών του τέκνων. Έργο του πνευματικού πατέρα δεν είναι να εξουσιάζει τα πνευματικά του τέκνα, αλλά να τα στηρίζει, να τα νουθετεί, να τα παρηγορεί και να τα οδηγεί εν ελευθερία στην τελειότητα της εχρυσός ζωής, στην οδό της θεώσεως. Να τους γνωρίζει και να τους προσφέρει τον Χριστό, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα στους Κολασαείς: «Ον ημείς καταγγέλλομεν», δηλαδή των Χριστών, «μουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ή να παραστήσουμε πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού». Θέλει ο Απόστολος να καταστήσει κάθε πνευματικό του τέκνον τέλειον εν Χριστώ. Μόνον τότε θα βρει ανάπαυση. Θεωρεί τον εαυτόν του ότι η Εκκλησία τον έχει θέσει σε αυτήν τη διακονία για να μπορεί να μεταδώσει, να αποκαλύψει το μυστήριο των αποκεκριμένων από τον αιώνων και από τον γενεών, να κάνει γνωστό στα πνευματικά του τέκνα, νουθετώντας και διδάσκοντας τα εν πάση σοφία, της ο πλούτος της δόξης του μυστήριου τούτου, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Χριστός εν ημίν. Ο Απόστολος Παύλος, όπως και κάθε πνευματικός πατέρας, πρέπει να έχει πνευματικό πλούτο, να έχει αποθέματα πνευματικά, για να μπορεί να δώσει και σε άλλους, και κυρίως τα πνευματικά του τέκνα όταν κριθεί απαραίτητο. Γράφει στα πνευματικά του τέκνα που βρίσκονται στη Ρώμη ο Απόστολος: «Επιποθώ καρυδίν ημάς, ή να τη μεταδω χάρισμαν ημί πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς». Θέλει, ζητά, επιθυμεί διακαώς να τους μεταδώσει πνευματικά χαρίσματα. Επιμένει στην εσωτερική είναι Χριστό ζωή. Τα πνευματικά του τέκνα να κρατιωθούν δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες αυτών. Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να μένουν στάσιμα ή να είναι αμέτωχοι της χάριτος του Θεού, της εμπειρικής γνώσεως του Θεού. Θέλει να γνωρίσουν την υπερβάλλουσα της γνώσεως αγάπη του Χριστού για να γεμίσουν τις καρδιές τους με αρετές και κάθε ουράνια ευλογία του Θεού να καταστούν πλήρης εις πάντο πλήρωμα του Θεού. Πνευματικός πατέρας γίνεται κάποιο συνειδητό μέλος του σώματος του Χριστού, έχοντας μία προσωπική υπεύθυνη σχέση αγάπης με τα άλλα μέλη του ιδίου σώματος, από τα οποία αναγνωρίζεται η πνευματική και πατρική ιδιότητα του προσώπου του. Η αναγνώριση αυτή λειτουργεί αμφίδρομα, ώστε μπορούμε να πούμε κατά κάποιον τρόπον ότι και τα πνευματικά τέκνα αναγεννούν τον πνευματικά τους πατέρα, τρέφουν τέτοια αγάπη, εμπιστοσύνη και πνευματική οικειότητα με τον πνευματικό τους πατέρα, ώστε και ο πνευματικός πατέρας κατά κάποιον τρόπον να τρέφεται από την αγάπη τους. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι τα πνευματικά του τέκνα στη Γαλατία βιώνουν και εκδηλώνουν τέτοια αγάπη προς αυτόν, ώστε αν ήταν δυνατόν θα έβγαζαν τους οφθαλμούς τους και θα τους προσέφερα σε αυτόν. Ο Απόστολος Τίτος πνευματικών τέκνων του Αποστόλου Παύλου μεταφέρει σε αυτόν την επιπόθηση των οδυρμών, των ζήλων που έδειχναν τα πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για αυτόν, ώστε το γεγονός αυτό τον έκανε να χαίρεται και να καυχάται. Τα πνευματικά τέκνα υπακούν στον πνευματικό τους πατέρα με πολλή εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν προτάσουν την λογική αλλά την πίστη. Γίνονται μορίδια Χριστών, όπως λέει ο Παύλος στα προσφυλή του πνευματικά τέκνα της Κορίνθου: «Η της δοκής ο φως είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο ή να γέννηται σοφός». Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποβάλουν την κακία και τα πάθη τους και θα ενδυθούν το Χριστό. Οφείλουν να εκφράζουν ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον πνευματικό τους πατέρα, γιατί αυτός τους κατέστησε μετόχους της Θείας Ζωής και Υιοθεσίας. Υπάρχει τέτοια ένωση μεταξύ πνευματικού πατρός και πνευματικού τέκνου που υπερβαίνει ακόμα και αυτήν τη σχέση των σαρκικών γονέων με τα τέκνα τους. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χωρίζονται τοπικά λόγω μεγάλων αποστάσεων, όμως είναι ενωμένοι πνευματικά εν Χριστώ με αρρήχτους και αιωνίους δεσμούς. Κοινωνεί ο ένας με τον άλλο στις θλίψεις και τις χαρές. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι οι θλίψεις του γίνονται η δόξα των πνευματικών του τέκνων. Ο ίδιος γίνεται θυσία για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. Χαίρον της παθήμασή μου υπέρ ημών. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πνευματικού πατέρα. Η ανιδιοτέλεια σε όλες τις διαθέσεις του, τις κινήσεις του, τις ενέργειές του. Και ενώνει τον εαυτό του, κατεβαίνει στον Άδη, ασθενή, βιώνει τον θάνατο για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. Εύχεται να γίνει ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών του, των πνευματικών του τέκνων. Θυσιάζεται ποικιλοτρόπος για να ενδυναμωθούν, να καταρτιστούν πνευματικώς τα πνευματικά τέκνα του. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί για τους υπεφιλημένους του Κορινθίους. Χαίρομαι γάρ όταν εμείς ασθενόμεν, εμείς δε δυνατοί είτε, τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτιση. Επίσης στους Κολασσαείς λέγει, νυν χαίρον της παθήμασι μου υπέρ ημών, και αν τα αναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου. Αυτή η χαρά που έχει ο Απόστολος Παύλος να θλίβεται για τον Χριστό χάρη των πνευματικών του τέκνων προέρχεται από την εμπειρική γνώση που έχει αποκτήσει ότι οι θλίψεις για τον Χριστό είναι και η δόξα του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού. Γι' αυτόν προτρέπει και ομολογεί για τους Φιλιππησίους ότι ημίν εχαρίστην το υπέρ Χριστού ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Το χάρισμα της διακρίσεως όπως προαναφέραμε είναι απαραίτητο για τον πνευματικό πατέρα. Τότε και μόνον κάνει σωστή διάγνωση της πνευματικής καταστάσεως του πνευματικού του τέκνου. Έτσι βοηθά με κάθε τρόπο στην πνευματική καρποφορία αξιοποιώντας το χάρισμα του καθενός. Σκοπός της ποιμαντικής καθοδήγησης δεν είναι ο πιθαναγκασμός του πιστού αλλά η καθοδήγησή του μέσα στο πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας. Μόνον όταν διασφαλίζεται η ελευθερία των ανθρώπων γεγιούνται υγιή πνευματικά τέκνα, ολοκληρωμένα πρόσωπα. Στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος συστήνει τη ελευθερία ουν ή ο Χριστός ημάς ελευθέρωσεν. Στήκετε και πάλι ζυγοδουλία ενέχεστε και μη πάλι ζυγοδουλία ενέχεστε. Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να αισθάνονται ότι καταπιέζονται, ότι βρίσκονται υπό ζυγοδουλίας, αλλά ελεύθερα να αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, ελεύθερα να υπακούν στις εντολές του Θεού και του πνευματικού τους πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας είναι ο χαρισματικός μυσταγωγός στη ζωή του πνεύματος. Σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εξάλλου λέγεται και πνευματική ζωή. Και όπως λέει ο Παύλος στα πνευματικά του τέκνα της Κορίνθου, ούτω πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος πραγματικά ελεύθερος, να αισθανθεί ελευθερία από τα πάθη, εάν δεν ενεργεί το Αγίον Πνεύμα μέσα στην καρδιά του. Ο πιστός για να θεραπευτεί, να καθαριστεί από τα πάθη, να βιώσει την Θεία Χάρη, έχει ανάγκη των Λόγων του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ενεργής και τομότερος υπερ πάσα μάχαιρα δίστομων και δεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός εν θυμίσεων και εν ιών καρδίας. Ο πνευματικός πατέρας οφείλει να προσφέρει στο πνευματικό του τέκνον αυτών των λόγων, των ιδιαίτερων, των προσωπικών, των διακριτικών λόγων προς σωτηρία. Πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να δίνει λόγων και όταν του ζητηθεί, αλλά και όταν τον παρακινήσει το Πνεύμα του Άγιο. Σε αυτών των διακριτικών, διορατικών λόγων αναφέρεται και η περίπτωση των γεροντικών που κάποιος ζητά με πόνο και επιμονή από τον Αβά Ευπρέπειον. «Αβά, είπε λόγον πώς θα σωθώ». Συνάντησε έναν αγωνιζόμενο λαϊκόν εκτός Αγίου Όρους, ο οποίος μου είπε ότι είχε 3 χρόνια να επισκεφθεί το Άγιον Όρος, αλλά αυτά τα 3 χρόνια το συντηρούσεν πνευματικά ένας λόγος που του είχε πει τότε ένας αγιορείτης μοναχός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συστήνει στον πνευματικό του τέκνο των Απόστολων Τιμόθεων, κήρυξον των λόγων επίστηθη ευκαίρος ακέρος. Ανάλογα με ποια είναι τα πάθη του πνευματικού του τέκνου, ο πνευματικός πατέρας πρέπει με σύνεση και μεθοδικά να φροντίζει ποια θεραπευτική αγωγή θα ακολουθήσει. Δεν βιάζεται για να πετύχει το σκοπό του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια πνευματικά του τέκνα που ακόμα βρίσκοντας σε νηπιακή πνευματική κατάσταση. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμο, ου πογαριντίναστε, αλλούτε έτην ειντίναστε. Το γάλα είναι η πράξη, η πρακτική ζωή με επιμέλεια συντήρηση των εντολών. Η στερεά τροφή είναι ο φωτισμός, η απόκτηση πνευματικής γνώσης με την πίστη της θεωρίας και βίωση της Θείας Χάριτος. Ο στόχος του και η επιθυμία του ήταν να αναβιβαστούν, να μεθυλικιωθούν όλα τα πνευματικά του τέκνα εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο πνευματικός πατέρας φροντίζει να παραδώσει στα πνευματικά του τέκνα αυτόν και που ο ίδιος παρέλαβαν από τον δικό του πνευματικό πατέρα. Αυτή είναι η πραγματική παράδοση της Εκκλησίας. Όσα από τα πνευματικά τέκνα αποδειχθούν άξια αυτής της ευλογίας θα παραλάβουν εμπειρικά όλη τη διδαχή και εμπειρίαν ως παρακαταθήκη για να μπορέσουν στη συνέχεια να την μεταλαμπαδεύσουν στους επόμενους στα δικά τους πνευματικά τέκνα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος του άξιο πνευματικών του τέκνων τον Απόστολον Τιμόθεο συμβουλεύει με πόνο και αγάπη την καλή παραθήκην φύλαξον δια πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Ο σημερινός άνθρωπος είτε βρίσκεται σε πλάνη και απέχει από την ορθόδοξη πνευματική ζωή, είτε δυστυχεί μέσα στην παντοειδή αμαρτωλότητά του. Έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος όχι από λόγια και άβονες, αλλά από πνευματικούς πατέρες που θα αγκαλιάζουν τους πονεμένους, τους θλιβωμένους, τους πλανεμένους, που θα ψάχνουν για τα απολωλώτα πρόβατα για να τους προτρέψουν σε μετάνοια. Χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, οι επενενήκοντα εν νέα δικαίης, ήτινε σου χρίαν έχουση μετανοίας. Αυτοί θα είναι οι καλοί ποιμένες, σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού, που θα θυσιάζουν την ψυχή τους υπέρ των προβάτων, των πνευματικών τους τέκνων. Θα κουράζονται, θα πονούν για να μορφώνουν τον Χριστόν στις καρδιές των πνευματικών τους τέκνων, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος, «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, άχρη σου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Να ευχόμαστε, σεβασμιότατε ποιμενάρχα, ο Κύριος να δώσει να αναδειχθούν και στις μέρες μας πνευματικοί πατέρες στο ύψος του Αποστόλου Παύλου. Βέβαια αυτό μπορεί να φαίνεται ανέφικτο, αλλά τουλάχιστον να έχουν το πνεύμα του Παύλου, να εστερνίζονται και να αγωνίζονται σύμφωνα με τη διδασκαλία του. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχή πνευματικός πατέρας. Εμείς είτε είμαστε πνευματικοί πατέρες, είτε πνευματικά τέκνα, ας γίνουμε μιμητές του όπως και αυτός του Χριστού, καθώς έλεγε στα αγαπημένα του πνευματικά τέκνα τους Κορινθίους, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αμήν.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Μονιματοπεδίου, γεροντός Εφρέμ, με θέμα «Η πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο», που εκφωνήθηκε στην Αρχαία Κόρινθο τον Ιούνιο του 2019.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφρέμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκοτήρια, ποτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, εικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή

ιστοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Πιστοί με το ραδιοφωνικό μας ραντεβού μέσα από τους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, η εκπομπή μας Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες θα κάνει σήμερα αφιέρωμα στο βίο της Αγίας Κυριακής. Δύο άγριοι, εμμουχαρείς και θηριώδεις αυτοκράτορες βασίλευαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατά τον 3ο αιώνα μετά Χριστό. Ήταν ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός. Και οι δυο τους ήταν διώκτες φοβεροί του χριστιανισμού. Πολεμούσαν με πρωτοφανή θηριωδία τους χριστιανούς. Επί της βασιλείας τους χύθηκε άφθονο αίμα μαρτύρων χριστιανών. Χιλιάδες πολλές ήταν οι πιστοί του Χριστού που αντιμετώπισαν καρτερόψυχα, βασανιστήρια απάνθρωπα και θανατικές ποινές. Κατά τους χρόνους εκείνους ζούσε και ένα ανδρόγυνο με βαθιά πίστη στο Θεό και αφοσίωση στο θείο νόμο του. Ο άνδρας ονομαζόταν Δωρόθεος, η δε σύζυγός του Ευσεβία. Ζούσαν ζωή ευτυχισμένη και ευλογημένη. Ήταν η ευτυχία της χριστιανικής πίστεως που λαμπουκοπούσε σε κάθε στιγμή του επίγειου βίου τους. Μόνο μια σκιά μελαγχολίας υπήρχε στη χαρούμενη ζωή τους. Ήταν η στεναχώρια τους που δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Σαν πιστοί άνθρωποι, ο Δωρόθεος και η Ευσεβία δεν έχασαν ποτέ την ελπίδα τους για τεκνογωνία. Παρακαλούσαν θερμά τον Κύριο να τους αξιώσει να δουν στα χέρια τους ένα παιδί. Τον παρακαλούσαν με ταπεινοφροσύνη να τους ευλογήσει σαν τη Σάρα που γέννησε τον Ισάκ, σαν την Ελισάβετ που γέννησε τον Πρόδρομο, σαν την Άννα που γέννησε την Παρθένο Μαρία. Πίστευαν ακράδαντα ότι ο μεγαλοδύναμος Κύριος θα εισάκουε τελικά τις προσευχές τους. Και έτσι και έγινε. Η ελπίδα τους αυτή μεταβλήθηκε κάποια μέρα σε ζωντανή πραγματικότητα. Η ευλαβής Ευσεβία έμεινε έγκυος, ένιωσε τη χαρά της μητρότητας που λαχταρούσε. Ένιωσε το σκύρτημα της ζωής, ένιωσε το θαύμα της Θείας Δημιουργίας. Κυριακή ήταν η μέρα που γεννήθηκε η κόρη τους και Κυριακή την ονόμασαν, βαπτίζοντάς την η ευτυχής και ευσεβής γονείς. Από τον καιρό εκείνο κανένα ίχνος μελαγχολίας δεν υπήρχε στη χριστιανική εκείνη οικογένεια. Η Ευσεβία και ο Δωρόθεος περνούσαν μέρες γεμάτες φως, χαρά, συγκίνηση και προσευχή. Ζούσαν μεγαλώνοντας την κόρη τους και ανατρέφοντάς την με επιμέλεια και περισσή φροντίδα. Φρόντιζαν να ποτίσουν την παιδική ψυχή της κόρης τους με τα ηθικά στολίδια της σοφροσύνης, της εμνότητας, της αγνότητας, στηριγμένη στην προσπάθεια να κάνουν την Κυριακή καλή χριστιανή νέα. Καθώς κυλούσαν τα χρόνια, φαινόταν όλο και πιο λαμπρός ο χαρακτήρας της.

Τα χρόνια περνούσαν και η Κυριακή ωρίμαζε. Αναπτυσσόταν στο σώμα που έλαμπε από ομορφιά. Ήταν η ομορφιά της εκπληκτική και πηγή της είχε την ψυχική ομορφιά. Στο πρόσωπό της αντανακλούσε ακριβώς η ωραιότητα των ψυχικών χαρισμάτων της. Η σοφροσύνη, η αγνώτης και όλες οι αρετές της Αγίας Κυριακής προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών αρχόντων της περιοχής. Όλοι οι επίσημοι και διακεκριμένοι άρχοντες έβλεπαν την ωραία και σεμνή νέα σαν υποψήφια νύφη των παιδιών τους. Την ζήλευαν και την καμάρωναν με κρυφή χαρά και ελπίδα ότι θα γίνει μια μέρα στολίδι του σπιτιού τους. Και οι γονείς της είχαν αρχίσει να σκέφτονται την παντριά της. Μερικές φορές μάλιστα το κουβέντιαζαν αυτό μπροστά στην κόρη τους. Εκείνη όμως τ' άκουγε αυτά με πλήρη αδιαφορία. Ο νους της σκεπτόταν πιο σοβαρά πράγματα. Σκεπτόταν τους φοβερούς διωγμούς που είχαν εξαπολυθεί εναντίον της μαρτυρικής χριστιανοσύνης. Η σκέψη της ήταν κοντά στους ηρωικούς μάρτυρες, κοντά στους πιστούς στρατιώτες του Χριστού που κάθε μέρα έχυναν το αίμα τους γενναιόφρονα. Σκέφτηκε πολύ η χριστιανή νέα, μελέτησε και ζήγησε σωστά τα πράγματα και στο τέλος αποφάσισε. «Όχι», είπε, «δεν θα παντρευτώ. Θα μείνω παρθένος στην υπηρεσία του Κυρίου. Θα γίνω νύμφη Χριστού». Έχω μπροστά μου ένα θαυμαστό πρότυπο, ένα μοναδικό παράδειγμα αγίας και αμόλυντης ζωής. Έχω το παράδειγμα της Παναγίας της Παρθενομήτωρος. Το κάλος της Κυριακής ξεσήκωσε την επιθυμία ενός νέου ειδωλολάτρη, άρχοντα της περιοχής, ο οποίος θέλησε να ζητήσει σε γάμο την ενάρετη νέα. Ο ειδωλολάτρης δεν ήξερε ότι η Κυριακή ήταν χριστιανή. Ο πατέρας του νέου γνωστοποίησε στους γονείς της τη θέλησή του και την επιθυμία του ίδιου του γιού του για την κόρη τους. Τους παρακάλεσε μάλιστα να δεχτούν το συνοικέσιο διότι μια άρνησή τους θα στήχιζε πολύ. Η Αγία όμως, όπως ήδη τονίσαμε, είχε πάρει την αποφασή της. Είχε αποκλείσει την ανάπτυξη οικογένειας. Είχε αποφασίσει να δοθεί σώμα και ψυχή στην υπηρεσία του νυμφίου Χριστού. Γι' αυτό με κοφτά, αποφασιστικά λόγια, αρνήθηκε το συνοικέσιο. Ο πατέρας του ειδωλολάτρη νέου θύμωσε με την άρνηση της Κυριακής και φοβούμενος μήπως ο γιος του από επιθυμία του για την κοπέλα να αγκαστεί να γίνει χριστιανός, αποφάσισε να καταγγείλει στον ασεβή και διώκτη αυτοκράτορα Διοκλητιανό ότι η Κυριακή και οι γονείς της ήταν χριστιανοί. Η καταγγελία έγινε στον έπαρχο Μελιτινής Ιούστο. Ο έπαρχος κάλεσε τον Δωρόθεο και την Ευσεβία σε απολογία. Του ζήτησε να ομολογήσουν αν αληθεύει ή όχι η κατηγορία ότι είναι χριστιανοί. Εκείνοι, χωρίς ενδιασμό, αλλά με περίσσιο θάρρος και ενδόμηχη χαρά, ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί. Ο έπαρχος προσπάθησε τότε να τους αλλαξοπιστήσει. Χρησιμοποίησε για το σκοπό αυτό υποσχέσεις με δελεαστικές προτάσεις. Τους είπε για μεγάλες τιμές, για αξιώματα που μπορούν να επακολουθήσουν από μια θετική απόφασή τους. Έβλεπε όμως ότι εκείνοι έμεναν αμετακίνητοι και σταθεροί στην πίστη τους. Τότε άλλαξε τακτική και άρχισε να απειλεί ότι θα σκοτώσει το παιδί τους. Οι γονείς της ενάρετης Κυριακής απάντησαν τότε με μοναδικό θάρρος που πήγαζε από τη χριστιανική πίστη τους. «Όλοι και όλα, τα πάντα», είπαν, «ανήκουν στο Θεό. Και η κόρη μας η Κυριακή δική του είναι. Μας τη χάρισε ύστερα από προσευχές και παρακλήσεις. Εμείς τη μεγαλώσαμε με τη βοήθειά του σαν θυγατέρα και νύμφη Χριστού. Το αθώο αίμα της κόρης μας μαζί με το αίμα χιλιάδων μαρτύρων δεν μπορεί να μας δημιουργεί τύψεις. Το αίμα αυτό εσάς απειλεί. Εσάς, την καταραμένη ειδωλολατρεία, το κάστρο της ειδωλολατρείας». Έξαλλος, ο έπαρχος δεν ξέρει πώς να αντιδράσει σε αυτή τη θαρετή στάση των γονέων της Κυριακής. Δεν βλέπει περιθώρια για να τους πείσει, γι' αυτό διέταξε να παρουσιαστεί μπροστά στον Διοκλητιανό η ίδια η Αγία. Η Αγία Κυριακή παρουσιάστηκε μπροστά στον αυτοκράτορα με τη σεμνότητα και τη συστολή που τη διέκρινε. Εκείνος προσπάθησε να την πείσει να αλλάξει την πίστη της. Της είπε πως ήταν μια νέα με μοναδικές χάρες, με νιάτα προνομιούχα, στολισμένα με ομορφιά. Της είπε πως δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί τις χαρές της ζωής για μια πίστη που είναι αντίθετη στην αυτοκρατορία. Η ενάρετη νέα, γεμάτη πίστη και αγάπη για τον νυμφίο Χριστό, είπε στον Άρχοντα: «Αρνούμε, Άρχοντα, το αμαρτωλό προσκλητήριό σου. Αρνούμε τις ψεύτικες χαρές που υπόσχεται η ειδωλολατρεία. Δεν αλλάζω για χάρη όλων αυτών τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό. Νιώθω απέραντη ευτυχία στη χριστιανική ζωή που κάνω. Τέτοια χαρά και τέτοια ευτυχία είναι αδύνατο να την κατανοήσετε εσείς».
Βλέποντας τη σταθερότητά της, ο βασιλιάς έστειλε την Αγία στο γαμπρό του Μαξιμιανό με ειδική συνοδεία. Ο Μαξιμιανός θαμπώνεται από το κάλος της Αγίας Κυριακής και προσπαθεί να την κερδίσει και την παρακαλεί να θυσιάσει στα είδωλα. Η Αγία όμως αρνείται με σθένος και λέγει ότι δεν τη φοβίζουν ούτε οι απειλές ούτε τα βασανιστήρια στην αμετακίνητη αυτή απόφασή της. Εν τω μεταξύ οι γονείς της είχαν παραδοθεί σε μαρτύρια και φρικτό βασανισμό διότι είχαν αντιταχθεί στις πιέσεις να αλλαξοπιστήσουν. Οι αιμοχαρείς διώκτες των χριστιανών με πρωτοφανή σαδισμό έφεραν τη νέα κοντά στους αιμόφυρτους και ηρωικούς γονείς της που ομολογούσαν τον Χριστό. Εκεί η Αγία Κυριακή ένιωσε περήφανη για το ακμαίο φρόνημα των γονέων της. Πόνεσε από τα βασανιστήριά τους, αλλά και χαλιβδόθηκε η ψυχή της από το παράδειγμά τους. Και όταν είδε ότι εκείνοι πέθαιναν με το Χριστό το όνομα στο στόμα τους, πήρε περισσότερο θάρρος στη σταθερή απόφασή της να μείνει νύμφη του Κυρίου.

Βλέποντας ο Μαξιμιανός την αλήγιστη θέληση της Αγίας Κυριακής να μείνει πιστή στο Χριστό, έγινε θηρίο ανήμερο από το θυμό του. Διέταξε να βασανιστεί η χριστιανή μάρτη σκληρά και βάναυσα. Τα φρικτά μαρτύρια αρχίζουν. Τα μαστίλια ανεβοκατεβαίνουν στο νεανικό σώμα της Αγίας, σφυρίζοντας με δύναμη και το αυλάκωναν με πληγές. Εκείνη όμως έμενε άκαμπτη. Υπέφερε το μαρτύριο με τη φλόγα της πίστεως και τη δύναμη της προσευχής. Ύστερα από το φοβερό μαστίγωμα οδηγείται στη φυλακή. Κυλούν οι μέρες και ο Μαξιμιανός έχει βρεθεί σε αδιέξοδο. Δεν ξέρει πώς να ενεργήσει εναντίον της και αποφασίζει να τη στείλει στον έπαρχο Βυθινίας Ιλαρίωνα. Ελπίζανε ότι αυτός θα καταφέρει την αλλαξοπιστία της Αγίας Κυριακής. Ο έπαρχος Ιλαρίων τη δέχτηκε με υποκριτική καλοσύνη. Εκείνη όμως, χωρίς περιττά λόγια, αρνείται ξανά να αλλάξει πίστη. Εκείνος γεμάτος νεύρα την απειλεί με φρικτές περιπέτειες. Η Αγία Κυριακή όμως, ατάραχη, γαλήνια, με θάρρος εκπληκτικό επαναλαμβάνει. «Στο ξαναλέω λοιπόν, άρχοντα, δεν πρόκειται να αρνηθώ τον Κύριό μου. Χριστιανή γεννήθηκα και χριστιανή θα πεθάνω. Παρακαλώ τον Ιησού να μου δώσει το θάρρος που απαιτούν οι περιστάσεις». Μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, ο τύραννος πλημμύρισε από άγριο εγωισμό και κακία. Διέταξε αμέσως να κρεμάσουν την Αγία από τα μαλλιά. Και όπως εκείνη σφάδαζε από τους πόνους, οι βασανιστές, οι δολολάτρες, έκαψαν το σώμα της με αναμένες λαμπάδες. Μετά το μαρτύριο ο θάνατος, και με το μαρτυρικό υπέρ του Χριστού θάνατο, ανατέλει αιώνια ζωή και το ανεκτήμητο στεφάνι της νίκης, ψιθύρισε η μάρτης. Βλέποντας ο Ιλαρίων ότι τα βασανιστήρια δεν λυγίζουν την Αγία, σταματάει το μαρτύριο και αρχίζει πάλι να τη στάζει γήινα και υλικά αγαθά. «Άσε, άρχοντα, τα μάτια της ψυχής σου να δουν το φως του Χριστού και τότε πολλά θα καταλάβεις». Ο Ιλαρίων βουβός, αμίλητος, ράκο σωστό, διέταξε να κλείσουν την Κυριακή στη φυλακή. Τη νύχτα κατέβηκε άγγελος Κυρίου, γιάτρεψε τις πληγές των μαρτυρίων της και της έδωσε θάρρος. Ο Ιλαρίων έσπευσε να πει ότι τάχα τη γιάτρεψαν οι θεοί της ειδωλολατρίας, τους οποίους και πρέπει να ευχαριστήσει. Παίρνει λοιπόν την Αγία και την οδηγεί στο ναό των ειδώλων. Εκείνη γονατίζει και προσεύχεται στον παντοδύναμο Κύριο. Τον παρακάλεσε θερμά να γκρεμίσει τα είδωλα και να φανερώσει τη δύναμή του. Χωρίς καλά-καλά να τελειώσει η προσευχή της, το θαύμα έγινε. Ξέσπασε ένας γερός σεισμός που συγκλώνησε το ειδωλολατρικό ναό. Τα είδωλα έπεσαν και έγιναν κομμάτια. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τρόμο στους παρευρισκομένους. Όλοι έτρεχαν να σωθούν. Ο ασεβής έπαρχος όμως ακολούθησε παρά τον τρόμο του να βρίζει το όνομα του Κυρίου. Ενώ προσπαθούσε να βγει από τον ναό των ειδώλων, ένα άγαλμο έπεσε πάνω του και τον έριξε κάτω νεκρό. Η Αγία Κυριακή λυπήθηκε που πέθανε έτσι αμετανόητος ο έπαρχος, αλλά και βροτοφώναξε για να μάθουν όλοι ποιο είναι το τέλος των ειδωλολατρών και της ειδωλολατρίας. Μόνη της βγήκε από τον ναό χωρίς κανένας να τολμήσει να την πιάσει. Έτσι λοιπόν ελεύθερη μπόρεσε να κηρύξει ανάμεσα στο ταραγμένο πλήθος το Χριστό και πολλοί πίστεψαν από το κήρυγμά της. Τον Ιλαρίωνα αντικατέστησε άλλος έπαρχος ονομαζόμενος Απολώνιος, επειδή και αυτός είδε πως ούτε κολακίες, ούτε απειλές, ούτε τα οδυνηρά μαρτύρια έφερναν αποτέλεσμα, αποφάσισε να ρίξει την Αγία στο φρικτό μαρτύριο της φωτιάς. Ο παντοδύναμος Κύριος θαυματουργικά προστάτεψε και την Αγία Κυριακή όπως και τους τρεις παιδες. Ο Απολώνιος τότε διέταξε να ρίξουν την Αγία στο κλουβί πεινασμένου λιονταριού, αλλά εκείνο, παρά την πείνα του, με θέλημα του Θεού, δεν την άγγιξε. Έξαλλος ο έπαρχος τότε διέταξε να θανατώσουν την Αγία δια αποκεφαλισμού. Όταν έφτασαν στον τόπο των αποκεφαλισμών, η Αγία παρακάλεσε τους δημίους να τις επιτρέψουν να προσευχηθεί. Εκείνοι σεβάστηκαν την τελευταία θέληση της μελοθάνατης χριστιανής. Η Αγία γονάτισε και με μάτια δάκρυα χαράς που αξιώθηκε να αντιπαλέψει τους πόνους και τους πειρασμούς και αξιώνεται τώρα να χάσει και τη ζωή της για την πίστη χωρίς να λυγίσει, άρχισε να προσεύχεται. Ο Κύριος άκουσε την ολόθερμη προσευχή της και προτού καν τελειώσει, άγγελοι του Θεού πήραν την ψυχή της και την ανέβασαν νικηφόρα και στεφανωμένη στους ουρανούς κοντά στο θρόνο του Θεού. Οι στρατιώτες και οι δήμοι είδαν ξαφνικά ότι η Αγία δεν ζούσε πλέον στον επίγειο κόσμο. Κατάλαβαν ότι κάτι θαυμαστό συνέβαινε και αποτραβήχτηκαν φοβισμένοι. Το νεκρό λείψανό της είχε μια άρρητη ωραιότητα.
αντανακλούσαν στο πρόσωπό της ακτίνες της υπέραν λαμπρής δυνάμεως και χάριτος του Χριστού. Μερικοί γενναιόψυχοι χριστιανοί με ιδιαίτερο σεβασμό, με συγκίνηση αλλά και τονωμένοι τώρα περισσότερο στην πίστη, πήραν το Άγιο Λείψανό της και το ενταφίασαν με ύμνους, προσευχές, δοξολογίες στο όνομα του Θεού.

Αυτό το υπέροχο παράδειγμα αγνότητας, καθαρότητας, καλοσύνης, σοβαρότητας και φλογερής πίστεως είναι η Αγία Κυριακή. Σήμερα την τιμάμε παντού. Ναοί μεγαλοπρεπείς κτίζονται προς τιμήν της, χαρμόσυνα πανηγύρια γίνονται και πολλές φορές φέρουν με καμάρι το όνομά της. Ας γίνει για πολλές από τις σημερινές νέες πρότυπο, πάνω στο οποίο θα χαράξουν το δρόμο της ζωής τους. Η μνήμη της γιορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 7 Ιουλίου. Άλλη μια εκπομπή μας λοιπόν έφτασε στο τέλος της. Τα κείμενα έγραψε, επιμελήθηκε και διάβασε η Κυριακή Ταράτσα Διαμαντοπούλου με τη βοήθεια του βιβλίου Αγία Κυριακή του Αρχιμανδρίτου Χαράλαμπου Βασιλόπουλου. Ευχαριστούμε τον Άγγελο Παπά που επιμελήθηκε τον ήχο και όλους εσάς που ήσασταν για μια ακόμη φορά συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Χαίρετε.

ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σαντζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε ακροτές και ακροάτριες της εκπομπής μας. Όπου και αν φτάνει η φωνή μας, αισθανόμαστε την επικοινωνία μαζί σας, έστω και μέσω των κυμάτων, των FM κυμάτων. Και κάποτε άλλοτε είχαμε μιλήσει για μια λίμνη, εκεί που συνήθιζε ο Κύριος να πηγαίνει και να επισκέπτεται τα διάφορα χωριά που ήταν γύρω από τη λίμνη αυτή. Είναι μια λίμνη στο Ισραήλ. Είναι αρκετά μεγάλη λίμνη. Πιθανόν να είναι σαν τη δική μας τη λίμνη, τη Μεγάλη Πρέσπα. Ονομάζεται αυτή η λίμνη, λίμνη της Γαλιλαίας. Είναι προς το δυτικό μέρος της λίμνης, όπου υπάρχουν χωριά που κατοικούσαν την εποχή εκείνη φτωχοί ψαράδες. Εκεί, σε αυτή την περιοχή, υπήρχε μια πόλη, η Καπερναούμ. Βλέπουμε ότι συχνά σε αυτή την περιοχή βρίσκεται ο Χριστός. Αγαπούσε το λαό και συνέπασχε μαζί του. Μην ξεχνάμε ότι από τους ψαράδες αυτούς διάλεξε ο Χριστός τους πιο πολλούς μαθητές του. Ήταν θρησκευτικοί και ευγενείς οι κάτοικοι της περιοχής αυτής. Αλλά προς την άλλη πλευρά της λίμνης, την Ανατολική, εκεί υπήρχαν άνθρωποι πολύ διαφορετικοί. Άνθρωποι με άγρια αισθήματα. Πόσο πράγματι διαφέρουν οι άνθρωποι μιας περιοχής από ανθρώπους μιας άλλης, πολλές φορές αυτό το βλέπουμε και σε μερικά χωριά. Το ένα χωριό που δεν έχει απόσταση παραπάνω από 3, 4, 5 χιλιόμετρα από το άλλο, να έχει διαφορετικό πληθυσμό, διαφορετική νοοτροπία. Βλέπεις ένα χωριό να υπάρχουν άνθρωποι ευσεβείς. Σε άλλο χωριό να υπάρχουν άνθρωποι ασεβείς. Στο ένα εργατικοί, στο άλλο τεμπέληδες και ούτω καθεξής. Αλλά σήμερα μιλάμε εδώ πέρα για την φιλοξενία. Γιατί? Διότι θα δούμε ότι ενώ στη μια περιοχή εκεί στην Καπερναούμ δέχονταν τον Χριστό, απ' την άλλη πλευρά της λίμνης, εκεί στη χώρα των Γαδαρινών όπως λέγεται, τον άφησαν ή μάλλον τον έδιωξαν. Δεν τον ήθελαν πια στο χωριό τους, στο μέρος τους. Αφιλόξενοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που αφήνουν και τον ξένο ακόμα να κοιμηθεί έξω στο κρύο. Σε μια λοιπόν πλαγιά του βουνού αυτού της ανατολικής πλευράς της λίμνης υπήρχε τότε η χώρα των Γαδαρινών, οι οποίοι τι έκαναν, σαν κύρια εργασία τους είχαν να τρέφουν κοπάδια από χείρους. Οι χείροι ήταν, λέει, 2.000 αυτοί που έτυχε να βρεθούν μπροστά στο σκηνικό αυτής της διηγήσεως και τους έβοσκαν 2 βοσκοί. Το κοπάδι αυτό ήταν, όπως καταλαβαίνετε, για την εποχή εκείνη μια ολόκληρη περιουσία, αν και απαγορεύεται στο Ισραήλ να τρώνε χείρους οι άνθρωποι από τον νόμο του Μωυσή. Άρα ήσαν και παράνομοι αυτοί. Επομένως, αφού ήταν μαύρη αγορά το κρέας του χείρου, θα κέρδιζαν και πολλά λεφτά οι κάτοικοι των Γαδαρινών. Λοιπόν, με πόση χαρά θα βλέπαν το κοπάδι να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται. Οι χείροι ήταν ο θησαυρός τους. Βέβαια, συμβολικό είναι και αυτό, αν και πραγματικό. Αλλά μέσα σε μια στιγμή ήρθε η μεγάλη καταστροφή. Δεν έμεινε από αυτό το κοπάδι των 2.000 ούτε ένας χείρος. Ας δούμε όμως τώρα τι μας λέει ο Ματθαίος στο 8ο του κεφάλαιο και στο στίχο 28 και στη συνέχεια μέχρι το θήτα 1. 8 και 1 το δηλαδή, αρχή του 9ου κεφαλαίου. Ας διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο, να μην βαρεθούμε ποτέ να ακούμε τα λόγια αυτά τα αγιοπνευματικά, και κατόπιν θα πάμε στη μετάφραση. Κείμενο. Το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις την χώραν των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεπί λίαν, ώστε μη ισχύει την απαρελθήν για τη σοδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν λέγοντες, «Τι ημίν και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς, ειν δε μακρά από αυτόν, αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη. Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, ή εκβάλεις ημάς, επίτρεψον ημίν απελθήν εις την αγέλην των χείρων». Και είπεν αυτής, «Υπάγεται». Οι δε εξελθόντες απήλθον εις την αγέλη των χείρων, και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά το κρυμνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν τη σίδασιν. Οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες εις την πόλην απήγγυλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων, και ιδού πάσα η πόλης εξήλθε η συνάντησιν το Ιησού. Και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών, και εν βάσης πλοίων διεπέρασε και ήλθεν εις την Ιδίαν πόλην.

αγώνα και τη μετάφραση του αρχαίου κειμένου. Εκείνο τον καιρό, όταν έφτασε ο Ιησούς στην περιοχή των Γεργεσινών, τον συνείδησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα, τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο το δρόμο, και με κραυγές του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Υιέ του Θεού? Ήλθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντες: «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χείρων, και όλο το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονιζομένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού, και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήλθε στην πόλη του.

Αυτή η Κυριακή ονομάζεται Πέμπτη Κυριακή του Ματθαίου. Διαβάζεται, όπως είπαμε, το απόσπασμα αυτό που ακούσαμε πριν για τους δαιμονιζομένους που λένε άλλοι Απόστολοι, Ευαγγελιστές, και για τον ένα δαιμονιζόμενο που μας αναφέρει ο Ματθαίος. Από το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε προκύπτει ότι οι άνθρωποι έχουν επιβουλές από δαίμονες και στην εποχή μας υπάρχουν πολλές επιβουλές των δαιμόνων κατά των ανθρώπων, και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Αλλά όσο οι επιβουλές των δαιμόνων είναι μεγάλες και πολλές, πολλαπλάσια όμως είναι και η βοήθεια του Θεού προς τους ανθρώπους. Πράγματι, άμα δεν μας υπεράσπιζε η άνωθεν συμμαχία, θα είχε εξαφανιστεί προπολού το γένος μας από τις πολιορκίες των δαιμόνων. Διότι ποια ευκαιρία ή ποιο χρόνο άφησαν χωρίς πειρασμούς? Πότε έπαψαν να ετοιμάζουν παγίδες στην ανθρώπινη φύση και να σχεδιάζουν τις συμφορές μας? Ο Άγιος Αντώνιος είδε απλωμένες, λέει, όλες τις παγίδες του δαίμονα στην κοιλάδα και στέναξε και φώναξε: «Μα ποιος είναι δυνατόν να σωθεί μετά από τόσες παγίδες που στείνει το πονηρό πνεύμα?» Και άκουσε ότι θα σωθεί η ταπεινοφροσύνη, ο ταπεινόφρον δηλαδή άνθρωπος. Στον ταπεινόφρονα δεν μπορεί να σκηνώσει ο δαίμονας και να τον ευλάψει. Βεβαίως δεν είναι πονηρά η φύση του διαβόλου μόνο, αλλά απεδείχθη μοχθηρή και η προαίρεσή του. Σε αυτόν λοιπόν είχε αναθέσει ο Δημιουργός τη διοίκηση του αέρος, όπως μας λέει ο Άγιος Σελευκίας. Όπως ο ακροατής των ουρανίων Παύλος μας αποκάλυψε ότι κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος του νου ενεργούντος εν της υής της απειθίας. Έπειτα όμως, επιθυμώντας να υπερβεί τη φύση του, ξέπεσε της αξίας του, χάνοντας το θρόνο εξαιτίας του υψηλού φρονήματός του. Από την υπερηφάνεια και την αλαζονία έχασε ο διάβολος την υψηλή θέση που κατήχε ανάμεσα στους άλλους αγγέλους. Έγινε δηλαδή ο όγκος του φρονήματος μέτρο της στερήσεως του πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν άρχισε να ασχολείται με τους ανθρώπους με κακία, εκδηλώνοντας έτσι την αποστροφή του προς το Δημιουργό και τα πλάσματά του, και να προσπαθεί με διάφορες μηχανογραφίες να αμαυρώσει αυτή την υπέροχη εικόνα του κτίστου. Επειδή όμως δεν μπόρεσε να πολεμήσει ευθέως το Θεό, μεθοδεύει αλλιώς τη μάχη, διδάσκοντας τα κτίσματα να επαναστατούν κατά του κτίστου. Έτσι αμέσως, μόλις επλάστη ο άνθρωπος και είδε ότι έφερε τα χαρακτηριστικά της εικόνας του Θεού επάνω του, τον συμβούλεψε να μελετήσει την αντιθεία, λέγοντας: «Ή αν η μέρα φάγεται από αυτού, διανυχθίζονται ημών οι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί». Του έταξε δηλαδή ισοθεία του ανθρώπου. Αυτό που κάνουν σήμερα όλοι οι ψευδοπροφήτες του 20ου και του 21ου αιώνα, που λένε στους ανθρώπους ότι βρε είσαστε θεοί. Αυτό έκανε και ο Σατανάς στον πρώτο άνθρωπο. Δεν του έταξε θέωση μέσω του Θεού του ίδιου, αλλά μέσω του εαυτού του. Καθώς λοιπόν επλήθαινε το γένος των ανθρώπων, του βάζει λογισμούς ειδωλολατρίας. Τότε κατήντησε το κτίσμα σε τόσο σκοτισμό ώστε να προσκυνεί τον κτίστη αγνώντας, ή μάλλον να προσκυνεί την κτίση αγνώντας τον κτίστη. Και έβλεπες παντού βωμούς και ναούς και κατασκευές ειδώλων, αίματα και χορούς δαιμόνων.
αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτή την αποπλάνηση του ανθρώπου, ο δαίμονας ή οι δαίμονες αν θέλετε, ούτε στις τιμές που απελάμβαναν από αυτούς, αλλά τους τιμωρούσαν τους αθλίους ανθρώπους και εισχωρούσαν μέσα τους και κατοικούσαν σε αυτούς. Είναι αυτό που λέμε δαιμονοκαταληψία. Δεν αφήνει όμως ο Θεός αβοήθητο το πλάσμα του, αλλά αφού χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους θεραπείας, στο τέλος έθεσε σε ενέργεια το σοφό σχέδιο της εν Χριστώ οικονομίας, προξενώντας έτσι το άφθανδρο ναυάγιο των δαιμόνων, αναγγέλλοντας δε την ελευθερία με τα λόγια, επιβεβαίωνε την υπόσχεση με θαύματα ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό μας παρέστησε προλίγου με σαφήνεια η διήγηση του Ευαγγελίου που μόλις αναγνώσαμε. Ελέγχει την επίρρεια των δαιμόνων και δεικνύει τη βοήθεια που παρέχει ο Θεός προς τους ανθρώπους. Τι μας έλεγε το κείμενο? Εξελθόντι δε αυτό επί την γην, υπήντησε αυτό ανήρτης εκ της πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών. Από πολλά χρόνια δηλαδή έφερε τους δαίμονες ο άνθρωπος αυτός. Και ημάτιον ούκανε δίσκετο και δεν φορούσε ρούχα. Ήταν γυμνός χειμώνα καλοκαίρι. Και δεν έμενε ούτε σε σπίτι, αλλά στα μνήματα. Αυτός είναι ο θυμός των δαιμόνων κατά των ανθρώπων. Θέλουν να τους εξαθλιώσουν κυριολεκτικά. Επιθυμούν να τους καταλάβουν όλους, λυπούνται όμως που δεν μπορούν ούτε καν να τους επηρεάσουν όλους. Μας λέει υπήντησεν αυτό ανήρτης εκ της πόλεως, τον συνάντησε δηλαδή. Η μία συμφορά πιο τρομερή απ' την άλλη. Οι δαίμονες κατοικούσαν μέσα στο γαδαρινό, στον άνθρωπο αυτό, και ο ίδιος κατοικούσε στα μνήματα, ώστε κατοικώντας εκεί και συγχρόνως κατοικούμενος να αναγκάζεται να συγκατοικεί με τους νεκρούς. Μάλλον ήταν καταδικασμένος να υπομένει μια ζωή βαρύτερη από το θάνατο, διότι σε εκείνους που απέρχονται από τη ζωή αυτή ο θάνατος κλέβει την αίσθηση των παθημάτων και ο τάφος χαρίζει στους νεκρούς ελευθερία από τα λυπηρά του κόσμου αυτού. Ενώ εκείνος ήταν μεν κατά τα άλλα νεκρός, ζούσε δε μόνο τόσο όσο να αισθάνεται την ταλαιπωρία του και δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτήν με κανένα τρόπο. Και ημάτιον ουκ ενεντιδίσκετο και ρούχο επάνω του δε φορούσε. Πόσο απαρασάλευτη είναι η κακία του διαβόλου. Τον Αδάμ αντιθέτως που ήταν γυμνός τον ενέλησε με σχήνη, με ντροπή δηλαδή. Και δεσμεύετο αλύσεσαι και πέδες φυλασσόμενος. Και ήταν δεμένος με αλυσίδες και πέδες. Πέδες είναι οι χειροπέδες. Και πολλές φορές έσκιζε τα ρούχα του, έσκιζε τα δεσμά του και έφευγε διωκόμενος υπό το δαίμονος στις ερημίες, δηλαδή σε ερήμους περιοχές. Εδάνιζε ο δαίμονας και δύναμη μεγάλη στον πάσχοντα για να διαρρήξει τα δεσμά, να σπάζει αλυσίδες, διότι στο πάθος αυτό υποχωρεί ακόμα και ο σίδηρος και αποδεικνύεται ο σίδηρος ανίσχυρος. Δεν άφηνε κανένα να περάσει από αυτό το μέρος. Ως λυσόδι είχε εξαπολύσει ο δαίμονας τον άνθρωπο εναντίον των ανθρώπων. Όμως αν και με τις τόσες συμφορές τον είχε δέσει ο δαίμονας, δεν κατόρθωσε να τον εμποδίσει να συναντηθεί με τον Κύριο. Το πρώτο μέσο που χρησιμοποίησε η πρόνοια του Θεού ήταν αυτό. Οι δαίμονες, μη υποφέροντας τη λαμπρότητα εκείνου που ήταν ενώπιόν τους, εφώναζαν.
τι ημίν και εσύ Ιησού, τι υπάρχει ανάμεσα σε μας και σε σένα Ιησού, απορούν οι δαίμονες, πως βρέθηκε εκεί ο Ιησούς. Όπως φαίνεται, αντιδρούν μόνο στο σώμα που φαίνεται, το σώμα του Ιησού, μη γνωρίζοντας ότι σε αυτό το σώμα είναι κρυμμένη η Θεότης. Διότι πως αλλιώς θα μπορούσε ο δούλος να φωνάζει στο δεσπότη, στον Κύριό του, τι εμεί και εσύ. Περιφρονούν αυτό που βλέπουν επειδή δεν βλέπουν αυτόν που τους βασανίζει.

Τι σχέση έχουμε λοιπόν εμείς μαζί σου? Πόσους δικαίους έχουμε συναντήσει και δεν δοκιμάσαμε από αυτούς παρόμοιο μαστίγωμα? Αισθάνονται το μαστίγωμα του Ιησού δυνατό και κυριαρχικό? Μας είναι αφόρητος ο εχθρός, ανυπόφορα τα βέλη του. Τι λοιπόν εμεί, ημίν μάλλον και εσύ? Από τότε που ήρθες στη γη, εκήρυξες τον πόλεμο εναντίον μας. Σε είδαν οι μάγοι όταν γεννήθηκες και σε προσκύνησαν, δραπετεύοντας από εμάς. Σε άκουσαν οι τελώνες που ομίλησες και απέδρασαν από τα δικά μας τελώνια. Τις πόρνες, τα θύματά μας, τις συνέλαβες εσύ με τη μετάνοια. Μια παρηγοριά μας έχει μείνει, τα παθήματα των ανθρώπων, και αυτή την απόλαυση μας την στέρισες. Εκεί ανόρθωσες τους παράλυτους, αλλού απάλαξες τους κοφούς από το πάθος τους. Εκεί χάρισες τις ακτίνες του ηλίου στους τυφλούς. Εκεί απέλυσες τους νεκρούς από τους τάφους. Ετοιμόρροπο κατάντησες στο δεσμοτήριο του θανάτου, το οποίο εμείς με τόσους κόπους οικοδομήσαμε. Όσες θεραπείες προσέφερες στους ανθρώπους, τόσες τιμωρίες προκάλεσες σε μας. Τι ημίν και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού? Τον αποκαλούν μεν Υιό του Θεού, δεν γνωρίζουν όμως ότι είναι ο Υιός του Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι ο Υιός είναι και Θεός. Επειδή λοιπόν οι Υιοί του Θεού αποκαλούνται και όσοι μεν έχουν μεγάλη αρετή, εξοικειώθηκαν με το Θεό. Με αυτή την έννοια λέει Υιούς πρωτοτόκους μου Ισραήλ, και πάλι εγώ είπα Θεοί έστε και Υιοί υψίστου πάντες. Το βλέπουμε αυτό στους ψαλμούς. Και πάλι λέει Ιδόντες δε Υιοί του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων. Γένεση εκ το κεφάλαιο. Αυτό το όνομα δηλαδή δεν είναι γνώρισμα μόνο της φύσεως αλλά και της οικειότητος. Αυτή την άγνοια έδειξε ο διάβολος και σε αυτά που συνέβησαν στον Ιορδάνη. Διότι ακούγοντας τη φωνή την ερχομένη από τον ουρανό, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, του έλεγε, επειδή αγνοούσε ή Υιός ή του Θεού, βάλεσε αυτόν κάτω. Αν όντως γνώριζε ο διάβολος ότι ομιλεί σε Θεό, πώς προσπαθεί να τον φοβήσει προστάζοντάς τον να πέσει κάτω? Διότι η φύση του Θεού δεν γνωρίζει ούτε ύψος ούτε βάθος. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος έτσι διηγείται τα λόγια των δαιμόνων. Τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ? Δεν απευθύνεται σε αυτόν ως ποιητή των ανθρώπων, αλλά σαν πολίτη της Ναζαρέτ. Αφού είναι ορατός, λέει, να ενεργεί σαν αλόγος. Άνθρωπο βλέπουμε, αλλά σαν από Θεό διωκόμεθα. Το μαστίγωμά του δεν μοιάζει με Ναζαρινού. Δείχνει να έχει κατεβεί από τον ουρανό. Αποκάλυψε τη φύση με τα έργα του. Τι ημίν και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού? Ήλθες ο δε προ καιρού βασανίσαι ημάς? Δηλαδή ήρθες εδώ πριν της ώρας που έχεις πει και έχεις καθιερώσει να μας βασανίζεις? Τι λέγεις διάβολε? Σε αυτόν που δημιούργησε το μετρητό χρόνο και έθεσε τους όρους της κρίσεως, τολμάς να φωνάζεις τώρα ήλθες? Αλλά δεν γνωρίζει ότι αυτή που τώρα ήλθε είναι η αθάνατος φύσης, επιβεβαιώνοντας την άφηξή της με τη δουλειά.

και μορφή. Δεν γνωρίζει ότι ο Κύριος και Θεός των όλων φορά την στολή που έλαβε από τον Δαβίδ, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα. Παρακινείται προς την καταφρόνηση από τη θέα, μαστιγώνεται δε αοράτως από την ενέργεια της θεότητος. Γι' αυτό εξτομίζει λόγια θρασίτητος μαζί και ηκεσίας. Τι ημίν και εσύ Ιησού, δε ο μέσου μη με βασανίσεις. Δηλία απ' τη μία και θρασίτητα από την άλλη έχουν τα λόγια του δαίμονα. Δυναμώνει τη φωνή σαν δούλος αφθάδης, αλλά και ηκετεύει σαν κατάδικος που μαστιγώνεται. Ήλθες όδε προ καιρού. Από πού έμαθες ότι δεν είναι τώρα η ώρα της κρίσεως? Πώς γνωρίζουν οι δαίμονες ότι βασανίζονται πριν την ώρα τους? Γνωρίζουν από αυτά που κάνουν ότι θα τιμωρηθούν για τα έργα τους. Έβλεπαν ότι ως τώρα δεν τους τιμωρούσε, αλλά μόλις τους εδίωξε από τους ανθρώπους. Από το ότι λοιπόν δεν τιμωρούνται, συμπεραίνουν ότι δεν έχει έλθει ο καιρός των βασάνων. Υποφέρουν πριν από την κρίση, επειδή διατάζονται να πάψουν να ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Και τι λέει στη συνέχεια? Παρήγγειλε γάρ το πνεύμα για το ακαθάρτο εξελθύν από του ανθρώπου. Πρόσταξε δηλαδή ο Χριστός να φύγει το ακάθαρτο πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο. Και τους έσυρε ακόμη στο δικαστήριο. Δεν τους έδειχνε ακόμη το φοβερό του βήμα, δεν άναβε ακόμη τη φλόγα της κρίσεως, αλλά μόνο με απειλές αναχαιτίζει την ορμή τους. Τόση είναι η δύναμη του πάθους. Θέλοντας όμως ο Δεσπότης να δείξει στους παρόντες, ακόμη και μέσα στα δεινά, την ανέκφραστη πρόνοιά του για τους ανθρώπους, ρωτά: «Τι όνομα εσύ, ποιο είναι το όνομά σου?» Και απεκρίθη λέγον: «Λεγεών όνομά μη, ότι πολλοίες μεν». Λέγομαι Λεγεών, γιατί είμαστε εδώ πολλοί δαίμονες. Δεν ρωτά επειδή αυτός είχε ανάγκη να ρωτήσει, αλλά για να αποκαλύψει σε μας πόσοι φωνείς δαίμονες είχαν καταλάβει το ανθρώπινο σώμα, και παρόλα ταύτα εκείνο δεν είχε αφανιστεί. Ότι πλήθος δαιμόνων εκστρατεύοντας εναντίον ενός ανθρώπου δεν υπερίσχυσαν.

τον κατέβαλαν. Διότι, ακόμα και σε αυτή τη δοκιμασία τη σκληρή, προστατεύεται μέσα στα βασανιστήριά του από το χέρι του Θεού. Και μάλιστα, ο Ευαγγελιστής φιλοτιμείται να προσθέσει το ακόμη σημαντικότερο: «Πολύς γάρ χρόνης συνερπάκει αυτόν». Συνερπάκει σημαίνει τον είχε κυριεύσει. Πολλά χρόνια ήταν μέσα τα λεμόνια αυτά στον άνθρωπο. Τι ανυπέρβλητος και δαιμονία, δεν βασανίζονται λιγότερο από ό,τι βασάνιζαν, αφού ο τρόπος τους ήταν φωνικός. Αλλά δεν επέτρεπε ο Θεός να πετύχουν αυτό που επιθυμούσαν, μέχρι τη στιγμή όπου έφτασε η φανερή απόφαση του βασιλέως, χαρίζοντας την ελευθερία σε αυτόν που υπέφερε. «Ειν δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκουμένων εν το όρι, και παρεκάλουν αυτόν να επιτρέψει αυτής εις εκείνος εις ελθύν, και επέτρεψεν αυτής». Εξέρχονται λοιπόν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο και μπαίνουν μέσα στους χείρους, και ορμά τότε η αγέλη κατά του κρυμνού και πέφτει στη λίμνη και απεπνίγει όλη η αγέλη των χείρων. «Για ποιο λόγο το επιτρέπεις αυτό στους δαίμονες, Κύριε?» «Γιατί αφού γνωρίζεις την πανουργία τους, επίστη στα λόγια τους». Για να μάθουμε εμείς οι άνθρωποι ότι και από τους χείρους είναι πιο αδύνατοι οι δαίμονες όταν τους εμποδίζει ο Θεός. Εκτός αυτού, θέλει να διδάξει στους ανθρώπους ότι είναι χαρά στους δαίμονες η απώλεια των ανθρώπων και ότι εκείνοι διασκεδάζουν με τις συμφορές τις δικές μας, διότι δεν δείχνουν κανένα ίκτο για τη φύση των ανθρώπων. Εφόσον εκδηλώνουν μέχρι και στους χείρους την κακία τους, τι δεν θα έκαναν εναντίον των ανθρώπων αν τους επετρέπεται. Από όλα αυτά λοιπόν, θα παρακινηθούμε να μισήσουμε την απανθρωπία, γνωρίζοντας την έχθρα τους, για να αποφύγουμε τις συμβουλές αυτών των οποίων δεν αντέχουμε τις επιβουλές. Αλλά εκτός από αυτά, μας εδίδαξε και την κηδεμονία του Θεού προς τους ανθρώπους, διότι όλα θα εξυφανίζονται ακαριαίως και κανένα από τα όντα δεν θα απέμενε, αφού θα κατεσπαράζονται από τις δαιμονικές ορμές, αν δεν προστατεύονται από το κεκριμένο και ακαταγόνιστο χέρι του Θεού. Επιτρέπει λοιπόν τα μικρότερα για να μάθουμε και τα μεγαλύτερα, και πότε-πότε μας παραδίδει στις δυσκολίες για να έχουμε την αίσθηση των υψηλωτέρων. Δεν θα άφηνε ποτέ να μάθουμε το παραμικρό αν δεν λησμονούσαμε εύκολα τη Θεία Συμπαράσταση. Επέτρεψε να γίνει ζημιά στους χείρους για να δονταχθούμε την ωφέλεια που προξενεί στους ανθρώπους. Ας ομολογούμε λοιπόν την πρόνοια την οποία απολαμβάνουμε, να υμνούμε την κηδαιμονία από την οποία φυλατώμεθα, να κηρύττουμε τη βοήθεια του Θεού από την οποία προστατευόμεθα. Από αυτήν να εξαρτάμε τους εαυτούς μας και προς αυτήν προσβλέποντας πάντοτε να αναφωνούμε: «Σύ, Κύριε, βοηθός ημών και σκεπαστής. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν».

αξιοπρόσεκτο σε αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου μας, αγαπητοί φίλοι, είναι το πώς υπεδέχτησαν οι Γαδαρινοί τον Χριστό. Αν θυμηθούμε ότι οι Σαμαρίτες, τότε που η Σαμαρίτιδα πήγε και τους είπε ότι γνωρίζει τα πάντα για μένα, μήπως είναι ο Χριστός, ελάτε να τον δείτε, πήγαν και επίστησαν. Όμως εδώ βλέπουμε την εντελώς αντίθετη στάση. Όταν τους είπαν οι χειροβοσκοί ότι ένας άνθρωπος με το όνομα Ιησούς έπνιξε τους χείρους, οι Γαδαρινοί αναφώναξαν «δυστυχία μας». Και έρχεται τώρα σε μας, μας έπνιξε τους χείρους, μας κατέστρεψε ολόκληρες περιουσίες και τώρα θέλει και μας. Όχι. Να πάμε όλοι μαζί να τον παρακαλέσουμε να φύγει. Με τέτοια συναισθήματα πήγαν στο Χριστό οι Γαδαρινοί και τον παρακάλεσαν να φύγει μακριά από την πόλη τους. Και ο Ιησούς, που σέβεται την ελευθερία των ανθρώπων, πάντοτε, όπως βλέπουμε στα Ευαγγέλια, δεν θέλησε να πάει στην πόλη χωρίς τη δική τους άδεια. Έφυγε, μπήκε στη βάρκα, πέρασε τη λίμνη και έφτασε πίσω στην Καπερναούν. Μερικοί που ακούνε το σημερινό Ευαγγέλιο ρωτάνε, γιατί ο Χριστός να καταστρέψει την περιουσία των ανθρώπων, πώς το έκανε ο Χριστός αυτό? Και απαντούμε, αυτή η χείρη ήταν περιουσία παράνομη. Ο παλιός νόμος, ο νόμος του Μωυσέως δηλαδή, δεν επέτρεπε να τρέφουν οι Εβραίοι χουγουρούνια και να τρώνε το κρέας τους. Και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι, όπως και οι Τούρκοι, δεν τρώνε χοιρινό κρέας. Οι θρησκευόμενοι βέβαια από αυτούς. Θα έπρεπε λοιπόν και οι Γαδαρινοί, που ήσαν Εβραίοι, να τηρήσουν την εντολή της θρησκείας τους και να μην τρέφουν χείρους. Αλλά αυτοί, αδιάφοροι, θρησκευτικά, ασεβείς, πλεονέκτες, γιατί αυτό ήταν σαν ένα είδος μαύρης αγοράς, έτσι το κρέας το χοιρινό, δεν ελάμβαναν υπόψη τους αυτή τη θεϊκή εντολή. Αγαπούσαν περισσότερο τα λεφτά, το κρέας του χείρου και δεν είναι σημασία στη θρησκεία, στο Μωυσή. Γι' αυτό τροποντινά και ο Χριστός τιμώρησε την ασέβειά τους. Αλλά οι Γαδαρινοί δεν λείπουν και σήμερα από τον κόσμο μας. Υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα άνθρωποι της αυτής νοοτροπίας. Ιδιωτελείς, συμφεροντολόγοι που πάνω απ' όλα θέτουν το συμφέρον τους και χάρη του συμφέροντος δεν διστάζουν να παραβούν τον νόμο του Θεού. Τα λεφτά λοιπόν σκέπτονται μόνο και το μαμονά. Αυτά επιθυμούν μέρα και νύχτα. Γι' αυτό τις Κυριακές ή τις μεγάλες γιορτές που χτυπάει η καμπάνα δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Πηγαίνουν στα μαγαζιά, στα χωράφια τους. Πολλοί πηγαίνουν και πλένουν τα αυτοκίνητά τους την ώρα ακριβώς της Θείας Λειτουργίας. Δεν θέλουν να χάσουν ούτε ένα λεπτό της ώρας από το κέρδος που τους επιφέρει η εργασία τους αυτή. Και ποιο θα είναι το τέλος των ανθρώπων αυτών αν δεν μετανοήσουν και δεν επιστρέψουν στο Χριστό? Θα είναι η καταστροφή τους. Σε μια στιγμή μέσα όλα αυτά που μάζευαν χρόνια, όπως ήταν η περιουσία των χείρων, θα εξαφανιστούν και θα καταστραφούν. Διάβολο μαζώματα, άνεμο σκορπίσματα, λέει ο λαός μας. Λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μακριά από τέτοιες περιουσίες. Προτιμότερο είναι να είναι κανείς φτωχός με τον Χριστό, παρά εκατομμυριούχος με τον διάβολο. Σίγουρα αυτή είναι η αλήθεια. Πικρή κάπως για πολλούς, αλλά σωτήρια. Φοβερή, αγαπητοί αδελφοί, είναι η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία είναι προσκύνηση των ειδώλων και είναι θυγατέρα της απιστίας. Είναι προμηνητής λιμών και πείνας.
Φιλάργυρος λέγεται εκείνος που καταφρονεί τις ευαγγελικές εντολές και τις παραβαίνει ενσυνείδητα χάριν μικρού κέρδους. Διότι όποιος αποκτήσει αγάπη, τότε διασκορπίζει το χρήμα του. Όποιος ισχυρίζεται πως συμβιβάζει τη ζωή του στη ζωή του αυτά τα δύο, αυταπατήθηκε. Όποιος πενθεί για τις αμαρτίες του, απαρνιέται ακόμα και το σώμα του, διότι όταν τον κάλεσε η περίπτωση, δεν το λυπήθηκε, όπως το σώμα των μαρτύρων. Και να μην ισχυριζόμαστε πολλές φορές ότι μαζεύουμε χρήματα για τους φτωχούς, διότι μόνο δύο λεπτά, τα λεπτά αυτά της χείρας, αγόρασαν την ουράνια βασιλεία. Κάποτε, λέει, ο Φιλόξενος και ο Φιλάργυρος συναντήθηκαν. Και ο δεύτερος, δηλαδή ο Φιλάργυρος, αποκαλούσε τον πρώτο αδιάκριτο και ασύνετο και σπάταλο. Γιατί ο Φιλάργυρος δεν ξοδεύει λεφτά για τον άλλον. Όποιος όμως νικήσει αυτό το μεγάλο πάθος, τότε κάνει μεγάλη νίκη. Αλλά όποιος είναι δεμένος μαζί του, δεν θα έχει ποτέ ησυχία, ούτε θα μπορεί να κάνει καθαρή προσευχή. Θα είναι προσκολλημένος στο χρήμα. Πολλές φορές η αρχή της φιλαργυρίας είναι η πρόφαση της ελεημοσύνης. Λένε πολλοί, παίζω λαχεία και διάφορα άλλα τυχερά παιχνίδια, μόνο και μόνο για να κάνω ελεημοσύνη στους φτωχούς, να δώσω τα λεφτά στους φτωχούς. Αλλά δεν συμβαίνει έτσι. Αν τυχόν και κερδίσει ο άνθρωπος αυτός, θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα. Και όταν τα συγκεντρώσει κανείς τα λεφτά, τότε τα χέρια τους σφίγγουν περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί ως προς τα χρήματα, οι οποίοι πλούτησαν στη ζωή των φτωχών το πνεύματι, όπως μας λέει ο Κύριος, δηλαδή πλούτησαν στη ζωή της ευλάβειας. Ο φιλοχρήματος όμως είναι, ναι μεν είναι ξένος προς την ακηδεία, δηλαδή δεν πιάνει τεμπελιά, γιατί ο φιλοχρήματος δραστηριοποιείται, αλλά τι να το κάνεις που αυτά τα χρήματα θα γίνουν φωτιά, όπως λέει και ο Απόστολος, και θα τον κάψουν. Θα γίνει η φωτιά της κολάσεως, το χρυσάφι που κρατάει στα χέρια του και δεν το διακινεί ή δεν το δίνει σε κάποιους που το χρειάζονται. Η ακτιμοσύνη, επομένως, που είναι μια αρετή των μοναχών, είναι απαλλαγή από τις φροντίδες. Είναι βίος αμέριμνος ως προς αυτά τα πράγματα και ανεμπόδιστη οδηπορία. Αποξενώνει τον άνθρωπο από τη λύπη και από τις έγνοιες και τον οδηγεί στην πίστη και στις εντολές του Θεού. Μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο ακτίμων μοναχός είναι κύριος όλου του κόσμου. Έχει αναθέσει στο Θεό τη φροντίδα του και με την πίστη του αυτή τους έχει όλους δούλους του. Δεν θα μιλήσει σε άνθρωπο για τις ανάγκες του, όλα όσα του προσφέρονται τα δέχεται σαν από το χέρι του Κυρίου. Ο ακτίμων εργάτης της αρετής είναι υιός της απροσπαθίας. Ήλθε η ώρα λοιπόν της αναχωρήσεως για την άσκηση. Όλα τα άλλα κανείς τότε τα θεωρεί σκύβαλα. Ο ακτίμων μοναχός. Αν όμως λυπείται και αυτός για κάποιο πράγμα, σημαίνει ότι δεν έγινε ακόμη ακτίμων. Ο άνθρωπος ο ακτίμων, δηλαδή αυτός που δεν έχει περιουσίες, έχει καθαρή προσευχή. Διότι δεν προσεύχεται όπως ο άλλος που δεν είναι ακτίμων, έχοντας το νου του σε υλικά πράγματα. Όποιος λοιπόν γεύτηκε τα ουράνια πράγματα, εύκολα καταφρονεί τα επίγεια. Ο άγευστος όμως εκείνων των υπερκοσμίων αγάλαται με τα ψεύτικα και γήινα υπάρχοντά του. Να μην σας κουράσουμε περισσότερο, αγαπητοί αδελφοί. Να θυμάστε πάντα ότι ο λόγος του Θεού απελευθερώνει τον άνθρωπο και σήμερα ο άνθρωπος που είναι δούλος της ύλης χρειάζεται αυτή την απελευθέρωση. Ας το σκεφτούμε και ας πράξουμε αναλόγως. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε. Να χαιρετήσουμε όλους τους καλούς φίλους και τους ακροατές μας και αν θέλει ο Θεός να βρεθούμε και πάλι στην επόμενη μας εκπομπή.
εκπομπή με ένα πάλι κομμάτι του Ευαγγελίου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.

των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: όπου η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχυλώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυνιέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Θα προσπαθήσουμε με τις φτωχές μας δυνάμεις να μελετήσουμε, να συνεχίσουμε τη μελέτη του τετάρτου τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που έχει γενικό θέμα το οικογενειακή ζωή. Είπαμε την προηγούμενη φορά κάποια πράγματα και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και στο πρώτο κεφάλαιο που μιλάει για την τεκνοποιία, γιατί μιλάει για την οικογενειακή ζωή. Να πω όμως κάποια πράγματα γενικά τα οποία πρέπει να ξέρουμε, πώς η Εκκλησία μας διδάσκει για τις σχέσεις των δύο φύλων και ποια είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας πάνω στο θέμα αυτό, για να καταλάβουμε και στη συνέχεια πώς εννοεί ο γέροντας αυτήν τη σχέση ακόμα και μέσα στο γάμο και μέσα στην τεκνογωνία και τις υποχρεώσεις των γονέων προς τα παιδιά τους και τη σχέση μεταξύ των δύο ανθρώπων αυτών μέσα στο γάμο. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος ζούσε μέσα στον παράδεισο, μέσα σε μία σχέση αγνότητας. Δεν είχαν μεταξύ τους οι πρωτόπλαστοι σαρκικές σχέσεις. Θα μου πεις πώς θα έκαναν παιδιά αφού δεν είχαν σαρκικές σχέσεις. Δεν ξέρουμε, διότι δεν έκαναν παιδιά όταν ήταν στον παράδεισο. Τα παιδιά γεννήθηκαν μετά την πτώση, όταν έφυγαν από τον παράδεισο. Σίγουρα ο Θεός τους έδωσε την ευλογία να αυξάνονται και να πληθύνονται, αλλά πολύ πιθανό με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι όπως τον τρόπο που αυξάνεται και πληθύνεται σήμερα ο άνθρωπος. Κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν ότι αυτός ο τρόπος αναπαραγωγής του ανθρώπου δεν είναι και τόσο τιμητικός για τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού, διότι είναι ένας τρόπος όμοιος με τον τρόπο που αναπαράγονται τα ζώα. Και ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού, η κορονίδα του Θεού, δεν θα αναπαραγόταν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, μετά την πτώση όλοι γεννηθήκαμε με τη σχέση ανδρός και γυναικός, όλοι οι άνθρωποι. Μόνον ο Χριστός δεν γεννήθηκε από αυτή τη σχέση. Ακόμα και η υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία μας, γεννήθηκε με τη σχέση του Ιωακήμ και της Άννας, το γονιό της δηλαδή. Κανένας άνθρωπος απολύτως δεν γεννήθηκε με διαφορετικό τρόπο. Ο Χριστός όμως γεννήθηκε μόνο με την συγκατάθεση της υπεραγίας Θεοτόκου στην ανακοίνωση, στην πρόταση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και όταν ο Χριστός γεννήθηκε, όπως ξέραμε όλοι μας και μας το διδάσκει και η Εκκλησία μας, ο Χριστός εφύλαξε την παρθενία της Θεοτόκου αδιάφθορη και ο ίδιος δεν παντρεύτηκε. Δεν είχε σχέσεις ο ίδιος, συζυγικές σχέσεις ο Χριστός. Εάν η συζυγία υπό την μορφή που υπάρχει σήμερα, παιδιά, ήταν μέσα στο φύση του ανθρώπου, ήταν ένα φυσικό φαινόμενο που το έβαλε εξ αρχής ο Θεός, τότε ο Χριστός έπρεπε να παντρευτεί ή έπρεπε να έχει συζυγικές σχέσεις. Τότε ο Χριστός δεν είχε συζυγικές σχέσεις, δεν επαντρεύτηκε, μάλλον δεν νυφεύτηκε για την ακρίβεια, διότι ο άντρας νυφεύεται και η γυναίκα υπανδρεύεται. Από το υπανδρός που σημαίνει υπό τον άντρα, έτσι σημαίνει υπαντρεύομαι. Ο άντρας δεν παντρεύεται, νυφεύεται. Λοιπόν, εάν ο Χριστός ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και εικόνα και πρότυπο του τελείου ανθρώπου, του κατεξοχήν τέλειος άνθρωπος,
Εάν έπρεπε λοιπόν ο άνθρωπος για να ολοκληρώσει τον εαυτό του, την ύπαρξή του, την προσωπικότητά του, έπρεπε να νυφευτεί, να παντρευτεί, όπως το λέμε εμείς τώρα σήμερα, τότε και ο Χριστός έπρεπε να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, οι άνθρωποι αμαρτάνονται, αμαρτρεύονται? Όχι βέβαια. Δεν αμαρτάνουν οι άνθρωποι. Πλέον είναι φυσικό μεταπτωτικό φαινόμενο. Όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι και η Εκκλησία ευλογεί τον γάμο. Και όχι μόνο ευλογεί τον γάμο η Εκκλησία, αλλά και καταδικάζει ως αιρετικούς και ως πλανεμένους τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι για κάποιον λόγο δικών τους ή για κάποιον λόγο ευσεβίας ή ασκητικής νοοτροπίας βδελίσσονται τον γάμο. Υπάρχουν κανόνες οικουμενικών συνόδων οι οποίοι κανόνες αφορίζουν και αποκόπτουν από την Εκκλησία κάποιους αιρετικούς οι οποίοι ευδελίσσονταν τον γάμο. Παρά τα αυτά όμως η Εκκλησία μας δείχνει πως ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση. Ο άνθρωπος πριν την πτώση λοιπόν δεν είχε τις σχέσεις αυτές που έχουν οι άνθρωποι σήμερα μέσα στον γάμο τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει μια ευαισθησία στο θέμα της αγνότητας και διδάσκει την αγνότητα, τη σοφροσύνη, την καθαρότητα στις σχέσεις των ανθρώπων ακόμα και μέσα στον έγραμμο βίο. Και θα δούμε τι μας λέει ο Γέροντας σε αυτά τα πράγματα τα οποία θα λέμε τώρα. Ο γάμος εδόθηκε για σκοπό να δημιουργηθεί η οικογένεια των ανθρώπων, τα παιδιά των ανθρώπων, αλλά ο πρώτος σκοπός του γάμου, όπως είπαμε πολλές φορές, δεν είναι η τεκνογωνία. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι να επιτευχθεί αυτή η δυνατότητα των ανθρώπων να συνάψουν τον αιώνιο γάμο τους με τον νηφίο Χριστό. Δηλαδή να σωθούν οι άνθρωποι, να ενωθούν με τον Χριστό αιώνια. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Δεύτερος σκοπός του γάμου είναι η τεκνογωνία και η τεκνοποιία και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και αν ένα ζευγάρι, έναν αντρόγινο παντρεύεται και δεν έχει για διάφορους λόγους, δεν μπόρεσε να κάνουν παιδιά, παρόλο που σίγουρα η παρουσία των παιδιών και των τέκνων είναι μια μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για τους ανθρώπους που παντρεύονται, δεν σημαίνει όμως ότι ο γάμος απέτυχε ή ο γάμος έχει, ξέρω εγώ, ένα μειονέκτημα διότι δεν έχουν παιδιά οι άνθρωποι. Διότι ο πρώτος σκοπός και κύριος σκοπός του γάμου είναι μέσα από τον γάμο οι άνθρωποι αυτοί, δύο άντρες και γυναίκα, να έχουν αυτή την ευλογία να ενωθούν μαζί με τον Χριστό αιώνια. Λέει ο Γέροντας εδώ στο πρώτο κεφάλαιο ότι από μικρό παιδί είχε μεγάλη ευλάβεια στους Αγίους Θεοπάτορες, τον Ιωακήμ και την Άννα. Αυτοί οι Άγιοι Ιωακήμ και η Άννα ήταν οι γονείς της Θεοτόκου. Ήταν ενάρετοι άνθρωποι, άγιοι άνθρωποι, πολύ άγιοι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι γέννησαν την υπεραγία Θεοτόκων όπως γεννούνται όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν, με την φυσική σχέση του ανδρός και της γυναικός. Αλλά επειδή ήταν τόσο ενάρετοι και απλοί και αγνοί και αθώοι άνθρωποι, γι' αυτό και ο Θεός επέτρεψε σε μεγάλη ηλικία των γονέων της να γεννηθεί η υπεραγία Θεοτόκος, ώστε να γεννηθεί, να συλληφθεί όσον είναι δυνατόν κατά τρόπον απαθή και χωρίς φιλιδονίες και εμπάθειες και οτιδήποτε άλλο συνυπάρχει στη σχέση των δύο φίλων. Γι' αυτό λέγει ο Γέροντας, ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και έτσι ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, απαθώς, χωρίς εμπάθεια, χωρίς φιλιδονία. Έτσι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Έπλασε τον άνθρωπο, άνδρα και γυναίκα, και ευλόγησε τον άνδρα και τη γυναίκα να έχουν αυτή τη σχέση του γάμου, της κοινωνίας των δύο φίλων και να έχουν την ευλογία της οικογένειας. Τώρα, πώς θα γεννιούνταν οι άνθρωποι αν δεν γινόταν οι πτώσεις, δεν το ξέρουμε. Ο Χριστός πώς γεννήθηκε? Δεν γεννήθηκε από άνδρα και γυναίκα, γεννήθηκε από τη μητέρα του μόνο, εκ Πνεύματος Αγίου. Θα γεννιόμαστε και εμείς έτσι με έναν διαφορετικό τρόπο? Πιθανό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, παρά μόνο κάνουμε εικασίες και υποθέσεις. Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν θα υπήρχε φιλιδονία και εμπάθεια στη σχέση αυτή. Και συνεχίζει ο Γέροντας.
μόλις βρέθηκε ένα παθές ανδρόγυνο, όπως έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και όπως ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, γεννήθηκε η Παναγία μας, αυτό το αγνό πλάσμα, και στη συνέχεια σαρκώθηκε ο Χριστός. Μου λέει ο λογισμός μου ότι θα κατέβαινε και νωρίτερα ο Χριστός στη γη αν υπήρχε ένα αγνό ζευγάρι, όπως ήταν οι Άγιοι Ιωακείμ και η Άννα. Ο γέροντας τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακείμ και την Άννα τους είχε δει στο Σινά. Όταν ήταν στην έρημο του Σινά, είχε μία εμπειρία από την παρουσία των Αγίων Ιωακείμ και Άννης. Δεν μας περιέγραψε πώς ήταν αυτό το οποίο είδε. Τους είδε. Τους είδε, τους μίλησε, του μίλησαν, αλλά δεν μας περιέγραψε, τουλάχιστον εγώ δεν τον άκουσα ποτέ, και περιγράφουν και εδώ οι μοναχές ότι αυτή την εμπειρία την είπε μεν ότι ήταν στο Σινά, τους είδε, αλλά δεν τους είπε περισσότερες λεπτομέρειες. Στο Σινά ήταν το από το 62 μέχρι το 64. Οι Ρωμαιοκαθολικοί, λέει ο γέροντας, φτάνουν στην πλάνη να πιστεύουν ότι δίθεν η Παναγία γεννήθηκε χωρίς να έχει αυτή τη σχέση και χωρίς να έχει το προβατορικό αμάρτημα. Όμως δεν είναι σωστό αυτό. Η Παναγία γεννήθηκε όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι. Ήταν πάναγνη όμως, γιατί η σύλληψή της έγινε χωρίς εμπάθεια. Οι Άγιοι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα, μετά από θερμή προσευχή στο Θεό, συνήρθαν ανθρωπίνως, όχι από σαρκική επιθυμία, αλλά από υπακοή στον Θεό. Αυτό το γεγονός το είχα ζήσει όταν ήμουν στο Σινά. Περιγράφει ότι είχε αυτή την εμπειρία των Αγίων Θεοπατώρων στην έρημο του Σινά, χωρίς να με λέει όμως τι ακριβώς συνέβη και εκεί. Είπαμε προηγουμένως ότι η Εκκλησία ευλογεί τον γάμο και ευλογεί τη σχέση των δύο φίλων και ευλογεί την οικογένεια και τον γάμο, και ο Χριστός ο ίδιος άρχισε την αρχή των θαυμάτων του και το κήρυγμα του και τη ζωή του στην κηρυκτική του δράση με την παρουσία του στον γάμο της Κανά. Εκεί ευλόγησε τον γάμο για να δείξει ότι τίμιος είναι ο γάμος και εκείτη των ανθρώπων αμίαντος και ευλογημένη, και έχει σκοπό και μεγάλη αποστολή ο γάμος στη σωτηρία του ανθρώπου. Όμως, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας, η φιλιδονία δεν έχει θέση στον γάμο των ανθρώπων. Η φιλιδονία είναι πάθος, είναι αμαρτία. Όπως είναι η φιλαργυρία, όπως είναι η φιλοδοξία, όπως είναι η πονηρία, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα πάθη. Και κάθε άνθρωπος, είτε είναι έγγαμος, είτε είναι άγαμος, είτε είναι μοναχός, είτε είναι οικογενειάρχης, ό,τι και να είναι ο άνθρωπος, καλείται να απαλλαγεί από τα πάθη του. Γι' αυτό βλέπετε, παιδιά, και μέσα στην οικογένεια και μέσα στο γάμο, όταν οι άνθρωποι κάνουν τα παιδιά τους, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βλέπει ο ένας τον άλλον, όχι με εμπάθεια και φιλιδονία, αλλά με ένα σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Και δεν βλέπουν σεξουαλικά ο ένας τον άλλον άνθρωπο, αλλά το βλέπουν σαν εικόνα Θεού, σαν πρόσωπο Θεού. Σαν ένα πρόσωπο, σαν έναν άνθρωπο, σαν μια εικόνα Θεού, ο οποίος έχει σκοπό τη σωτηρία του. Όπως βλέπουμε και τα παιδιά μας, όπως βλέπουμε και τον κάθε άνθρωπο. Και ένα από τα πολλά προβλήματα σήμερα, τα οποία δυστυχώς ταλανίζουν το θεσμό της οικογένειας και του γάμου, είναι διότι ακριβώς έφυγε αυτή η ιερότητα της σχέσης των ανθρώπων, και δυστυχώς οι άνθρωποι βλέπουν ένας τον άλλον εμπαθώς, με φιλιδονία και με έναν τρόπο όχι καλόν. Και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της εποχής μας. Έτσι μεγαλώνουμε με έναν τρόπο άσχημο. Και πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα δεν ξέρει κανείς. Όμως αυτούς τους πικρούς καρπούς τους μαζεύει κανείς και έχει τα σκληρά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Ένας μεγάλος πειρασμός των ανθρώπων σήμερα είναι τα διαζύγια, παραδείγματος χάρη. Διαλύεται η οικογένεια, πάρα πολλά διαζύγια. Στην Λεμεσό έχουμε σχεδόν 300 διαζύγια το χρόνο. 850 γάμους το χρόνο εκκλησιαστικούς, 300 διαζύγια το χρόνο εκκλησιαστικά. Χώρια τα πολιτικά διαζύγια που δεν ήρθαν στην εκκλησία να πάρουν διαζύγιο, χώρια
το πώς σιγά μείνει σε διάσταση και δεν πήγαν καθόλου ούτε στην πολιτεία ούτε στην εκκλησία να πάρουν διαζύγιο, και πόσα οι άνθρωποι ζουν μαζί και δεν είναι παντρεμένοι και χωρίζουν ανά πάσα στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια δυσκολία. Κανένας δεν παντρεύεται για να χωρίσει. Κανένας δεν παντρεύεται με σκοπό ότι εγώ θα χωρίσω. Θα παντρευτώ για λίγα χρόνια και μετά να χωρίσω. Τουλάχιστον δεν το ακούσαμε αυτό ακόμα. Για να δούμε αν υπάρχει και αυτό. Να πω την αλήθεια, το άκουσα μια φορά. Τώρα που το λέω, το άκουσα μια φορά. Τσακωθήκαν 10 μέρες πριν το γάμο. Είπαν να παντρευτούν, να μαζέψουν τα δώρα, τα φακελάκια, τα γνωστά. Και είχαν προετοιμάσει τον χωρισμό τους, ο οποίος έγινε 4 μέρες μετά το γάμο. Αλλά εντάξει, μόνο μια μεμονωμένη περίπτωση. Όταν κανείς ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους που διαλύουν το γάμο τους και την οικογένειά τους, και επειδή ασχολούμαστε με αυτά τους ανθρώπους, βλέπει κανείς το μεγάλο πρόβλημα που έγκυται. Και όταν με ρωτούν και τα παιδιά στα σχολεία, «Πάτερ, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας στις προγαμιαίες σχέσεις», τους λέω το εξής. Ότι δεν θα τους μιλώ θεολογικά αυτά που σας είπα προηγουμένως για το ποια είναι η αντίληψη της Εκκλησίας για τη σχέση των δύο φίλων, διότι δεν είναι παιδιά, δεν θα το καταλάβουν και πολύ καλά. Αλλά τους φέρω ένα πρακτικό παράδειγμα. Λέω, σήμερα παιδιά, οι άνθρωποι όσο ποτέ άλλοτε είχαν προγαμιαίες σχέσεις, έτσι. Πολύ σπάνια να βρεις παιδιά, άντρα και κοπέλα, γυναίκα, οι οποίοι δεν είχαν προγαμιαίες σχέσεις. Υπάρχουν παιδάκια πάρα πολλά που φυλάσσουν τον εαυτό τους, βέβαια, αλλά πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν αυτή την προσοχή, για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί μετά όταν παντρεύονται χωρίζουν? Γιατί δυσκολεύτηκαν στις σεξουαλικές τους σχέσεις? Όχι βέβαια, κυρίως. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων? Το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων κατά κανόνα είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την επικοινωνία των ανθρώπων. Χαλάει η επικοινωνία τους. Δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι σήμερα. Η θεωρία περί του άλλου ανθρώπου, περί του άλλου φίλου, περί του άλλου ως άνδρας ή γυναίκα, είναι καθαρά σαρκική, φιλίδωνη, σεξουαλική. Και αυτό φθείρει την αίσθηση ότι ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, είναι πρόσωπο,

και ιερείς και κληρικοί της Μητροπόλεως, και στη λειτουργία σκεφτόμουν και έλεγα, είμαι 40 χρόνων τότε, αύριο γίνομαι 60. Ναι, τα γενέθλια μου αύριο, αυτή δεν σας πειράσω. Εισέρχομαι στην 6η δεκαετία, τώρα θα εξέρθω από την 6η και πάω στην 7η, ο Θεός ξέρει. Είμαι 40 χρόνων και έλεγα ότι έχω 22-23 χρόνια που είμαι στο μοναστήρι, στο Άγιον Όρος και στη συνέχεια στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Τώρα μπαίνω σε έναν άλλο περιβάλλον, σε έναν κοσμικό χώρο. Με καλεί ο Θεός η Εκκλησία να αναλάβω αυτήν τη Μητρόπολη. Ξέρετε ότι όταν εξελέγηκα Μητροπολίτης, πήγα να βρω τον Μακαρίτη, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Χρυσόστομο, τον πρώτο. Θα του πω ότι έγιναν εκλογές στη Λεμεσό και εξελέγηκα εγώ Μητροπολίτης. Πήγα πρωί-πρωί, όλη νύχτα γινόταν η διαδικασία, οι κάλπες, τα πράγματα όλα τα οποία γίνονται. Το βρήκα τον Αρχιεπίσκοπο η ώρα 7 το πρωί στην Αρχιεπισκοπή να παίρνει το πρωινό του. Δευτέρα πρωί. Λέω από Μακαριότητε, καλημέρα, καλημέρα, Πάτερ Αθανάση. Λέω, έγιναν οι εκλογές στη Λεμεσό και ο Θεός έτσι επέτρεψε, εξελέγηκα εγώ. Λυπούμε σε λαλί μου. Λέω του, γιατί Μακαριότητε λυπάσαμε. Η Λεμεσανία είναι καλοί άνθρωποι. Να σε βασανίσουν. Λέω του, μα και εγώ είμαι Λεμεσανός. Εντάξει, λέει μου. Βέβαια, λαλί μου, πιο πολύ εμπαφείτε στη Λεμεσό. Τέλος πάντων, σκεφτόμουν λοιπόν στη λειτουργία τι θα ήθελε ο Θεός που μένα σαν Μητροπολίτης, τι θα ήθελε ο Θεός να κάνω ή ποια θα είναι τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζα. Τέλος στην λειτουργία είχα αυτή τη σκέψη, θα τα καταφέρω. Ήμουν στο μοναστήρι, δεν είχα εμπειρίες πολλές από τον κόσμο. Τελειώσαμε τη λειτουργία, πήραμε έναν καφέ και πήγα στο γραφείο της Μητρόπολης για πρώτη μέρα να δω κι εγώ τι γίνεται η Μητρόπολη. Μου έλεγαν οι πατέρες, έχει 3 μήνες δεν έχουμε Μητροπολίτη, έχουμε πολλά πράγματα, πολλές δουλειές, πολλές χρεμότητες, πρέπει να έρθετε να δείτε τι να γίνει. Επία κι εγώ στην Μητρόπολη, μπήκα στο γραφείο, έρχεται ένας πρώτος, ένας ιερέας με μια στίβη χαρτιά τόσα. Λέει μου, πανιερώτατε, πρέπει να υπογράψετε αυτά τα χαρτιά όλα, διότι οι άνθρωποι περιμένουν. Έχει 4 μήνες, δεν έχουμε δεσπότη. Πρέπει να υπογράψετε τα χαρτιά. Ευχαρίστω, πάτερ μου, να υπογράψω. Τι χαρτιά είναι τούτα, διαζύγια. Ωραία, πάτερ, πρώτη υπογραφή βάλω στα διαζύγια, καλέ. Να χωρίσω τον κόσμο. Αύριο είναι υπογράφατα. Τόσες μέρες κάναν υπομονή. Φέρτε μου τίποτα, ένα άλλο χαρτί. Φεύγει εκείνο, έρχεται ένα άλλο κύριο, κουστομαρισμένο. Πρέπει να απογράψετε αυτά τα χαρτιά. Έχουμε καιρό, κρεμότητες, περιμένουν άνθρωποι να κάνουν, να πιάσουν. Τι χαρτιά είναι τούτα, κοιτάζω τα επιταγές. Χρώσταν η Μητρόπολη του κόσμου τα λεφτά δεξιά-αριστερά. Λέω, κατάλαβα. Σε όλη μου τη ζωή θα ασχολούμαι με λεφτά και με διαζύγια. Πράγματι, παλεύομαι με τα οικονομικά της Μητρόπολης που είναι χάλια μαύρα και με τα διαζύγια των ανθρώπων. Είναι ένα μεγάλο θέμα τα διαζύγια, ένα μεγάλο θέμα. Δεν κατακρίνομαι κανέναν άνθρωπο και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τραυματικό γεγονός για όλους, και για τους συζύγους και για τους γονείς και για τα παιδιά και για όλους. Καμιά φορά δυστυχώς είναι και αναγκαίον κακό να το πει κανείς. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, κάνει αυτή την οικονομία και δίνει τα διαζύγια και για πολλούς άλλους λόγους εκτός από αυτούς που είπε το Ευαγγέλιο. Αλλά εάν εξετάσουμε να δούμε τι συμβαίνει στις ψυχές των ανθρώπων, θα δούμε ότι δυστυχώς η όλη ανατροφή μας και όλη η νοοτροπία που καλλιεργούμε μέσα από την παιδεία και την κουλτούρα που μας παρέχεται είναι αυτή η φιλίδωνη αντιμετώπιση των ανθρώπων. Δεν βλέπουμε ένας τον άλλο σαν εικόνες Θεού, σαν εικόνα Θεού. Βλέπουμε τον άλλο φιλίδωνα. Ενώ παλαιότερα οι άνθρωποι ήταν πολύ αγνοί και καθαροί άνθρωποι, διότι δεν είχαν προκλήσεις πολλές. Και βλέπω εγώ τη δική μου εποχή, που είμαι 60 χρόνων σήμερα, και τα παιδάκια που είναι σήμερα 16 χρόνων. Το τι βλέπω σήμερα τα παιδιά των 16 χρόνων και το τι βλέπω εγώ

0: μου 16 χρόνων ή τι θα μπορούσα να έβλεπα. Και βλέπω τι τεράστια διαφορά έχει αυτό το πράγμα και τι τεράστιες δυνατότητες έχουν τα παιδιά σήμερα να μπουν σε όποιους χώρους θέλουν και να δουν ό,τι θέλουν και ό,τι κατέβει στο κεφάλι τους. Και τι δυνατότητες φθοράς έχουν οι άνθρωποι με από τον τρόπο αυτόν. Ταυτόχρονα γνώρισα και ανθρώπους όπως ήταν ο Ιωακήμ και η Άννα, τόσο αγνούς και αγίους ανθρώπους, που ήταν πραγματικά άνθρωποι τελείως απαθείς και αγνοί άνθρωποι. Να σας πω, μια φορά είχε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο οποίος δεν βγήκε ποτέ από το Άγιον Όρος και πήγε μικρό παιδί στο Άγιον Όρος και πήγε, τον έβγαλα σχεδόν σε αφασία στο νοσοκομείο. Το βγάλα στο νοσοκομείο και ήταν λιπόθυμος σχεδόν, έτσι, σε αφασία, δεν καταλάβαινε τίποτε. Όταν συνήρθε, είδε τις νοσοκόμες μπροστά του και νόμιζε ότι πέθανε και πήγε στον παράδεισο και είναι άγγελοι. Με εκεί τα πράγματα που φορούσαν τότε οι νοσοκόμες στην Ελλάδα. Στην Κύπρο δεν θυμάμαι αν φορούσαν τέτοια πράγματα. Αλλά στην Ελλάδα, στον Ερυθρό Σταυρό, σε κάποια νοσοκομεία, φορούσαν κάτι πέπλα, τι πράγματα ήταν εκείνα που φορούσε το κεφάλι του, άσπρα και άσπρες μπλούζες και άσπρα πράγματα, και σκέπασε το πρόσωπο του, διότι νόμιζε ότι είναι άγγελη και πέθανε, είναι στον παράδεισο. Τόσο αγαθοί άνθρωποι ήταν οι απλοί άνθρωποι αυτοί, οι καθαροί άνθρωποι. Ακόμα και οι άνθρωποι στα χωριά μας, ήταν πολύ αγνοί άνθρωποι. Δεν είχαν αυτήν την ασυδοσία την οποία παρατηρούμε σήμερα. Και αυτό που λέει ο Γέροντας για τον Άγιο Ιωακήμ και για την Αγία Άννα, που μπορεί να μας φαίνεται αψίλυπτο, παράξενο, αστροναύτες να ήταν, ξέρω, εξωγήινοι, για τους ανθρώπους αυτό ήταν δυνατό και φυσικό. Είχαν απλότητα και καθαρότητα οι άνθρωποι. Πού και πού συναντάει κανείς και αγόρια και κοπέλες και κορίτσια τα οποία έχουν αυτή την αγνότητα στο μυαλό τους και στο σώμα τους. Και πράγματι διαρωτάσεις και λες, αυτός ο άνθρωπος, είτε αγόρι είτε κοπέλα είναι, πώς καθαρότητα έχει πάνω του. Και επειδή εξομολογούμε πολλούς ανθρώπους και σαν πνευματικοί βλέπουμε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι ή πώς πολεμούνται, πραγματικά σας λέγω ότι κάποιες φορές εν μέρη κατάλαβα και την καθαρότητα της Παναγίας, βλέποντας κάποια κοριτσάκια σε μια νεαρή ηλικία πώς συναγνώνται να έχουν μέσα στο μυαλό τους. Και λέω, κάπως έτσι ήταν και η Παναγία, καθαρή και αγνή ακόμα και στη διάνοια της, αλλά και αγόρια το ίδιο. Και δυστυχώς μπορώ να πω ότι σήμερα τα αγόρια είναι πιο σεμνά από τις κοπέλες. Βλέπει κανείς πιο πολλά αγόρια με σεμνότητα και μια ντροπαλότητα, ενώ καμιά φορά βλέπει κοπέλες με δυσκολίες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να διατηρήσει ο άνθρωπος αυτή την αγνότητα στις σχέσεις του και να μάθει να βλέπει τον συνάνθρωπό του και τον απέναντι του άνθρωπο και τον άνθρωπο με τον οποίο, ας πούμε, συνάπτει το γάμο του με μια αγνότητα. Και λέει ο Γέροντας στη συνέχεια, ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λίαν, ο Θεός τα κάνει όλα καλά λίαν, πολύ καλά. Ο άντρας νιώθει μια φυσική έλξη προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άντρα. Αν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, ποτέ δεν θα ξεκινούσε κανείς να κάνει οικογένεια. Θα συλλογίζονταν τις δυσκολίες που θα είχαν αργότερα στην οικογένεια, στην ανατροφή των παιδιών τους και στις άλλες δυσκολίες και δεν θα αποφάσισε να ξεκινήσει. Βλέπει λοιπόν ο Γέροντας ότι σε αυτήν τη φυσική έλξη, που λέει και κάπου και αλλού και ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι ο Θεός επέτρεψε την έλξη των δύο φύλων για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν συνάπτουν τον γάμο τους και να έχουν λόγο να υπάρχουν μαζί και να είναι μια παρηγορία, μια παραμυθία, μια αλληλοσυμπλήρωση των ανθρώπων για να μπορούν να έχουν ένα λιμάνι και μια έτσι σχέση ξεκούρασης και ένα λόγο να προσπαθούν να προχωρούν στην δημιουργία της οικογένειάς τους, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η φυσική έρξη κανείς δεν θα αναλάβανε να μπει στον μεγάλο αγώνα της ανατροφής των παιδιών, της οικογένειας και σε όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας. Αυτή η φυσική έλξη βέβαια δεν δικαιολογεί την αμαρτία, διότι δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι και ο άνθρωπος έχει λογική και έχει τη δυνατότητα από τον Θεό να χειρίζεται ακόμα και τις φυσικές έλξεις οι οποίες έχει μέσα του και να τις αγιάζει και να τις βάζει σε μια τροχιά που να τον οδηγούν στην αιώνια σχέση του με τον Θεό. Και λέγει ο γέροντας πιο κάτω ότι δεν δικαιολογούνται οι έγγαμοι επειδή ακολουθούν τον έγγαμο βίο να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα αλλά είναι και πνεύμα, είναι ψυχή και να αφήνουν τον εαυτό τους αχαλήνωτο, αλλά πρέπει να αγωνίζονται, να ζουν πνευματικά για να αρχίσουν να γεύονται σιγά σιγά και ανώτερες χαρές και πνευματικές και ουράνιες και έτσι να μην μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. Και λέει ένα ωραίο, ένα παιδάκι λέει που οι γονείς του έχουν πολύ σαρκικά φρονήματα, τότε το παιδάκι παίρνει το σαρκικό φρόνημα από αυτούς, ακόμα και από τη γέννησή του. Βλέπετε, όλοι οι πατέρες μιλούν ότι ο άνθρωπος κληρονομά από τους γονείς του πάρα πολλά πράγματα. Και όλοι ξέρουμε, εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, ξέρουμε ότι η κληρονομικότητα είναι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας στην προσωπικότητα του κάθε ενός από εμάς. Κουβαλούμε πάνω μας την κληρονομικότητα των γονιών μας. Αυτό νομίζω και επιστημονικά μέσα από το γενετικό κώδικα φαίνεται ξεκάθαρα. Εδώ φαίνεται και η ευθύνη ημών των γονέων στα παιδιά μας, διότι τους μεταδίδομαι και τους κληρονομούμε, τους πρικίζομαι και με τα πολλά καλά που σαν άνθρωποι σίγουρα έχουμε, αλλά και με τα πολλά κακά που σίγουρα σαν άνθρωποι έχουμε. Και εάν θέλουμε τα παιδιά μας να γεννιόνται με πολλά καλά και ενάρετα αγαθά στοιχεία, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να έχουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια ενάρετη και αγνή ζωή για να μεταδώσουμε στα παιδιά μας αγνά στοιχεία και ανάρετα θεμέλια. Ακόμα οι Άγιοι Πατέρες και ο Γέροντας Πορφύριος, που ήταν τόσο μεγάλος Άγιος, μας λέει κάπου ότι και όταν ακόμα οι σύζυγοι συνέρχονται για να κάνουν τα παιδιά τους, πρέπει να συνέρχονται σε αυτήν τη φυσική σχέση του ανδρός και της γυναικός με ευλάβεια και αγάπη Θεού και κατόπιν προσευχής. Να μην είναι δηλαδή η σχέση τους μια απλή συζυγική σχέση αποτέλεσμα μιας έλξης σεξουαλικής, αλλά να είναι μια σχέση μέσα από την προσευχή και μέσα από την ιερότητα των ανθρώπων αυτών, ώστε και τα παιδιά που θα γεννηθούν από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν μια ενάρετη και αγία αρχή της ζωής τους. Διότι η μεν γέννηση του ανθρώπου γίνεται στους 9 μήνες, έτσι 9 μήνες γεννιέται ο άνθρωπος, αλλά η γέννηση του ανθρώπου, το πότε αρχίζει η ζωή του ανθρώπου, αρχίζει από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Σε αυτό η Εκκλησία μας πάντοτε ήταν απόλυτα τοποθετημένη, ότι η γέννηση του ανθρώπου είναι από την αρχή της συλλήψεώς του. Και γι' αυτόν τον λόγο ουδέποτε η Εκκλησία ευλόγησε ή εδέχθηκε την έκτρωση, έστω και αν είναι ενός δευτερολέπτου το Άριο γονιμοποιημένο. Δεν δέχθηκε ποτέ την έκτρωση στην Εκκλησία. Σήμερα η Βουλή της Κύπρου την δέχθηκε και κάνει εκτρώσεις σχεδόν μέχρι τον 5ο μήνα. Και μια αξιότιμος κυρία βουλευτής είπε με καμάρι ότι στην Κύπρο γίνονται 1000 εκτρώσεις το μήνα. Μπράβο της. Και εκείνης και εκείνος που την κεσκάμουν. Σκεφτείτε δηλαδή ότι 12.000 παιδιά τον χρόνο, 12.000 παιδιά τον χρόνο τα σκοτώνουμε. Βέβαια δεν τη λένε έκτρωση τώρα. Την λένε πιο ευγενικά. Διακοπή κοιήσεως. Όπως έχουμε διακοπή του ρεύματος, διακοπή του νερού, διακοπή, ξέρω εγώ, του ποδοσφαιρικού αγώνα. Έχουμε και διακοπή κοίησης. Κλείστον την διακόπτη και διακόπη κοίησης. Και δεν έγινε και τίποτε. Έτσι, πάμε για την επόμενη. Αλλά βγάλαμε τον όρο έκτρωσης και όλα τα υπόλοιπα του για να μην μας πειράζει. Και μόνο το σκεφτεί κανείς αυτό το πράγμα είναι πραγματικά φρικιαστικό. Να δικαιολογείται η έκτρωση και να νομιμοποιείται η έκτρωση μέχρι τον πέμπτο μήνα. Μέχρι τον πέμπτο μήνα είναι διαμορφωμένο το παιδί, απόλυτα σχεδόν. Θα μου πεις, τον πρώτο μήνα δικαιολογείται που δεν είναι διαμορφωμένο ακόμα? Όχι. Ούτε την πρώτη μέρα. Ούτε την επόμενη μέρα που λένε τα παιδιά σήμερα, ξέρω εγώ, η επόμενη μέρα δεν είναι τίποτα. Ο άνθρωπος υπάρχει από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Από την πρώτη στιγμή έχουμε τη γένεση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος υπάρχει ως ψυχή και σώμα. Και θα δούμε στη συνέχεια εδώ και την διδασκαλία του Γέροντος Παϊσίου για αυτό το θέμα. Αλλά θέλω να πω αυτό το πράγμα για να τονίσω το πόση σημασία έχει η έναρξη της ζωής κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Και πόση προϋποθέσεις των γονιών μας παίζουν μεγάλο ρόλο στην όλη πορεία της ζωής μας και στον ψυχικό μας κόσμο. Και το βλέπουμε από παιδάκια τα οποία γεννιόνται από ευσεβείς γονείς. Επειδή εμείς κοινωνούμε τα μωρά στην εκκλησία, τα βλέπουμε. Έρχεται ένα μωρό 2-3 μήνων, μόλις βαφτίστηκε, κοινωνά. Το βλέπεις το παιδάκι ότι εάν οι γονείς του ήταν ευσεβείς άνθρωποι και το γέννησαν μέσα σε ένα πνεύμα ευσέβειας και προσευχής, τότε και το παιδάκι είναι αυτό το οποίο είναι νήπιο. Εντός εισαγωγικών δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Δέχεται τη Θεία Κοινωνία με μία μεγάλη έτσι δεχτικότητα, λάμπει το προσωπάκι του. Το δέχεται, την απολαμβάνει τη Θεία Κοινωνία. Βλέπεις άλλα παιδάκια τα οποία έχουν άλλες προϋποθέσεις. Δεν έχουν την ίδια δεχτικότητα. Και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί τα μένει παιδάκια τα γεννόμενα από ευσεβείς γονείς έχουν μέσα τους τέτοια αγαθά σπέρματα, τέτοιες αγαθές προϋποθέσεις και είναι δεχτικά της Θείας Χάριτος. Ενώ άλλα παιδάκια δυστυχώς δυσκολεύονται διότι δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις μέσα τους. Γι' αυτό, παιδιά, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να δώσουμε μεγάλη σημασία στο γεγονός της σχέσης αυτής του κάθε ενός από εμάς με τον σύζυγό ή τη σύζυγό του και με το μυστήριο του γάμου του. Τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν είναι κάποιες τελετές κοσμικές. Δεν είναι ένα θυμοτυπικό γεγονός. Δεν είναι μια τελετή, ας πούμε, κουρτουριάρικη, έτσι. Κάπαμε να κάνουμε ένα γάμο. Βλέπω πολλές φορές εδώ στη Μητρόπολη που έρχονται και κάνουν το γάμο τους οι άνθρωποι, τι ασέβεια, τι περιφρόνηση, τι εξευτελισμός του μυστήριου. Και λυπούμε πάρα πολύ, διότι λέω αυτά τα παιδιά, τα οποία ξεκινούν το γάμο τους, τη ζωή τους, έστω και τυπικά, την έχω ξεκινήσει μπορεί και πριν, χρόνια πριν, και στέκονται ενώπιον του Θεού, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν με λίγη σοβαρότητα ότι εδώ τώρα αρχίζει πλέον μια ζωή που θέλει πολύ σοβαρότητα μεταξύ μας. Και αφήσαμε στην Εκκλησία να προσευχηθούμε για αυτήν την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και στην πορεία μας. Και δυστυχώς καταστρέφουμε αυτήν την μεγάλη ευλογία που μας δίνει ο Θεός στο μυστήριο του γάμου μας. Τουλάχιστον εσείς όσοι δεν έχετε παντρευτεί ακόμα, να φροντίσετε όταν θα παντρευτείτε να κάνετε ένα μυστήριο εμπνεύματι Αγίο, να αφήσουμε τις αυλακίες και τις ανοησίες και τις χαζομάρες της κοσμικότητας και να παρακαλέσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να προσευχηθούν μαζί μας για αυτή την έναρξη της ζωής μας να έρθουν να προσευχηθούν κοντά μας. Μου έκανε εντύπωση μία φορά, εδώ ήρθε ένα παιδάκι, ένα ανδρόγυνο από την Αγγλία νομίζω ή από την Αμερική ήταν, και έγραψαν ένα προσκλητήριο και έλεγαν τα εξής: όσοι θέλετε να προσευχηθείτε μαζί μας να μας ευλογήσει ο Θεός στην αρχή της ζωής μας, την τάδε μέρα, την τάδε ώρα να έρθετε στην εκκλησία αυτή που ο Θεός θα ευλογήσει την αρχή της οικογενειακής μας ζωής, το γάμο βίου μας. και κάλεσαν κάπου 150-200 άτομα. Έβαλαν έναν άνθρωπο εκεί στην πόρτα της εκκλησίας και μπαίνοντας ο καθένας μέσα από στο ναό, του έδιναν ένα βιβλιαράκι το οποίο είχε στα αγγλικά και στα ελληνικά την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου. Και έβλεπες πραγματικά μία μυσταγωγία αυτών των ανθρώπων. Προσεύχονταν για το μυστήριο του γάμου τους. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και βλέπαμε και τα άλλα όλα που γίνονται κωμικοτραγικά. Μα όχι κωμικοτραγικά, κωμικά μόνον. Και κωμικά δηλαδή μέχρι αυλακίας. Και όχι βλακίας. Πέστε μου καμιά λέξη να την πω, μην πω για τίποτα άλλο χειρότερο. Τι να σας πω δηλαδή, τι να σας πω. Καμιά φορά κάθομαι εκεί και ξομολογώ τις ώρες εκείνες. Και ανοίγω την πόρτα και παρακολουθώ τα γενόμενα. Έχω ένα άνθρωπο εδώ στην εκκλησία, μιλήσει λίγο απλώς. Που λέει, μην τα παρακολουθάς πάλι μου, σε λέει και να τους ξαναδείς τους. Και έχει δίκιο. Μπορεί σε λίγο να τους ξαναδούμε. Λοιπόν, είναι πολύ θλιβερό πράγμα να αρχίζουμε τη ζωή μας με μια έτσι επιπολαιότητα. Μια φορά εξομολογούσα και άκουσα έτσι ένα θόρυβο έξω από την πόρτα του εξομολογηταρίου. Εξομολογώ στα πλάγια. Ανοίγω την πόρτα, λέω τι συμβαίνει. Γίνονταν γάμος μέσα στην εκκλησία, πάνω στο σολέα. Λέει, πάτε, έρθε μια κυρία, δεν μας βγάλει έξω από την εκκλησία. Γιατί να σας βγάλει έξω από την εκκλησία? Λέει, δεν ξέρω, λέει, να βγούμε έξω. Λέω, τι συμβαίνει? Μια συγγενής της νύφης του γαμπρού. Νομίζω, μάνα του, δυτιά του, κάτι τέτοιο. Τι συμβαίνει? Λέει, μήπως να βγουν έξω για να μην τους πιάνει το βίντεο. Λέει, κόρη μου, οι άνθρωποι περιμένουν να εξομολογηθούν. Γιατί να τους πιάνει το βίντεο? Και τι το βίντεο είναι και πάνω, θα κατατάτε, τι λένε εσείς, θα βγάλουν τον κόσμο έξω από την εκκλησία επειδή κάνετε εσείς το γάμο σας? Λέει, μα είναι καταθλιπτικά τα πρόσωπά τους. Δεν μου αρέσει που τη φάτσα σου είδες τι. Εσύ ντύθηκες καρναβάλι και είστε προ καιρού εδώ. Και σου φταίξαν τα πλάσματα τα καημένα που θέλουν να ξυμολογηθούν. Είδα την, ξαναείδα την, λέω. Είναι εσύ καθρέφτης πίνδες του για να κάνω τη φάτσα της. Έκρυψα, διότι προσπαθώ να τροφώ τη γλώσσα μου τέτοιες περιπτώσεις, διότι δύσκολες. Αλλά διερωτάσαι με τέτοια λογική και με τέτοιες νοοτροπίες, πώς και τα παιδιά τους θα κάνουν το γάμο τους? Και επειδή βλέπουμε και πολλά παιδάκια στην κατασκήνωση της Μητρόπολης και στα σχολεία που πάω, όταν έχουμε παιδιά δύσκολα, παιδιά που μας δυσκολεύουν ή έχουν κάτι παράξενες νοοτροπίες και μου λένε οι ομαδάρχες ή οι ομαδάρχησες, έχει κάποια πορά τα οποία πολύ παράξενες νοοτροπίες. Λέω, κάνετε υπομονή, δείτε αύριο τη μάνα τους. Που να είστε στη γιορτή της κατασκήνωσης, δείτε τη μάνα τους και μετά πάλι καλά, πάτερ μου, που τα μωρά γίνανε έτσι και είναι ασυρότερα. Βλέπεις τη μάνα τον πατέρα και όταν καταλαβαίνεις και λες, πάλι καλά που τα μωρά είναι έτσι και δεν τα δίνουμε με γράσινη. Δυστυχώς η ευθύνη των γονέων, ημών των μεγάλων των γονέων όλων μας και των πνευματικών γονέων και των σαρκικών γονέων είναι τεράστια, διότι κληρονομούμε στα παιδιά μας και βιολογικά την κληρονομικότητά μας αλλά και τα πάθη μας και τις δυσκολίες μας και τις αμαρτίες μας και τις κακές μας νοοτροπίες και επίκτητα όλα αυτά που καλλιεργούμε μετά, αλλά και φυσικά αυτά που φέρουμε κι εμείς από το γενεαλογικό μας δέντρο. Και ξέρετε, η κληρονομικότητα είναι τόσο τεράστια, γι' αυτό και οι παλαιοί άνθρωποι όταν είναι να παντρέψουν τα παιδιά τους εψάχνουν να βρουν ποια οικογένεια είναι τούτη, πώς ενένει, τι είχε η οικογένεια αυτή. Ξέρετε, ακόμα και το χωριό παίζει σημασία. Έχει χωριά που είναι καυκατσίες. Έχει χωριά που είναι, το έχουν τον καβγό μες στην ζωνάρι τους. Έχει χωριά που είναι τσιγκούνιδες. Φιλάργυροι. Φιλάργυροι δεν λέγεται πόσο. Έχει χωριά που είναι πραείς. όπως είναι ας πούμε τα χωριά της Κερίνιας, Κερινιώτες, Λάπιθος, Καραβάς, Κυθρέα, υπέροχοι άνθρωποι, όπως οι Μικρασιάτες. Βλέπεις έναν και το καταλαβαίνεις, είναι Μικρασιάτης, έχει άλλον άρωμα. Βλέπεις έναν και καταλαβαίνεις, είναι τάδε χορκό, Καυκατζής. Έχει το μέσα στο μάτι του, θωρείς τον και λες. Ο γέροντας Παΐσιος όταν χτυπούσαν το κουδούνι και έβγαινε, λέει, τι είναι ρε παιδιά, ανοίξτε πάντερ, είμαστε από την Κρήτη. Τους έλεγε, έτσι ως πειράξει βέβαια, αστείο, από τους ήμερους ή από τους άγριους? Από τους ήμερους, άμα είστε από τους ήμερους περάστε. Λοιπόν, παίζει ρόλο και ο τόπος καταγωγής μας. Βλέπετε, άλλο πράγμα είναι Λεμεσανή, άλλο πράγμα είναι Λευκοσιάτες. Πας στη Λευκοσία, βλέπεις μια σοβαρότητα. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα είναι οι Παφίτες, Ανδρέα. Αλλά το βλέπω και στα χωριά της Λεμεσού. Έχει ένα χωριό στη Λεμεσό. Πήγα κάνα λειτουργία μέχρι να πάω από, από την πόρτα της εκκλησίας. Όταν με πούσε να κάνουν μας κεράσουν καφέ, τσακωθήκαν 4 φορές. Ο Μοχτάρης με τον παπά, ο παπάς με τους επιτρόπους, οι επιτρόπες τους σαρτάτες. Λέω να πάμε να πιούμε τον καφέ, να σκοτωθούμε όσο να πάμε. Το έχει το χωριό, τσακώνονται. Τέλος πάντων, να μην πω πολλά πράγματα, δεν είναι ωραία. Αλλά έχει, παίζει σημασία και αυτό. Θέλω να πω ότι κληρονομούμε στα παιδιά μας και βιολογικά πράγματα. Βλέπω παραδείγματα κάποια αδυναμία, ας πούμε. Βλέπω ότι με τον ίδιο τρόπο σκέφτεται η γιαγιά, η κόρη, η εγγονή, η δυσέγγονη. Μπορεί η εγγονή να μην ξέρει πώς σκέφτεται η γιαγιά της, ή η κόρη να μην ξέρει πώς σκέφτεται η μάνα της. Εγώ που τους ακούω όμως στην εξομολόγηση, βλέπω και επισημαίνω ότι αυτόν τον τρόπο που σκέφτεται η κόρη, σκέφτεται και η μάνα. Σκέφτεται και η εγγονή. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε, ξέρετε, να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς πώς είναι ο κάθε άνθρωπος, τι κουβαλά μέσα του. Η κληρονομικότητά μας έχει μεγάλη σημασία στην ζωή μας, στην προσωπικότητά μας και πολλοί άλλοι παράγοντες. Αλλά ταυτόχρονα δίδει και μεγάλη ευθύνη σε εμάς, διότι πέρα από την βιολογική κληρονομικότητα που δίνουμε στα παιδιά μας και τα επίκτητα γνωρίσματά μας, οι νοοτροπίες μας, οι τοποθετήσεις μας, οι σκέψεις μας, όλα αυτά τα κληρονομούμε στα παιδιά μας, είτε καλά είτε κακά. Γι' αυτό έχουμε ευθύνη να αγιάσουμε τον εαυτό μας, να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας, ώστε και τα παιδιά μας που θα έρθουν από εμάς να κληρονομήσουν αυτή την εμπειρία του Χριστού μέσα στην ύπαρξή τους. Και έτσι θα δώσει ο καλός Θεός και την ευλογία και στα παιδιά μας και θα έχουν άγιες και καλές προϋποθέσεις που εάν θέλουν βέβαια, χωρίς να κληρονομούμε, να είμαστε ας πούμε έτσι χωρίς την δυνατότητα της ελευθερίας. Η ελευθερία μας παραμένει απαραβίαστη. Αλλά μπορούμε χρησιμοποιώντας την ελευθερία μας να γίνουμε ακριβώς και εμείς πραγματικά κατ' εικόνα Θεού όμοιοι με τον Θεό Πατέρα μας, όπως μας έπλασε ο Θεός. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφ' ημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως των απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο «Αδάμ που υπερτιτλοφορείται ειδικά θέματα». Είναι η τέταρτη έκδοση, για όσους ρωτάτε, από τον εκδοτικό οίκο Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Πότε δεν δημιουργούνται ενοχές και ψυχολογικά προβλήματα? Δεν τακτοποιούνται οι αμαρτίες ούτε με το να περάσει ο καιρός, ούτε απλώς με το να πει κανείς την προσευχή του «Συγχώρησέ με Θεέ μου γιατί έκανα αυτό». Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και ο καθένας πολύ σοβαρά, πολύ υπεύθυνα να το τακτοποιήσει και όχι με αρρωστημένη διάθεση. Γιατί επικρατεί και αυτή η άποψη ότι με το να μιλούμε για την αμαρτία κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται ενοχές και καθώς αισθάνονται ενοχές δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι είναι βέβαια, αλλά μόνο αν τα πάρεις ανάποδα και στραβά. Το λέω ρητός και κατηγορηματικός ότι δεν παθαίνει κανείς τίποτε και όχι απλώς δεν παθαίνει, αλλά τότε λυτρώνεται όταν καλά δει την αμαρτία του και ποιος είναι. Έκανες την αμαρτία, δες την. Εφόσον διέπραξες την αμαρτία να τη δεις, μη φόβασαι να τη δεις και μετανόησε. Αν μετανοήσεις, λυτρώνεται η ψυχή σου και ούτε κομπλεξικές ούτε άλλες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις δημιουργούνται. Όποιος παθαίνει από αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι στο βάθος δεν μετανοεί αληθινά. Δηλαδή, καθώς ακούει για τα θέματα αυτά, από το ένα μέρος νιώθει ότι έκανε αμαρτίες, από το άλλο μέρος όμως δεν θέλει να μετανοήσει, δεν θέλει να αναγνωρίσει ενώπιν του Θεού ότι αμάρτησε και να πει «Αμάρτησα Θεέ μου, συγχώρησέ με». Δεν θέλει να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και να ζητήσει το έλεος του. Θέλει να είναι ασπροπρόσωπος. Αυτά δεν συμβιβάζονται και αρχίζουν οι ενοχές και οι διάφορες κομπλεξικές καταστάσεις. Τότε μιλάμε δηλαδή για σκοτεινούς χώρους. Άλλοι φαινόμαστε πως είμαστε και άλλοι είμαστε. Κανείς μας ενώπιον του Θεού δεν μπορεί να είναι ασπροπρόσωπος. Ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι εκτεθειμένοι, όποιοι και αν είμαστε, διότι μετά το βάπτισμα οι πάντες αμαρτήσαμε. Καλότυχοι, θα έλεγε κανείς, και μακάριοι εκείνοι που δεν διέπραξαν θανάσιμες αμαρτίες, αλλά τελικά όμως μακάριοι είναι όλοι όσοι θα μετανοήσουν για τις αμαρτίες που έκαναν μετά το βάπτισμα. Αληθινά θα μετανοήσουν και θα δεχτούν τη συγχώρηση και την τακτοποίηση της ψυχής που δίνει ο Θεός. Όπου υπάρχει αληθινή μετάνοια, όπου υπάρχει αληθινή εξομολόγηση, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αισθήματα ενοχής τα οποία καταπιέζουν τον άνθρωπο και δημιουργούν, όπως είπαμε, κομπλεξικές και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Το λέω ρητός και κατηγορηματικός. Επομένως, να μην φοβόμαστε ενώπιον του Θεού, προπαντός στο μυστήριο της εξομολογήσεως, να δούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, να νιώσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να ομολογήσουμε την αμαρτία μας, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Καθόλου να μην φοβόμαστε. Μην καταβάλεις την παραμικρή προσπάθεια να κρύψεις τα αμαρτήματά σου ή να τα εξοραίσεις. Ομά, πες την αμαρτία. Όσο πιο πολύ θα δεις την αμαρτία σου και όσο πιο ανεπιφύλακτα θα την ομολογήσεις με μετάνοια και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, τόσο πιο πολύ συγχωρείσαι, τόσο πιο πολύ καθαρίζεσαι και τόσο πιο πολύ τακτοποιείσαι.

Η αμαρτωλή κατάσταση αφαιρεί από την ψυχή την δυνατότητα της ορθής κρίσεως. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο ακόμη μια φορά να τονίσω την όλη αρνητική δουλειά που κάνει η αμαρτία, το κακό που κάνει η αμαρτία στον όλο άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ότι αμαρτάνεις και να λερώθηκε η ψυχή σου. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η αμαρτωλή κατάσταση επιδρά στον όλο άνθρωπο, όπως ας πούμε επιδρά το ενόπνευμα σε αυτόν που πίνει, σε όλο το σώμα του. Το ενόπνευμα δεν κάνει ζημιά μόνο στο σηκώτη, στο στομάχι, στους πνεύμονες, στην καρδιά, σε όλο το σώμα. Επιδρά επίσης κατά τέτοιο τρόπο σε αυτόν που είναι υπό την επίρρεια του ενοπνεύματος, ώστε ούτε να σκεφτεί σωστά μπορεί, ούτε να κρίνει σωστά, ούτε να καταλάβει σωστά, και επιπλέον έχει και συναισθηματικές διαταραχές. Άλλο τώρα ότι δεν θα βρεις ποτέ κάποιον που είναι υπό την επίρρεια του ενοπνεύματος, έναν μεθυσμένο, έναν αλκοολικό, ο οποίος θα παραδεχθεί και θα πει, ξέρεις, εγώ είμαι μεθυσμένος, είμαι υπό την επίρρεια του ενοπνεύματος και δεν είμαι στα καλά μου. Ούτε η λογική μου λειτουργεί σωστά, ούτε η κρίση μου είναι σωστή, ούτε οι ενεργείες μου και οι εκδηλώσεις μου είναι σωστές. Και γι' αυτό θα ακούσω τι θα μου πεις εσύ και θα συμμορφωθώ προς αυτά που θα μου υποδείξεις. Δεν θα συναντήσεις κανέναν τέτοιο. Αυτός που πίνει όχι μόνο βλάπτεται σωματικά, αλλά επηρεάζεται από το ποτό και σκέπτεται ανάλογα και ενεργεί ανάλογα. Επηρεάζεται και η κρίση του, ο τρόπος που στέκεται στη ζωή. Λοιπόν, δεν μπορεί να ταπεινωθεί, δεν βλέπει το πρόβλημά του. Λοιπόν, επηρεάζεται η νόησή του. Και επιπλέον δεν του καταλαβαίνει ότι δεν σκέπτεται σωστά και ότι δεν ενεργεί σωστά, και γι' αυτό δεν έχει καμιά διάθεση να ακούει εκείνον που έχει σώα στας φρένας. Έτσι ακριβώς επιδρά στον άνθρωπο η αμαρτία. Και μάλιστα, να μου επιτρέψετε να πω, όταν η αμαρτία έχει και αρρωστημένο χαρακτήρα, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και δεν μπορούμε στη γενιά μας να μην τα πούμε αυτά, γιατί κατά κανόνα οι άνθρωποι σήμερα έχουν και αρρωστημένες καταστάσεις. Όταν λοιπόν διαπράττει κανείς αμαρτία, το θέμα δεν είναι απλώς ότι ενώπιον του Θεού είναι εναμαρτίες και τι θα γίνει με τον ανθρώπο αυτό, αλλά η αμαρτία επηρεάζει και το λογικό του και την ψυχή του και την καρδιά του και τα συναισθήματά του και τη βούλησή του και τα πάντα, και ανάλογα σκέφτεται και ανάλογα συμπεριφέρεται. Επιπλέον, καθόλου δεν πάει το μυαλό του να διερωτηθεί, για στάσου, σαν να μην σκέπτομαι καλά, ας ρωτήσω κάποιον άλλο, σαν να μην αισθάνομαι καλά και όλη η βούλησή μου και όλη η εσωτερική μου κατάσταση σαν να μην λειτουργούν σωστά, ας ρωτήσω κανέναν άλλον. Είναι όλοι, ξέρετε, έχουμε το αλάφητο του Πάπα, που λέμε. Ας είμαστε σούπερ ορθόδοξοι για να καταδικάζουμε τον Πάπα. Ο καθένας από εμάς ένας Πάπας είναι. Ακόμη και να έλθει ο άλλος και να του πει, Χριστιανέ μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνεις εσύ. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα κάνεις εσύ. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λες εσύ. Δεν θα το δεχθεί. Η αμαρτία στις αρρωστημένες ψυχικά καταστάσεις είναι κάτι πολύπλοκο. Και αν εδώ υπάρχει και αρρωστημένη κατάσταση στον αμαρτωλό, ακόμη πιο δύσκολα καταλαβαίνει κανείς, διότι ο άνθρωπος αμαρτάνει επειδή υπάρχει μέσα του γενικότερα η αδυναμία, ας πούμε. Δεν αμαρτάνει εμψυχρό, σαν να λέει τώρα θα αμαρτήσω. Δεν ελέγχει πλήρως τον εαυτό του ο άνθρωπος. Υπάρχουν καταστάσεις μέσα στον άνθρωπο που διαφεντεύουν και πάρα πολλές φορές επηρεάζεται από αυτές και αμαρτάνει. Πιο συγκεκριμένα, εάν κάποιος έτσι ή αλλιώς δεν αισθάνεται ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, εάν δεν αισθάνεται ότι μπορεί και αυτός να σταθεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και να ζήσει σωστά, έχοντας την υπόλοιψη και την αναγνώριση που θα ήθελε να έχει, αλλά αντίθετα αισθάνεται μειονεκτικά, ποιος δεν έχει κόμπλεξ σήμερα, και μάλιστα μειονεξίες που είναι και το πιο συχνό, αυτό πολύ του στοιχίζει, πολύ τον ενοχλεί και τον κάνει να είναι στενοχωρημένος και να έχει μέσα του θλίψη, κατάθλιψη. Ο άνθρωπος αυτός τι θα κάνει? Δεν αντέχει αυτή την κατάσταση και αναζητεί κάτι που θα τον ευχαριστήσει. Και το κάνει αυτό όχι τόσο γιατί θέλει να πάει να κάνει εκείνη τη συγκεκριμένη πράξη που θα τον ευχαριστήσει, αλλά σαν τον σπρώχνει από μέσα του αυτή η έλλειψη που έχει, αυτή η άσχημη κατάσταση που έχει, αυτή η θλίψη που έχει, καθώς αισθάνεται ότι δεν μπορεί άνετα μαζί με τους άλλους να συνυπάρχει και νιώθει μειονεκτικά. Οπότε θα φάει πολύ, θα τρώει και δεν θα τελειώνει. Θα πάει να πιει, θα βλέπει με τις ώρες τηλεόραση, αλλά και άλλα πράγματα θα κάνει. Στην περίπτωση αυτή,
Το θέμα δεν είναι μόνο ότι αμαρτάνει κανείς, όπως είπαμε, αλλά αμαρτάνει και κατά αρρωστημένο τρόπο, καθώς υπάρχει και το κίνητρο της αρρωστημένης καταστάσεως. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, γίνεται ένα μπέρδεμα και πού να τα ξεμπερδέψει κανείς. Και θα λέγαμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν εξομολογηθεί κανείς, δεν φτάνει απλώς να πει «Να, είμαι λέμαργος». Δεν φτάνει απλώς να πει «Κάθομαι με τις ώρες και βλέπω τηλεόραση κάθε τόσο να καπνίσω ή κάθε τόσο θέλω να πιω». Να μην αναφέρουμε άλλα χειρότερα που μπορεί να κάνει. Δεν φτάνει απλώς να αναφέρει αυτά τα συγκεκριμένα. Πρέπει να δει και βαθύτερα γιατί τα κάνει αυτά. Άμα δεν δει αυτό το βαθύτερο που τον παρακινεί, αν δεν το προσέξει, ναι μεν, αφού είπε τις συγκεκριμένες πράξεις, τις συγκεκριμένες αμαρτίες, θα πάρει άφεση, όμως η πληγή μένει. Η πηγή του κακού μένει και η ψυχή παραμένει ατακτοποίητη. Έτσι επαναλαμβάνει τα ίδια. Και τι γίνεται? Αν δηλαδή ο εξομολογούμενος δεν καταλάβει καλά τι του συμβαίνει και αν ο πνευματικός δεν αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, δεν θα βοηθηθεί αυτός ο εξομολογούμενος να δει ότι όλα ξεκινούν βαθύτερα από την φύλλα αυτία του. Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται μειονεκτικά? Διότι υπάρχει φυλαυτία, η οποία στην προκειμένη περίπτωση έχει αρρωστημένο χαρακτήρα, εκδηλώνεται κατά αρρωστημένο τρόπο και επηρεάζει τον άνθρωπο κατά αρρωστημένο τρόπο. Να βοηθηθεί λοιπόν κανείς να δει τη φυλαυτία του, τον εγωισμό του, να δει όλο αυτό που κάνει τον άνθρωπο να έχει μεν μια γενική πίστη στο Θεό, να είναι θρησκευτικός άνθρωπος, αλλά η ύπαρξή του να μην ακουμπά στον Θεό, να μην είναι πιασμένη από τον Θεό. Διότι άμα κανείς βρει τον Θεό, άμα ακουμπήσει στο Θεό, αν ανοίξει η ψυχή και έχει μέσα της τον Θεό, πάνε και οι φυλαυτίες, πάνε και οι αρρωστημένες καταστάσεις και δεν αμαρτάνει κανείς. Γιατί να αμαρτήσει? Δεν αισθάνεται την ανάγκη να αμαρτήσει. Πως έλεγε ένας πατέρας, σου έχει δώσει ο Θεός έτσι το χαβιάρι. Τώρα να αφήσει το χαβιάρι που τρως και να φας, ας πούμε, άβραστα χόρτα. Έτσι είναι ο άνθρωπος που έχει γευθεί το Θεό, δεν επιστρέφει στην αμαρτία. Τα γεμίζει όλα ο Θεός, τα ικανοποιεί όλα ο Θεός. Γυμνοί και τετραχυλισμένοι ενώπιν του Θεού να σταθούμε, να στρωθούμε και να δούμε τον εαυτό μας. Και μην πει κανείς εγώ είμαι τακτοποιημένος. Μακάρι να είναι έτσι. Πιο σωστό θα είναι όλοι οι γυμνοί και τετραχυλισμένοι. Η έκφραση, τι ωραία έκφραση, από την προς Εβραίους 4:13. Ενώπιον του Θεού, χωρίς καμιά προσπάθεια να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, χωρίς κανένα αίσθημα αυταρκίας, χωρίς καμιά φροντίδα να βγούμε ασπροπρόσωποι, να ταπεινωθούμε και να δούμε καλά την αμαρτία μας. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μία είναι η αμαρτία από την οποία πηγάζουν όλες οι άλλες οι αμαρτίες. Η φυλαυτία. Να δούμε λοιπόν την αμαρτία μας, να δούμε τον εαυτό μας, αλλά να δούμε και τις συγκεκριμένες πράξεις κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Και εκείνο το έκανα και το άλλο το έκανα και αυτό το είπα και το άλλο το προμελέτησα. Και εδώ που τα λέμε, κανονικά αυτό δεν θα το κάνει ο καθένας μόνος του, αλλά θα το κάνει βοηθούμενος από την Εκκλησία. Σαν να βρίσκεται ο άνθρωπος δηλαδή στην αίθουσα των τοκετών, έτσι. Και η Εκκλησία είναι η ημαία, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να πετάξει από μέσα του την αμαρτία. Είναι όμως σε θέση η Εκκλησία να τα παρακολουθήσει αυτά? Είναι σε θέση ο κάθε πνευματικός να τα παρακολουθήσει? Τον καθένα δηλαδή, όχι απλώς να τον δεχτούμε να εξομολογηθεί, όχι απλώς να του πούμε είσαι συγχωρημένος, αλλά να τον παρακολουθήσουμε στη ζωή του, όπως γινόταν με αυτόν που ήθελε να γίνει χριστιανός πριν βαπτιστεί. Πρώτα όντως αποδεικνύονταν πάνω στα πράγματα ότι αυτός θα ζήσει ως χριστιανός και μετά τον βάπτιζε η Εκκλησία. Έτσι όντως να φανεί πάνω στα πράγματα ότι ο χριστιανός αυτός που έχετε να εξομολογηθεί μετανοεί για ό,τι έπραξε μετά το βαπτισμά του και καθ' όλη τη ζωή του και είναι αποφασισμένος πια να ζήσει εν μετανοία. Είναι αποφασισμένος πια να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και έτσι να τον δεχτεί η Εκκλησία, να τον συγχωρήσει και να τον τακτοποιήσει. Κανονικά, στις περιπτώσεις εξομολογουμένων με σοβαρές αμαρτίες, δεν θα έπρεπε αμέσως κιόλας να διαβάζουμε συγχωρητική ευχή. Και μια φορά και δύο φορές και τρεις φορές να το αναβάλουμε,
να το ξανααναβάλουμε έως ότου όντως να δει κανείς βαθύτερα τις αμαρτίες του και να μετανοήσει. Όντως να θελήσει να αλλάξει και να δείξει με τη ζωή του τι θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Θέλει να ζήσει τη νέα ζωή που παρέχει η χάρη του Θεού. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να ανάψει σε όλους μας ο ζήλος, η διάθεση η καλή. Αφού ερχόμαστε που ερχόμαστε, αφού ακούμε που ακούμε, αφού θέλουμε πράγματι τη σωτηρία μας, γιατί τελικά να μην κάνουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε για να τακτοποιηθεί η ψυχή μας? Είμαστε μεν αμαρτωλοί, αλλά να καθαριστούμε από την αμαρτία και όντως να γίνουμε του Χριστού. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Πάμε για λίγη μουσικούλα τώρα.

να λυτρωθούμε από το πνεύμα που μαστίζει τον σημερινό κόσμο. Στην πράξη έχουμε διαπιστώσει ότι έχει πάθει φοβερές ζημιές ο σημερινός άνθρωπος. Αυτό θυμίζει αυτό που έλεγε ο μακαριστός Συζανίου και σχετής της κυρός Παύλος. Λοιπόν, ο καλός μας ο Δεσπότης έλεγε λοιπόν ότι όπως ακριβώς η τηλεόραση, το πλυντήριο, το ψυγείο έχουν βιβλιαράκια όπου γράφονται, αναγράφονται οι οδηγίες χρήσεώς τους και αν διαφορετικά τα χρησιμοποιήσεις χαλάνε, έτσι ακριβώς οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου είναι γραμμένες στο Ευαγγέλιο. Έτσι λειτουργεί το μηχάνημα, ας με επιτραπεί άνθρωπος. Αν αλλιώτικα τον χρησιμοποιήσεις, λοιπόν παθαίνει ζημιές και μάλιστα οι ζημιές αυτές έτσι δύσκολα επανέρχονται στην φυσιολογικότητα, λοιπόν, και στην καλή λειτουργία, γιατί ο άνθρωπος ως μηχάνημα, πάλι συγχωρήστε μου τον όρο, είναι πολύ πολύ ευαίσθητος. Ο σημερινός άνθρωπος, λέει, εις επίρρωση είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο πατήρ Σιμεών, δύσκολα μετανοεί, δύσκολα συνέρχεται, δύσκολα αρχίζει την καινούργια την εχριστό ζωή. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά και κυρίως είναι το κοσμικό.

ξέρετε, δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να αποφασίσεις και να πεις «εγώ θέλω να είμαι πια του Χριστού». Εμπιστέψου όμως τον εαυτό σου στον Χριστό. Έστω και αν από τώρα θα νιώθεις πως πέθανες και σαν να μην υπάρχει τίποτα για σένα πια. Μόνον έτσι αν τα πάρουμε τα πράγματα θα ανοίξει ο δρόμος. Αφήνουμε λοιπόν στον Χριστό με τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός με αγαπάει πολύ περισσότερο από ό,τι αγαπώ εγώ τον εαυτό μου και με φροντίζει πολύ περισσότερο από ό,τι φροντίζω εγώ τον εαυτό μου, και ότι εκείνος θα κανονίσει τι θα γίνει η ζωή μου στο εξής. Εγώ όμως πρέπει να πάω στον Χριστό με διάθεση τέτοια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Εδώ είναι οι δύο σταυρώσεις λοιπόν που υπονοεί ο Άγιος ο Απόστολος Παύλος και τις οποίες αναλύει σαν πολύ ωραίο λόγο, πάει το μυαλό μου τώρα στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος έλεγε υπάρχουν δύο σταυρώσεις. Στην αρχή λέει ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον κόσμο και από τις κοσμικές αφορμές. Είναι η πρώτη σταύρωση. Εμεί ο κόσμος εσταύρωται. Ο άνθρωπος αναχωρεί από τις αιτίες και τις αφορμές των παθών, όταν μετανοεί, ας με προσέχει τις παρέες του. Όλοι έχουμε περάσει από αυτές τις φάσεις. Έτσι δεν επανέρχεται στα ίδια. Έτσι δεν επανέρχεται σε τόπους, σε χώρους, σε επαφές με πρόσωπα τα οποία του εξάπτουν τα πάθη, του εξάπτουν τη φαντασία. Είναι μία μορφή πρώτης σταύρωσης. Αυτή είναι η πρώτη φάση, η πρώτη σταύρωση που αναλύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ομιλία του για τον Τίμιο Σταυρό και που αναφέρεται στη φράση του Αποστόλου Παύλου «εμή ο κόσμος εσταύρωτε». Μετά λέει «καγώ το κόσμο». «Καγώ το κόσμο» σημαίνει μία δεύτερη φάση η οποία είναι πολύ υψηλή πνευματική κατάσταση και σημαίνει ότι τα πάθη αναχωρούν από μένα, που σημαίνει ότι δηλαδή νεκρούνται τα πάθη μέσα μου από τον Χριστό μας, και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την περίπτωση «δεν ζω εγώ αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου». Δηλαδή συνεχίζουμε εδώ όπως λέει ο πατήρ Σημειών, «σταυρώθηκε για μένα ο κόσμος, σταυρώθηκα εγώ για τον κόσμο, δεν υπάρχω για τον κόσμο, δεν υπάρχει κόσμος για μένα, είμαι πεθαμένος». Αν δεν τα πάρει κανείς έτσι τα πράγματα και αν δεν δοθεί έτσι στο Χριστό, όλο θα είναι χριστιανός και όλο δεν θα είναι και δεν θα ξέρει τι του φταίει. Και τα λέμε καθήκοντα, όχι ότι δεν υπάρχει ένας κώδικας καθηκόντων ή μια σειρά καθηκόντων να σου προκύπτουν, να βγαίνουν αυθόρμητα αυτά από μέσα σου από ένα σημείο και μετά, έτσι να ζεις αυθόρμητα σαν την ανάσα σου. Αληθινά και πάλι και ξανά προσεύχεται, εκκλησιάζεται, κοινωνάει και κάνει τον αγώνα του, θα σωθεί. Και να έχουμε υπόψη μας ότι τίποτε άλλο δεν αγιάζει τον άνθρωπο όσο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε άνθρωπος που θα πιστέψει στον Χριστό με το βάπτισμα και με το χρίσμα γίνεται χριστιανός, γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Δηλαδή με το βάπτισμα γεννιέται καινούριος άνθρωπος, κανείς από την αρχή, και με το χρίσμα παίρνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία θα τα έχει πάντοτε ο χριστιανός, πρέπει να τα έχει, και τα οποία τον βοηθούν να αυξάνει στην πνευματική ζωή. Και επειδή δεν μπορεί κανείς να κρατήσει, να διατηρήσει καθαρή την ψυχή του έτσι όπως βγήκε από την κολυμβήθρα, έτσι όπως έγινε με το βάπτισμα, ο Κύριος όρισε και η Εκκλησία καθόρισε, όπως έχουμε πει, να υπάρχει και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, το δεύτερον αυτό βάπτισμα. Όπως δηλαδή όσο υγιής και αν είναι κάποιος, εάν πάθει κάτι, κάποια ασθένεια, κάποια αναπηρία, προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του, δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί, μπορεί όμως να πάει στο γιατρό, μπορεί να πάει στο νοσοκομείο για να θεραπευθεί, όσο μπορεί να θεραπευθεί, κάτι ανάλογο κάνει το μυστήριο της μετανοίας. Κανονικά μετά το βάπτισμα δεν έπρεπε να αμαρτάνουμε, αλλά ο άνθρωπος είναι αδύναμος και γι' αυτό ο Κύριος κανόνισε να υπάρχει αυτό το δεύτερο βάπτισμα, η μετάνοια, και να συγχωρεί.

μπορείτε ο άνθρωπος να καθαρίζεται και να προκόπτει στην πνευματική ζωή. Είναι και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να τρέφεται ο χριστιανός. Τρέφεται και με την προσευχή, τρέφεται και με το Λόγο του Θεού. Αλλά όμως θα έλεγε κανείς ακόμη πιο συγκεκριμένα, ακόμη πιο ουσιαστικά και ακόμη πιο θεϊκά τρέφεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πραγματικά, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τροφή. Τίποτε άλλο δεν αγιάζει τόσο τον άνθρωπο όσο το μυστήριο αυτό. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που παίρνουμε μέσα μας με τη Θεία Ευχαριστία μεταβάλλουν το δικό μας σώμα και αίμα σε σώμα και αίμα του Χριστού. Γι' αυτό τελικά κανείς, καθώς με το βάπτισμα είναι μέσα στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία και έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μελετά και προσεύχεται και κυρίως καθώς τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται ό,τι είναι ο Χριστός, γίνεται όπως είναι ο Χριστός.

η θεανθρώπινη ζωή του ανθρώπου. Το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα πρέπει να το λέμε, ότι ο σκοπός δεν είναι να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι. Όσο καλός και αν γίνει ο άνθρωπος, εάν δεν ενωθεί με τον Χριστό, εάν δεν έρθει μέσα του ο Χριστός, εάν δεν τον μεταμορφώσει και δεν τον αλλάξει ο Χριστός, δεν έγινε τίποτε. Όλο το κακό έγινε στον άνθρωπο επειδή άφησε τον Θεό. Ο Θεός όχι απλώς έκανε τον άνθρωπο αναμάρτητο και τον έβαλε στον Παράδεισο, αλλά καθώς του είχε δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός ήταν σε κοινωνία με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος με τον Θεό και είχε ο άνθρωπος μέσα του τον Θεό. Έτσι ο άνθρωπος είχε θεανθρώπινη ζωή, δηλαδή δεν ήταν απλώς άνθρωπος, αλλά είχε μέσα του και αυτό που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Είχε τη Θεία Ζωή. Και ο Χριστός έγινε θεάνθρωπος. Δεν έγινε θεάγγελος, αλλά θεάνθρωπος. Αυτό είναι το κέντρο της κτήσεως. Ο άνθρωπος είναι ο πνευματικός κόσμος, ο υλικός κόσμος και στο μέσον ο άνθρωπος. Και ο Χριστός γίνεται άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος και αγιάζει όλη την κτήση. Όχι ότι βοηθάει την κτήση ο Θεός, ότι βοηθάει τον άνθρωπο, αλλά ενώνεται ο Χριστός με τον άνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος θεάνθρωπος όπως ο Χριστός, αλλά κατά χάρη. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Όχι απλώς να καλυτερεύσει ο άνθρωπος, αλλά να έχει επάνω του τα χαρακτηριστικά της παρουσίας του Θεού, τα χαρακτηριστικά της ζωής του Θεού. Δεν είναι πολυτέλεια αυτά που λένε οι Απόστολοι, αυτά που λένε οι πατέρες και αυτό που έζησαν οι πατέρες. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Στην προς Γαλάτας λέει ο Απόστολος Παύλος 2:20. Ζει μέσα του ο Χριστός, αυτό που μνημονεύσαμε προλίγου για τις δύο σταυρώσεις. Έτσι, εμεί ο κόσμος εσταύρωται και εγώ το κόσμο. Και κάνει ολόκληρη ομιλία, να τη βρείτε αυτή την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάνω στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού και πάνω στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Είναι αυτή η ομιλία, μία από τις 63 ομιλίες του Γρηγορίου. Διαβάστε πάρα πολύ, σας παρακαλώ, και πολύ καλά να τυχονέψετε αυτή την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Λοιπόν, που μιλάει για τις δύο σταυρώσεις μέσα. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Εμεί ο κόσμος εσταύρωται, πρώτη σταύρωση, και εγώ το κόσμο, δεύτερη σταύρωση. Όχι απλώς συναντήθηκε με τον Χριστό. Όχι απλώς έχει μια πίστη στον Χριστό. Όχι απλώς παραδέχεται τον Χριστό ή βοηθιέται από τον Χριστό. Αλλά ζει μέσα του ο Χριστός. Ο δικός του παλαιός άνθρωπος πέθανε και είναι καινούριος άνθρωπος ο Απόστολος Παύλος τώρα, αλλά εν Χριστώ. Είναι όμως και δίκοπο μαχαίρι η Θεία Κοινωνία και η όλη σχέση μας με τον Θεό. Κατά ποια έννοια? Τώρα τελευταία κάνουμε την ομιλία αυτή πάνω στη φράση «εν Χριστώ» και συχνά το αναφέρουμε. Τα πάντα είναι εν Χριστώ. Γι' αυτό τελικά όχι απλώς πιστεύουμε, όχι απλώς βαπτιζόμαστε, όχι απλώς έστω εξομολογούμαστε ή προσευχόμαστε ή μελετούμε, αλλά παίρνουμε μέσα μας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι πολύ πολύ δραστικότερα από το δικό μας σώμα και από το δικό μας αίμα και μετατρέπουν το σώμα μας σε σώμα του Χριστού και το αίμα μας σε αίμα του Χριστού. Αλλά όμως το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν ενεργούν όπως τα φάρμακα. Όταν πάρεις ένα φάρμακο, ό,τι και να κάνεις, είτε είσαι εξαπλωμένος, είτε κινείς, είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, το φάρμακο θα ενεργήσει μέσα σου και θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Αν είναι παραδείγματος χάρη ένα αναισθητικό, δεν θα έχεις αίσθηση του πόνου. Όπως είναι οι ενέσεις νοβοκαίνης και ξυλοκαίνης, θα το διατρία, παράδειγμα. Εδώ όμως δεν είναι έτσι. Είμαστε άξιοι, δεν είμαστε άξιοι. Σώμα και αίμα Χριστού παίρνουμε. Όμως όταν η ύπαρξή μας δεν είναι δοσμένη στη Θεία Κοινωνία, όχι απλώς θεωρητικά δοσμένη, αλλά στην πράξη, εκείνος ο οποίος δίνεται στο Χριστό, αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Χριστού, τις εντολές του. Η Θεία Κοινωνία βέβαια έρχεται μέσα μας ως Θεία Κοινωνία, όμως δεν κάνει καλό αλλά κακό. Αυτό το ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Όχι απλώς εφιστά την προσοχή των Κορινθίων στο να κοινωνούν αξίως, γιατί αλλιώς δεν θα ωφεληθούν, αλλά τονίζει και την άλλη πλευρά,
ότι δηλαδή κρίμα εαυτό αισθεί και πίνει κανείς όταν αναξίως αισθεί το σώμα του Χριστού και πίνει το σώμα και πίνει το αίμα του Χριστού. Και φθάνει ο Απόστολος Παύλος να τους πει: πολλοί σε εσάς είναι άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί, επειδή δεν κοινωνείτε όπως πρέπει να κοινωνήσετε. Βασικά βέβαια υπάρχει και η ερμηνεία του πατρός Αλεξάνδρου Σμπέμαν, λοιπόν, την οποία μνημόνευε και ο μακαριστός επίσκοπος γιατί της Παύλος, ο οποίος έλεγε ότι η κατηγορία των αναξιωτέρως κοινωνούντων από όλους είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι κοινωνούν άξια. Λοιπόν, αυτό το αναξίως θέλει προσοχή. Δηλαδή να μην είσαι ανέστητος και ανέστητα να πηγαίνεις να κοινωνάς, να μην κάνεις καμία προσπάθεια, λοιπόν, να μην νηστεύεις, να μην αγρυπνείς, να μην πολεμάς τα πάθη σου και να πηγαίνεις να κοινωνάς. Ναι, τότε μπορούμε να πούμε ότι η ανάξια αισθήνεις και πίνεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ποιος όμως άνθρωπος μπορεί να πει ότι αξίως, λοιπόν, αισθεί και πίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Λοιπόν, αυτός ο οποίος πιστεύει ότι άξια κοινωνάει, δεν πρέπει ποτέ να πάει να κοινωνήσει. Διότι ό,τι και να κάνεις, πεντακάθαρος να είσαι, πάλι ανάξια κοινωνάς το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Βέβαια εδώ ο πατήρ Σημεών μιλάει για εκείνους οι οποίοι αναισθητούν. Δεν έχουν αίσθηση ούτε της πνευματικής ζωής. Λοιπόν, θα μαρτήσω και θα πάνε το εξομολογητό. Θα σου δοθεί χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν τους αναισθητούς ανθρώπους είναι δίκοπο μαχαίρι η Θεία Κοινωνία. Για τη σπράγμαση. Αλλά μην σκεφτεί κανείς ότι αξίως κοινωνάμε. Όλοι αναξίως κοινωνάμε. Αλλά όσο μπορούμε, έτσι, να είμαστε φιλότιμοι, να είμαστε προσεκτικοί. Η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι δίκοπο μαχαίρι. Εάν δεν κοινωνεί κανείς έτοιμος, έτσι όπως πρέπει, η Θεία Ευχαριστία, αντί να τον ωφελεί, θα τον βλάπτει. Γενικώς θα μπορούσαμε να πούμε, αν θέλουμε να έχουμε σχέση με το Θεό όχι υποκριτικά αλλά ειλικρινά και το επιθυμούμε βαθιά μέσα μας, τότε αυτή η σχέση είναι δίκοπο μαχαίρι. Ειδικότερα βέβαια η σχέση μας με την Θεία Κοινωνία είναι δίκοπο μαχαίρι, αλλά και η όλη σχέση με το Θεό. Είπαμε νομίζω και άλλη φορά ότι όσοι είναι αδιάφοροι, κακώς κάκης θα κάνουν. Οι άλλοι που πραγματικά από μέσα μας θέλουμε να πιστέψουμε στο Θεό, θέλουμε να αγαπήσουμε το Θεό, θέλουμε να ζούμε κατά το θέλημά Του και ειλικρινά, τίμια, συμμορφωνόμαστε προς αυτό. Να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να επιτρέπει να παθαίνουμε μερικά πράγματα και μέσα από αυτά συνέχεια θα μας προχωρεί και θα μας αγιάζει από αυτά που παθαίνουμε, τα παθήματά μας. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, εδώ θυμισκόλουπτη σαρκή, άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει να μην υπεραίρομαι. Και πόσες φορές παρακάλεσε, λέει το Χριστό, τρεις φορές. Μου λέει, αρκήσει η χάρη μου, η δύναμή μου, εν ασθενία τελειούται. Είχε κάποιον σκόλουπα που τον ταλαιπωρούσε και προσευχόταν και κοινωνούσε. Λοιπόν, δεν υποχωρούσε όμως αυτός ο πειρασμός. Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Είναι αυτό το οποίο δίνει ο Θεός για να μας ταπεινώνει. Λοιπόν, να καθόμαστε προσγειωμένοι και κάνοντας υπομονή και σε αυτό το πειρασμό, σε αυτή τη σταύρωση, μας αγιάζει και μας προχωράει έτσι περαιτέρω και μας κάνει δικούς του. Όσοι από μας κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και είμαστε οκνηροί, λίγο ψυχροί και βραδικίνητοι, άλλη περίπτωση. Αλλά όχι τόσο τίμιοι. Όμως στο βάθος πιστεύουμε στο Θεό και θέλουμε να είμαστε με το Θεό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να αφήσει να πάθουμε μερικά πράγματα για να ταρακουνηθούμε, να ξυπνήσουμε και να συνέλθουμε. Έτσι ο Απόστολος Παύλος είχε πειρασμό που δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει και το ομολογεί δημόσια. Ας το έχουμε αυτό υπόψη. Γι' αυτό συμβαίνει καμιά φορά το εξής. Ενώ όσο κανείς είναι μακριά από το Θεό, περνάει λίγο καλύτερα. Και όταν πλησιάζει το Θεό, τότε του έρχονται χειρότερα τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, ακόμη και σε εκείνον που είναι ειλικρινέστατος με τον Θεό και μέρα νύχτα αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Θεού, μπορεί ο Θεός ως Θεός που είναι να βλέπει ότι χρειάζεται να του συμβούν μερικά πράγματα ακριβώς για να γίνει πιο ταπεινός, πιο αληθινός,
πιο πιστός για να εξαρτηθεί πιο πολύ από τον Θεό και να μην πάρει η όλη σχέση του με τον Θεό χαρακτήρα συμφεροντολογικό, αλλά να μπορεί να λέει «Θεέ μου, ό,τι και αν πάθω, ό,τι και αν μου συμβεί, εφόσον βρήκα εσένα, μένω μαζί σου». Γι' αυτό είδατε, συμβαίνουν μερικά πράγματα στους πνευματικούς ανθρώπους, έτσι. Είδατε, κύριε, ο Άγιος Ισάκος Σύρος έχει μια θαυμάσια εκεί στα ασκητικά διάκριση των πειρασμών. Ποιοι πειρασμοί προέρχονται, λέει, από την πνευματική προκοπή του ανθρώπου, που είναι σαν βέργα στα χέρια του Θεού που μας χτυπάει, έτσι, να μην υπερερώμεθα. Λοιπόν, είναι άλλοι αυτοί οι πειρασμοί που δεικνύουν πνευματική προκοπή. Λοιπόν, η ατονία των μελών, η νοθρότητα, τον ακοπή προς ώρας, έτσι, η ελπίδα σου στο Θεό, το να έχεις μία ανορεξία να προσευχηθείς, να αισθάνεσαι φορές κάποια περίεργη απελπισία και να υποχωρεί να φεύγει, να αισθάνεσαι θλίψη, έτσι, για τις αμαρτίες σου, έτσι, να φέρνεις στο μυαλό σου πράγματα που σου έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι και να διατηρείς λογισμούς μνήσης κακίας, και όλα αυτά να τα πολεμάς με την προσευχή. Είναι οι πειρασμοί που παραχωρεί ο Θεός, έτσι, λοιπόν, για να προκόπτει η ψυχή πνευματικά, να θλίβεται μετρίως και να προχωράει πνευματικά, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Όμως είναι και άλλοι πειρασμοί, αυτό που λέει, το λέμε στο Πατερημόν, μη συνέγγιση μάθης πειρασμών, σε τέτοιο πειρασμό να μην πούμε ποιος, είναι ο πειρασμός της Θείας Παραχωρήσεως, που ο άνθρωπος υποβάλλεται από το Θεό σε πειρασμός υπέρ δύναμη, να εξουσθενωθεί τελείως, μέχρι και πνεύμα φρενοβλάβειας, λέει ο Άγιος Ακοσίρος, μπορεί να δώσει ο Θεός να εξουσθενωθεί τελείως, λοιπόν, ο άνθρωπος, για να του κοπεί, να τροχιστεί η υπερηφάνεια. Λοιπόν, και πολύ ωραία περιγράφει τον πειρασμό αυτό ο Άγιος Αββάς Ισάκος Σύρος. Επανερχόμαστε, λοιπόν, στον πατέρα Σιμεών. Ακόμη, λοιπόν, και σε αυτόν που, όπως είπαμε, είναι ειλικρινέστατος με τον Θεό, όπως είναι οι Άγιοι, μπορεί να έρχονται παθήματα. Αυτό όμως συμβαίνουν κυρίως σε αυτούς οι οποίοι από το ένα μέρος κάνουν ότι είναι του Θεού, αλλιώς δεν θα συνέβαιναν, και από το άλλο μέρος δεν συμμορφώνονται στην πράξη με αυτά που θέλει ο Θεός. Γενικότερα, λοιπόν, είναι δίκοπο μαχαίρι η σχέση με το Θεό και ειδικότερα η Θεία Κοινωνία. Όχι απλώς να κοινωνούμε, είναι πολύ κακό να μεταπίπτει η Θεία Κοινωνία σε συνήθεια. Να μας έδινε ο Θεός εκείνη τη φρεσκάδα που είχαμε τις πρώτες φορές όταν κοινωνάγαμε και αισθανόμασταν όλο

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσαμε όλοι στη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Τη συντροφιά του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για την επόμενη περίπου μία ώρα θα μαθητεύσουμε όλοι μαζί στη σοφή διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Θα κάτσουμε δηλαδή όλοι μαζί, κατά κάποιον τρόπο, στα θρανία για να διδαχθούμε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας πώς πρέπει να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα της ζωής μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε και πάλι μαζί σε αυτή τη συντροφιά. Και η χαρά μας είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί η συντροφιά αυτή είναι μια ζωντανή παρέα που μιλάει μεταξύ της. Και αυτό συμβαίνει γιατί εμείς μιλάμε σε όλους εσάς μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Και εσείς όμως έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε μαζί μας είτε μέσα από τα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, είτε μέσα από το ίντερνετ με τα email. Και πολλοί από εσάς το κάνουν. Και γι' αυτό τους ευχαριστούμε θερμά. Θα ξαναθυμίσουμε λοιπόν τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μιλάτε κι εσείς με αυτήν εδώ την εκπομπή. Οι αριθμοί του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640. Εκεί θα βρείτε πάντα πρόθυμη την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου να κρατήσει τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις σας καθώς και τα σχόλιά σας για αυτήν εδώ την εκπομπή. Ιδιαίτερα θερμές οι ευχαριστίες μας και για εκείνη για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και για τους φίλους όμως του ίντερνετ και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας υπάρχει η ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός www.pe912fm.com. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας στείλετε τα email με ό,τι θέλετε να γράψετε για αυτήν εδώ την εκπομπή. Να θυμάστε πάντα ότι οι γνώμες και τα σχόλιά σας είναι πολύ σημαντικά για μας και μας βοηθούν ιδιαίτερα στην προετοιμασία της κάθε εκπομπής. Σήμερα όμως έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία σε αυτή την ζωντανή παρεούλα μας να είναι προσκεκλημένος ο Μέγας Βασίλειος για να πάρει αυτό το λόγο και να μας μιλήσει για την υπομονή και την ευχαριστία που πρέπει να έχουμε ως κύριους οδηγούς στη ζωή μας. Επειδή λοιπόν τα δικά μας λόγια είναι φτωχά και αρκετά μιλήσαμε μέχρι τώρα, ας δώσουμε το λόγο στο φωστήρα αυτό της Οικουμένης, τον Μέγα Βασίλειο, να μας μιλήσει για την υπομονή και την ευχαριστία. Για όσους και όσες ενδιαφέρονται, να πούμε ότι τα κείμενα που θα ακούσετε σήμερα βρίσκονται στο βιβλίο «Αλγιδόνι Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες», που είναι μια φιλόπονη εκδοτική προσπάθεια των εκδόσεων «Ετοιμασία», των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Καρέα στην Αττική. «Για όλα», λέει ο Απόστολος, «να ευχαριστείτε τον Θεό». Απαντούν όμως μερικοί. Πώς είναι δυνατόν να ευχαριστούμε για όλα? Πώς να μην ξεσπά κανείς σε θρήνους και δάκρυα όταν η ψυχή είναι βουτυγμένη στη λύπη εξαιτίας των διαφόρων συμφορών και όταν κεντιέται από τις λόγχες του πόνου? Πώς να ευχαριστήσει το Θεό σαν να ήταν αυτά δωρεές και ευλογίες και όχι θλίψεις και βάσανα? Αν ξεσπάσουν, λέει κάποιος, όλες εκείνες οι κατάρες που ξεστόμησε ο εχθρός μου εναντίον μου, πώς θα μπορέσω να ευχαριστήσω γι' αυτό τον Θεό? Αν ο θάνατος αρπάξει το μικρό παιδί μιας μάνας και την καταπληγώσει έτσι που ο πόνος να είναι μεγαλύτερος από τις οδύνες του τοκετού, πώς μπορεί αυτή να μην θρηνεί και να μην οδύρεται? Με ρωτάς πώς? Σου απαντώ λοιπόν. Αν αυτή η μητέρα σκεφτεί πως ο Θεός είναι στοργικότερος πατέρας για το παιδί της παρά αυτή που το έχει γεννήσει. Επιπλέον, ότι εκείνος προνοεί και φροντίζει με πιότερη από τη δική της γνώση. Γιατί λοιπόν δεν αφήνουμε τον πάνσοφο Θεό να κυβερνήσει τα δημιουργήματά του κατά το θέλημά του? Γιατί αγανακτούμε σαν να χάνουμε κάτι από τα δικά μας υπάρχοντα και υποφέρουμε για όσους πέθαναν σαν αυτοί να έχουν κατά κάποιο τρόπο υποστεί κάποια αδικία?
Να συλλογίζεσαι λοιπόν, αγαπητέ μου, πως το παιδί σου δεν πέθανε, αλλά ότι γύρισε πίσω σε εκείνον που σου το είχε δωρήσει. Ούτε πέθανε ο φίλος σου, αλλά έχει φύγει για ταξίδι. Και απλά έχει πάρει λίγο νωρίτερα από εμάς το δρόμο, στον οποίο οπωσδήποτε και εμείς αργότερα θα πορευθούμε. Ας είναι η εντολή του Θεού διαρκώς στο νου σου, για να σε φωτίζει και να πλαταίνει το λογισμό σου, ώστε να ξεχωρίζει σωστά και να εκτιμάς ανάλογα τα διάφορα συμβάντα της ζωής. Αν αυτή η εντολή κυβερνά την ψυχή σου, θα τη διδάσκει το νόημα του κάθε γεγονότος και δεν θα της επιτρέψει να επηρεάζεται από όλα όσα απροσδόκητα συμβαίνουν στη ζωή. Να υπομένεις και να είσαι προετοιμασμένος για να δεχτείς τα χτυπήματα, όπως ο βράχος που τον δέρνουν τα κύματα. Να μένεις έτσι στερεός και ακλόνητος στο ξαφνικό ανεμόδαρμα και στο ξέσπασμα των κυμάτων. Θα πρέπει να μη σκέπτεσαι με λογισμό θνητού για το θάνατο κάποιου άλλου θνητού ανθρώπου. Γιατί αποδέχθηκε σαν κάτι αναπάντεχο το θάνατο του παιδιού? Αν σε έχει ρωτήσει κανείς τη στιγμή που γεννήθηκε το παιδί πώς είναι το νεογέννητο, τι θα το απαντούσες? Δεν θα του έλεγες πως αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από άνθρωπος? Αν όμως είναι άνθρωπος, είναι κατά συνέπεια θνητός. Πού είναι λοιπόν το παράξενο που ένας θνητός πέθανε? Δεν βλέπεις τον ήλιο που ανατέλει και δει? Δεν βλέπεις το φεγγάρι που γεμίζει και πάλι λίγο-λίγο χάνεται? Δεν βλέπεις τη γη που ανθίζει και μαραίνεται? Ποιο πράγμα έχει η φύση αμετάβλητη και αναλύωτη? Κοίταξε ψηλά τον ουρανό και στη συνέχεια τη γη. Και αυτά ακόμα δεν είναι αιώνια. Γιατί ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα φωτίζει, λέγει η Αγία Γραφή. Ποιο είναι λοιπόν το παράδοξο, αν και εμείς που είμαστε μέρος του κόσμου απολαμβάνουμε τα ίδια με αυτά που συμβαίνουν στη δημιουργία? Έχοντας όλα αυτά στο νου σου, να υπομένεις ατάραχα όσο από αυτά τύχει να βρουν στη ζωή και εσένα. Δεν εννοώ βέβαια να στέκεσαι με απάθεια ούτε με αναισθησία, γιατί ποια αμοιβή μπορεί να δεχθεί αναισθησία, αλλά να σηκώνεις καρτερικά τον πόνο και τα βαριά χτυπήματα των συμφορών. Να τα υπομένεις όλα σαν γενναίος αγωνιστής που φανερώνει τη δύναμη και την ανδρεία του, όχι μονάχα με την αντίσταση που προβάλλει προς τους αντιπάλους του, αλλά και με την αντοχή του στα χτυπήματα που καταφέρνουν αυτοί εναντίον του. Να κρατάς την ψυχή σου ορθή και ακαταπώνητη και έτσι να ξεπερνάς κάθε τρικυμία. Υστέρησε αγαπημένου παιδιού ή προσφυλού συζύγου ή κάποιου συγγενή και φίλου δεν μπορεί να λογιαστεί ως συμφορά για όποιον είναι προετοιμασμένος και για εκείνον που κατευθύνεται από όρημη σκέψη και δεν περνά τη ζωή του όπως του τυχαίνει και όπως έρχεται. Γιατί πράγματι, ο χωρισμός από τα οικεία πρόσωπα είναι δυσβάστακτος, ακόμα και στα άλογα ζώα. Έτυχε μάλιστα να δω κάποτε ένα βόδι στο παχνί του που δάκρυζε, γιατί είχε ψοφήσει το βόδι που είχε τέρει στο ζυγό. Και τα άλλα ζώα επίσης μπορούμε να τα δούμε να εξαρτώνται από τα άλλα ζώα ή από τα πράγματα που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή τους. Δεν είναι άλλωστε παράξενο το ότι μια μακροχρόνια σχέση γεννά μια καλή φιλία. Το να θρηνεί όμως κανείς εξαιτίας της απώλειας ενός προσώπου που τον έδαινε μαζί του ένας μακροχρόνιος δεσμός είναι εντελώς παράλογο πράγμα.

Έχεις για παράδειγμα παντρευτεί μια ευχάριστη και χαρούμενη γυναίκα που σε κάνει και εσένα χαρούμενο και ευτυχισμένο, που πολλαπλασιάζει όλα τα αγαθά χωρίς να στέκεται στα δυσάρεστα. Και αυτή η γυναίκα έφυγε ξαφνικά και απροσδόκητα από αυτή τη ζωή. Μην εξαγριωθείς με αυτό που συνέβη, ούτε να το ρίξεις στην τύχη, σαν να μην υπάρχει Θεός που κυβερνά τον κόσμο. Να μην πεις ότι ο δημιουργός σου είναι κακός και μολύνεις με τέτοιες ιδέες στο νου σου, πέφτοντας σε βαριά θλίψη. Να μην φύγεις δηλαδή από τα όρια της ευσεβούς ζωής και του σωστού ήθους. Η συζυγία ασφαλώς σας έκανε ως ένα άνθρωπο. Γι' αυτό έχει ανάγκη από πολλή κατανόηση εκείνος που υποφέρει αυτό το βίαιο χωρισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σου επιτρέπεται να σκέπτεσαι ή να λες ανάρμοστα πράγματα. Σκέψου πως ο Θεός που μας έπλασε μας χάρισε την ψυχή. Εκείνος όρισε να επιλέγουμε τον τρόπο της ζωής μας και να φεύγουμε από αυτή τη ζωή κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Διότι σε άλλον ο Θεός οικονόμησε να ζήσει στη γη περισσότερο και σε άλλους ανάλογα με τη δικαιοσύνη και με την πανσοφία του και για ανεξερεύνητους για εμάς λόγους να ελευθερώνονται από τα δεσμά αυτού του σώματος σε πιο νεαρή ηλικία. Όπως λοιπόν γίνεται με τους φυλακισμένους, που άλλων οι ποινές διαρκούν περισσότερο και άλλων λιγότερο, έτσι συμβαίνει και με τις ψυχές. Άλλες κρατιούνται περισσότερο σε αυτή τη ζωή και άλλες λιγότερο, ανάλογα με ό,τι τους αξίζει. Ο πάνσοφος Θεός μας δημιούργησε με αιώνια προοπτική, την οποία ο ανθρώπινος νους δεν είναι σε θέση να προσλάβει. Εκείνος γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στη ζωή του καθενός μας. Δεν άκουσες τον προφήτη Δαβίδ που λέει «Ελευθέρωσε από τη φυλακή την ψυχή μου». Δεν θυμάσαι τι είπε ο δίκαιος Σιμεών όταν δέχτηκε στις αγκάλες του τον Κύριό μας. Τι αναφώνησε. Δεν είπε «Τώρα απόλυσε από τη ζωή τον δούλο σου δέσποτα». Αυτός που βιάζεται για την αιώνια ζωή του είναι η παραμονή στη γη βαρύτερη από κάθε κόλαση και φυλακή. Μη ζητάς λοιπόν να συμβεί και με τις ψυχές εκείνο που θα σου άρεσε. Συλλογήσου καλύτερα ότι κάθε τι γήινο φεύγει από τη ζωή και ότι οι άνθρωποι μοιάζουν με οδοιπόρους που συνήθως βαδίζουν μαζί με άλλους συνοδοιπόρους τους και που λόγω της συμπόρευσης έχουν συνδεθεί μεταξύ τους. Οι οδοιπόροι, επειδή γνωρίζουν ότι δεν θα συμπορεύονται για πολύ και ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση και να χωρίσουν, δεν αφήνουν την καρδιά τους να προσκοληθεί στους συνοδοιπόρους τους. Αλλά έχοντας καθένας στο νου του το σκοπό για τον οποίο οδοιπορεί, τραβάει το δικό του δρόμο. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που έχουν συνδεθεί με δεσμούς γάμου ή με κάποια άλλη σχέση αυτής της επίγειας ζωής. Καθένας δηλαδή έχει το δικό του τέρμα. Εφόσον έτσι συνέβη και έχουν συνδεθεί μεταξύ τους με επίγειους δεσμούς, είναι φυσικό να χωριστούν και να αλλάξουν πορεία όταν τερματιστεί και καταληθεί η παραμονή τους στην εφήμερη αυτή ζωή. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ευγνώμονος ψυχής το να μην δυσανασχετεί για το χωρισμό, αλλά να ευχαριστεί το Θεό που είχε τόσο χρόνο τέτοιο συνοδοιπόρο. Εσύ όμως, άνθρωπέ μου, όταν ζούσε η γυναίκα σου ή ο φίλος σου ή το παιδί σου ή οποιοσδήποτε άλλος από αυτούς που τώρα θρηνείς, δεν ευχαριστούσες το Θεό για τι είχες, δεν ευγνωμονούσες εκείνον που σου τα χάριζε, αλλά αντίθετα τον κατηγορούσες για αυτά που δεν είχες και για ό,τι θεωρούσες ότι σου έλειπε. Αν θα ζούσες για παράδειγμα μόνος με τη γυναίκα σου, τότε θα παραπονιώσουν γιατί δεν είχες παιδιά, και αν πάλι είχες παιδιά θα γκρίνιαζες γιατί δεν θα είχες πλούτη ή γιατί θα έβλεπες μερικούς που δεν θα τους συμπαθούσες να ευημερούν. Πρόσεχε λοιπόν, μήπως για αυτή τη στέρηση έχουμε γίνει εμείς αιτία. Και αυτό γιατί δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με αυτούς που είχαμε όταν εκείνη ήταν στη ζωή και τώρα, μόλις έφυγαν από τον κόσμο, τους κλαίμε και νιώθουμε πως μας λείπουν και τους στερούμαστε.
Επειδή δεν ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι έχουμε, γι' αυτό ο Θεός μας τα στερεί, ώστε να συναισθανθούμε την ευεργεσία. Συμβαίνει σε εμάς αυτό ακριβώς που γίνεται με τα μάτια μας. Αυτά δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίσουν τα γράμματα και να διαβάσουν το κείμενο όταν το βιβλίο είναι κολλημένο στα βλέφαρα. Αλλά χρειάζεται την κανονική απόσταση για να μπορέσουν να δουν τις λεπτομέρειες των στοιχείων. Έτσι είναι και οι αχάριστες ψυχές. Έρχονται δηλαδή σε συνέστηση όταν χάσουν αυτό που είχαν. Γιατί όσο απολάμβαναν τα αγαθά, δεν ευγνωμονούσαν εκείνον που τους τα είχε χαρίσει. Μόλις όμως τα έχασαν, τότε θυμήθηκαν και άρχισαν να αναπολούν με ευχαρίστηση ό,τι στο παρελθόν απολάμβαναν, χωρίς όμως να το εκτιμούν. Καθένας μας, αν έχει ευγνώμονα καρδιά, οφείλει να ευχαριστεί σε κάθε περίσταση και για κάθε τι τον Θεό. Να ευγνωμονεί το Θεό για κάθε τι που ζει και για ό,τι εκείνος του έχει χαρίσει. Όλοι μας έχουμε τόσα να αναλογιστούμε. Και μάλιστα όχι δυσάρεστα και θλιβερά, αλλά ευχάριστα. Βλέποντας λοιπόν τα χειρότερα, υπολογίζει τη μεγάλη αξία που έχουν όσα κατήχε στο παρελθόν και όσα τώρα απολαμβάνει. Είσαι δούλος. Υπάρχουν όμως άλλοι σε χειρότερη μοίρα από σένα. Να ευχαριστείς το Θεό, γιατί τουλάχιστον δεν έχεις καταδικαστεί να γυρίζεις τη μιλόπετρα και δεν σε ξυλοφορτώνουν.